0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Και απορριπαντικό, 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,49. Lidl. More to value.
10: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
21: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
22: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, θα το πάμε ανάποδο. Θα πάμε σε ρίδες, θα έχουμε διαφημίσεις, γιατί τις βάλαμε νωρίτερα έτσι ώστε να πάμε σε ρί όλο το κομμάτι και με τις εφημερίδες και τα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Αντώνη Πάρχο. Γεια σου, ωραία Αντώνα. Καλημέρα, μόνο Μονία και Λίβερπουλ. Μας κάνει ποδαρικό στα μηνύματα. Λοιπόν, Δευτέρα σε ρυθμούς Μουντιάλ. Κανονικά δεν έχει πολλά πράγματα ούτως ή άλλως στα δικά μας εδώ. Λίγα έως πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στο μενού και μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πως κυλάει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού όσο αφορά το τη μεταγραφή, τέλος πάντων, από κάποια ομάδα. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά νωρίς, όμως η όλη διαδικασία πάει με αργούς ρυθμούς, άρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει και η σημερινή μέρα, ακόμα και η σημερινή μέρα. έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα η οποία στο Μουντιάλ τουλάχιστον είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια για το δεύτερο, για τη δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές εκπλήξεις. Το Ουρουγουάι Κάπε Βέρντε 2-2 είναι μεγάλη έκπληξη. Ουσιαστικά η Ουρουγουάι πρέπει να γίνει θαύμα για να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Πρέπει να κερδίσει τους Ισπανούς και δεν το βλέπω τόσο εύκολο, διότι οι Ισπανοί μόλις τες έκαναν την πρώτη τους νίκη μετά την γκέλα της πρώτης αγωνιστικής. Άρα αυτό από μόνο του βάζει πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα της Ουρουγουάης, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το αδύναμο Κάπε Βέρντε, παρά το γεγονός ότι ήταν μπροστά στο σκορ. Το γύρισε, προηγήθηκαν οι του πράσινου ακροτηρίου 2-1, 2-2. Πριν από λίγο η παρέα του Σαλάχ κέρδισε εύκολα την Νέα Ζηλανδία με επική ανατροπή στο τέλος, όχι στο τέλος μάλλον, με ανατροπή, λάθος το επική, διότι είπα εύκολα, αλλά δεν πάει, δεν κόλλανε και τα δύο. Κέρδιζε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο Νέα Ζηλανδία, αλλά τους έριξε ένα τρίμπαλο στο δεύτερο ημίχρονο η παρέα του Σαλάχ, με τον Σαλάχ να σκοράρει. 1-3 τελικό αποτέλεσμα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σε μια μέρα που χτες βράδυ είχαμε έκπληξη Βέλγιο-Ιράν 0-0, πολύ κακό το Βέλγιο, πάρα πολύ κακό όσον αφορά το διατάφτα, και μπαίνει και αυτό σε κίνδυνο όσον αφορά τον συγκεκριμένο όμιλο, από τη στιγμή που μετά από δύο αγωνιστικές έχει μόλις 2 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα παίξει με την μαχητική Νέα Ζηλανδία. Θα μου πεις τώρα, καλύτερη ομάδα? Ναι, είναι καλύτερη ομάδα, αλλά το είδαμε μέχρι τώρα τι έκανε το Βέλγιο, το οποίο είναι πολύ μέτριο. Δεν ξέρω αν θα πάρει τα μπρος του. Η Ισπανία κέρδισε 4-0 τη Σαουδική Αραβία εύκολα. Άρα εντάξει, θα δούμε πως θα πάει. Σήμερα δεύτερο δείγμα γραφής για την Αργεντινή. Παίζει σαφώς με πιο δυνατό αντίπαλο, δεν παίζει με τους Βεδουίνους της Αλγερίας, παίζει με την Αυστρία. Άρα θα δούμε κατά πόσο μπορεί να κερδίσει εύκολο όπως το έκανε, αν θα ζοριστεί από τους Αυστριακούς, που είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Δεν συζητάμε για το ποιος είναι το φαβορί, έτσι. Είναι η ομάδα της Αργεντινής. Αργότερα, αυτό το μάτς είναι στις 8. Τα μεσάνυχτα έχει Γαλλία-Ιράκ. 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, και αυτό είναι ωραίο μάτς. Και 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Αυτό θα το βλέπουμε παρέα αύριο το πρωί, όταν είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε ναι, να δούμε τι θα γίνει. Γενικά είμαστε στο φινάλε, πάμε για σιγά σιγά για το φινάλε σήμερα και αύριο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Και την Τετάρτη, την Δευτέρα, ναι, την Τετάρτη ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Εκεί όπου τα μάτς θα είναι μαζεμένα, δηλαδή την Τετάρτη έχει 2 παιχνίδια στις 10, 2 παιχνίδια στη 1 τα ξημερώματα, 2 παιχνίδια στις 4 το πρωί. Καταλάβατε, χαμό. Στην Πέμπτη έχει, ας πούμε, 2 παιχνίδια στις 11 το βράδυ, 2 παιχνίδια στις 2 το πρωί, 2 παιχνίδια στις 5 το πρωί. Οι όμιλοι τελειώνουν το Σάββατο, μισό λεπτό να δω, νομίζω είναι και το Σάββατο έχουμε. Ένα λεπτό να δω και την Κυριακή. Ναι, τελειώνει το Σάββατο. Κυριακή ξημερώματα πάπαλα. Από Κυριακή βράδυ ξεκινάμε τα νοκάουτ, την φάση των 32. Ας πούμε Κυριακή βράδυ παίζει ο δεύτερος του... Μα έχει έτσι όμιλο. Α, είναι έτσι όμιλο. Ο δεύτερος του πρώτου ομίλου. Ένα λεπτό να δω. Ο πρώτος όμιλος, ο δεύτερος είναι μάλλον η South Korea. Ναι, μάλλον η Νότιος Κορέα θα είναι. Με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου, εδώ δεν ξέρω, έχει Καναδά-Ελβετία ή ο Καναδάς ή η Ελβετία. Άρα μπαίνουμε στα νοκάουτ. Αυτά. Θα πούμε και μετά για το Μουντιάλ, όταν έχουμε τον ένθετο για το, για το ξένα και διεθνή. Οπότε για εισαγωγή νομίζω αυτά είναι ok.

Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, να δούμε εδώ στα δικά μας πολιτικά, αθλητικά κλπ. Η αλήθεια λέει χάσαμε και το 2026 στην αποθήκευση ΑΠΕ, δηλαδή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυβέρνηση χωρίς να το θέλει επιβεβαίωσε άλλο ένα ανεπιτυχές ορόσημο. Το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Τραγική κατάληξη βρέθηκε πτώμα στη Λάρνακα. Εξετάζεται αν ανήκει στον 22χρονο από τον Μπαγκλαντές. Μάλλον για αυτόν είναι. Όχι, για αυτόν είναι. Ξεκίνησε προεκλογική για το 2028. Απαντά στο ΑΚΕΛ το Οδυσσή για το κράτος μαφία. Περιμένουμε εξελίξεις εδώ. Πολύ σοβαρό το θέμα. Έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και περιμένουμε να δούμε. Νομίζω σήμερα έχει. Ναι, κινητοποίηση το ΑΚΕΛ με το Volt. Έξω, τώρα δείξαν έξω από το Προεδρικό, πρέπει να το δω. Η Χαραυγή λέει πρεμιέρα με νέα σύνθεση στο Εθνικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο το Κυπριακό. Λοιπόν, ο πολίτης λέει σε 8 εισαγγελείς το πόρισμα για κράτος μαφία, σε αναζήτηση ποινικών ανακριτών για τη διενέργεια. Λοιπόν, ο πολίτης λέει σε 8 εισαγγελείς το πόρισμα για κράτος μαφία, σε αναζήτηση ποινικών ανακριτών για τη διενέργεια.

στο Φιλελεύθερο σήμερα. Σύγκρουση ακέλδηση για το κράτος μαφία. Σήμερα προγραμματισμένη η εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την νομική υπηρεσία. Μάλιστα, έξω από την νομική υπηρεσία. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Καλημέρα στο Γιώργο, μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ. Όχι, δεν έχω, δεν υπάρχει κάτι. Το σίγουρο θα έρθουν αρκετοί Ελλαδίτες. Ή θα είναι μια αγορά που ενδιαφέρει, να το πω έτσι καλύτερα. Γίνεται διαφορετικά με τεχνικό διευθυντή από την Ελλάδα και πώς το λένε, προποντή από την Ελλάδα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν Έλληνες παίκτες στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, σε τι βαθμό, αριθμό μάλλον, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε λίγαν σύντομα. Λοιπόν, η αλήθεια σήμερα, το ένθετο Super Sport έχει θέμα για την Πάφο. Πιθανή μεταστροφή σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η Πάφος με θέμα την παραμονή του Ντουμπόφ στα διοικητικά δρόμενα. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα. Ο κόσμος των σπορ της Καραυγής δοκιμάζει την παρέα του Μέση. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Το γήπεδο του Πολίτη με το βλέμμα στα αστέρια ξεκινούν τα ζόρια στην Ομόνια με πρώτο σταθμό την Κυπερούντα. Σήμερα όσον αφορά την προετοιμασία των πρασίνων, των πρωταθλητών. Και η Goal News λέει το πράσινο παζλ με Κάρνιτσνικ. Ο Σλοβένος παρουσιάζεται ως επικρατέστερος για το δεξί άκρο της άμυνας. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχω εικόνα. Έχω δει παιχνίδια της Τσέλιε πέρσι. Και να δούμε αν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα πάρει η Ομόνια τελικά για την ενίσχυση στα μετώπιστα, στα άκρα. Αυτά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα.

ομάδα που κάνει τις περισσότερες μεταγραφές, τουλάχιστον έχει κάνει, είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ φτάσε στην 7η μεταγραφή της. Ο λόγος για τον Γιάν Ρέπας. Ο Ρέπας είναι μέσος. Έτσι. Με την ΑΕΚ να αρχίσει σήμερα την πρώτη συγκέντρωση για εργομετρικά, όχι προπονήσεις κλπ. Αλλά είναι αρκετά δραστήρια όσον αφορά το θέμα μεταγραφών. Ο Τσάβι Ρόκα πλέον συνεχίζει με στόχο την απόκτηση center back από τη στιγμή που δεν προχώρησε το θέμα Λαΐφη και center for, είναι δύο βασικές εκκρεμότητες. Τον Ρέπας τον γνωρίζει ο Καμορανέζη, διότι ήταν μαζί στην Μάριμπορ τη σεζόν 2021. Και μάλιστα στο παρελθόν φαίνεται ότι τον είχε προτείνει ακόμα και για την Γιουβέντους ο Καμορανέζη, χαρακτηρίζοντας τον έτοιμο για το επίπεδο του Ιταλικού πρωταθλήματος. Είναι 28 χρονών διεθνής, μέσος, πάρα πολλές συμμετοχές. Με τη Μάριμπορ έπαιξε 230 παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι κατέχει από μπάλα. Είναι ο δεύτερος μέσος που αποκτάει η ΑΕΚ φέτος, μετά τον Πάνκοφ από την Ένωση Νέων Ύψωνα, που εντάξει, αυτός πάει προς την πλευρά του Πάγκου. Εκεί δεν νομίζω να είναι βασικός ο Πάνκοφ, ή τουλάχιστον δεν ξεκινάει. Τώρα αν θα το κερδίσει με το σπαθί του τη θέση στην μέσα γραμμή, γιατί όχι. Ωστόσο θυμίζω ότι αφού έφυγε ο Πόνς, ο Ροντέν, ο Σουάρεθ, ο Μουντρατζίγια και ο Καρδερόν, ίσως να δούμε και άλλους παίκτες στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Τι είπες ρε Σάκη, εκπλήξη για τους όλους, εμείς τα πετυχαίνουμε. Εκπλήξιο ήτανε το Τσεχία, ναι, το Τσεχία Νότιος Αφρική ήταν έκπληξη, ήταν έκπληξη. Μπράβο ρε Σάκη, καλημέρα. Μιχαλάκης καλημέρα, γεια σου Μιχάλη, μου στέλνει και τριφύλλια ο Μιχάλης. Καλημέρα στο Νεόφυτο, γεια σου Νεόφυτο μου, καλημέρα. Πελεγκάρης ο Παύλος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου λέει ότι ο Απόλλωνας ξεκινάει σήμερα τα εργομετρικά και έχει προπόνηση την... Πότε είναι η προπόνηση, νομίζω Τετάρτη, μισό λεπτό να το δούμε, το στείλω Παύλο. Ναι, Τετάρτη. Τετάρτη προπόνηση. Βλέπετε ότι μπαίνουν οι Ευρωπαίοι σιγά σιγά. Σήμερα ξεκινάει η πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία μπαίνει σε ρυθμού σε μια πολύ απαιτητική σεζόν. Με μεγάλο στόχο την παρουσία στους ομίλους του Champions League και εννοείται και τη διατήρηση του τίτλου του πρωταθλήματος, να γίνει η πρώτη ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια που θα κάνει το back-to-back. Δεν έχουμε δει back-to-back τα τελευταία χρόνια. Στην Κύπρο το ξέρετε αυτό. Κάθε χρόνο και καινούριος πρωταθλητής. Καλό είναι αυτό βέβαια από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, να δούμε αν κάποια ομάδα μπορεί να χτίσει δυναστεία, αυτοκρατορία. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα το επόμενο, με πολύ κίνητρο, διότι είναι 5 ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι δύο μάλιστα θα είναι στο Champions League. Η Κάιρα Ταλμάτη, η οποία είναι πιθανή αντίπαλος Ομόνια στο Champions League, νίκησε εκτός έδρας στο πρωτάθλημα μια Κιζιλζάρ 4-2 και είναι στο πλήν 1 από την κορυφή, είναι δεύτερη και είναι η Ορνταμπάση στην κορυφή, τρεχαγύρευε. Λοιπόν, η Ομόνια από σήμερα το σκηνικό μεταφέρεται στην Κυπερούντα, όπου αφού έγιναν τα εργομετρικά, οι παίκτες αρχίζουν να καταγράφουν τα πρώτα χιλιόμετρα της προετοιμασίας, 5 μέρες, και μετά η αποστολή πάει στην Πολωνία, όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο με 3 φιλικά. Τώρα, μεταγραφικά, στο δεξιάκρο της άμυνας, το όνομα που βρίσκεται πάλι πιο έντονα στην επικαιρότητα μετά από ένα έτσι διάστημα 3 εβδομάδων, οπότε είχε πρωτογραφτεί το όνομα, του Σλοβαίνου διεθνή, του Ζαν Κάρνιτσνικ. Είπαμε, είναι Σλοβαίνος, να δούμε τι θα γίνει. Παίζει και το όνομα του Ίγκορ Σίλβα, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ Λάρνακας παλιότερα και τώρα ήταν στην, η τελευταία ομάδα είναι η γαλλική Λοριάν. Εντάξει, κοιτάξτε, γενικά η Ομόνια, όπως είναι το ρόστερ αυτή τη στιγμή, οι επόμενες κινήσεις θα κρίνουν και την ποιότητά του, αλλά και το πώς θα χωρέσουν οι επιλογές στο πλαίσιο των 17 θέσεων που υπάρχουν για ξένους και κοινοτικούς. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάτε. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος Α έχει 15 παίχτες, με τον Φώτη Κίτσο να μην υπολογίζεται αφού Δεκέμβριο και Βάλε θα επιστρέψει πίσω. Οπότε, με επίσης δεδομένο ότι η Ομόνια θέλει τερματοφύλακα, δεξί μπακ, στόπερ, μέσο και μεσοεπιθετικό, άρα τρεις θέσεις για 5 παίχτες. Είτε θα αποχωρήσουν παίχτες, δηλαδή ο Ουζόχο παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση και για την αντικατάσταση του Κυριακίδη, είτε κάποιες επιλογές θα αφορούν παίχτες που δεν είναι στον κατάλογο Α ή Κύπριους, που έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, ή παίχτες από τον κατάλογο Β. Δεν χωράνε δηλαδή 5 παίχτες που θέλει η Ομόνια σε 3 θέσεις του κατάλογου Α. Άρα πρέπει να φύγει και άλλος παίχτης ή να πάρουν παίχτη από τον κατάλογο Β, δηλαδή πιο πιτσιρικά. Να το δούμε.

Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, όπου εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ, όπως είπα στην εισαγωγή, είναι λογικό να υπάρχει έτσι μια αγορά που είναι πιο κοντά στα θέλω του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή. Ελλαδίτες και οι δύο, άρα η Ελλάδα είναι μια μεγάλη αγορά που μπορεί να βρει παίχτες στο ΑΠΟΕΛ και έχει παίχτες, πολύ καλούς παίχτες. Ένα από τα ονόματα τα οποία κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο είναι αυτό του Λιμνιού. Ο Λιμνιός είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Διεθνής, 28 ετών, winger, extreme. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Αυτή τη στιγμή οι Ελλαδίτες τους είναι ο Σταφυλίδης, όπου υπάρχει και ο Διαμαντάκος, ο οποίος έφυγε. Ουσιαστικά αυτό που θα θυμούνται οι φίλοι του από ένα από τον Διαμαντάκο είναι το γκολ με την Ομόνοια, στο μοναδικό που πέτυχε με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε. Ο Λιμνιός είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Φέτος ήταν ανήκει στον Παναθηναϊκό από πρόπερση, έτσι θα το ξεκαθαρίσω αυτό. Φέτος ήταν δανεικός στην Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία, βασικός, έπαιξε 36 παιχνίδια, δεν έβαλε γκολ, έβγαλε 2-3 ασίστ, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά στην Ελλάδα διάβαζα ότι ενδιαφέρεται και ο Ρακλής Θεσσαλονίκης. Εξαρτάται για τον ίδιο τι θέλει και πώς κλπ. Αν θα είναι να έρθει στην Κύπρο. Το ΑΠΟΕΛ που μετράει και τους δανεικούς παίχτες, διότι έχει παίχτες οι οποίοι παίζουν σε άλλες ομάδες. Ας πούμε ο Μπα είναι ένας παίχτης ο οποίος έκανε μια γεμάτη χρονιά με τον Ύψωνα, έβαλε 7 γκολ σε 30 παιχνίδια. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ, άρα αξιολογείται, όπως και αυτή του Σταύρου Γεωργίου η περίπτωση, του Βρόντι είναι Κύπροι που επιστρέφουν με προοπτική να μείνουν και να κρυθούν μέσα από την προετοιμασία. Εντάξει, παίξαν σε μικρότερες ομάδες, αλλά να το δούμε. Ο Βρόντις θυμίζω είχε πάει στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ, δεν θυμάμαι, Αλ κάτι. Σε αυτό δεν υπάρχει χρόνο, έχει και άλλους νεαρούς που ήταν ιδανικοί από εδώ και από εκεί. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα τσεκ των δανεικών που έχει το ΑΠΟΕΛ σε άλλες ομάδες, για να δουν από αυτούς ποιοι θα είναι στην προετοιμασία και ενδεχομένως ποιοι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Οι περισσότεροι είναι Κύπροι. Έτσι. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο για το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει όλη η διαδικασία. Και εδώ είναι μια ομάδα η οποία θέλει σοβαρότατη ενίσχυση. Αν επιθυμεί, που επιθυμεί εννοείται, να επιστρέψει στα εισιτήρια της Ευρώπης και στη μάχη του τίτλου.

Καλημέρα στην Παναγιώτα. Όπως είδες στα μάτια του Μουντιάλ, έχει και εκπληξούλες. Εντάξει, περιμένουμε λίγο καλύτερο θέμα, η αλήθεια είναι. Έχει κάποια καλά μάτσα, αλλά είναι και τα περισσότερα με μικρομεσαίες ομάδες. Οπότε η τηλεθέαση δεν είναι τόσο υψηλή. Το σίγουρο είναι ότι τώρα αρχίζουν τα ωραία, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη αγωνιστική και πάμε και στα νοκάουτ. Καλημέρα στον ο Καρανάτσιος είναι στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, ναι. Είναι στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ήταν μόνο τυπικά, αφού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και το είχε ένα τραυματισμό τον Ιανουάριο, αλλά νομίζω είναι ακόμα στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, δεν είδα κάτι άλλο. Καλημέρα, κρεμάλα στην οδηγό που πάτησε το σκυλάκο. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ήταν πολύ, πολύ σοκ το βίντεο με το σκύλο στην Ελλάδα. Μία 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου. Μάλιστα ήταν δίπλα ο άντρας της, πίσω το παιδί της. Ενώ βλέπουν το σκυλί, δηλαδή ακούω δικαιολογίες του στυλ, ναι, νόμιζα ότι πέρασε, τον είδα κλπ. Βλέπει ότι ο σκύλος δεν έχει φυγεί, έχει ορατότητα, έχει ανάψει τα φώτα. Τον πατάει, καταλαβαίνει ότι τον πατάει και σηκώνεται και φεύγει. Αν μπορούσε να σώθει το ζωντανό. Τι να σου πω δηλαδή. Ευτυχώς στην Ελλάδα η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή για τέτοιου είδους πράξεις γενικά, στο νόμος περί προστασίας των ζώων, και ελπίζουμε να υπάρχει ανάλογη τιμωρία, γιατί δεν εννοείται, ρε παιδί μου, 2026 να σκοτώνει σε ψυχρό ζώο. Γιατί είναι ψυχρό αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Πώς βλέπεις την επιστροφή ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκού? Πάρα πολύ καλή. Ο Αταμάν, η αλήθεια είναι, έχασε το παιχνίδι στα αποδυτήρια. Γενικά δεν πρόσφερε φέτος τίποτα στον Παναθηναϊκό. Οπότε ήταν, νομίζω, αναμενόμενο το διαζύγιο και ο γάμος με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η επιστροφή του Ζέκο, έτσι, μετά από 14 χρόνια σχεδόν. 14 χρόνια βασικά. Πάρα πολλά χρόνια. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια και αυτά. Καλημέρα, έστειλα μήνυμα στο Messenger σου. Αν θες, δες το Πέτρος. Πέτρος. Πού είναι ο Πέτρος? Ο Πέτρος, ποιος Πέτρος είναι αυτός εδώ? Ποιο είναι αυτό το κουμπόν το τεράστιο? Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα. Δώσε μου, Πέτρο, ώρα να το δω και να σου πω. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε? Πάμε στην ανόρθωση. Στην ανόρθωση περιμένουμε το θέμα προπονητή. Φαίνεται ότι ο Κάρελ Γκέρετς είναι ένας προπονητής Βέλγος, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα της βαροσιωτικής ομάδας. Ξέρει για τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή το εμπάργκο, την αλλαγή της διοίκησης, το πλάνο γενικότερα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης στην ομάδα της αμοχώς του. Οπότε φαίνεται ότι το βλέπει θετικά το όλο θέμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτός, εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις στην ανόρθωση, όπως παραμένει στην εξίσωση ο Όλτρα παρά το γεγονός ότι η πρώτη του απάντηση ήταν αρνητική. Η ανόρθωση, το ενδιαφέρον που υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι προγραμματισμός κλπ. Προφανώς είναι γύρω από τον Γκέρετς. Ενώ μάχη από τον Γκέρετς, γύρω από γενικά από τον προπονητή, και εννοείται ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο Σένσι από τη στιγμή που υπάρχουν σιρήνες που ηχούν από παντού, από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Για να δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Στην ανόρθωση ξέρουν πολύ καλά πως δεν είναι εύκολη η προσπάθεια να πείσει έναν προπονητή να έρθει στην ομάδα σου όταν έχει να κάνει με εμπάργκο μεταγραφών. Είναι σημαντική εκκρεμότητα, γιατί έχεις συγκεκριμένο αριθμό παικτών συν νεαρών. Αυτό είναι το ρόστερ σου. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι το διαφορετικό. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Από τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν κινηθεί έτσι δραστήρια είναι η Πάφος. Η Πάφος, η οποία συνεχίζει με τον προγραμματισμό. Υπάρχει και το κομμάτι των ανανεώσεων, υπάρχει και το κομμάτι των νέων ποδοσφαιριστών. Ο Κίνα, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα, παρότι η αρχική συμφωνία ολοκληρωνόταν τέλη Μαΐου, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε συγκεκριμένη όριση στο συμβόλαιο του, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί. Καλός παίκτης ο Κίνα και μια χαρά ηλικία, 25-26, δεν ξέρω πόσο είναι. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζει ασφαλώς η περίπτωση του Λουκάσεν, στον οποίο υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει ο Λουκάσεν, δεν έχει, πώς το λένε, απαντήσει. Να περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις των Λελέ και Μπρίτο. Την ίδια στιγμή ανοιχτό είναι και το κεφάλαιο παικτών που δεν είναι στα πλάνα της ομάδας, όπως είναι ο Μπασού Αμινά. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει δρόμος όσο αφορά αυτό το κομμάτι, η εβδομάδα αυτή ίσως να φέρει μαζεμένες ανακοινώσεις από την Πάφο, η οποία, θυμίζω, μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει τον Αζέρο, τον Μαμάτοφ και τον Κυριακίδη, τίποτα άλλο από νέα πρόσωπα. Και να δούμε και για το κυπριακό στοιχείο, γιατί ακούγονται ονόματα του Κάστανου, του Τζιονί, δεν υπάρχει κάποια διάψευση, αν μπορώ να το πω έτσι, από την επίσημη Πάφο. Αλλά και με δεδομένο ότι η Πάφος στα τελευταία χρόνια ψάχνει ποιοτικούς Κύπριους, δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε. Νομίζω αυτή η εβδομάδα θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 7 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Θα ανοίξει το ματάκι να σας στείλω και για καφέ εδώ στα Λατσιά, στο Snap Cafe. Είναι στα γήπεδα Paddle, U Paddle, στο roundabout της Caterways. Premium καφές, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δύο καφέδες της επιλογής του. Άρα μπορείτε στο 2324 να στείλετε ένα μήνυμα με την έδειξη Snap και ένας από εσάς θα πάρει δύο καφέδες που θα πάει τώρα το πρωί να τους παραλάβει. Okay. Άρα ένα μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Snap, δύο καφέδες επιλογής σας είναι δική σας όσοι κινήσετε στα Λατσιά ή όσοι είστε Λατσιά, γιατί το συγκεκριμένο καφέ είναι εδώ. Αυτά, προχωράμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
6: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
7: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
7: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
10: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σχέση που ηλεκτρίζει.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
13: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Skoda. Unicars. Driving your stories.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
20: Καλημέρα σε όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104, Δευτέρα
11: 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα. Μουντιάλ, πολύ Μουντιάλ. Και εκπλήξεις και όχι μόνο, και φαβορί και γενικά χαμός. Αυτή μέχρι, μέχρι το Σάββατο ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων. Και Κυριακή ξεκινούν τα νοκάουτ, η φάση των 32, άρα χαμούλης γενικότερα. Από αυτή την εβδομάδα θα κριθούν τα εισιτήρια για τους 32 που θα είναι στην επόμενη φάση. Και στο φινάλε της επόμενης θα έχει γίνει ξεσκαρτάρισμα μεγάλο. Όσο αφορά τους 32 θα μείνουν οι 16 και θα μπούμε πιο δυνατά στην όλη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα κομμάτι του Μουντιάλ απρόβλεπτο. Θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο, όταν θα έρθουμε μετά, μετά τα υπόλοιπα τα δικά μας. Εδώ πάμε Λεμεσό. Είπαμε νωρίτερα για τον Απόλλωνα ότι ξεκινάνε τα εργομετρικά κλπ. Από σήμερα, Τετάρτη, πρώτη προπόνηση για την ομάδα της Λεμεσού, για την οποία αρχίζει σήμερα στις 9 το πρωί η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει προφανώς για διάφορους λόγους. Από σήμερα μέχρι 5 Ιουλίου θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους με προνομιακή τιμή οι φυστάμενοι κάτοχοι, μετά θα μπουν και οι υπόλοιποι στην όλη διαδικασία. Το πακέτο περιλαμβάνει πρώτη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, την πρόβα Generale που θα γίνει φιλικό στις 16 Ιουλίου στο ΑΜΕΓΑ και τον πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Απόλλωνα για το Conference League στο ίδιο γήπεδο. Έτσι, αυτά είναι. Η ΑΕΛ τι έχει. Η ΑΕΛ κινείται αρκετά έτσι μεθοδικά και προσεγμένα όσο αφορά το θέμα ενίσχυσης. Μία από τις περιπτώσεις που παραμένουν ψηλά στην ατζέντα είναι του Βόσνιου επιθετικού του Χάμζα Τσατάκοβιτς. Φαίνεται ότι από το γεγονός ότι φεύγει από την Τουρκία, από την Eroxpor, ο δρόμος ανοίγει για την απόκτησή του. Ψηλό παιδί, 1,86, αριστεροπόδαρος. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορεί αν θα μπορέσει η ΑΕΛ να υλοποιήσει αυτή τη μεταγραφή. Όσο αφορά τους Καρό και Γκομής, θα πρέπει πρώτα να τερματίσουν τη συνεργασία με τις ομάδες τους και μετά να ανακοινωθούν από την ΑΕΛ. Αυτή είναι η όλη κουβέντα.

Ο φίλος ο 762. Τι έχει στείλει μήνυμα. Α, για Snap Cafe το ίδιο και ο 288. Καλημέρα και στους δύο. Ναι, μηνύματα την κλήρωση θα την κάνω σε λίγο. Στο 2324, αν είστε εδώ, Λατσιά. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει δύο καφέδες σε επιλογή του στο Snap Cafe που είναι στα γήπεδα U Paddle. Paddle γήπεδα εννοείται, εκεί που είναι το roundabout της Caterways. Έτσι. Και υπάρχει και drive-thru, το οποίο περνάτε πανεύκολα, με πολύ μεγάλο drive-thru. Περνάτε, μπαίνετε, παίρνετε τον καφέ και φεύγετε. Και νομίζω είναι και το πιο εύκολο, ειδικά για κάποιον ο οποίος είναι ιδιαίτερα, βιάζεται ιδιαίτερα. Φεύγουμε από την ΑΕΛ. Ο Άρης δεν έχει κάτι καινούριο. Ο Άρης είναι επίσης μια από τις ομάδες που περιμένουμε να δούμε πολλές κινήσεις. Πολλές κινήσεις. Εντάξει, ο Ράτσκοφ δουλεύει όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης, χωρίς όμως να έχει προκύψει κάτι καινούριο όσο αφορά νέους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει μια στρατηγική και έμφαση όσον αφορά νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως αυτόν τον Έλα Λάτσι, Αλατσί, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Άρη. Και προσεχώς και εδώ νέες ανακοινώσεις, δεν υπάρχει κάτι καινούριο παραπάνω την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στον ύψονα θα συνεχίσει ο Βενιζέλου, ο οποίος αγωνίστηκε παλιότερα στην ΠΑΕΚ. Η Καρμιώτισσα πήρε έναν Αλβανό μέσω Χούλιο Ταμπάκου και έναν, τι να φωσερώ, στόπερ, ναι, στόπερ, Σαντιό Ντεμπελέ, Γάλλος. 23 ετών αυτός, εντάξει, τους ξέρουμε, θα τους μάθουμε εννοείται προφανώς, γιατί είναι παίκτες που θα δούμε διάφορες ομάδες να έρχονται στην Κύπρο αυτό το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή τα βιογραφικά τους, ή μάλλον το όνομά τους, δεν μας λέει το οτιδήποτε. Λογικό είναι αυτό.

Ο Ολυμπιακός πήρε έναν Βραζιλιάνο, Νάισον Ρόσα. Ένα συνένα είναι δεξί. Αυτό είναι δεξίο αμυντικό, ναι. Και έπαιζε Μάλτα πέρσι, πρώτη κατηγορία. Περίμενε, αυτό είναι δεξί ακραίο μπακ. Και έπαιξε Μάλτα. 34 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 assist. Καλό είναι το στατιστικό του. Μια χαρά. Η πρώτη κατηγορία αυτή, Tarksy and Rainbows. Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει ενδιαφέρον η αριθμή για την περσινή του χρονιά. Παίκτης του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πάμε σιγά σιγά έτσι για να ολοκληρώσουμε τον Ιούνιο ημερολογιακά. Τουλάχιστον από το θέμα του καιρού μια χαρά νομίζω πάνε τα πράγματα. Η Ευρώπη γίνεται ένας χαμός από καύσονες, ιστορίες κλπ. Εδώ στην Κύπρο είμαστε άνετοι. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε ανάποδα τα προηγούμενα χρόνια, εμείς είχαμε τους καύσονες, οι Ευρωπαίοι ένα έτσι δροσερό, εν πάση περιπτώσει χαλαρό καλοκαιράκι, τώρα πάει ανάποδα. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν προβλέπεται κάποιος ιδιαίτερος καύσωνας ή εν πάση περιπτώσει πρωτοφανής θερμοκρασίας όπως συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Πάντως γίνεται ένας χαμός και στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Γαλλία κλπ. Και στην Αγγλία έχει πάρα πολύ ανυπόφορη ζέστη, μάλλον θα έλεγα. Εδώ και στην Ελλάδα φαίνεται ότι το γλιτώνουμε, γιατί ζέστη έχει, μια χαρά είναι, αλλά άλλο το ακραίο. Φύγηκαν όλοι, πέσαν στα ποτάμια, λίμνες, όπου έχει θάλασσα, προσπαθούν να αποδράσουν στην Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Μια χαρά.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, Μουντιάλ με τέσσερα παιχνίδια χτες βράδυ και σήμερα νωρίς τα ξημερώματα. Το τελευταίο ήταν το παιχνίδι της Αιγύπτου, η οποία κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Νωρίτερα μεγάλη έκπληξη Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Η Ουρουγουάη πάει αποκλεισμό όπως όλα δείχνουν. Τους αν κερδίσει τους Ισπανούς τελευταία αγωνιστική, μάλλον δεν θα τις κάνει ισοπαλία για να βγει δεύτερη και δεν ξέρω αν θα είναι και στους καλύτερους τρίτους, αλλά θα το δούμε. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 σε παιχνίδια που είχαμε εχθές το βράδυ. Τώρα, το μενού σήμερα έχει στις 8 Αργεντινή, Αυστρία, στις 12 Γαλλία, Ιράκ, στις 3 το πρωί Νορβηγία, Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία, Αλγερία. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσο αφορά τα παιχνίδια του Μουντιάλ για σήμερα και ξημερώματα Τρίτης.

Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς με στόχο την Ευρωλίγκα, τίποτα άλλο, και την επιστροφή στην κορυφή στην Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ως ομάδα φέτος από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στη μία στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, θα γίνει η παρουσίαση του ίδιου, και υπάρχει και κάλεσμα της θύρας 13 στον κόσμο για να πάει έτσι εκεί. Η φωτογραφία την είδα, την αγκαλιά ο Γιαννακόπουλος με τον Ζωτς, με το τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» ως μουσική υπόκρουση. Ηγεμονικό συμβόλαιο σε βάθος τριετίας, 12 εκατομμύρια ευρώ οι αποδοχές του, και άνοδος στο μπάτζετ όσο αφορά το το total που θα βάλει από χρήματα ο Γιαννακόπουλος, τα οποία ίσως να είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση, τα έσοδα που έχει το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο. Έτσι, το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά έσοδα, το μπάσκετ έχει ελάχιστα έσοδα. Όμως 50 εκατομμύρια είναι προϋπολογισμός, τρομερός προϋπολογισμός. Αν θα καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρωλίγκες κλπ, του χρόνου θα το δούμε. Αλλά θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα για να κάνει upgrade στο roster και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ως ομάδα. Και παραμένει και ο Μπαρτζόκας εκεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό παρουσιάστηκε επίσημα ο Δανός, ο Τζέικοπ, Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει πάρα πολλά λεφτά και στο ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερα. 3 εκατομμύρια και κάτι για να αγοράσει τον Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ήρθε στην Αθήνα ο Ινιάκη Πένια. Ο Ινιάκη Πένια είναι ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα. Φέτος ήταν στην Έλτσε, στην Πριμέρα. Ο Πένια, ο οποίος έπαιξε αρκετά παιχνίδια, ειδικά πέρσι στην Μπαρτσελώνα, δεν είχε αρκετούς τραυματισμούς κλπ. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα είναι ο βασικός του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Ψάχνει την περίπτωση του Ντεφράι της Ίντερ. Πολύ καλή περίπτωση και εδώ. Ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, δείχνει να θέλει να ενισχυθεί σοβαρότατα. Τώρα, στην ΑΕΚ, στην Πάτρα ήταν χτες το τρόπαιο του πρωταθλήματος και σήμερα πάει στο Αίγιο, γενικά κάνει tour σε όλη την Ελλάδα, θα έρθει και Κύπρο, σε Λεμεσό και Λευκοσία, το τρόπαιο του πρωταθλήματος, αυτό που έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ εδώ και περίπου μία εβδομάδα, να κάνει δηλαδή το γύρο όλης της Ελλάδας. Περιμένουμε να δούμε το Γιώβιτς, ο οποίος έχει βελτιωμένη προσφορά από την Ένωση και περιμένουν την απάντησή του στην ΑΕΚ. Την ίδια ώρα στον Ολυμπιακό ψάχνουν την επάνωδο του Κάρμο και να δούμε και την ενδεχόμενη απόκτηση του Σμαϊλόβιτς, αυτού του Βοσνιοσουηδού που παίζει στην Νορβηγία. Στον ΠΑΟΚ ο νέος προπονητής είναι ο Λύση, δεν τον ξέρουμε, Ιταλός. Χτες πήγε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη, έφαγε μαζί με τον Μάτος και τον Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, έτσι, μετά το Λουτσέσκο. Καταλάβατε ότι θα είναι μια πολύ, έτσι, ενδιαφέρουσα σεζόν για τον δικέφαλο του Βορρά. Στον Ηρακλή βλέπαν την περίπτωση του Ινσίνιε, όμως φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής θα πάει στην Πεσκάρα, δεν θα πάει Ελλάδα, έτσι τουλάχιστον δείχνει η κουβέντα μέχρι τώρα, ενώ στον Άρη βλέπουν την περίπτωση του Σιώπη, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εκτός πλάνου του Παναθηναϊκού, αλλά μάλλον προς τα εκεί πάει η κουβέντα, οπότε ενδιαφέρεται ο Άρης για την συγκεκριμένη περίπτωση του Έλληνα διεθνή αμυντικού μέσου. Στην Ελλάδα νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Εντάξει, και γενικά μια περίοδος ψηλοφτωχή, ακόμα και τα μεταγραφικά στην Ευρώπη δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Γίνονται μεταγραφές, αλλά η μεταγραφή εκείνη η οποία θα κάνει την πολύ μεγάλη αίσθηση δεν έχει έρθει ακόμα και νομίζω λογικό ως ένα σημείο, αφού οι μεγάλες ομάδες, μάλλον οι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι στο Μουντιάλ. Πάντως έγινε και η κλήρωση για την Αγγλία. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η πρεμιέρα της οποίας γίνεται 21 Αυγούστου και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Τα πιο μεγάλα παιχνίδια, οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας, η Liverpool και η Manchester United, θα παίξουν στο Anfield 21 Νοεμβρίου και στο Old Trafford 23 Ιανουαρίου. Έτσι.
Λονδρέζικο ντέρμπι Arsenal Tottenham 5-12 του το πρώτο στο έδρα των Spurs, 1-5 το 27 στο Emirates. Το ντέρμπι του Manchester, η Manchester United υποδέχεται την City 12 Σεπτεμβρίου, νωρίς σχετικά, και 20 Μαρτίου είναι το αντίστροφο. Εντάξει, για τους λάτρεις του γνήσιου αγγλικού ποδοσφαίρου, το ντέρμπι Newcastle Sunderland 5 Δεκεμβρίου το πρώτο, 1 Μαΐου το δεύτερο. Και γενικά έχει και την Boxing Day που είναι μια σταθερή αξία. Έχει κανένα ντέρμπι και την αγωνιστική. Αστον Βίλα Λίντς, Κόβεντρι, άκουρε Κόβεντρι. Επιστρέφει Κόβεντρι, χαμός. Chelsea, Fulham Brighton, Hull Liverpool, Ipswich Bradford, United Forest, Newcastle City. Το Newcastle City, αν μπορώ να πω, είναι ντέρμπι, και τότε να Bournemouth και Crystal Palace Arsenal. Μια χαρά. Πάντως η Αγγλία ενδιαφέρει. Ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν τον προγραμματισμό τους όσο αφορά ταξίδια για να δουν από κοντά τα παιχνίδια στην Premier League. Κοντά, μάλλον, διάφορα παιχνίδια. Και μια χαρά είναι. Η Liverpool στρώνει χρυσάφι στα πόδια της λειψίας για τον Diomande. Τον είδα τον παίχτη στο τελευταίο παιχνίδι της ακτής. Ένας πολύ γρήγορος και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολη μεταγραφή. Γενικά το γκρουπ της Red Bull, έχοντας αγοράσει Salzburg, Λειψία, Νέα Υόρκη και άλλες ομάδες, κάνει αυτό το πράγμα. Βγάζει παίχτες και τους πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Και στην προκειμένη περίπτωση η Liverpool, για να πάρει, είναι μικρός ο Diomande, 19 ετών, και θα είναι ο αντικαταστάτης του Σαλάχ. Για να τον πιάσει σε αυτή την ηλικία στα 19 του, θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση είναι πως η Λειψία θέλει 130 για να πει το ναι. Είναι και η Paris Saint-Germain στο παιχνίδι. Πάντως, σαν, δεν ξέρω στην Παρή αν χωράει, αλλά η Liverpool θέλει έναν τέτοιο παίχτη. Θυμίζω πήρε και τον Μουνιώθ από την Οσασούνα, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ο Diomande μέχρι τώρα έχει, στο Μουντιάλ τουλάχιστον, έχει κάνει ένα εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο.

Ουσιαστικά παίκτες οι οποίοι θα είναι πρωταγωνιστές στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τα συμβόλαιά τους επιτρέπει μετακίνηση από μία σε άλλη ομάδα, θα είναι στο στόχαστρο μέσα στο καλοκαίρι. Εντάξει, κάποιες ομάδες θα πρέπει να πληρώσουν αδρά, όπως ας πούμε η Liverpool στην προκειμένη περίπτωση, και άλλες ομάδες θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία αν θέλουν να αποκτήσουν συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Τι θα γίνει, να το δούμε, γιατί με τα γραφικά, επαναλαμβάνω, το παζάρι στην Ευρώπη είναι πολύ υποτονικό μέχρι τώρα. Δεν είδαμε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι το πολύ ωραίο. Μηνύματα στο 23-24, αν θέλετε καφέ στο Snap Cafe, εδώ στα Λατσιά, στα U Paddle, στα γήπεδα Paddle U Paddle, στο Roundabout της Caterways. Την κλήρωση θα την κάνουμε μόλις επιστρέψουμε μετά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα στο δελτίο το οποίο ακολουθεί.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Καλή σας μας και ενημερώσει στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Στο Σιωμόνια μπαίνει σε ρυθμούς μιας νέας απαιτητικής σεζόν από σήμερα, αφού ξεκινάει η προετοιμασία στην Κυπερούντα μετά την ολοκλήρωση των εργομετρικών εξετάσεων. Οι παίκτες θα ανεβάσουν ρυθμούς και θα καταγράψουν τα πρώτα χιλιόμετρα προετοιμασίας. Το πρώτο στάδιο θα διαρκέσει 5 μέρες, ενώ στη συνέχεια η αποστολή των πρωταθλητών θα πάει στο Κιέλτσε της Πολωνίας, όπου θα δώσει και 3 φιλικά. Στο δεξί άκρο της άμυνας, το όνομα που βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο για ενίσχυση στην Ομόνια είναι αυτό του Σλοβαίνου διεθνή Ζαν Κάρνιτσικ, ενώ την ίδια ώρα παίζει και το όνομα του Ίγκορ Σίλβα, με το Βραζιλιάνο μπακ να έχει θητεία παλιότερα στην ΑΕΚ Λάρνακας και τελευταίο του ομάδα να είναι η γαλλική Λοριάν. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται το ψάξιμο για την ενίσχυση με παίκτες για την επόμενη σεζόν. Από τη στιγμή που υπάρχει Έλληνας προπονητής και τεχνικός διευθυντής, είναι φυσικό να βγαίνουν ονόματα από την Ελλάδα όσο αφορά την ενίσχυση. Ένα από αυτά είναι του Δημήτρη Λιμνιού, με τον 26χρονο εξτρέμ να νίκει στον Παναθηναϊκό, αλλά να μην είναι στο πλάνο για την επόμενη χρονιά στο Τριφύλι. Η ΑΕΚ ξεκινάει σήμερα τα εργομετρικά τεστ εν ώψη της νέας σεζόν. Η ομάδα της Λάρνακας απέκτησε τον Σλοβαίνο διεθνή Γιάν Ρέπας, ο οποίος ενισχύει την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή, με την ΑΕΚ πλέον να ψάχνει σέντερμπακ και σέντερφορ. Στον Απόλλωνα ξεκινούν την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από σήμερα στις 9 το πρωί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια ώρα ξεκινούν και τα εργομετρικά για τη νέα χρονιά, ενώ την Τετάρτη είναι η πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Απόλλωνα. Η ΠΑΦΟ συνεχίζει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Δεν αποκλείεται αυτή η εβδομάδα να φέρει ανακοινώσεις όσον αφορά την ενίσχυση. Ο Κίνα διατηρεί συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά και θα μείνει στο ρόστερ, ενώ ανοιχτό παραμένει πάντα το θέμα με τον Λουκάσεν. Στην ανόρθωση, η αναζήτηση προπονητή μπαίνει σε ακόμα πιο προχωρημένη φάση, με την περίπτωση του Βέλγου Καρλ Γκέρετς να είναι ψηλά στην ατζέντα, με τον Βέλγο προπονητή να βλέπει ζεστά την προοπτική συνεργασίας με την ομάδα της Αμοχώστου. Στην ΑΕΛ χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί αλλά και υπομονή για την περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Ο Τσατάκοβιτς έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του στην Τουρκία και δεν αποκλείεται η επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του να είναι η ομάδα της Λεμεσού. Στον Άρη δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη νεότερη όσον αφορά το μεταγραφικό, με την διοίκηση και τεχνική ηγεσία να δίνει έμφαση στην απόκτηση στο πρώτο στάδιο τουλάχιστον νεαρών ποδοσφαιριστών. Η Καρμιώτης ανακοίνωσε τον Αλβανό Ταμπάκου, είναι 31 ετών μέσος, και τον 23χρονο Γάλλο στόπερ Σάντιο Ντεμπελέ. Ο Ύψωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Βενιζέλου. Στο Μουντιάλ, χτες βράδυ, σε παιχνίδια τα οποία είχαμε για την διοργάνωση στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, η Ισπανία πέτυχε την πρώτη της νίκη επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Βέλγιο Ιράν 0-0. Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Σήμερα στις 8 το βράδυ Αργεντινή Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία Ιράκ, 3 ξημερώματα Τρίτης Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αύριο Ιορδανία Αλγερία. Στην Ελλάδα επέστρεψε και επίσημα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα παρουσιαστεί σήμερα επίσημα στη 1 το μεσημέρι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με τον Σέρβο Coach να έχει ηγεμονικό συμβόλαιο της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό παρουσιάστηκε επίσημα χθες ο Δανός Coach Jacob Nistrup. Πήγε στην Αθήνα ο τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια της Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα υπογράψει στο Τριφύλι, ενώ οι Πράσινοι έκαναν δικό του τον Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, πληρώνοντας ένα ποσό περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ αναμένουν την απάντηση του Γιώβιτς στην βελτιωμένη προσφορά της Ένωσης στον πρώτο σκόρερ της ομάδας, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό ψάχνουν την αναβάθμιση στα στόπερ της ομάδας με την ενδεχόμενη απόκτηση του Σουηδού Σμαϊλόβιτς αλλά και την επάνωδο του Κάρμο. Στον ΠΑΟΚ αφήχθη οικογενειακός Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής ο Ιταλός Λύση, την ίδια ώρα που στον Άρη επιμένουν για την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη από τον Παναθηναϊκό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
19: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930.
20: στην Ουρουγουάη. Μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
21: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
22: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
23: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Σχέση που ηλεκτρίζει.
25: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
26: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
27: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
26: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
28: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
29: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις.
29: Εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις.

0: responsible@gaming.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport, στους 104. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα. Θα μιλήσουμε εννοείται και για την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Σε πολύ λίγο, σε κάνα 2-3 λεπτά, θα έχουμε μαζί μας την Στέλλα Σάβα. Ευχαριστώ το μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό, πίτσες επιλογής φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές και απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Τετάρτη θα σας δώσω βάουτσερ 20 ευρώ. Ό,τι μηνύματα στέλνετε γενικά, βάλτε μέσα και την ένδειξη Pizza Hut για να μπαίνετε στις κληρώσεις για να παίρνετε το, να διεκδικείτε το βάουτσερ των 20 ευρώ, το οποίο αφορά τα καταστήματα της Pizza Hut. Οπότε, ναι, μπορείτε να το κάνετε εύκολα αυτό. Τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό να δω, να δω λίγο αν είναι διαθέσιμος και ο Τάσος, για να έχουμε έτσι δύο λεπτά τα του καιρού. Ο φίλος ο 762 έχει κερδίσει δύο καφέδες επιλογής του στο Snap Cafe εδώ στα Λατσιά, στα γήπεδα U Paddel. Θα στείλουμε το τηλέφωνό του στο καφέ και μπορεί να περάσει μετά τις 9 να τα παραλάβεις. Λοιπόν, πού πάμε? Τάσος Ιεροδιακόνου, καλημέρα Τάσο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θα μας φτιάξει ένα καύσωνος όπως στην Ευρώπη, έτσι, εμάς εδώ δεν βλέπω έτσι
1: πράγμα. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Αυτές οι μέρες θα είναι...
0: Λες να την γλιτώσουμε όλο το καλοκαίρι, να μην έχουμε έτσι καύσωνα 45 πλάς.
1: Εντάξει, μπορεί να ξαφνικά πάει 45. Το θέμα είναι ότι απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα, επειδή μπαίνουμε στον Ιούλιο, η κανονική θερμοκρασία του μήνα είναι 37-38 βαθμούς, άρα σημαίνει θα έχουμε αυτή τη θερμοκρασία.
0: Εντάξει.
1: Και πάρα πολύ εύκολα θα μπορούμε να χτυπούμε 39 και 40.
0: Ναι, το αλλά θέμα είναι συνηθισμένα αυτά. Δηλαδή το...
1: είναι συνηθισμένα, ναι. Είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μέχρι τη στιγμή κάτι έντονο και ακραίο για το επόμενο δεκαήμερο δεν φαίνεται. Πρώτα θα είμαστε αυτή η εβδομάδα εκεί στο εσωτερικό, θα παίζουμε από 36-38 βαθμούς, εκείνο το θερμοκρασιακό πλαίσιο θα παίζουμε το επόμενο διάστημα, με άχυρες καμπανεβάσματα μικρά, τα παράλια από 28-29 ως 31 και τοπικά για 32 και πάνω στο ορεινά από 26 ως 30 βαθμούς. Εντάξει, είναι θερμοκρασίες εκεί κοντά στις κανονικές, κάποιες μέρες λίγο πάνω. Οπότε δεν υπάρχει κάτι έντονο και ακραίο. Τώρα από θέμα βροχών, εντάξει, κάποια αστάθεια μπορεί να υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει τόση δυναμική αυτή η αστάθεια. Αλλά μπορεί τοπικά σήμερα τα ορεινά να σου δώσει κάποια βροχή, αλλά είναι τοπικού χαρακτήρα. Δεν θα είναι, δηλαδή ακούμε βροχές, να ξέρουν ότι δεν θα βρέχει στα παράλια, δεν θα βρέχει παντού, οπότε εντάξει, μια-δύο μέρες. Και μετά θα είναι μειώνεται η αστάθεια. Θα δούμε λίγο προς το τέλος του μήνα αν παρατηρηθεί επίσης κάποια αστάθεια για τα ορεινά.
0: Ναι, πάντως πάνω κάτω πάμε με αυτό το σκηνικό μέχρι την άλλη εβδομάδα, το ότι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και με το πεδίο ανέμων θα είναι στα 3 μπουφόρεως 4, παροδικά στα παράκτια, δηλαδή εκεί στα παράλια Λεμεσούλα με καθαμοχώς του, παροδικά θα έχουμε και ένα πενταράκι ως μέτριο ρεμανέρα το πενταράκι. Ναι. Ούτε δείχνει κάποιον ισχυρό πεδίο στην περιοχή. Δηλαδή πάνω κάτω σε αυτό το καιρικό μοτίβο θα κυλήσουμε.
0: Στην Ευρώπη, Τάσο, επειδή οι Κύπροι ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι θερμοκρασίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, έχεις εικόνα?
1: Και σε αυτό το οποίο μπορώ να πω τώρα, είναι ότι αυτές τις ημέρες μέχρι και βασικά όλη αυτή την εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι ζόρικη.
0: Ναι. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι σε αυτήν την εξίσου, είναι καλή θερμοκρασία και δεν υπάρχει
1: θέμα. Όχι, όχι.
0: Και μάλλον Ελλάδα... διάβαζα και για πτώση θερμοκρασίας λίγο στην Ελλάδα σε κάποιες φορές.
1: Ναι, θα έχει κάποια πτώση θερμοκρασία στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί, ναι, όσοι θα πάνε στην Ευρώπη, εκεί Ισπανία, Γαλλία, γενιά κεντρική Ευρώπη, να ξέρουν ότι θα έχουν, είναι δύσκολες μέρες και φαίνεται ότι δεν θα ησυχάσουν και εύκολα από αυτόν το καιρικό σκηνικό, θα δείξει.
0: Okay, άρα είναι ένα σκηνικό. Ωραία, άρα αυτό περιμένουμε για να φύγω πάλι από την Ευρώπη για την Κύπρο το επόμενο διάστημα.
1: Πες μου. Έλα, με ακούς.
0: Έλα, θα σου ακούω, ναι. Λέω, άρα το σκηνικό που μας περιέγραψες νωρίτερα όσο αφορά τα δικά μας εδώ, είναι αυτό που περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μέχρι το φινάλε του μήνα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή κάτι ακραίο δεν θα έχουν στην περιοχή μας να μας απασχολήσει. Αλλά να μην πανικοβάλλομαστε αν πάει 38 βαθμούς.
0: Όχι, αλλά συνηθίσαμε και αυτό που πάει και 34-35 κάποιες μέρες, μια χαρά είναι. Δεν έχει κλασική θερμοκρασία Κύπρου.
1: Ναι, μέχρι στιγμής είμαστε happy. Πολύ ευχαριστημένοι.
0: Okay. Λοιπόν, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα.

8 και 21 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, έχει αρκετή κίνηση. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Είπαμε, το ζητούμενο στην Κύπρο δεν είναι κίνηση το πράγμα, γιατί αυτό το καλομάθαμε και το δυστυχώς το συνηθίσαμε. Είναι το θέμα του, πώς το λένε, του μην γίνει κανένα μικροτροχαίο και γίνει ουρά μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Αυτή είναι όλη η κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προς το παρόν αυτή την ώρα είναι ok τα πράγματα από αυτή την εικόνα που έχουμε και αυτά που μας στέλνουν έτσι με ζωμηνύματα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λεμεσό και Παύλος Πελεγκάρης στη τηλεφωνική γραμμή. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και καλή καινούργια εβδομάδα να έχουμε την τελευταία εσείως έτσι γεμάτη μηνός Ιουνίου. Έτσι.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Βρήκατε προπονητή στο μπάσκετ, εντάξει.
1: Εντάξει, το αναμενόμενο. Το αναμενόμενο, εντάξει, εδώ καιρό, μέρες. Θα έλεγα πριν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λεγόταν αυτό με τον Ζέλικο Βράδοβιτς, όπερ και έγινε το. Είναι και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σήμερα.
0: Ναι, οπότε σήμερα
1: μία η ώρα θα γίνει χάος, αναμένεται πάνω στο
0: τον
1: διακόνητα. Ναι, από ό,τι λένε, εντάξει. Το θέμα είναι στο γήπεδο τι θα γίνει με τη νέα σεζόν. Εκεί είναι όλα τα, όλα τα λεφτά.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν,
0: για πες, ο Απόλλωνας ξεκινάει διάθεση εισιτήρια διαρκεία σε λίγο, έτσι, 9 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ναι, και από ό,τι έτσι έβλεπα πριν από λίγο στην σχετική ανακοίνωση, πρώτα θα έχουν προτεραιότητα μέχρι 5 Ιουλίου οι κάτοχοι των εισιτηρίων για, που θα θέλουν να ανανεώσουν και μέσα στα παιχνίδια που θα έχουν δικαίωμα όσοι αποκτήσουν το εισιτήριο διαρκείας θα είναι και το εντός έδρας του δεύτερου προκριματικού του Conference Link, γιατί έχει 4 χρόνια και θα είναι και το πρώτο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ που θα δώσει ευρωπαϊκό Απόλλωνας, έτσι. Άρα είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο της ομάδας της Λεμεσού να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 26-27. Αρχίζουν τα εργομετρικά, αρχίζουν οι ιατρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί, σήμερα και αύριο ουσιαστικά για 2 μέρες. Οι ποδοσφαιριστές του Ερνάλ Οσάδα θα περάσουν από αυτή τη διαδικασία και την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση στο αθλητικό τους κέντρο πάνω στο Κολώσι εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Απόλλωνα θα γίνει στην Ολλανδία από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 13 του ίδιου μήνα. Μάλιστα θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Τα 3 θα είναι επί Ολλανδικού εδάφους στις 4 και 7 Ιουλίου. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα
0: οι αντίπαλοι
1: σε αυτές τις 2 ημερομηνίες. Στις 11 στην Ολλανδία, 11 Ιουλίου με την Go Ahead Eagles, στην οποία είχαν αντιμετωπίσει και πέρσι στο στάδιο προετοιμασίας, ναι, οι γαλάζικοι της Λεμεσού. Και στις 16 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στην πρόβα Τζενεράλε. Ναι, ακριβώς. Εν ώψη των αγωνιστικών υποχρέωσεων στην Ευρώπη, έτσι. Ή με τους Γεωργιανούς ή με την ομάδα της Σαν Μαρίνο, αλλά οι πιθανότητες είναι με την Ντίλα Γκόρη περισσότερο, θα λέγαμε να είναι ο αντίπαλος, αλλά εκτός και αν, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Απόλλωνα.
0: Όσο γίνονται υπάρχουν εκπλήξεις, αλλά δύσκολο το βλέπω.
1: Και εγώ αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε έχει αλλάξει η ημερομηνία του επαναληπτικού αντί στις 30 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, δηλαδή αντί Πέμπτη βράδυ, Τρίτη βράδυ ο επαναληπτικός, έτσι, ναι, του δεύτερου προκριματικού του Conference League.
0: Έχει και πάφος παιχνίδι, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή για τον Απόλλωνα. Έτσι θα παίξει 28 Ιουλίου στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τον επαναληπτικό της 23ης Ιουλίου, να το πω έτσι, που θα είναι εκτός η πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά σε κεντρικό αμυντικό η ομάδα του Απόλλωνα. Θα το δούμε αυτό, γίνονται προσπάθειες και για κεντρικό αμυντικό και για ακόμα ένα επιθετικό, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και στο κομμάτι της ενίσχυσης μέχρι και τις 2 Ιουλίου όταν θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία.
0: Να μείνουν κάποιες εκκρεμότητες, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν κάποιες εκκρεμότητες.
1: Ναι, θα υπάρχουν εκκρεμότητες, αλίμονο, ναι. Δεν θα προλάβουν δηλαδή να γίνουν όλες οι μεταγραφές μέχρι τις 23 Ιουλίου, λέω εγώ, που αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις αγωνιστικές για τον Απόλλωνα. Οπότε, εντάξει, θα είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο όσον αφορά έτσι τον Απόλλωνα και στα μεταγραφικά, αλλά κυρίως και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει η ομάδα να πάει όσο γίνεται πιο μακριά σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξί της 23 Ιουλίου, μετά από 4 χρόνια, έτσι. Ας μην ξεχνάμε, η τελευταία φορά ήταν το 2022. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα, οι τρεις οι Κύπροι που έχουν ανακοινωθεί, ο Ελλαδίτης, ο Μπαλογιάννης, είναι οι παίχτες που θα δώσουν το παρόν τους σήμερα με τα εργομετρικά και τις ιατρικές, και έπεται και συνέχεια όσον αφορά τις μεταγραφές, έτσι, το απόλυμα.
0: Μουντιάλ, πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, αγωνίστηκε και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ξέχασα να πω,
0: χθες βράδυ,
1: μπήκε βασικός, έγινε αλλαγή στην επανάληψη.
0: Έκπληξη το αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, η Ισπανία έδειξε τα δόντια της χθες, εκεί που στην πρεμιέρα είχε φέρει ισοπαλία. Εντάξει, ενδιαφέρον παιχνίδι θα είναι το αποψινό, το Αργεντινή-Αυστρία, στις 8 η ώρα.
0: Και το Γαλλία-Ιράκ θα είναι καλό μεσάνυχτο, γιατί
1: ακριβώς,
0: είναι φαβορί ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα πρόβλεπτο Μουντιάλ μέχρι στιγμής, Άλκη. Θα πρέπει να δούμε την συνέχεια, όταν πλέον θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αν πούμε στην φάση των 16, κοίτα, θα είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Έτσι, θα μυρίζουν περισσότερο ντέρπι για να μετρήσεις, θα είναι νοκάουτ, οπότε εν αναμονή. Θα δούμε τι θα προκύψει μέχρι το τελικό της 19ης Ιουλίου, έτσι.
0: Παύλο, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα. 8:30, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 8:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Super Sport 104. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
14: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή. και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
15: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
16: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
18: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
19: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15. Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
20: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά!
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Skoda. Unicars. Driving your stories.
24: Έχουμε γιορτή!
25: Εμείς
24: του Λυκύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
25: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
24: Σας δείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
27: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Επιστρέψαμε 8 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας στην παρέα μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριοι, κύριοι, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν ξενυχτήσαμε χθες βράδυ.
0: Όχι, έκατσα, είδα το πρώτο ημίχρονο στην Ουρουγουάη.
1: Στην Ουρουγουάη, ναι, ήταν τα ξημερώματα η Ουρουγουάη πρωί.
0: Μία
1: Ουρουγουάη. Α, μία Ουρουγουάη, ναι, προηγήθηκε, ναι. Ήταν η Αίγυπτος πιο αργά.
0: Η Αίγυπτος
1: ναι, ξημερώματα, ναι. Πρώτο ημίχρονο, α. Ναι. Τι σου λέει?
0: Ήταν καλή η Ουρουγουάη. 2-2-1, κέρδιζε. Προηγήθηκαν οι Κάπε Βέρντε,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, μετά δεν ξέρω στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχω εικόνα.
1: Καλή, αλλά πάλι αυτοκτόνησε.
0: Καλή, αποκλείστηκε. Τι έννοιε αυτοκτόνησε. Καλή νύχτα.
1: Το πιθανότερο.
0: Πρέπει να κερδίσει του Ισπανού. Εντάξει. Οκ. Μπορεί να του κερδίσει, αλλά μπορεί.
1: Να πούμε μετά για το Μουντιάλ. Δεν θέλει να μα ενημερώσει τώρα.
0: Όχι.
1: Αφού είναι 9-9.30 για το Μουντιάλ. Να καλημερίσω το Ψευδάν, ο οποίο φιλοξενήσαμε στο Παρασκευή το βράδυ. Πρέπει να σου πω ότι τι να σου πω, είχε 30 άτομα μεγάλης ηλικίας, οι περισσότεροι όλοι ακούνε το πρωινό.
0: Έχουμε 100% ακροαματικότητα.
1: Ναι ρε, δεν έχει έτσι.
0: Ρε
1: Αρκή, έλεγα μου λεπτομέρειες ρε παιδί. Δεν να πεις.
0: Ήταν και ο ταχυδρομός, ένας φίλος μου ταχυδρομός.
1: Ο ταχυδρόμος, δεν ξέρω, ο Κόκκος ο Γατσάρης ήταν,
0: ναι.
1: Κόκκος ο Γατσάρης, ο οποίος με κάθε λεπτομέρεια μου τα έλεγε. Ένας που είναι με την Σαλαμίνα Πρατσιώτη στο επίθετο.
0: Okay.
1: Και πολλοί άλλοι,
0: πολύ
1: ναι, ναι, πάρα ναι, πολλοί, ναι. Ναι. Μα, με λεπτομέρειες έλεγα μου τι γίνεται το πρωί.
0: Okay.
1: Εντάξει, τους ευχαριστούμε πολύ για τους χαιρετισμούς μας.
0: Ωραία, λοιπόν, χαιρόμαστε.
1: Τι έχει η Κύπρος, έχουμε κανένα νέο?
0: Nope. Το Λιμιό ακούγεται για τα ΑΠΟΕΛ, βγήκε το όνομα.
1: Ο Λιμιός.
0: Ναι, ναι, επίσης ήταν δανεικός φέτος.
1: Ο Λιμιός, ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Είναι περίπτωση Ματσίνη.
0: Όχι ρε Αντρέα, τι με αντιπερίπτωση, όχι ρε, καμία σχέση.
1: Γιατί?
0: Ούτε ηλικιακά, ούτε...
1: Ναι ρε παιδί μου, ο Λιμιός δεν ήταν τρομερό ταλέντο?
0: Τρομερό.
1: Έχει 5-6 χρόνια, πες μου τι έκανε ο Λιμιός.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ ρε Αλκύρε. Εγώ όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός λέω χάρηκα. Δεν εκλώτσεις ρε παιδί μου.
0: Πρόπερση πήγε ο
1: Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Και φέτος ήταν δανεικός.
1: Ήταν δανεικός εδώ εκεί.
0: Στην Τέφια, ναι.
1: Ήταν έναν τρομερό ταλέντο που όχι έμεινε στάσιμο, οπισθοχώρησε. Όπως και ο Ματσίνη, όταν έπαιζε στον Άρη, έβγαζε μάτι. Ήρθε στον Παναθηναϊκό 3 χρόνια, δεν έκανε τίποτε. Και ας πούμε ένα παράδειγμα που μου είπε κάποιος που τα μελετά πολύ. Όσα γκολ έβαλε φέτος ο Σεμέδο, δεν τα έβαλε σε όλη του την καριέρα ο Ματσίνη. Τι να τους κάνω. Ο Λιμιός, δεν ξέρω. Ίσως το γνωρίζει καλύτερα ο Βρίζας. Ίσως. Ήταν μεγάλο ταλέντο το οποίο εχάθηκε. Θυμάσαι τον Νίνιν τι εξέλιξη μετά την Πάρμα, δηλαδή από τα 20 του χρόνια, από τα 16 μέχρι τα 20 επαιτούσε,
0: ναι.
1: Μετά τα 20 λες και γύρισε ο διακόπτης.
0: Ο 39 λέει ποιον θες να σου φέρουμε, το Μέση στο ΑΠΟΕΛ Πογιατζή?
1: Ρε παιδιά,
0: εγώ δεν νομίζω κάτι, ο Λιμιός δεν είναι.
1: Δεν είναι Ματσίνη.
0: Όχι, ρε το Μεσφαίρα.
1: Εντάξει, οκ. Εντάξει, δεν είπα. Πείτε μου για την πορεία του Λιμιού τα τελευταία 3 χρόνια. Πείτε μου. Τα τελευταία 3 χρόνια. Μετρήστε πόσα γκολ έβαλε και ακούω τι συζητήσει.
0: Φέτος δεν έβαλε γκολ, είχε 2 assist, full
1: στο Παναθηναϊκό.
0: Στο Παναθηναϊκό, δεν έχω ιδέα. Δεν το θυμάμαι στον Παναθηναϊκό.
1: Επέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Έξω να κάνουν στον Παναθηναϊκό.
1: Επέρασε και δεν ακούμπησε. Φορτούνα.
0: Φορτούνα, ναι.
1: Κοίταξε τον Παναθηναϊκό, Ηλία, να δούμε. Τι έκαμε στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Έβαλε ένα πέναρτι τελευταίο λεπτό, μου πήρα μια πρόκριση. Είναι ένα σουτ με έναν γκολ τελευταίο λεπτό που πήρα μια πρόκριση στο κύπελλο. Το θυμάσαι. Μπράβο. Ναι. Για μένα μετρά πάντα η τελευταία χρονιά. Μα όταν, όχι μόνο η τελευταία.
0: Περίμενε, άμα ήταν άμπαλο θα τον είχαν 36 παιχνίδια να παίξει φέτο. Έπαιξε 36 παιχνίδια.
1: Με Φορτούνα Σιτάρτη είναι.
0: Καλά, η Φορτούνα Σιτάρτη είναι πρώτη κατηγορία τη Ολλανδία.
1: Πρώτη κατηγορία τη Ολλανδία. Μα συγκρίνεται με τι τέσσερι μεγάλε ομάδε.
0: Εγώ δεν συγκρίνεται, αλλά αν είναι ο Πανσεραϊκό τη τέτοια, πάλι παίζει την πρώτη κατηγορία.
1: Δεν έβαλε νέα γκολ.
0: Εγώ διαφωνώ, το κρίνει πολύ αυστηρά, δεν το βλέπω έτσι. Αλλά τέλο πάντων θα τον δούμε. Αν θα πάει μεταγραφή, δεν ξέρουμε. Ακούγεται το όνομά του. Το 3 γκολ δεν έβαλε φέτος, 39 νομίζω έβαλε, είχε 2 assist μόνο.
1: Δεν έβαλε.
0: Τουλάχιστον από τα στατιστικά που είδα, θα τα δω τώρα για να σου πω.
1: Δεν έβαλε.
0: Να το δω. Αλλά δεν το. Δεν έχω εικόνα για γκολ.
1: Τέλος πάντων.
0: 2 γκολ. 2 γκολ. 2 γκολ. Ωραία. Άρα 2 γκολ, 6 assist. Ανεβάζετε λίγο, σα αρέσει να τα βάζετε προς τα πάνω τους αριθμούς. 3 γκολ, 8 assist. Α, το φιλικό, το φιλικό δεν μετράει. Εν τω μεταξύ, ο δανεισμός του επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, υποτίθεται το Λίμνιο. Θα τον δούμε. Λοιπόν, 960 αυτή λέει, και επειδή έκανε πολλά παιχνίδια τη Τσέλια, θέλω άποψη για Κάρνιτσινγκ. Την είπα πριν από ένα μήνα, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Εάν τον πιάσει η Ομόνια, θα βάλει πάρα πολύ ποιότητα και έναν γρήγορο ποδοσφαιριστή που ξέρει μπάλα. Απλά να το
1: και
0: πω
1: θα έχουν και Σλοβαίνο δεξιά, Σλοβαίνο αριστερά.
0: Εντάξει, είναι ο άλλο. Ναι. Πώ το λένε,
1: ο Μπράντεβιτ, δεν μπορεί να λέει.
0: Ναι, αλλά
1: το αριστερό μπακ που έδειξε πολλά παιχνίδια.
0: Μπάλκοβιτ. Μπάλκοβιτ. Να παίζει έτσι, να παίζει και με του δύο.
1: Ναι. Μπάλκοβιτ αριστερά, δεξιά αυτό.
0: Πάντω ο Κάλτσικ είναι πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Εγώ Λιμιό μου αρέσει, παιδιά, ήξερα εμένα μου αρέσει σαν παίκτη.
1: Μα τον θυμάσαι πριν 3 χρόνια.
0: Τον θυμάμαι πριν 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Μπορεί να έρθει εδώ και να αναγεννηθεί, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει. Λέμε τα δεδομένα τη στιγμή, Άλκη. Και εγώ σου είπα.
0: Σίγουρα δεν είναι στα top του, αλλά επειδή έπαιξε Ολλανδία full φέτος. Είχε ένα λεπτό να δω στο Wikipedia πώς τον έχει. Τον είχε 34 μάτς, 2 γκολ.
1: Ήταν τρομερόν ταλέντον ο Λιμιό.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν έβαλε γκολ.
1: Έβαλε ένα στο κύπελλο.
0: Γιατί έχει 0 γκολ, τα έχει μόνο του
1: πρωταθλήματος. Το πρωταθλήματος έχει. Έβαλε ένα στο κύπελλο.
0: Είναι εν ενεργεία διεθνής, εντάξει δεν παίζει, δεν καλείται τώρα με την Ελλάδα, αλλά δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Εντάξει, ακόμα δεν τον έχουν ρητάει από την εθνική.
1: Έχει 3 χρόνια ρε να κληθεί.
0: Ναι, άλλο σου λέω, δεν είναι ρητάει από την εθνική. Αν να προκύψει, το ξαναφέρουν. Πάντως τον είναι πάνω. Εντάξει, και η ηλικία του είναι καλή.
1: Πόσο είναι?
0: 28.
1: 28. Εντάξει.
0: Καλή.
1: Δοκιμάσουν, το ξέρουν καλύτερα αυτοί. Εγώ θυμάσαι ότι ρίσκαρα και είπα και για τον Ματσίνη ότι ήταν καλός πριν 3 χρόνια, αλλά τα τελευταία του παιχνίδια, τα τελευταία του 3 χρόνια είναι λίγο πάνω από το μέτριος και κάτω.
0: Εντάξει, ο Ματσίνη είναι καιρό που είναι έτσι, δεν είναι κάτι.
1: Και ο Λιμιός το ίδιο ρεάλκι.
0: Έξω είναι η διαφορετική κουβέντα. Μαντσίνη είναι και πιο μεγάλο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ο Λιμιός έχει ακόμα πράγματα να δείξει. 27 στα 28. Είναι τελειωμένο. Καλημέρα στον Κώστα. Αν προκριθεί το πράσινο κορτήρι, περισσότερο χρήμα για την Ομόνια. Θα μείνει παραπάνω μέρε ο Σεμέδο, ο οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ακόμα δεν έχει
1: ο Σεμέδο.
0: Ο άλλο έπαιξε βασικό, ο Γκάρι Ροντρίγκε.
1: Α, έπαιξε βασικό ο Ροντρίγκε.
0: Ναι, ναι. Δεν έπαιξε βασικό. Γκάρι Ροντρίγκε.
1: 2-2 το ακροτήρι. Μπράβο του, ρε παιδί. Μπράβο του. Εντάξει, για το Αποέλ Λιμιός ακούω. Να ακουστούν ονόματα σίγουρα, να ψάξετε την ελληνική αγορά. Με Βρίζαν και Παπαδόπουλο.
0: Που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι βέβαιο ότι θα ψάξετε την ελληνική αγορά. Εγώ πιστεύω στην ελληνική αγορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εξαρτάται και το μπάτζετ. Γιατί η ελληνική αγορά δεν είναι φτηνή πλέον. Να ακριβή ελληνική αγορά.
1: Εντάξει, ο Λιμιός έχει συμβόλαιο να ακούει με τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω έχει.
1: Αν του τον κάνει δώρο ο Παναθηναϊκό.
0: Αν τον διώξει. Κοίταξε, αν τον διώξει ο Παναθηναϊκό ή αν τον δώσει ιδανικό, είναι άλλη κουβέντα.
1: Σίγουρα ο Παναθηναϊκό δεν θα τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Ζώτη, καλημέρα, λέει ο 932. Ο Μπράντοβιτ παρουσιάζεται επίσημα στη μία το μεσημέρι σήμερα και θα έχει και αρκετό κόσμο.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Να δούμε. Δεν ξέρουμε αν θα. Ο Ολυμπιακό κράτησε για 3 χρόνια ακόμα τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ζώση είναι ένα θρύλος για τον Παναθηναϊκό.
0: Ή έλε τα ίδια που λέει για τον Μπενίτεθ ότι είναι 300 χρονών.
1: Να σου πω, ας σου απαντήσω αμέσως. Ο Ζώση ήταν πάντα ενεργός. Ο Μπενίτεθ δεν ήταν ενεργός. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβες.
0: Πόσο διάστημα είχε ο Μπενίτεθ.
1: 2,5 χρόνια ο Μπενίτεθ ήταν ανενεργός.
0: Σχολιαστής.
1: Δεν ξέρω. Τον έδιωξε η Θέλτα και ήταν ενεργός. Επίσης, ο Ζωτς δεν εκδιώχθηκε από τις τελευταίες 4 ομάδες. Από τις τελευταίες 6 ομάδες.
0: Ή καλά, στην Παρτιζάν έφυγε μόνος του.
1: Ναι. Αφού τον πάνε κλιπαρούν να πάει πίσω.
0: Ξέρω τον κλιπαρούν, αλλά έφυγε μόνος του. Ήταν άσχημο το κλίμα.
1: Έφυγε μόνος του. Ενώ τον 50 τον διώχνανε. Όλες οι ομάδες, οι τελευταίες 5 ομάδες τον έδιωξαν. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μπενίτε, ένα χρόνο ήταν ενεργός.
1: Δεν λέω για την ηλικία.
0: Ένα χρόνο ήταν ενεργός. Πήγε το 24 και το 25 πήγε τον Παναθηναϊκό.
1: Το 23 έφυγε.
0: Δεν ήταν, το 24 έφυγε από τη Θέλτα. 23-24 ήταν εκεί πέρα.
1: Έφυγε από το 23.
0: Γιατί τρεις μήνες κάθισε.
1: Ναι, έτσι κάθισε παραπάνω από. Είναι τρεις με έξι μήνες σε όλες τις ομάδες. Τρεις με έξι μήνες.
0: Μάρτιο του 24 αφού σου λέω, ούτε ένα χρόνο δεν ήταν ενεργός. Ναι, ούτε ένα χρόνο δεν ήταν ενεργός. Ένα χρόνο.
1: Προηγουμένως,
0: συνέχεια.
1: Μα πού φουρ συνέχεια.
0: Αφού ήταν συνέχεια από
1: εδώ. Δε όλες τις ομάδες τις τελευταίες, αν δεν το
0: έδιωξα. Πάλι.
1: Αρκεί, οι πέντε τελευταίες ομάδες τον έδιωξα.
0: Τι σχέση έχει
1: μεγάλο στοίχημα.
0: Τι σχέση έχει το να τον διώξουν. Τι σχέση.
1: Σημαίνει ότι δεν το,
0: εσύ είπες ότι είναι 2,5 χρόνια ενεργός. Δεν υπάρχει.
1: Λάθος μου, ήταν ένα χρόνο.
0: Ναι, το να διώχνουν εννοείται ο προπονητής. Ήταν στην Κίνα 2 χρόνια.
1: Στην Κίνα.
0: Ναι, στην Τάλια πρώτη κατηγορία. Στην Everton 1 χρόνο.
1: Το διώξανε.
0: Καλά, παρακάτω.
1: Από όλες τις ομάδες τις τελευταίες το διώξανε. Εγώ
0: Και στη Liverpool τον διώξανε το 10, δεν έχει σχέση.
1: Όχι, από τις τελευταίες ομάδες, από τη Ρεάλ, από το 15 και μετά, σε όλες τις ομάδες που πήγαινε το διώξανε.
0: Ήταν 3 χρόνια στη Νιούκαστλ.
1: Στη Νιούκαστλ.
0: 2 χρόνια στην Κίνα.
1: Ναι.
0: 1 χρόνο στην Everton και 1 χρόνο στη Θέλτα. Και έμεινε κενό το Θέλτα Παναθηναϊκός 1 χρόνο. Δεν είναι, πως θα είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι 2,5 χρόνια.
1: Στην Everton έβγαλε όλη τη χρονιά.
0: Όλη τη χρονιά, ναι. 21-22.
1: Όλη τη χρονιά. Μα το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δικαιώθηκα πανηγενικός με τον Μπενίτε. Τα έβαλα με τον Μπενίτε, θέλω ένα θρύλο του ποδοσφαίρου και δικαιώθηκα. Τόλμησα να τα βάλω με τον Μπενίτε, ρε παιδί. Ακριβώς. Και δικαιώθηκα. Τόλμησα να τα βάλω με τον Αταμάν και δικαιώθηκα.
0: Όχι, με τον Αταμάν τον αποθεώνατε όλοι οι Παναθηναϊκοί παιδί με πέρσι.
1: Εκτός από εμένα.
0: Έχεις το αντεγκοντοκουμπί.
1: Έχει 2 χρόνια που είστε στην Κύπρο που τον είδε.
0: Εξώ.
1: Τον αποθεώνω. Το εγώ αποθεώνω τον Μπαρτσόκα. Παρόλο που ήμουν αντίπαλο, το αποθεώνω τον Μπαρτσόκα.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Μπαρτσόκα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μπαρτσόκα. 3 χρόνια. Ναι, μείνει 3 χρόνια ο Μπαρτσόκα.
1: Ο Μπενίτεθ.
0: Παίζουν τον Ομπράντοβιτς τώρα να δω. Πέρατε το.
1: Είπα κάτι Ζωτς. Ποτέ για την ηλικία του Αντσελότη.
0: Όχι, για τον Μπενίτεθ.
1: Δεν είπα, διότι ο Αντσελότη ήταν μόνιμα εκεί σε μεγάλες ομάδες. Μόνιμα.
0: Ο Μπράντοβιτς πόσο είναι, 75?
1: 66.
0: Μα μόνο
1: 66.
0: Δερτείτε ρε, περιμένετε τώρα. Είναι μόνο 66.
1: Το 60 γεννή.
0: Νομίζω ότι είναι 70 πλάς.
1: Το 60 γεννή.
0: Όχι ρε, μα σοβαρά. Ζωτς ο Μπράντοβιτς. Δεν το πιστεύω είναι 60.
1: Το 66.
0: Το 60. Ναι, το 60, ναι, ναι. Ω, είναι μικρός. Είναι μικρός.
1: Εντάξει, ρε.
0: Εφεδρία, ρε. Εφεδρία,
1: με. Σε σχέση με εμένα είναι μικρός.
0: Όχι, εφεδρία, μα αλήθεια. Όμως είναι πιο μεγάλο, όμως είναι 70 πλάς.
1: Που λες. Ο Μπράντοβιτς επήρε 9 Ευρωλίγκες, ρε παιδιά. 9.
0: Εσύ μιλάμε για θρύλο τώρα. Για
1: θρύλος του μπάσκετ. Εντάξει.
0: Ομάδα που δούμε θα φτιάξει.
1: Ενταφέρει εκεί. Σίγουρα να έχει πειθαρχία. Που δεν είχε ο Παναθηναϊκός πειθαρχία. Σίγουρα θα βάλει στη θέση του τον Γιαννακόπουλο. Θα κάνει αυτά τα πράγματα για να μην
0: κάνει. Να
1: αποβάλλετε
0: κάτι. Να το κλείσει το λογαριασμό.
1: Για να του δώσει ελευκό, είπε να το αποφασίζει εσύ ελευκό. Βλέπει σε επιλογή του συνεργάτη του να φέρει τον Μπατίστη και τον Διαμαντίδη.
0: Ο Διαμαντίδη, ναι, και ο Μπατίστη είναι άλλο.
1: Τον Μπατίστη.
0: Ναι.
1: Ναι. Να πάρει τον Ξαθόπουλο από το Περιστέρι.
0: Οκ. Αυτοί του Αταμάν φύγαν όλοι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι, έμεινε ούτε ένα.
1: Να φέρει ένα σερβο δικό του και να φαντάσου τι team πόσα λεφτά δίνουν.
0: Άμα είναι 12 εκατομμύρια ο Μπράντοβιτς σε βάθος τριετία.
1: 10,5.
0: 12 γράφουν. Η Σερβία γράφει 12 σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι γράφουν για 12.
1: Εντάξει. Αυτά είναι τα. Εγώ πιστεύω στον Μπράντοβιτς. Πιστεύω στον Μπράντοβιτς. Και του κάνει και τρίτες συμβόλαιο. Μπράβο του.
0: Και με τον Γιανακόπουλο, το μικρό, ο Παναγιώτο δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις όταν ήταν και την προηγούμενη φορά.
1: Ξέρεις τα θέματα του Γιανακόπουλου το μικρό.
0: Μα γι' αυτό λέω τώρα. Τώρα να δούμε πώς θα συνεργαστούν. Γιατί ο Μπράντοβιτς είναι γενικά τη σχολή Ιβκοβιτς σε αυτό το.
1: Ήταν θρύλο ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς ήταν τόπο, αλίμον.
0: Όχι, χαίρομαι που βλέπω τον Μπράντοβιτς πίσω, γιατί το. Τον θαυμάζω απεριόριστα, μπορώ να το πω έτσι. Αλλά να δούμε πώς θα πάει. Θέλει
1: παίξεις. Σεβαστός και αποδεκτός από όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Στην πρώτη αποτυχία θα στραφούν εναντίον του. Κατάλαβες.
0: Εδώ τα Ταμάν έκανε τη μία αποτυχία πίσω από την άλλη φέτος και τον αφήσαν μέχρι το φινάλε.
1: Τον αφήσανε, αλλά ο κόσμος έχει χαιρό που στραφεί εναντίον του. Ο κόσμος έχει χαιρό που στραφεί εναντίον του Αταμάν. Να έχει έναν εξάμεινο.
0: Ο Μπράντιος πόση Ευρωλίγκη είχε με τον Παναθηναϊκό, μία.
1: Πέντε.
0: Με τον Παναθηναϊκό ήταν
1: πέντε. Πέντε με τον Παναθηναϊκό και τέσσερις με άλλες ομάδες. Μία με την.
0: Εννιά.
1: Πέντε με τον Παναθηναϊκό, μία με Φενέρ, μία με Μπαρτίζαν. Θυμούμαι τι άλλες. Είχαμε και στη Ρεάλ, νομίζω ποιος είναι με τη Ρεάλ.
0: Θυμάμαι, αν το βρω.
1: Νομίζω πήραν και με τη Ρεάλ. Ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι.
1: Πάντως Παρτίζαν και Φενέρ σίγουρα, πέντε με τον Παναθηναϊκό, νομίζω πήρε και με τη Ρεάλ.
0: Καλημέρα, το δεξί μπακ που θέλει ο Μόνι είναι γρήγορος παίχτης, έχει καλά στατιστικά, είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Κάρνιτσνικ είναι ένας πολύ καλός παίχτης και θα δούμε αν θα τον έχει, αν θα τον εν πάση περιπτώσει αποκτήσει, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο έτσι. Λοιπόν, ο τέτοιος πήρε με EuroLeague με την Παρτιζάν, με την Juventud Badalona.
1: Α, Badalona. Δεν υπάρχει.
0: Η Badalona έχει, ναι, έχει Badalona.
1: Υπάρχει.
0: Έχει, ναι. Έχει. Πήρε με τον Παναθηναϊκό 5. Μία. Πώς έχει σύνολο, μία με τη Φενέρ.
1: Ρεάλ.
0: Και μία με τη Ρεάλ.
1: Ρεάλ.
0: Μία με την Παρτιζάν. Το πρώτο του βασικά νομίζω είναι με την Παρτιζάν.
1: Ναι, το 92, το 92 με την Παρτιζάν.
0: Ναι, ήταν η πρώτη. Τελευταία χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν το 11. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε σιγά σιγά. Επιστρέφοντας θα έχουμε Μουντιάλ εννοείται. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Γιατί η μέρα χτες είχε ενδιαφέρον. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Επιστροφή στο γήπεδο για τους παίχτες της Ομόνοιας, καθώς οι πράσινοι σήμερα θα μεταβούν στην Κυπερούντα, όπου θα παραμείνουν μέχρι και τις 26 του μήνα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση, η οποία θα μεταδοθεί από το Ομόνοια TV. Την ίδια ώρα αναμένονται μεταγραφικές εξελίξεις, με Κάρνισιτς και η Κόρ Σίλβα να έχουν ξεχωρίσει σε σχέση με το δεξιακρό της άμυνας. Ζήσης και Παπαδόπουλος δουλεύουν για τη διαμόρφωση του ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, με την αποκτήση δύο εξτρέμ επιθετικού και ανασταλτικού μέσου να αποτελούν προτεραιότητα. Ο 44χρονος Βέλγος τεχνικός Κάρελ Γκέρερτς είναι η πρώτη επιλογή της ανόρθωσης για τον Πάγκο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, υπάρχει εναλλακτική επιλογή προπονητή από τα Βαλκάνια. Η ΑΕΚ πιάνει σήμερα δουλειά με τη διενέργεια των εργομετρικών εξετάσεων, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη προπόνηση αλλά και η παρουσίαση του Καμουρανέζη. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα και για τον Απόλλωνα για τις εργομετρικές εξετάσεις, με την πρώτη προπόνηση των Κιανολεύκων να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Την ίδια ώρα αναμένεται η ανακοίνωση του Όσμπολτ, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη δύο κεντρικοί αμυντικοί και ένας επιθετικός. Από αύριο πιάνουν δουλειά και στην ΠΑΦΟ με τα εργομετρικά. Η Κυπελούχη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπιέλ από την Sporting Λισαβόνας. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις, με τα νέα αποκτήματα να αναμένεται να φτάσουν διψήφιο αριθμό. Τα ξημερώματα στο Μουντιάλ, Ουρουγουάη, πράσινο ακρότηρι 2-2, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, ψες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Απόψε στις 8, Αργεντινή, Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία, Ιράκ, 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη και στις 6 το πρωί, Ιορδανία, Αλγερία. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να φέρει σημαντικές εξελίξεις για τουλάχιστον μία μεταγραφή στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Ζινέντιν Ισμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Τσάπρας και Πένια σήμερα υπογράφουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και δουλεύει ήδη στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, με Λουστόντο και Χατζηδιάκο να ξεχωρίζουν για την ενίσχυση της άμυνας. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
12: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
11: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
12: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
11: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
12: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
11: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
12: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
13: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη. Και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Οι Αμερικάνοι.
3: Ναι.
2: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, μιλάμε για τα διαλύματα, τα cooling break που λέμε.
3: Το αλλάξανε το cooling τώρα.
2: Hydration, όπως το λένε. Το cooling break δεν κολλάει το cooling break, διότι δεν έχει ζέστη.
3: Ναι.
2: Έχει ζέστη, οκ, είναι νορμάλης θερμοκρασίας. Δεν είναι παντού πύρουλος. Και βασικά είναι τρίκ των Αμερικανών σε συνεργασία με τη FIFA.
3: Βέβαια.
2: Για να το κάνουν πιο ελκυστικό για τα κανάλια να πληρώσουν παραπάνω βασικά. Και γιατί το πρόβλημα του ποδοσφαίρου στην Αμερική είναι το NBA έχει κάθε λίγο και λιγάκι διακοπή. Το αμερικάνικο, το φούτμπολ, όσοι έχετε δει, το rugby τέλος πάντων.

0: Τα τρία λεπτά είναι πολλά.
1: Όχι, είναι πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Χαρά είναι, σιγά το πράγμα. Δεν είναι τίποτα. Εγώ πιστεύω είναι καλό να το κάνουν για να γίνει πιο εμπορικό ακόμα. Να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων. Ας το κάνει και εδώ η UEFA στην Ευρώπη, που θα το κάνει. Εγώ δεν νομίζω να μην το κάνει. Ψάχνουν τρόπους να βγάλουν από τη μία ξύγκη. Ας το κάνουν γι' αυτό. Και καλό είναι για να υπάρχει χρήμα στο ποδόσφαιρο. Μην πρίζουν οι ομάδες, δεν έχουμε λεφτά και είμαστε πατισμένες κλπ. Και οι πλατφόρμες το ίδιο. Λοιπόν.
0: Είχε πολλές εκπλήξεις, πολλές. Για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη είναι ο πιθανός αποκλεισμός της Ουρουγουάης. Γιατί υπήρξαν εκπλήξεις, δηλαδή η Ισπανία δεν μπόρεσε να νικήσει το Ακροτήρι, η Τάδε, το Κουρασάο κλπ. Όμως ήταν ανώδυνα. Αυτόν είναι επώδυνο. Η ισοπαλία της Ουρουγουάης απέναντι στο πράσινο Ακροτήρι είναι ορατός πλέον ο αποκλεισμός της Ουρουγουάης, μιας χώρας με παράδοση στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτοχος εξάλλου δύο τίτλων, το 30 και το 50. Είναι παραδοσιακή δύναμη η Ουρουγουάη με μια πλειάδα ικανών ποδοσφαιριστών. Δεν μπόρεσε να νικήσει την Σαουδική Αραβία και το πράσινο Ακροτήρι.
1: Ποιος θα κερδίσει? Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα παίζουν μεταξύ τους το Ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία. Ο νικητής περνά.
1: Περνάει σίγουρα.
0: Ο νικητής περνά.
1: Περνάει σίγουρα.
0: Θα έχει 4 και 5.
1: Αν κερδίσουν.
0: Αν
1: πάνε να βγάλουν τα μάτια του και
0: ισοπαλία. Ναι, και αφαίρουν ισοπαλία. Αν πρέπει το λιγότερο να πάρει ισοπαλία η Ουρουγουάη από την Ισπανία.
1: Αλλιώς μείνει τρίτη, αλλά αυτή την ώρα όπως είναι η τρίτη. Οι τρίτες ομάδες του ομίλου πολύ δύσκολα θα προκριθεί με δύο βαθμούς. Δεν είναι σίγουρο.
0: Με δύο, όχι.
1: Το ξέρεις, έχει ακόμα που είναι με μηδέν. Έχει ακόμα. Αλλά. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Με δύο.
1: Εξαρτάται τι θα γίνει σήμερα.
0: Με τρεις είναι επίφοβο.
1: Με τρεις είναι επίφοβο. Αλλά το δύο είναι πολύ ακραίο το σενάριο.
0: Ακραίο, πολύ. Το πλέον θετικό της είναι ότι και αν δεν καταφέρει να σκοράρει να κερδίσει, δύσκολα της κάνεις φάση. Διότι έχει αυτή την κατοχή της μπάλας που μόλις την πάρει ο αντίπαλος αμέσως τον κλείνουν, την παίρνουν την μπάλα, μπορεί να κάνει επίθεση ο αντίπαλος. Με τον τρόπο που παίζουν δεν μπορεί. Βέβαια με τις μεγάλες ομάδες θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως είναι σπουδαία ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και χθες ο παίχτης που δεν μου αρέσει, που τον είδα προσεκτικά, είναι καλός παίχτης. Ο center force της της Sociedad. Ο Γιαθάμπαλ, ναι.
1: Όσο είπα, είναι ουσιαστικός, είναι αθόρυβος.
0: Είναι αθόρυβος, ναι.
1: Όσο είπα, δεν είναι πρώτη γραμμή, αλλά είναι πολύ.
0: Γλυκό αριστερό πόδι.
1: Έκανα πολλά παιχνίδια με τη Sociedad και. Ναι. Δεν είναι ο παίκτη που εντυπωσιάζει.
0: Δεν εντυπωσιάζει, αλλά είναι καλό.
1: Τρελαθούμε, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι καλό. Είναι ουσιαστικό.
0: Ναι, ναι. Είναι καλό. Η Σαουδική Αραβία κατηγορήσανε τον Δόνι γιατί έπαιζε 4-5-1 και αντέδρασε ο άνθρωπος. Πώς θέλεις να παίξει με την Ισπανία?
1: Είναι πολύ που παίξανε.
0: Αν έπαιζε διαφορετικά ήταν να φάει 10-0 και αν ήθελε η Ισπανία το έπαιρνε έτσι. Απλά
1: βάλαν και ένα πέμπτο, κυρώθηκε σωστά.
0: Ναι, αυτά για το παιχνίδι. Όσο αφορά το Βέλγιο, παιδί μου, το Ιράν ήταν κατάθεση ψυχής.
1: Το είδα το παιχνίδι, καλύτερο το Ιράν. Πιο επικίνδυνο.
0: Είχαμε δύο πολύ καλές αποκρούσεις ο Κουρτουά.
1: Ναι, και ο Ιρανός είχε όμως.
0: Ο Ιρανός είχε πολλές.
1: Είχε πολλές. Το θέμα είναι ότι το Ιράν ήταν καλό στο διάστημα που έμεινε με 10 παίκτες στο Βέλγιο, ήταν καλύτερο το Βέλγιο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο παίκτης του Βέλγιου. Γιατί διαμαρτύρεται το παιδί μου? Έκανε ολέθριο λάθος. Δεν βρήκε την
1: μπάλα. Γι' αυτό διαμαρτύρεται. Επειδή έκανε τη βλακεία του και σου λέει τι να κάνει. Κάνει
0: τον αντίπαλο. Τι διαμαρτύρηθηκε? Αφού ήταν καθαρή κόκκινη κάρτα. Εντάξει, το Βέλγιο θα τα καταφέρει γιατί παίζει με τη Νέα Ζηλανδία που είναι πολύ αδύνατη. Θα τα καταφέρει. Θα νικήσει τη Νέα Ζηλανδία και θα πάει στους 5 βαθμούς. Δεν είναι για μεγάλα πράγματα ούτε το Βέλγιο. Εντάξει, έλειπε ο Ντοκού. Νομίζω είχε γεννήσει η γυναίκα του και είπαν ότι ήταν ασθενής, κάτι τέτοιο, είχε ένα μπέρδεμα.
1: Εντάξει, ο Λουκάκου δεν μπορεί, δεν στρίβει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν στρίβει, δεν στρίβει.
0: Δεν ήταν καλός ο Λουκάκου.
1: Σήμερα έχει Μέση και Εμπαπέ.
0: Ναι. Στα άλλα δύο παιχνίδια η Αίγυπτος

0: Αίγυπτος, εντάξει, επέτυχε νίκη, πρόκριση η Αίγυπτος και μπράβο της. Και το ποιο ήταν το άλλο παιχνίδι, το...
1: αυτό. Τα είπαμε, τέσσερα.
0: Τέσσερα, τα είπαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, 8 η ώρα Αργεντινή, Αυστρία. 12 το βράδυ Γαλλία, Ιράκ. 3 το πρωί Νορβηγία, Σενεγάλη. Και 6 το πρωί Ιορδανία, Αλγερία. Λοιπόν. Τα δύο καλά μάτσα είναι το Αργεντινή, Αυστρία και το Γαλλία, Ιράκ.
0: Ναι, το Γαλλία, Ιράκ τι ώρα είναι?
1: 12.
0: 12. Να δούμε έναν ημίχρονο.
1: Και εγώ έτσι υπολογίζω. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα μάτς πολύ δύσκολο να κάτσω να δούμε παραπάνω.
0: Κοίταξε, έχει την ευκαιρία να σκοράρει ο Εμπαπέ και να πλησιάσει σε όλα. Δηλαδή, τον έχουν για πρώτο σκόρερ τον Εμπαπέ. Γιατί η Γαλλία είναι τρομερή μεσοεπιθετικά, βγάζει πάρα πολλές φάσεις. Και είναι πάρα πολύ πιθανό ο Μπαπέ να καλύψει από τώρα την διαφορά των. Είναι πρώτος ο Μέση με τον Κλόζε στα 16 και ο Μπαπέ έχει 14 στον πίνακα των σκόρερ για τους αγώνες του Μουντιάλ, όλα τα Μουντιάλ.
1: Ο Μπαπέ είναι θέμα χρόνου να γίνει, ναι, πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ. Ναι. Ναι. Όχι, φέτος όχι. Εντάξει, ακούσαμε βάλει.
0: Ναι, φέτος είναι δύσκολο.
1: Αλλά στο επόμενο, ναι. Το επόμενο, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια. Η Αργεντινή δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο το έργο της απέναντι στην Αυστρία. Αλλά σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Είναι πολύ καμία.
0: Η Γαλλία δεν τίθεται θέμα με το Ιράκ.
1: Καλά, άστο με το, μην το λες αυτό, γιατί τα είδαμε και χτες τα θέματα και με το Βέλγιο και με την Ουρουγουάη. Το Ιράκ δεν είναι κακή ομάδα, αλλά η Γαλλία είναι πολύ ανώτερη.
0: Τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Παραδείγματος χάρη χτες η Ισπανία είχε κανένα που πίστευε ότι δεν θα νικούσε η Ισπανία.
1: Η Ισπανία ήταν το πιο μεγάλο φαβορί χτες.
0: Το Βέλγιο και η Ουρουγουάη δεν είναι ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία. Διερωτάσαι πως αυτή η Γαλλία δεν θα σκοράρει. Διερωτάσαι.
1: Όχι ένα γκολ.
0: Ναι, όχι ένα γκολ. Όχι ένα γκολ. Μα πες μου στο πρώτο παιχνίδι η Γαλλία με ποιον ήταν που φέρε.
1: Το με τη Σενεγάλη.
0: Α, με τη Σενεγάλη, την νίκησε.
1: Ναι.
0: Την νίκησε. Ναι. Την νίκησε. Τρία τη Σενεγάλη που είναι καλή ομάδα. Τρία τη Σενεγάλη που είναι καλή ομάδα.
1: Η Γερμανία τι λέτε.
0: Η Γερμανία
1: είναι μέτρια ομάδα. Εγώ πιστεύω δεν έχει θέμα να φτάσει πάνω από τους 8.
0: Η Γερμανία, ναι, αλλά είναι η Γερμανία, ρε παιδί.
1: Ανδρέα, έχω μιλήσει με ανθρώπους στη Γερμανία και λοιπά. Έχουν πολύ χαμηλές προσδοκίες. Θεωρούν ότι είναι η χειρότερη εθνική που έχουν στείλει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτός ο Ουνταβ που έβαλε. Ο Ουνταβ. 30 χρόνια έγινε διεθνής. 30.
1: Έβαλε πόσα παιχνίδια έχει παίξει, δεν έχει παίξει τίποτα.
0: Τίποτε. 2 γκολ είχε χθες. Νομίζω είχε πετύχει ακόμα ένα γκολ. Ναι, 4.
1: Πάντως στη Γερμανία έχουν πολύ, πολύ χαμηλές προσδοκίες. Θεωρούν ότι είναι η χειρότερη εθνική που έχουν στείλει τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχουν άδικο, γιατί εντάξει, μια ομάδα η οποία δεν έχει το μεγάλο αστέρι. Δηλαδή ούτε ο τέτοιος ήταν καλός ο Μουσιάλα προχτές.
0: Όχι, δεν έχει μεγάλο αστέρι.
1: Μπήκε ο Ουνταβ και τα έκανε όλα. Ο Ουνταβ έχει 9 γκολ με την εθνική ομάδα και 11 συμμετοχές. Παίζει από τα 26 του, εδώ και 3 χρόνια. 2 χρόνια. Δεν έχει 3 γκολ. Έχει 9 γκολ. Όχι, λέω γενικά. Όχι, γενικά.
0: Ναι.
1: Γενικά. Αλλά εντάξει, μέτρια ομάδα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει. Προχτές ήταν αποτύχει που κερδίσανε. Αν δεν γινόταν η αλλαγή του Ουντάβ, μπορεί.
0: Μου είπανε πολύ καλά λόγια. Μου είπανε πολύ καλά λόγια για την Ιαπωνία. Ότι είναι μια μηχανή ασταμάτητη. Η Ιαπωνία, συμφωνώ, εντάξει, πήρε και ισοπαλία με την Ολλανδία. Είναι μια ομάδα περισσότερο δυσκολοκατάβλητη. Βλέπω ότι τώρα εβελτίωσε και την επιθετική της γραμμή. Έβαλε 6 γκολ σε 2 αγώνες η Ιαπωνία, που πάντα δυσκολευόταν στον γκολ. είναι ομάδες που θα δυσκολέψουν οποιοδήποτε, και η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, άκουσα πολύ καλά και διαβάζω πολύ καλά σχόλια για την Αγγλία. Είναι λίγο παραμελημένη η Αγγλία. Όμως έχει πολύ καλούς παίχτες. Πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και μπορεί να φτάσει μακριά η Αγγλία.
1: Είναι μια ομάδα που είναι, περνάει στα ψηλά προς το παρόν. Δεν την υπολογίζει. Όχι, δεν την υπολογίζει κανένας, αλλά δεν θεωρεί κάποιος ότι η Αγγλία μπορεί να φτάσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι να πάει μακριά η Αγγλία.
1: Το μακριά τι είναι, 8.
0: Μέχρι τους 4.
1: Πολύ λες. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω περισσότερο όταν
0: το 8 για την Αγγλία είναι επιτυχία, ούτε η Αγγλία.
1: Αλλά κάτσε να βγουν τα διασταυρώσεις οι τελικές να δούμε, γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ήδη πάμε σε αρκετές σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πρωτιές ομίλων.
0: Η Αγγλία θεωρώ ότι είναι αυτή πρώτη στον ομίλο.
1: Ή λογικά αφού κέρδισε τους Κροάτες, εκτός να τους κάνει τη ζημιά η Γκάνα. Ναι, δεν έχει άλλη ομάδα. Η Γκάνα να τους κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αλλά εντάξει.
0: Πιστεύω ότι η Αγγλία να προχωρήσει, να πάει αρκετά μακριά. Εντάξει, μπορεί το ποδόσφαιρο της να μην είναι εντυπωσιακό, δηλαδή δεν έχει την πρωτοβουλία των κυλήσεων, δεν παίζει κυριαρχικό παιχνίδι, δίνει την μπάλα περισσότερο στον αντίπαλο. Ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, αλλά τα καταφέρνει και σκοράρει με ευχέρεια. Έχει καλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές, πάρα πολύ καλούς παίχτες.
1: Ποιος?
0: Η Αγγλία.
1: Ναι, έχει.
0: Πάρα πολύ καλούς παίχτες.
1: Εμένα και προς το παρόν η ομάδα μου αρέσει περισσότερο. Είπα το ημίχρονο, βέβαια θα τους δω σήμερα τους Γάλλους και το Μαρόκο.
0: Μα και σήμερα δεν είναι πάλι κριτήριο. Με το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά να έχουν πιο.
0: Θέλω να τη δω με την Ισπανία, γεμάτο, με την Βραζιλία. Με αυτούς
1: δεν μπορεί να τους δεις. Θα τους δεις στα νοκάουτ την άλλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έχουν μια εικόνα. Αλλά είναι το Μαρόκο που έχει παίξει πολύ καλό
0: ποδόσφαιρο. Το Μαρόκο, ναι, το Μαρόκο έχει παίξει.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω να φτάσει μακριά.
0: Γιατί η Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία προϋπροχθεσινή ήταν τρομερή.
0: Θυμάστε που λέγαμε για τη Σουηδία, που σας έλεγα και ένας έστειλε και μήνυμα και, γιατί υποτιμάστε τη Σουηδία. Η Σουηδία έχει τρομερά κενά στην άμυνα. Τρομερά κενά στην άμυνα. Τρομερά. Είναι πάρα πολλές αδυναμίες. Η Ολλανδία ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Απίστευτο δηλαδή. Σε δύο παιχνίδια έβαλαν 7 γκολ η Ολλανδία. Δύο παιχνίδια έβαλαν 7 γκολ, 5 και 2. 2-2 με την Ιαπωνία και 5 της Σουηδίας. Μα να κερδίζεις 5-1 της Σουηδία. Ανεξάρτητα αν έκαμε 2-3 καλές ευκαιρίες η Σουηδία. Ο Χάκπο είναι καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Καταρχάς έχει 3 παίχτες της Λίβερπουλ μέσα.
1: Ποιος?
0: Η Ολλανδία. Είναι ο Φαντάικ, ο Χάβεμπερ.
1: Πάλι σε πίθη, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι η Ολλανδία.
0: Πάντως παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και άλλη ομάδα είδαμε. Το Εκουαδόρ την πάτησε με το Κουρασάο. Αν είναι δυνατό, ρε παιδί μου, αν είναι δυνατό. Δεν μπόρεσε να βάλει έναν γκολ στο Κουρασάο.
1: Ο Άντρος, ο Βασιλείου, γεια σου Άντρο μου, καλημέρα. Λέει θα το πάρει η Ολλανδία. Άλκη και Ανδρέα, καλημέρα, την αγάπη μου. Την Ολλανδία, να το πάρει κιόλας.
0: Το πάρει η Ολλανδία, ρε, μα τόσο, ρε, μα είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλα είναι δυνατά. Πώς το λένε, δεν ξέρω.
0: Η Ολλανδία πάντα ήταν μια συμπαθής ομάδα, έπαιζε διαχρονικά ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά δεν έχει τα μεγάλα αστέρια, δεν υπάρχει ο Γκούλη, το Φαμπάστεν, ο Ράικαρτ, ο Κούμαν, δεν υπάρχουν αυτοί, ο Φαντεσάρ, μα τι παιχταράδες είχε η Ολλανδία. Αλλά πάντως σκοράρει με ευχαίρεια και αυτό είναι πολύ θετικό για την Ολλανδία. Να μου πείτε, δεν έχει και καμιά ομάδα που ξεχωρίζει ιδιαίτερα που να πεις δεν υπάρχει κάποια. Λέμε για την Γαλλία του δεύτερου ημιχρόνου. Ένας που έβλεπε την Γαλλία του πρώτου ημιχρόνου και σταματούσε, λέει να πάει και μυθό, θα το δεύτερο ημιχρόνου. Τι γνώμη θα σχημάτισε?
1: Εκτός αν, ξέρω εγώ, δούμε σήμερα την Αργεντίνη, υπάρχει ένα τρίμπαλο στην Αυστρία.
0: Και πάλι δεν θα είναι.
1: Πάλι ακόμα δεν το λες. Τους Βραζιλιάνους, ναι, ναι, προς το παρόν δεν.
0: Τους Βραζιλιάνους.
1: Δεν λέμε δεν μπορούν.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, προχτές το πρώτο ημίχρονο της Βραζιλίας είχε κίνηση πολύ, η ομάδα ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Ναι, αλλά με το έπαιζε με τους κουτσούς. Sorry δηλαδή. Αν θέλεις παγκόσμιο, πρέπει να κερδίσεις Γαλλία και Αργεντινή, λέει ο 954. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Νορβηγία για τα ημιτελικά. Καλή ομάδα, αλλά πρέπει να δούμε τις διασταυρώσεις που θα έχει. Γιατί τα νοκάουτ, παιδιά, είναι άλλο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορετικά τα νοκάουτ από τους ομίλους. Άμα κάνεις μια βλακία, τη διορθώνεις.
0: Τη διορθώνεις.
1: Θεωρητικά την πολυτέλεια. Στα νοκάουτ, καληνύχτα. Ο 103 λέει δεν τον χάνει η Αμερική. Καλή ομάδα και η Αμερική. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι το φινάλε. Σίγουρα επειδή είναι οικοδεσπότης, παίζει η έδρα, παίζει. Θα τη προχτήσει.
0: Πάρα
1: λίγο.
0: Πολύ καλή ομάδα, αλλά να πάρει το τρόπιο η Αμερική.
1: Καλά,
0: να πάει μέχρι εκεί.
1: Κάντε υπομονή. Το Σάββατο τελειώνουν τα νοκάουτ. Sorry, τα νοκάουτ, λέω το. Οι όμιλοι. Σάββατο ξημερώματα και Κυριακή βράδυ αρχίζουν τα νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Οπότε μόλις τελειώσουμε από την φάση των ομίλων και ξέρουμε πώς και τι.
0: Ναι,
1: με τους τρίτους γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή
0: γίνεται
1: αυτή
0: χαμός.
1: Τη στιγμή έχει πέντε τρίτους που μπορεί να παίξουμε τον πρώτο κάποιον άλλον ομίλο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: βγάζουμε άκρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να περιμένουμε λίγο υπομονή. Γιατί ας πούμε, αν κερδίσει η Πορτογαλία τον όμιλο και η Ισπανία, συναντιόνται, η Αργεντινή, συγγνώμη, συναντιόνται στους 16. Ίσως 16-8. Εντάξει, δεν το έχω μπροστά μου. Εάν έρθει η δεύτερη Πορτογαλία στον όμιλο,
0: συναντιέται
1: με την Ισπανία σύντομα. Πολλά τα. Εγώ τώρα λέω ένα παράδειγμα για μεγάλες ομάδες. Και η Αργεντινή το ίδιο, ανάλογα πώς θα έρθει στον όμιλο. Λογικά να έρθει πρώτη, αλλά αν πρέπει να κερδίσει σήμερα τους Αυστριακούς. Καλημέρα, εγώ έπαιξα Αργεντινή να το πάρει και Λαουτάρο Μαρτίνες πρώτο σκόρερ. Λαουτάρο έβαλε γκολ. Όχι. Αφού έχει ένα το χατρίκ του Μέση μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Λαουτάρο, ο Μέση είναι πιο εύκολος για πρώτο σκόρερ τουλάχιστον της Αργεντινής, διότι εκτελεί και όλα τα στημένα. Πέναλτι, φάουλ κλπ.
0: Της Αργεντινής νομίζω δύσκολο να χάσει.
1: Τώρα με το χάτρικ το Μέση δύσκολο, ναι. Break και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που διαμεσολάβησαν στις δύο πλευρές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμών για τον περιορισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο, και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Συνέρχεται υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το Εθνικό Συμβούλιο για πρώτη φορά υπό τη νέα του σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές. Θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Για πρώτη φορά συμμετέχουν το κίνημα Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Συμμετέχουν ωστόσο και οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν είναι πλέον στην Βουλή και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία, όπως είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλατέζ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Η αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, μετά και την σύλληψη του 22χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Ο υπόπτος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Άλλα 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία κατά την διάρκεια έρευνας σε οικία 35χρονου στη Λευκωσία, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και οδηγείται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. από τις 25 Ιουνίου 2026. Ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό, αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
16: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα Drive-Thru. Και φυσικά, το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ρεπορτάζ Ομόνιας, η οποία ξεκινάει σήμερα το τρέξιμο, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, στην Κυπερούντα. Για 4-5 μέρες θα μείνει εκεί η πρωταθλήτρια ομάδα. Μετά θα πάει Πολωνία για να δώσει και 3 φιλικά. Και μετά να είναι, ξεκινούν οι αγώνες. Να δούμε Καϊράτ, θα δούμε. Η Καϊράτ κέρδισε προχθές 4-2 εκτός μια ομάδα στο Καζακστάν. Αξιν, καλή ομάδα η Καϊράτ για το Καζακστάν. Είναι δεύτερη στο πλήν 1 από την Ορταμπάση. Ανδρέας Χρήστου, καλημέρα Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Ξεκίνησε το τρέξιμο ή από σήμερα?
2: Το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα είναι η πρώτη προπόνηση της Ομονίας. Τηλεοπτικά
0: και
2: από το Ομονία TV. Ναι, okay. Δεν θα είναι ανοιχτή η προπόνηση στην Κυπερούντα. Γιατί εντάξει, ίσως κάποιος κόσμος να σκεφτεί, δεν θα είναι ανοιχτή καθώς.
0: Ναι, μην πάτε, θα είναι κλειστό το γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι να θέλουν να πάνε και από τα γύρω τα χωριά κλπ. Μπορεί να θέλουν να πάνε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι. Δεν θα είναι, γιατί δεν είναι ούτε κατάλληλος ο χώρος γι' αυτό τώρα. Γενικά για τις κερκίδες, όχι για το γήπεδο. Και ξεκινούν δουλειά στην Κυπερούντα για 5 μέρες μέχρι την Παρασκευή στην Ομόνοια. Το πρώτο κομμάτι θα απουσιάζουν, να πούμε, οι διεθνείς Φαπιάνο, Ζόχο, Νικόλας Παναγιώτου, Παναγιώτης Ανδρέου και Ανδρέας Χρήστου, όπως και ο Κακολής, ο οποίος ακόμη δεν έχει διευθυντηθεί το όλο θέμα από τον Άρη με την, και την ΑΕΚ, οπότε δεν δικαιούται ακόμη να σωματωθεί με την Ομόνοια. Και από εβδομάδα θα αναμένεται να πάνε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία.
0: Πάντως είναι... Εντάξει, η Ομόνοια είναι η πρώτη που μπαίνει στις προπονήσεις, έτσι, από όλες τις ομάδες. Η ΑΕΚ ξεκινάει σήμερα αργομετρικά, ο Απόλλωνας σήμερα αργομετρικά, η Πάφος, ναι. Η Πάφος δεν ξέρω πότε ξεκινάει, δεν είδα κάτι αργομετρικά κλπ. Αλλά ξεκινάει πιο νωρίς από όλους, με στόχο ξεκάθαρο, έτσι, για το φετινό καλοκαίρι.
1: Ανδρέα, πού βρίσκεται η πιθανή μεταγραφή του Κάλνσικ στην Ομόνοια, του Σλοβαίνου δεξιού αμυντικού?
2: Είναι σίγουρα ένας από τους παίκτες που προκρίθηκε στην Ομόνοια η περίπτωσή του, και αυτός, και έχει δημιουργηθεί μια μικρή λίστα, και ο Ίγκορ Σίλβα είναι σε αυτή τη λίστα, και μπαίνουμε σε ένα στάδιο που θα ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο εκλεκτός. Είναι δύο-τρεις περισσότερο.
0: Ο Σίλβα ήταν Γαλλία, έτσι, στη Λωριάν ήταν αυτός.
2: Ναι, ο Ίγκορ Σίλβα στη Γαλλία, στη Λωριάν. Ο Κάρνιτσικ στη Τσέλιε, και γενικότερα διεθνής Σλοβαίνος, θα έλεγα εξαιρετικό βιογραφικό αυτός ο ποδοσφαιριστής. Όπως και ο Ίγκορ Σίλβα στη Γαλλία για 5-6 χρόνια συνεχόμενα. Έχουν θέσει τον πύχη ψηλά για αυτό το κομμάτι. Αν και να πούμε, με το πιο πιθανό είναι να φύγει, αν και δεν ξεκαθάρισε ακόμη. Δηλαδή δεν θα απέκλει να μείνει και ο Ντιούγκου στο τέλος της ημέρας, αλλά λέμε ότι πιο κοντά είναι στο να μην συνεχίσει. Απλά λέμε ότι δεν έχει κλείσει το όλο θέμα, γιατί πολλοί πίστες θα είναι ότι έκλεισε. Θα το δούμε. Αλλά σίγουρα δεξί μπακ επήγε, είναι η θέση που επήγε αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια η ανίσχυση. Θέλει να τον έχει και στην προετοιμασία.
1: Στην Ομόνοια, στο θέμα Ντιούγκου, ποια είναι η διαφορά των δύο ομάδων? Είναι στο οικονομικό?
2: Ναι.
1: Στο οικονομικό.
2: Στο οικονομικό.
1: Άκουσα ότι είχε ψηλό συμβόλαιο ο Ντιούγκου και...
2: Ναι, ζήτησε αρκετά περισσότερα. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τα ποσά. Έχει και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή.
0: Εδώ στην Κύπρο ή έξω?
2: Δεν άκουσα για Κύπρο, από το εξωτερικό κομμάτι. Αλλά το θέμα είναι πόσο θα τον περιμένουν. Νομίζω μέσα στη βδομάδα δεν θα δοθεί άλλος χρόνος. Θα ξεκαθαρίσει το όλο θέμα. Γιατί,
0: εντάξει, αν έχει... πάρει άλλο παίχτη, σημαίνει ότι τελείωσε το θέμα του Ντιούγκου.
2: Ναι, ναι, όμως πάλι και πάλι θα μπορεί να τον κρατήσει, αν και εφόσον τα αποφασίσει και ο ίδιος, για εναλλακτική.
0: Ο Ντιούγκου τι θέλει, αφού... Ήταν πρώτη γραμμή με χτύπησε ο Μασούρας.
1: Ο Ντιούγκου βγήκε καλύτερο δεξιό μπακ του προαθλήματος πριν 2 χρόνια με την ΑΕΚ. Και η Ομόνοια του έδωσε, από ό,τι πληροφορούμε, ένα πολύ καλό συμβόλαιο για να τον φέρει.
2: Και έδωσε το συμβόλαιο με εκείνη τη χρονιά.
1: Μάλιστα, θυμάσαι, με εκείνη τη χρονιά. Εάν αυτός τώρα ζητά και περισσότερα, να μην ξεχνάμε ότι δεξί μπακ. Και ο Ντιούγκου ήταν στην πόρτα εξόδου τον Ιανουάριο. Έκανε πράγματι πολύ καλές εμφανίσεις το τελευταίο δίμηνο. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται στην Ομόνοια. Δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν περισσότερα χρήματα
0: και, και καλά κάνουν, γιατί δεν ήταν πρώτης. Δεν ξέρω, εντάξει τώρα.
2: Δεν θα χαλάσεις το κοντήρι σου για τα μπακ αυτή τη στιγμή, θεωρώ. Από τη στιγμή που θα φέρεις πρωτοκλασάτο δεξί μπακ, δεν μπορείς να δώσεις ακόμη για ένα μεγάλο συμβόλαιο σε αυτή τη θέση. Και στις αγίες ο Ντιούγκου, από ό,τι καταλαβαίνω, προορίζεται ως backup για τους βασικούς και δεξιά και αριστερά.
0: Είδες, άρα πώς θα να του δώσει τον backup, να του δώσει ένα συμβόλαιο και γιατί...
2: Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που και ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνει ακόμη, ίσως να περιμένει κάποια πρόαση που να, για τον ίδιο να είναι καλύτερη στο
1: αγωνιστή. Και να μην ξεχάμε ότι έχει και άλλο backup, είναι ο Ντεμπάτζο.
2: Ναι, ο Ντουμπάτζο θα είναι και δεξιά.
0: Ο Ντουμπάτζο, τι είναι, ιδανικός?
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, είναι με συμβόλαιο, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, πάντως πρέπει να γίνει και ένα ξεσκαρτάρισμα μικρό, γιατί οι θέσεις δεν βγαίνουν. Είναι 14 αν βγάλουμε και τον, ενώ για τον κατάλογο Α, αν βγάλουμε έξω και τον, πώς το λένε, τον Κίτσο.
2: Ναι, ο Κίτσο.
0: Αν δεν δηλωθεί, που λογικό είναι από τη στιγμή που θα αργήσει ακόμα. Άρα είναι 14. Αν η Ομόνια πάει για 5 παίκτες, παραδείγματος χάρη, ή πρέπει να πάει κατάλογο Β, ή να διώξει ο Καναουζόχο, ξέρω εγώ τι πλάνο έχουν.
1: Μα να πάρει ακόμα 5 παίκτες.
0: 5 λέει το ρεπορτάζ.
1: Ακόμα 5, Ανδρέα.
2: Αν πάρει και τερματοφύλακα, θεωρώ ότι με τον Ουζόχο θα γίνει μια διευθέτηση, να ξεκαθαρίσει. Δεν πρόκειται να είναι και ο Ουζόχο και ακόμη ένα τερματοφύλακα γραμμένο στον καταλογό. Ναι, θα θέλει κεντρικό αμυντικό δεξιμπακ,
0: ναι,
2: και θέλει και κεντρικό μέσο και ένα μέσο επιθετικό, αλλά αυτό δεν ξέρω, θα ξεκαθαρίσει, γιατί ήδη υπάρχουν πολλοί παίκτες στο κέντρο. Ίσως να γίνει εδώ ένα συνδυασμό με έναν παίκτη π.χ. Τάνκοβιτς, που μπορεί, λέω στυλ, όχι τον ίδιο ποδοσφαιριστή, που να μπορεί να παίξει και ως κεντρικός μέσος και ως μέσο επιθετικός.
1: Υπάρχει πολλή κοσμία στη μεσαία γραμμή. Λίγες οι ομάδες που έχουν 6 παίχτες, έχει 6 παίχτες στη μεσαία γραμμή.
2: Που μπορούν να παίξουν.
1: Βεβαίως.
2: Όλοι. Και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή και ο Παναγιώτης Αντρέ διαφορετικός παίχτης, ακόμη και ο Εβάντρο και ο Τάνκοβιτς μπορούν να αγωνιστούν και ο Άιτινγκ.
1: Ο Μάρης τον είδαμε τον τελευταίο τρίμηνο.
0: Μεγάλη
1: πληρότητα.
2: Είναι και ο Ανδρέας ο Χρήστου που.
1: Και ο Ανδρέας ο Χρήστου, βεβαίως.
0: Οκ, πάντως έχει πραγματάκι η Ομονία να γίνει, και να δούμε και το. Ναι, το ξαναλέω αυτό με το θέμα των ξένων, επειδή ξένων κοινοτικών, επειδή είναι λίγες οι θέσεις συγκεκριμένες και οι μεταγραφές, τα θέλω, φαίνεται ότι είναι παραπάνω. Θα πρέπει να γίνουν ανάλογες διευθετήσεις.
1: Νομίζω ότι οι πρώτες επιλογές τώρα για την Ομονία είναι ο δεξιό μπακ και του τερματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Και
1: κεντρικό αμυντικό. Δεν μπορεί να πει, αφού έχει τρεις πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Πάρα πολύ καλούς.
2: Απλά δεν θα περιμένουν και για τερματοφύλακα. Δεν νομίζω να βιαστούν. Από τη στιγμή που ο Φαβιάνο είναι έτοιμος, δεν θα βιαστούν.
0: Και υπάρχει και ο Ουζόχο.
2: Ναι. Θα μπορούν να αλλάξουν έτσι αλλιώς τη λίστα για τον κατάλογο μετά. Οπότε θα περιμένουν, θεωρώ, για τον τερματοφύλακα. Δεν θα βιαστούν για αυτή τη στιγμή.
0: Έφυγε ένας μικρός, ο Σκέντερ, πήγε στην Χόφενχάιμ από την Ομόνια.
2: Ναι. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν γενικότερα
0: στις ηλικίες
2: της Ομόνιας, και πήρε έτσι το μεγάλο βήμα για το Χόφενχάιμ. Γενικότερα η Ομόνια τελευταία χρόνια αρκετοί παίκτες έχουν πάει στη Γερμανία από την Ομόνια, κοιτάζουν τις ακαδημίες των Βραζίλων. Ήταν ένας παίκτης, σε αλήθεια, που είχε προοπτική και ήταν έτσι από αυτούς που είχαν ξεχωρίσει. Εντάξει, είστε μια πρόταση για το ίδιο, αποφάσισε να αποχωρήσει.
0: Εντάξει, πάει σε πιο μεγάλο κλαμπ, πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα, με πάση περιπτώσει, σε άλλη χώρα. Σε χώρα που είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πώς ήταν την κλήρωση στην Ομόνια, Ανδρέα?
2: Συγγνώμη.
1: Την κλήρωση, λέω, την Γκαϊτάρ, πώς την. Πώς την
2: είναι? Έχουν, από ό,τι κατάλαβα, ότι είναι μια νορμάλ κλήρωση, ούτε πολύ δύσκολη ούτε πολύ εύκολη, σε σχέση με το ότι υπήρχαν πιο εύκολες ομάδες, αλλά δεν θεωρείται φόβητρο η Ταϊράτ, οπότε
0: μια καλή Ομόνια θα έχει πρόβλημα.
2: Εγώ θεωρώ το πρόβλημα της Ομόνιας σε αυτή την κλήρωση, αν περάσει η Καϊράτ, είναι η ετοιμότητα της Καϊράτ. Θα έχει 20 παιχνίδια στα πόδια της.
0: Αυτή
2: θα είναι η μοναδική διαφορά. Από εκεί και πέρα, στην Ομόνια έχουν πάρα πολύ ποιότητα, θεωρώ, και εμπειρία πλέον για να καταφέρουν να περάσουν. Αν είναι η Καϊράτ, αν είναι η Σουτζέσκα, είναι πολύ διαφορετικό δεδομένο. Θα είναι μεγάλο
0: φιβολίο. Εύκολα, ναι. Καλημέρα, Αντρέα, ευχαριστούμε. Γιάννος Παπαϊανού, καλημέρα, Γιάννο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα και καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, τι νεότερο υπάρχει? Βγήκε αυτό το όνομα του Λιμνιού. Γενικά η Ελλάδα φαίνεται θα είναι μια αγορά που θα απασχολήσει το ΑΠΟΕΛ, και λογικό είναι από τη στιγμή που έχει Έλληνα προπονητή και Έλληνα τεχνικό διευθυντή.
3: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι θα απασχολήσει η ελληνική αγορά. Αυτό είναι δεδομένο από τη στιγμή που είναι Ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος ως τεχνικός της ομάδας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βγήκε το όνομα του Δημήτρη Λιμνιού. Από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι από τις επαφές με τον Παναθηναϊκό και από την πλευρά του παίχτη φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσει η μεταγραφή του Δημήτρη.
0: Από ελ θέλει anyway winger σίγουρα, θέλει πολλούς παίχτες και winger είναι μια θέση που θέλει ενίσχυση.
3: Ναι, είναι μια περίπτωση που από ό,τι έμαθα έχει πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Είναι γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής συνδεσμεύεται με συμβόλαιο Παναθηναϊκό μέχρι το 2027.
0: Okay.
3: Πέρσι ήταν στη Φορτούνα.
0: Διαιτές που είχε με το Παναθηναϊκό.
3: Ναι, διαιτές. Ναι. Πέρασε από Αντρόμητο, ΠΑΟΚ, Πονωνία, Τβέντε, Παναθηναϊκό. Ήταν δανεικό στην Φορτούνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα, είναι 28 ετών. Η φυσική του θέση είναι στα οδεξί άκρο της επίθεσης. Έχει θετική άποψη και ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος.
0: Κοιτάξτε, είναι καλός παίχτης στην Φορτούνα. Έκανε καλή χρονιά τηρουμένων των αναλογιών, γιατί ήταν φούλη συμμετοχές του. Είχε 3 γκολ, είχε κάποιες ασίστ. Οπότε, εντάξει, στον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλός τη χρονιά που πήγε, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, τίποτα.
3: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει τον τρόπο να φύγει το συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό.
0: Και δεν θα είναι και μικρό συμβόλαιο, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγάλο
1: συμβόλαιο. Δεν είναι μεγάλο συμβόλαιο.
0: Το 500 είναι εύκολα, δηλαδή το μισό, δεν βλέπω λιγότερο.
3: Και η Κορτούνα είχε μια ρήτρα 1,5 εκατομμύριο για απαραίτητα δικαιώματα του. Όπως και να έχουν τα δεδομένα, υπάρχουν οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με τον Παναθηναϊκό. Αν έρθει ο Λιμνιός, που φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, τότε θα έρθει.
0: Ως δανεικός,
3: δεν νομίζω να είναι ως δανεικός.
0: Πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ελεύθερο και να είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του ΑΠΟΕΛ. Όμως από τη στιγμή που πληροφορίες λένε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, σημαίνει ότι υπάρχει έδαφος στις επαφές και με τις δύο πλευρές. Θα περιμένουμε όμως, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε μια μεταγραφική περίοδο, από τη μια μέρα στιγμή ή από στιγμή σε στιγμή, μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν. Όμως το όνομα του Λιμνιού, ναι, είναι εκεί, διαφέρει και γίνεται προσπάθεια για την αποκτήση του, διότι ακούστε και το όνομα του Μπακασέτα, που δεν έχει καμία, δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματικότητα με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, άλλωστε και οικονομικά, και δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ να πει σε τέτοιες διαδικασίες. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά το θέμα του προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ είναι ότι υπάρχει καλή προοπτική για να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ ο Ματσίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος στις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό μαθαίνω εγώ, και θα περιμένουμε όμως να δούμε τι θα προκύψει, διότι έγινε μια επαφή του Ματσίνη με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Ναι,
3: φαίνεται ότι κάτι δεν προχωρά ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Γράφτηκε πολύ για τον Άρη, αλήθεια, τα προηγούμενα 24 ώρα, γιατί διάβαζα και στο Μέτρο Σπορ ότι ήταν. Υπήρχαν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά ναι.
3: Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι υπάρχει καλή προοπτική για να συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ ο Ματσίνη. Θα περιμένω να δούμε.
0: Σε τι κατάσταση ήταν, γιατί ξέρει μπάλα, ξέρει, δεν συζητάμε. Απλά
3: έχει θετική άποψη από την
0: Παπαδόπουλος.
3: Και ο Παπαδόπουλος και ο Βρίζας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει την επανεκκίνησή του και πώς μπορεί να βοηθήσει, όπως και στην περίπτωση του Λιμνιού. Έχουν πάρα πολύ θετική άποψη για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος τα καταφέρνει σε αυτόν τον τομέα. Είναι γεγονός ότι πολλούς παίχτες που ήταν ξοφλημένοι τους μεταμόρφωσε προς το καλύτερο. Πολλά παραδείγματα στο Λεβαδιακό από παίχτες που έφυγαν και δεν ακούμπησαν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως ο Τσόκαη παραδείγματος χάρη. Ξέρει κανένας το Τσόκαη, στο Λεβαδιακό έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Και ο ίδιος μπροστά, και ο Λοντίγκη είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μάγκνουσον. Ο Παλάσιος ήταν στα κάτω του, έφυγε, πήγαινε εξωτερικό, δεν έκανε τίποτα, ήρθε, μεταμόρφωσε τον προς το καλύτερο, τον Παλάσιος. Ακόμα και τον Βέρπιτς. Ήταν γνωστός ο Βέρπιτς, αλλά είναι ένας παίχτης που παίζει δύο παιχνίδια, τέσσερα δεν παίζει κλπ. Επήρε και από τον Βέρπιτς. Μπορεί να έχει αυτήν την ικανότητα ο κύριος Παπαδόπουλος.
3: Ναι, έχει δίκιο ο Αντρέας, διάφτασε αυτά που έχει πει και αυτό που μαθαίνω εγώ εδώ και εδώ και για τον Ματσίνη έχουν πολύ θετική άποψη ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα. Σίγουρα είναι σε πτωτική πορεία όσον αφορά η απόδοση του τα τελευταία χρόνια, όμως πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να διατηρηθεί στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Και φαίνεται ότι υπάρχει καλή προοπτική. Θα περιμένουμε όμως να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό και αν ο Ματσίνη τελικά.
0: Ο Ματσίνη είναι ελεύθερος.
3: Ο Ματσίνη είχε συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ έβγαινε στην Ευρώπη, θα ανανεωθεί.
0: Γιατί υπήρχε ανακοίνωση που αποδεσμεύτηκε.
1: Ήταν ελεύθερος.
3: Ελεύθερος. Και υπήρχε και ακόμη ένας όρος άρχιε ότι σε περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ έβγαινε σε Ευρώπη θα ανανεωνόταν αυτόματα. Όμως υπήρχε και ένας όρος ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να τερματίσουν τη συνεργασία τους στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς. Κάτι που έπραξε ο ΑΠΟΕΛ. Το έπραξε αυτό με το σκεπτικό ότι θέλει να κάνει ένα νέο συμβόλαιο με πιο χαμηλές αποδοχές. Και με αυτό το σκεπτικό τώρα γίνεται προσπάθεια για να συνεχίζει ο Ματσίνη με μειωμένο συμβόλαιο. Φυσικά δεν θα έχει καμία σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι υπάρχει καλή προοπτική.
0: Άρα για λιγότερα λεφτά μιλάμε.
3: Με λιγότερα λεφτά, ναι. Όμως άλλο είναι καλές προοπτικές. Και όπως και στην περίπτωση του Λιμιού που έχω πει ότι υπάρχει πιθανότητες να γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι, γιατί ο Λιμιός αυτόν τον συμβόλαιο που είχε στον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω, δεν το βρίσκει πιθανά, δεν υπάρχει.
0: Γιάννο, ο Λοντίγκη είναι ο Σιώπης που έχουν γραφτεί τα ονόματα τους.
3: Ο Σιώπης νομίζω είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διερευνήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ, είναι εκτός οικονομικών πλαισίων, νομίζω είναι δύσκολο. Ο Λοντίγκη θα είναι πάντα σε περίοπτη θέση αν έχουμε οποιασδήποτε εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, που επί του παρόντος δεν φαίνεται να τίθεται οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή και ο Μπέλετς και ο Περέρα έχουν συμβόλαια. Είναι και ο Χριστοδούλου, είναι και ο Μίχος που του έκαναν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν υπάρξει περίπτωση που θα προκύψει οποιαδήποτε αποχώρηση, τότε θα βγει στην επιφάνεια το όνομα του Ροντίγκιν. Είναι ένας τερματοφύλακας στον οποίο έχει πολύ θετική άποψη ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρίζας φυσικά. Όμως από τη στιγμή που υπάρχουν τερματοφύλακες του ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι περνά σε δεύτερη μοίρα επί του παρόντος, η περίπτωση Λοντίγκη, διότι για να βγει το όνομα του γερά στην επιφάνεια θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε αποχωρήση. Και αν ο Σιώπη διερευνήθηκε η περίπτωση του, όμως είναι πάρα πολύ...
0: Φαίνεται ότι πάει στον Ηρακλή.
1: Στο 1 εκατομμύριο το
0: συμβόλαιο. Φαίνεται ότι πάει στον Ηρακλή ο Σιώπης, τουλάχιστον επιμένει ο Ηρακλής να τον αποκτήσει. Θα δούμε. Ωραία. Γιάννο, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργύρου. Επιστροφή στα γήπεδα για τους παίχτες της Ομόνιας, καθώς οι πράσινοι θα μεταβούν σήμερα στην Κυπερούντα που θα παραμείνουν μέχρι τις 26 του μήνα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση, η οποία θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Την ίδια ώρα αναμένονται μεταγραφικές εξελίξεις με Γκάρνιτσικ και Κορ Σίλβα να έχουν ξεχωρίσει σε σχέση με το δεξιάκρο της άμυνας. Το όνομα του Δημήτρη Λιμνιού παίζει στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους να είναι σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσουν τον ελλαδίτη εξτρέμ. Παραλλήλα υπάρχουν καλές προοπτικές παραμονής του Μαντσίνη. Ο 44χρονος Βέλγος τεχνικός Κάρελ Γκέρερτς είναι η πρώτη επιλογή της ανόρθωσης για τον Πάγκο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, υπάρχει εναλλακτική επιλογή προπονητής από τα Βαλκάνια. Η ΕΚ πιάνει σήμερα δουλειά με τη διενέργεια των εργομετρικών εξετάσεων, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση και η παρουσίαση του Καμορανέζη. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα και για τον Απόλλωνα για τις εργομετρικές εξετάσεις, με την πρώτη προπόνηση των Κιανολεύκων είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Την ίδια ώρα αναμένεται η ανακοίνωση του Όσμπολτ, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη δύο κεντρικοί αμυντικοί και ένας επιθετικός. Από αύριο πιάνουν δουλειά στην ΠΑΦΟ με τα εργομετρικά. Η Κυπελούχη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπιέλ από την Sporting Λισαβόνας. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις με τα νέα αποκτήματα. Να αναμένεται να φτάσουν διψήφιο αριθμό. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να φέρει σημαντικές εξελίξεις για τουλάχιστον μία μεταγραφή από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προχώρα την υπόθεση Ζίνετιν Σμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές έως τις αρχές Ιουλίου. Τσάπρας και Πένια σήμερα υπογράφουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και δουλεύει ήδη στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ με Λουστόντο και Χατζηδιάκο να ξεχωρίζουν για την ενίσχυση της άμυνας. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Δευτέρα σήμερα στις 8 το βράδυ, Αργεντινή-Αυστρία.
14: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
15: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
16: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
17: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
18: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
19: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
21: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
22: Πανέτοιμοι!
21: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
22: Dua Lipa!
21: Μπάρτσα ή Liverpool?
22: Μπάρτσα!
21: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να καλημερίσω όλους τους καλούς φίλους μας. Όλα τα παιδιά του καφενείου εκεί στην Κλήρου, που καθόμασταν την Παρασκευή το βράδυ

από τις λίγες φορές που συνάντησα φίλους χορκανούς, συμμαθητές, γειτόνους και τα λέγαμε για καμιά ώρα. Έτσι πρώτο τραγούδι, να το στείλω

Πάμε για τα σταφυλάκια. Για τον φίλο μου τον Χάρη τον Παγλά, το Χάρη το Ξηδιά. Έπιαμε ο Βίχας. Και για τον Χριστάκη τον Χρυσαφιάδη, το γιο του Καρπή.

Χαιρετούμε και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Μαχλαμούζη. Χαιρετούμε και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Μαχλαμούζη.

Πάμε καλά, πάμε καλά, πέστε μας. Ενάρτη τούτος ο Προμηθέας που εγοράσαμε που την Κίνα, που μας ελαλούσαν ξεκίνησε. Θυμάστε ή ξεχάσετε το, να σας το θυμίσω.

Ναι, αγοράσαμε έναν πλοίο που είχε να έρθει να κουβαλεί το φυσικό αέριο, να το παίρνει ποτσί, να το παίρνει ποτά, να το εγκροποιεί. Και μας το διούσαν οι Κινέζοι. Και ύστερα επλερώσαμε και δώσαν μας το. Ε, παιδιά, μαν παρπατητό, μπορεί να έρθει, μπορεί δεν να έρθει ρε κουμπάρε τον το πλοίο. Και δεν έφτιανε έναν πλάσμα να πει του κόσμου, να του εξηγήσει γιατί δεν έρχεται ο Προμηθέας. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θέλω να φύγει να μας πεις που είναι ο Προμηθέας. Όχι να βάλεις υπουργούς. Γιατί τότε ο υπουργός που είσαι για τα ενεργειακά, ο Παπαναστασίου, δεν έκαμε τίποτε. Φυσικά ούτε τούτος ο Τσινούρκος, ο Δαμιανός. Παραμυθιάζει μας και τούτος ότι ενεργειακά γίναμε υπερδύναμοι. Απαναία. Είμαστε υπερδύναμοι τη στιγμή που είμαστε ακόμα στην εποχή του καζού με την ποτήλια. Κι αν είναι το καζί, ο φίλος μου ο Χριστάκης του καρπί που την κλείρουν, να το πάρει στη γυναίκα του, κόφκεται το χέρι του, έφκαλε τον νόμο του. Μια και είπαμε κλείρουν, να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Πετρίτο Σκουρίδη και τον Τίνο του Παγλά και τον Σταύρο του Πέτσα και τον Κούλιν των Γαμπρών του Κουλούφα. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Α, τον Ανδρέα του Αδωνή. Το φίλο μου τον Ανδρέα.

αφιερωμένο το τραγούδι. Στο φίλο μας τον Πόλη που εμπήγαινε τώρα μες στο στούντιο, παιδιά. Έφερε μας ανακοινώσεις. Έλα.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έχουμε γιορτή!
7: Εμείς
6: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
8: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
6: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
10: Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330 ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε να σας ενημερώσω ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε και ο Σούπερ 104 μαζί με τη Φούτι σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Για να μπει στην κλήρωση ακολούθησε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Αυτή την εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου από την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου απ' εδώ δηλαδή, και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.

Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Χρήστο, τον Θεοδούλη, στους εργάτες. Πότε να βγει στον αέρα, να, αγαπημένε μου Χρήστο, να μας ενημερώσεις για κάτι που θέλω να σε ρωτήσω, που θέλει πολλοί κόσμος να σε ρωτήσει.

0: παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Άντανε να σύρεις πέτρα, τα ιστερινά της μέτρα. Όταν πρόκειται να ρίξεις μια πέτρα, την κατάληξη της να μέτρας. Πού που πάει πέτρα, πού θα πέσει και τι αποτέλεσμα θα έχει, πρέπει να το λογαριάσεις. Πρέπει να λογαριάζουμε τα επακόλουθα της πράξης μας προτού ενεργήσουμε. Αν τα ρίφκεις πέτρα, τα ιστερινά της μέτρα. Άλλη παροιμία. Αν τα νεπιένες εσού στη βρύση, είναι γιο εστρέφου μου. Η παροιμία λέγεται για να δείξει ισχυριζόμενη υπεροχή του ενός, εγιο εστρέφου μου, έναντι του άλλου που επίαινε. Όποιος γυρίζει από τη βρύση ήδη έχει πιει νερό. Έναντι του άλλου που πάει στη βρύση και δεν έχει πιει ακόμη νερό. Η παροιμία, παιδιά, λέγεται με αρκετές μορφές. Η απλούστερη και συνηθέστερη είναι «Αν τα νεπιένεσαι σου, εγώ εστρέφω μου». «Αν τα νεπιένεσαι σου στο δάσκαλο, η μάστρον, εγώ εστρέφω μου, η έρκου μου». «Ή αν τα νεπιένεσαι στο σχολείο, εγώ εξισκόλουν». «Ανταν» σημαίνει όντας ή τον Τζερόμ Μπου, σημαίνει όταν. Νερόν της βρύσης ή νερόν τρεξιμιών. Το πόσιμον των τρεχάτων της βρύσης ή της πηγής. Νερόν του λάκου σημαίνει του πηγαδιού, νερόν της βροχής, νερόν της θάλασσας. Η συνηθισμένη μορφή της παροιμίας είναι «Αν τα νέρκου μου που το δάσκαλον εγιώνει, εσούνι επίεννες». Λέγεται ακόμα μια σχετική παροιμία «Αν τα νέπρεπεν εν ευρεσέν και το μάνε σιώνιζεν». Η παροιμία θέλει να δείξει την κακοτυχία του φτωχού Γεωργού και όταν θα τον ωφελούσε η βροχή στην ανάπτυξη των σπαρτών του, δηλαδή κυρίως τον Μάρτιν τον μήνα, δεν ευρέσεν, και όταν η βροχή ήταν καταστροφή για τα δημητριακά του, δηλαδή τον Μάη, έπεσεν και μεσόνια. Διότι τους χάνουν βοήθειας κατόπιν εορτής. Νομίζω τελείως έξω από το νου της παροιμίας, διότι απλώς μιλοψυχάισμαν είναι η βοήθεια του ουρανού προς τον Γεωργόν των Μάιων και όχι η βροχή η σόνια που είναι ασφαλής καταστροφή. Η παροιμία λέγεται για κακότυχους. Το Μάιο στην Κύπρο συχνά κάνει χαλάζι, καταστροφή για τα μπέλια και όσα έχουν φρουτοφόρα.

0: Πάμε και στο Μάμαρι να στείλουμε την αγάπη μας στον κύριο Γιάννη και στην Αστέρο του. Εκεί στα Αστέρο Leathers και στη Ράφτεναν τους.
1: Εσούσε ο καθρέφτης το καθαρό γυαλί.
0: Επίσης τον Κυριάκο, τον Πάντερ Κυριάκο στην Πάφο.
1: Που φεύγει στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
0: Τον Πάντερ Ραφαέλο στη Σωτήρα της Πάφου. Και μια και είπαμε Σωτήρα, να πάμε και στη Σωτήρα τη γνωστή της αμοχώς του. Στο φίλο μας το Σταυρί, στο φίλο του το Ζάρτιλα, στο φίλο μας τον Πέτρο τον Κάστανο, στο φίλο μας το Κάλιν. Ακούστε τραγουδάραν.

Προηγουμένως σας έλεγα για τον Προμηθέα. Τούτον το πλοίο που ενάρτη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έρχεται παρπατητών. Ότι αθάρτη στην Κύπρο ενάρτη το 2043. Ρε, μα είμαστε για να είμαστε δηλαδή. Επλερώσαμε έναν καταραμένο κανένα δισεκατομμύριο, επετάξαμε το πάστο πλοίο. Αλλά τα έξοδα που έχει, όχι εκκινήσαν μας αγωγή, όχι εμάς το διούσαν οι Κινέζοι. Ύστερα καταφέραμε και στείλαμε τους ριάλια και όκα μας το κατακρατήθηκε στη Σιγκαπούρη. Στοιχίζει τόσα εκατομμύρια την ημέρα να του κάνουν σέρβις. Ώστε να έρθει στην Κύπρο να καταργηθεί και το φυσικό αέριο.

Ούλη μέρα λαλού μας παραμύθια μες στην Κύπρο. Κόμμα κύριε Υπουργέ κουβαλούμε με ποτήλιες του καζιού με το χέρι. Ο Υπουργός Άμυνας ο Πάλμας μας παραμυθιάζει ότι αμυντικά έγιναμε ένα στακί. Και μόλις έπεσε έναν αεροπλανού μες στις βάσεις που τη Χισπολάκ εκλιπαρούσαμε ξένες χώρες να μας προστατέψουν. Τι ήρθαν με τα πλοία τους. Ο Υπουργός Οικονομικών ο Κεραυνός μας παραμυθιάζει ότι η οικονομία μας πετά. Μάνταλος πετά κύριε Κεραυνέ. Πετά ο μισθός σου μόνο. Ο Υπουργός Υγείας ο Χαραλαμπίδης μας παραμυθιάζει για το ψηλό επίπεδο της υγείας μας, αλλά όποιος επισκεφτεί τις πρώτες βοήθειες ζει τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ο άλλος ο Κόμπος κάθε τηλεφώνημα ρουτίνας που κάνει το παρουσιάζει σαν παρέμβαση στο διεθνές γίγνεσθε. Λαλούν μας παραμύθια, ακόμα και στον Κυπριακό, ότι είναι το σήμαν κατατεθέν της κυβέρνησης. Καλά πάμε, δόξα σου, Θεός, υγεία έχουμε.

0: την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου, πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμου, σίμου, σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε προχωρημένες επαφές με τον 33χρονο Ολλανδοκεντρικό αμυντικό Μάικα Βαντεχόρν βρίσκεται η ΑΕΚ. Στην Κυπερούντα μεταβαίνει η Ομόνια για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση, η οποία θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Την ίδια ώρα αναμένονται μεταγραφικές εξελίξεις. Μενγκάρνι Τσίκα και η Κορ Σίλβα έχουν ξεχωρίσει για το δεξιάκρο της άμυνας. Το όνομα του Δημήτρη Λιμιού παίζει στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους. Δεν είναι σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσουν τον Ελλαδίτη Εκστρέμ. Παράλληλα, υπάρχουν καλές προοπτικές παραμονής του Μαντσίνη. Ο 44χρονος Βέλγος τεχνικός Κάρελ Γκέρερτ είναι η πρώτη επιλογή της ανόρθωσης για τον Μπάγκο. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, υπάρχει εναλλακτική επιλογή προπονητή από τα Βαλκάνια. Στον Απόλλωνα αναμένεται η ανακοίνωση του Όσμπολτ, ενώ θα αποκτήσουν ακόμη δύο κεντρικοί αμυντικοί και ένας επιθετικός. Η Πάφος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπιέλ από την Sporting Λισαβόνας. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις. Για το Μουντιάλ, απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να φέρει σημαντικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς. Τσάπρας και Πένια σήμερα υπογράφουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και δουλεύει ήδη στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
3: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
2: Πω.
3: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
2: Όπως?
3: Όπως το παγκόσμιο!
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
7: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Τώρα είναι κατάλαβα γιατί ο Σταυρής, ο φίλος μας ο Σταυρής που είναι η Σωτήρα, ζήτησε να του βάλω το Παγκαράγκα. Είναι τα σχέση να έχεις τώρα ρε Σταυρή με το Παγκαράγκα ρε κομμάτι. Εκτός αν έχεις καμιά σχέση, δεν και ξέρουμε. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα. Διότι μέσα στα χωράφια που δουλεύκετε και κάτω, που συνάδεται πατάτες, κολοκάσι. Έχει και κορούες βουλγαρίες. Εξημίσαι ο φίλος μας ο Χριστάκης, ο Χρυσαφιάδης. Ήβρε ποτούν τα αρκώσικα ο φίλος μας ο Χαρίς. Έμας έπιασε ο γεωπόνος ο φίλος μας ο Χρήστος ο Θεοδούλου. Ο Τάσος ο Κομοδρόμος στη Μαθηκολόνη. Όλος ο καφενές στη Μαθηκολόνη θέλει να ακούσει το τζάλα. Τζάλα, τζάλα. Είχαμε μόνο ζάμπα, ζάμπα εμείς. Δεν πειράζει αντιγόνη μου.

Έρθετε στην παράστασή μας, φέρτε ματσάλα. Να δείτε τη Γιώτα Κρός που χορεύει με την Κοζιάκαρη. Το τσάλα τσάλα. Αύριο θα έχουμε παράσταση στο Ψυμολόφου. Να έρθει η φίλη μας η Σταυρούλα και να μας φέρει ραφιόλες. Ειδοποιήστε την κυρία Σταυρούλα. Αν δεν ακούει την εκπομπή, στείλετε τη στο μήνυμα.

Πάμε και στο Μένικο να στείλουμε την αγάπη μας στον Πάτερ. Στον Αντρίκο που το παλιωμέτωχο και στη μητέρα του τη Γιώτα. Και στον παππού του Αντρικού. Και στο φίλο μας το Φόξα στην Κοκκινοτριμηθιά. Στη Φωτεινή στην Κοκκινοτριμηθιά, εκεί στο πρακτορείο.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή στο Σούπερ 104. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε τον Λίμπουρο και τον Τζιτζικα.

δουλέψα. Ρε λίπουρε μα μπέντανες, δώσε λίγο να μάντα. Πάμε σιωψη θάλασσα και δεν ζουλιές την πάντα. Με μάχεσαι σαν τον πελόν κι άλλη να τα φάσει.

πεζίνα του κοσέ. Χάτι σαν τη σφαίρα. Κι ο λίμπουρο σε σκέφτε του είναι θαπτυχήν ημέρα. Αντί να κάτσει στη δουλειά, πάνα διασκεδασί. Εγιον και θέλω τίποτε, μόνο να χειμωνιάσει. Να δω τον πελοζίζιρο να άρκοπο να πεινάσει. Πονάφτη να μου διαγωνά να φάμα και να βράσει. Μα σε αγκούρι θα του πω τη χλώρα κατά πιάσει. Να μέσα στα πολυλιό να κοφκούμε και στράταν. Χειμώνιασε με το καλό και σιόνια σαλαβάτα. Ο λίμπουρος βαώθηκε μέσα εις τη φωλιά του. Εβάλλεν τη ροπού αντού, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την πινιά του. Εσκέφτεν το ζίζιρο και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν το Θεό για να φανεί μπροστά του. Του ζίζιρου τα μούτρα του να δει μίξω κλαμμένα. Γιατί έθελεν τα γέρημα να βγάλει τα σπασμένα. Έναν κουτσί μπιλεφαΐ να έρθει να του γυρεύκει. Να αφήσει ποιον την τραγουδιά να αρκέψει να δουλεύκει. Αμάν και μεσομέφτασαν και μένω πως μου είπαν. Εφάνηκε ο ζίζιρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και άκου.

αρρωστήσω. Μιλιάνε σου μια έμπα, ει φάτσε να βγάλει πέρα. Λιμπούρε τουν τα λόγια μου, θα θύμηθει μια μέρα. Ω σύντουλευκού ει σκληρά, θυμάσαι τουν τα λόγια. Για μια άλλα εγκορό, είδα παλιά εν ηρολόγια. Εμείνε έτσι.

0: Και να καταλάβει.
1: Ακούσαμε τον το Ζίζιρο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κυπριακό τραγούδι. Να ακούσουμε τον Κανάρι.

Αυτό για τον φίλο μας τον Μάριο στα Μπερβόλια. Είναι το τραγούδι του Παπασταύρου. Βάρτε το του Παπασταύρου να το ακούσει, υπάρχει λόγος.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που διαμεσολάβησαν στις δύο πλευρές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμών για τον περιορισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Συνέρχεται υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το Εθνικό Συμβούλιο για πρώτη φορά υπό τη νέα του σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές. Θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Για πρώτη φορά συμμετέχουν το κίνημα Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Συμμετέχουν ωστόσο και οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν είναι πλέον στην Βουλή και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία, όπως είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλατές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Η αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, μετά και την σύλληψη του 22χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Ο υπόπτος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Άλλα 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνα σε οικία 35χρονου στη Λευκοσία, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και οδηγείται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, Μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε και σε ξεχωριστές αφιερώσεις στο φίλο μας τον Άθο στον Ύψωνα. Πάμε και σε ένα άλλο Άθο και στη Χριστιάνα του.

στο φίλο μας τον Κωστάκη Κωνσταντίνου στην Λάρνακα. Στον Καζάκα που μας ακούει από την Αθήνα.

0: στο φίλο μας τον Ραού Σερζιέ. Κομά Σαβά. Ραούλ. Je n'ai pas de baf. Je n'ai pas de baf. Στον αδερφό μου τον Ρένο στην Κλήρου. Στον κουμπάρο του τον Καράλουγκα. Στη μιλιά του. Στη Θεώτη, στο Δημήτρη, στη Ροδούλα. Και στο φίλο μας τον Ρολάνδο, το Σκέτσο, στο Ρικ. Στο Σάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά. Στο φίλο μου το Σάγκη, εκεί στο Καθοδόν, στη Λίδρας. Γεια σου, Σάγκη.
1: Με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Στο Σαράλι στα Σπήλια,
1: κυτάρι,
0: για το φίλο του τον Αλόχα. Στα παιδιά εκεί στο Coffee Island, στον Άγιο Δομέτιο, που μας ακούνε.

0: Πάμε και στη ΣΕΚ. Στον Οδυσσέα, στον Αντώνη και στον Πόλη. Οδυσσέας και ο Πόλης πηγαίνουν στη Λεμεσό. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Στον κύριο Χαμπή Αχνιώτη, στο φίλο μου το Χαλοφτή.
1: Πες μου το ναι.
0: Πάμε στο Νεκτάριο. Στο Νεκτάριο, στην Κλέρη, στον Κούλι, τον

Φιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου είναι δική σας. Γεια σου Αντώνη Τραχονίτη με τις κορούες. Οι κορούες έχει ο φίλος μας ο Γιώργος εκεί στον Άγιο Δομέτιο. Και στον Άγιο Παύλο να πάμε στα παιδιά εκεί στο σωματείο με τους κομμουνιστές. ΕΑΣ Αγίου Δομετίου στο Λούκα τον Οδυσσέος, στο φίλο του τον Δώρο Νικολάου. Απέναντι να πάμε στο κουρίο του φίλου μας του Πέμπη. Στο λιμάνακι σου εγώ το φάρο σου να. Ένε μάθαμε νέα τίποτε Πέμπη, πέ μας κανένα κουτσομπολιό ρε παιδί μου.

στον κύριο Μάμα Ποντικό από του Μόρφου. Στον εξάδερφό μου τον Ανδρέα Καπλάνιο του Μόρφου. Και σε όλους τους φίλους που κάθονται εκεί στην ΑΕΜ στη Λεμεσό, στο σωματείο της ΑΕΜ.

Πάμε σε μια αφιέρωση που να στείλουμε στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Αλκιβιάδη, τον συνάδελφο στη Λεμεσό που μας ακούει. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Με τον φίλο σου τον Φίτο στην Ελένη Κρήτη. Να στείλω την αγάπη μου. Και στη Μαρία Λοΐζου και στη Δάφνη Σοκράτους.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
5: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
6: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
13: Flame Grilled Tastes Better.
3: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της ΑΕΚ, αναμένεται να φτάσει ο 33χρονος Ολλανδός αμυντικός Μάικ Φαντενχόρν σήμερα τα εργομετρικά. Ώρα κυπερούντας για την Ομόνια που αρχίζει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της σε πρώτο πλάνο Γκάρνιτσι για το δεξιάκρο της άμυνας. Στο μεταγραφικό ραντάρ του Αποέλο Δημήτρης Λιμιός σε επαφές με τον Μαντσίνη για παραμονή γαλαζοκίτρινη πάνω από 2.000 στα διαρκείας. Προτεραιότητα της ανόρθωσης για τον πάγκο Βέλγος τεχνικός Κάρελ Γκέρετς, ακόμη να απαντήσει ο Σένσι. Θα είναι διαιτές στο συμβόλαιο του Όσμπολτ στον Απόλλωνα, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Γκούγκα πρέπει να θεωρείται παίκτης της Πάφου, μία ανάσα και από Μπιέλη γαλάζι. Ο Καρό είναι στη λίστα της ΑΕΛ, το ίδιο και ο Γκομής. Συνεχίζονται οι επαφές, βλέπει και άλλους παίκτες από Κύπρο Νταμάχου. Κινείται για την απόκτηση επιθετικού ο Άρης, εντόπισε συγκεκριμένους στόχους ο Ράτσκοφ. 8 μετάλλια για την ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας καράτε στους 36ους μεσογειακούς αγώνες στην Αλεξάνδρεια. Ο απολογισμός είναι ένα χρυσό, ένα αργυρό και 6 χαλκινά. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Αρέσει ο Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ Αθηνών, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να γίνει συμφωνία. Ο Νταβίτ Κάρμο είναι μία ανάσα από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Ντεφράι αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 18χρονου μέσου της Λιλ Αγιούπ Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσω στην ιστολία του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 σας πόρ, Μάγκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Μαζί μας και ο Μιχάλης Πουλής. Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι, καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετώ, καλό μεσημέρι σε εσένα, Μαρία, στο Μάικ και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και Μάκη, ήδη έχουμε το ξεκίνημα προετοιμασίας των Ευρωπαίων ουσιαστικά.
1: Σιγά σιγά.
0: Η Ομόνια πάει εκεί περούντα σήμερα και το απόγευμα θα είναι και η πρώτη της προπόνηση. ΑΕΚ, Απόλλωνα, ΑΣΠΑΦΟ συγκεντρώνονται σήμερα αύριο για τα εργομετρικά και μεσούσεις της εβδομάδας θα ξεκινήσουν και αυτή την προετοιμασία. Άρα ουσιαστικά έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την νέα σεζόν.
1: Ναι, αύριο παρουσιάζει η ΑΕΚ Μαόρο Καμορανέζη.
0: Ναι.
1: 11.30 θα έχουμε ζωντανή μετάδοση των δηλώσεων του τεχνικού της ΑΕΚ. Την Τετάρτη 11 η ώρα θα έχουμε παρουσίαση Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό
0: και τα διαρκείας.
1: Σιγά σιγά και οι ομάδες θα βάλουν πρόσωπο, όπως είπες και εσύ, οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι, ξεκινούν οι Ευρωπαίοι, ανοίγουν το χώρο οι Ευρωπαίοι και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ενώ ο προγραμματισμός τρέχει σε όλους.
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλους τρέχει. Και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ρεπορτάζ σήμερα. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να τα καλύψουμε.
1: Ναι, να μην δεν λείπει ασφαλώς και το
0: Μουντιάλ.
1: Έθετο του Μουντιάλ. Πριν έτσι πάμε να πούμε κάποια πράγματα για τα αποτελέσματα, θα έχουμε το έθετο 1 και 5 ασφαλώς, προσφορά της Star Oil. Τι έγινε ψες, τι έγινε σήμερα πρωί, το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: πούμε,
1: διαγωνισμό.
0: Ναι. Αν πρώτα ο διαγωνισμό.
1: Θα έχουμε τους διαγωνισμούς και μετά. Πρώτα. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην εκπομπή Κωστάκης και Μπάσης Κύπρου, φανέλα που αφορά την εθνική φανέλα της Αρχικής Αργεντινής, μάλλον της ομάδας του, της παρέας του Λιονέλ Μέση, που παίζει παρεπτόντως απόψε 8 η ώρα με την Αυστρία. Σούπερσπορ και Φούτι μαζί χαρίζουν αυτές τις συλλεκτικές φανέλες. Ήδη κάναμε την πρώτη κλήρωση. Είπαμε έχουμε την φανέλα της Αργεντινής την ερχόμενη Παρασκευή. Και για να μπει στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζείτε τον παλμό του Μουντιάλ. Ενώ η εκπομπή μας θα χαρίσει σε συνεργασία με την Toronto Pizza 5 πίτσες extra large την ερχόμενη Παρασκευή η κλήρωση. 23-24 τα μηνύματα με την ένδειξη Toronto Pizza, όνομα και επίθετο.
0: Και πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Να πούμε για τα ξημερώματα πρώτα. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2.
1: Είδε το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, είναι ζωντανό μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.
1: Και είναι τα πρώτα του γκολ στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο πρώτο μάτς ήταν. Δεν.
0: Δεν σκοράρε.
1: Ναι.
0: Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Και ψε.
1: Αίγυπτος πρώτη νίκη σε Μουντιάλ. Με ανατροπή.
0: Και ψες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 και Βέλγιο, Ιράν 0-0.
1: Ξέσπασε η Ισπανία μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα και νέα γκέλα για το Βέλγιο. Που τελείωσε με 10 ποδοσφαιριστές, 0-0, δεύτερη ισοπαλία για Βέλγιο και το Ιράν.
0: Σήμερα στις 8 Αργεντινή, Αυστρία. Και τα ξημερώματα έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Τα μεσάνυχτα ουσιαστικά.
1: Ναι, πρώτα.
0: Ακριβώς στις 12 Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία.
1: Και να πούμε το περιεχόμενο της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Πρωτοκαλεσμένο, φιλοξενούμενο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κυπελούχου Πάφου, τον Χριστόφορο τον Μαθαίου. Θα έχουμε νέα Ομόνιας ανόρθωσης με Ανδρέα Χρήστου και Χάρα Μαρπετά αντίστοιχα. Και για την Καρνιώτισσα θα έχουμε τον Παύλο Μιχαήλ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νεοφώτιστων. Και στο τέλος της εκπομπής Ανδρέας Παναρέτου, ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή με Πάφο και Χριστόφορο Μαθαίου. Χριστόφορο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας χαιρετώ.
2: Χαιρετούμε και εμείς και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μπαίνετε ουσιαστικά η εβδομάδα που μπήκε είναι και η αρχή της προετοιμασίας για την Πάφο. Αρχικά με τα εργομετρικά, Χριστόφορο, και ακολούθως η ομάδα θα μεταβεί στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο, έτσι.
1: Ναι, ξεκινάμε από αύριο επίσημα. Θα έχουν το πρωί τα εργομετρικά, απόγευμα θα είναι η πρώτη προπόνηση. Μέχρι και τις 28 που θα αναχωρήσει η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασία στην Αυστρία. Θα είμαστε εδώ στην Πάφο. Και από, πολύ καλά τα έπαιρες, από αύριο στη Βυζιά επίσημα ξεκινάμε την προετοιμασία για την νέα σεζόν.
2: Ετοιμάζεις και χιβαλίτσες?
1: Για να πω σπίτι μου, μάγκη μου, για να πω στην προετοιμασία.
2: Ό,τι θέλεις να μας πεις, να σημειώσω. Ποιο είναι να πεις, πρώτο, δεύτερο?
1: Εντάξει, θα δούμε, αντιλαμβάνεσαι πως η προετοιμασία είναι αρκετά μεγάλη. Πέρσι είχα πάει τις τελευταίες 4-5 μέρες που ήταν
2: στην Ισπανία.
1: Ναι, που ήταν και τα δύο δυνατά βασιλικά και είχαμε ευκαιρίες έτσι τραυματικές γύρω από τα παιχνίδια. Έτσι όπως θα δούμε. Θα δούμε γιατί περιμένουμε ακόμη να συμφωνήσουν και τα 3-4 φιλικά που θα δώσουμε στην Αυστρία. Να δούμε αν κάποια θα είναι δηλεκτικά. Υπάρχουν έτσι αρκετές λεπτομέρειες που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Όταν γίνει αυτό θα το ανακοινώσουμε και βάσει αυτό θα πήγε το. Θα βγει και το πρόγραμμα το επικοινωνιακό.
2: Άρα τηλεοπτικά από εσύ τα Vision προφανώς.
0: Ναι.
2: Άρα το πρώτο που είπες δεν ισχύει για σένα.
1: Εντάξει, κατολογώντας.
2: Κατολογώντας, ναι.
1: Ναι, εντάξει, θα το πούμε άλλη στιγμή.
2: Μάλιστα. Είπες για την προετοιμασία, επίσημα, και αύριο...
0: Τα εργομετρικά ουσιαστικά ξεκινούν.

0: κάθε επισημότητα να ανακοινώσουμε και να κλείσουμε έτσι κάποια μέτωπα τις επόμενες μέρες. Νομίζω είμαστε κοντά να κάνουμε λίγη υπομονή και ελπίζουμε να γεννήσει και άλλη ομάδα πριν να αναχωρήσουμε η Αυστρία. Και εντάξει, μετά από το διοικήσεις, σιγά θα συνεχίζει ο προγραμματισμός. Μιας προσήκες θα σωματώνουμε σιγά σιγά, αλλά αυτό που έχω ενημερωθεί είναι πως τις επόμενες μέρες περιμένουμε τις θετικές εξελίξεις και ελπίζουμε να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
1: Με Μπιέλ και Μπρίτο πρώτα.
0: Είναι αρκετά τα θέματα, είναι και ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι στο ρόστερ και ακόμη συζητάνε να φανεί στην ομάδα. Μιλάμε και για νέους ποδοσφαιριστές. Είναι αρκετά τα μέτωπα, έτσι δεν μπορώ να προσδιορίσω ποια θα κλείσουν, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάς για μεταγραφές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως αν πάνε όλα καλά, θα υπάρξουν μας δεμένες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
2: Mm-hmm. Ο στόχος όμως είναι να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι παίχτες, να τους υπογράψετε για να πάνε προετοιμασία, έτσι, είναι λογικό.
0: Απλά δεν πηγαίνουν πάντα όλα όπως θες, είναι
2: εννοείται.
0: Είναι όσο πιο γρήγορα κλείνεις τα μέτωπα και τελεχώσεις το ρόστερ, μάγκη μου τόσο το καλύτερο σίγουρα. Αλλά εντάξει, δεν πηγαίνουν και όλα πάντα θετικά. Χρειάζονται υπομονή, μεθοδικότητα, αυτές οι κινήσεις. Ελπίζω, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε αρκετές επίσημες ανακοινώσεις και προσήκες τις επόμενες μέρες, να γεννήσει και άλλη ομάδα, να κλείσουν αρκετά μέτωπα, γιατί θα ξεκαθαρίζουν το δύο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι, θα μπορούμε μετά να κινηθούμε λίγο πιο έρημα, πιο μεθοδικά για συγκεκριμένες θέσεις.
1: Mm-hmm. Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι θα επιστρέψει αποστολή μεγαλύτερη από όσοι θα φύγει. Γιατί ενδεχομένως θα προκύψουν και εκεί οι προσθήκες.
0: Αν όχι, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Διότι ναι, ενδεχομένως να σωματώνονται κατευθείαν στη
2: Ένα όνομα που ακούεται έντονα είναι αυτό του Γκούγκα. Το επιβεβαιώνεις?
0: Δεν το διαψεύδω να γίνει. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Όχι,
2: και
0: γιατί
2: κάτι είναι γι' αυτό.
0: Ναι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κρυφτούμε, αλλά αντιλαμβάνεσαι. Χαλάνε αυτά. Είναι μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν δεν έρθει κάποιος προσφερειστής στην Κύπρο να υπογράψει τα τεράστια ιατρικά, να ελοκληρωθεί η εγγραφή του από την Ομοσπονδία, είναι πολλά διαδικαστικά. Άρα θα πρέπει να κάνει υπομονή. Γράφτηκαν αρκετά ονόματα. Uh-huh. Δεν θέλω να μπω τώρα στην διαδικασία να διαψεύσω ένα επιβεβαιώσω. Αλλά θα παραλαμβάνω, ελπίζω πολλά μέτωπα να κλείσουν τις επόμενες μέρες. Αλλά πάντα πρέπει να πάνε όλα θετικά, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι όπως είπες και εσύ, αρκετά κεφάλαια ανοιχτά και του Λουκάσεν, ο οποίος δεν σας απάντησε ακόμη. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λελέ. Είναι και ο Άντερσον, έτσι, μια ιδιαίτερη περίπτωση, τουλάχιστον για αυτούς, αν μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο από τη στιγμή που είναι.
0: Ο Άντερσον έχει συμβόλαιο. Ναι. Αυτό ισχύει. Εντάξει, τώρα για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, αντιλαμβάνεσαι, πολλά μπορούν να γίνουν, μπορεί να έρθει κάποια πρόταση. Ποτέ μιλες ποτέ στο...
2: Για Άντερσον είστε πρόταση, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όχι, γενικά μιλώ. Δεν θέλω να πω τώρα ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής εγγυούμε ότι θα είναι στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Ιούνι μήνα, αυτό εννοώ, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Άντερσον συγκεκριμένα έχει συμβόλαιο. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Είναι κανονικά στο ρόστερ. Αν αλλάξει κάτι, όταν αλλάξει, θα το δούμε και θα ενημερώσουμε.
2: Για τον Αγγελόπουλο, τον διεθνή νεαρό του εθνικού, ενδιαφέρεστε? Έχετε κάνει πρόταση?
0: Μα και εγώ επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, δεν αψεύσω. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ονόματα που βγήκαν στην επιφάνεια. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές από το περασμένο ρόστερ που γίνεται συζήτηση και γίνουν δημοσιεύματα. Αντιλαμβάνομαι, είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά. Ελπίζω αυτή την εβδομάδα που θα είναι εβδομάδα εξελίξεων, να το πω πιο απλά. Και ελπίζουμε πολλά από αυτά που συζητάμε τώρα να τελειώσουν τα θετικά και αρνητικά. Μπράβο, να απαντηθούν τα ερωτήματα για να μπορούμε και εμείς να γεμίσουμε όλα φυσικά, να καταλάβουμε τι χρειαζόμαστε στη συνέχεια. Είναι εβδομάδα πολύ σημαντική.
1: Θα επιστρέψω όμως λίγο στο Λουκάσεν, Χριστόφορο, γιατί εδώ είναι λίγο πιο ξεκαθαρά τα πράγματα. Έχει γίνει μια πρόταση στον ποδοσφαιριστή, δεν έχει απαντήσει ακόμη. Δεν ξέρω μέχρι πότε είτε είστε διατεθειμένοι να περιμένετε ή μέχρι πότε ζήτησε ο ποδοσφαιριστής για να δώσετε την τελική του απάντηση.
0: Αυτό είναι σίγουρο, είναι πως είναι μια περίπτωση που χρειάζεται υπομονή. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο ποδοσφαιριστής αξίζει, νομίζω, την υπομονή και την πίστοση χρόνου. Είναι με την εθνική του στο Μουντιάλ, άρα όσο αφορά το χρονοδιάστημα, νομίζω ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το πόσο μακριά θα πάει την Γκάνα για να μπορέσει και ποδοσφαιριστή.

0: να αποσυμπληθεί από αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, είναι λογικό για να γίνει το Μουντιάλ. Μόλις φύγει αυτό από τη μέση, τότε νομίζω θα είναι σε θέση να σκεφτεί και να ξεκαθαρίσει για το μέλλον του. Δεν είμαι σίγουρος μέχρι πότε θα περιμένουμε τον ποδοσφαιριστή ή πότε θα απαντήσει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένας ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας, ο οποίος αξίζει την υπομονή μας και προς το παρόν την έχει. Τι θα γίνει στο μέλλον, θα δείξει.
1: Για τον πρώην αρχηγό σας, τι ισχύει, τον Ζάιρο, που είναι Κύπρο?
0: Στο Ζάιρο είχε διακοπές. Είναι λογικό πως διατηρεί πάρα πολύ καλές φιλικές σχέσεις με άτομα της ομάδας. Ήταν λογικό να βρεθεί για καφέ, για φαγητό. Αυτό. Ήρθε για διακοπές. Διατηρεί συμβόλαιο κανονικά με την ομάδα στη Μαλαισία. Θα εξαντιλαμβάνομαι πως μόνο και μόνο που είστε στην Κύπρο είναι λογικό, έτσι, να γραφτούν πράγματα.
2: Ναι, ξεκινούν οι εικασίες, ναι.
1: Ή μήπως έγινε μια κουβέντα αν ενδιαφέρει να επιστρέψει, νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος από την ομάδα του?
0: Είναι ποτέ μη ελεύθερος στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος και να μην είναι στην ομάδα, είναι μέσα στην καρδιά μας και πάντα θα το φέρουμε μέλος της ΠΑΒΟΣΥ. Άρα δεν θέλω να αποκλείσω κάτι για να,
1: διότι...
0: και να πω.
1: Ναι.
0: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι να αντιλαμβάνεται πως πάμε σε μια συζήτηση, πολλά μπορούν να υποθούν.
1: Δεν
0: σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει κάτι. Ειλικρινά θέλω, δεν υπάρχει κάτι. Είστε για διακοπές. Προφανώς ήταν λογικό να συναντηθεί με άτομα της ομάδας, γιατί είναι ένας από εμάς. Για φαγητό, για καφέ, δεν ξέρω και γιατί πήγαν. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω. Άρα εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Ειλικρινά, για διακοπές είναι στο νησί μας. Έχει συμβόλαιο, άρα όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση.
1: Διότι δεν αντικαταστάθηκε.
2: Ναι,
1: ποτέ.
2: Η αλήθεια δεν αντικαταστάθηκε.
1: Από τη μέρα που έφυγε. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο γενικά να αντικαταστήσει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Το χαρακτήρα του, το επαγγελματισμό του, το πόσο αγαπούσε την ομάδα, ήταν πρώτο σκόρερ για τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Νομίζω αν καταφέρναμε να αντικαταστήσουμε το Ζέρα από την πρώτη προσπάθεια, θα μιλήσαμε για τεράστια επιτυχία. Okay. Γιατί παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο η ποιότητά του και το ότι δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο ο οποίος και γι' αυτό είναι και τόσο καλός ποδοσφαιριστής, έτσι.
2: Εντάξει, γενικότερα όμως, για να είμαστε και ειλικρινείς, Χριστόφορε, πέρσι είχαν γίνει κάποια λάθη τα οποία η ομάδα προσπαθεί να αποφύγει φέτος.
0: Εντάξει, αν με το αποτελέσμα το
2: σύστημα. Γενικότερο πλαίσιο τώρα μιλάμε, ναι.
0: Ναι. Κοίτα, το σημαντικό είναι πως η ομάδα κατάφερε να τελειώσει τη σεζόν θετικά. Άρα, ό,τι και να γίνει μέσα στη σεζόν, η κατάληξη δεν ήταν η τέλεια, αλλά ήταν επιτυχημένη. Ακόμη ένα τίτλο για την ομάδα και παραλαμβάνω, αν φτάσαμε σε σημείο η ΠΑΦΟΣ FC να πρέπει να κερδίζει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, νομίζω κάπου χάσαμε το δρόμο μας. Έτσι είναι. Ήταν ο τρίτος τίτλος σε τρία χρόνια, εξασφαλίσαμε το δεύτερο πιο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει το πρωτάθλημα μας η χώρα μας. Άρα εντάξει, από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να βελτιωνόμαστε, είμαστε εδώ για να μας φέρνουμε από τα λάθη μας. Σίγουρα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα και ελπίζουμε να πάμε καλύτερα φέτος. Αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Θα γίνουν λάθη, θα γίνουν επιλογές που να μην δώσουν τα αναμενόμενα. Το θέμα είναι να το αναγνωρίζεις, να αντιλαμβάνεσαι τι έκανες λάθος ή πού μπορούσες να πας καλύτερα και να κάνεις το πάνω να μην το επαναλάβεις. Άρα ελπίζουμε και φέτος η ομάδα να στελεχωθεί με στόχο να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει να δώσει για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν συνέχεια στην επιτυχία.
1: Η ΠΑΦΟΣ είναι με τη Ζήλινα στα δύο παιχνίδια με τη Χάιντουκ Σπλιτ.
0: Μάγκη μου απέκλεισε στη Χάιντουκ μόνος σου?
1: Όχι, είπα, είναι η ΠΑΦΟΣ.
0: Εντάξει, νομίζω δεν είμαστε σε θέση να υποτιμάμε τον οποιοδήποτε στην Ευρώπη. Και η Ζήλινα, ίσως η Χάιντουκ Σπλιτ είναι πιο ξακουστή ομάδα.
1: Όνομα είναι.
0: Ναι, αλλά και η Ζήλινα είναι μια ομάδα η οποία είχε αγωνιστεί και στη φάση των ομίλων του Champions League κάποια χρόνια. Άρα δεν είναι αμερικιά δυναμή.
1: Δουλεύει πολύ και με ακαδημίες και βγάζει παίχτες από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Είναι μια ομάδα που είναι γνωστή στο Κυπριακό κοινό. Την είχε αντιμετωπίσει και ο Απόλλωνας και εμείς την αντιμετωπίσαμε στο Youth League πιο παλιά. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Πολύ καλά δουλειές. Δουλεύουν πολύ με τους νεαρούς, βγάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές. Άρα εντάξει, δεν έχω προτιμήσει. Θα περάσει, ποιος θα περάσει και εδώ δεν θα δούμε. Αλλά σίγουρα υπήρχαν πολύ πιο έτσι στο χαρτί πάντα δύσκολες ομάδες και τις αποφύγαμε στην Ρωσή. Και τώρα έχουμε δύο ομάδες που νομίζω είναι και αυτές πολύ έμπειρες ομάδες με πολλούς τίτλους στη χώρα τους. Έχουν παραστάσεις στην Ευρώπη, είναι έμπειρες. Άρα δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, για αποτίμηση. είναι και τα πρώτα παιχνίδια. Mm-hmm. Άρα για αυτούς, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει δεν θα έχει ήδη αγώνες στα πόδια, ήδη στο κερί αγώνες. Άρα είναι και αυτά, ξέρεις, θα είναι σίγουρα ίσως και έτοιμες αυτές οι ομάδες, και από την ζωή και να είναι. Άρα πρέπει να πάμε, όταν έρθει η ώρα να πάμε σε αυτά τα παιχνίδια, ανάλογα με ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε. Είναι ευρωπαϊκοί αγώνες, δύσκολοι, προκληματικά. Αυτές οι ομάδες για να βρίσκονται εκεί σημαίνει ότι κάτι καλά έκαναν τη χρονιά που πέρασε. Άρα δεν έχουμε προτιμήσει.
2: Και φέτος τα εντός έδρας και πάλι στο ΑΜΕΓΑ, έτσι.
0: Ναι, είναι πλέον επίσημο, το έχουμε ανακοινώσει. Να κάνει να καταφέρει ομάδα να φτάσει μέχρι και το league phase κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στη Λεμεσό.
1: Και ο κύριος Ντουμπόφ θα συνεχίσει στον πόστο του.
0: Γίνονται πολλές συναντήσεις τις μέρες και τώρα που μιλάμε είναι σε συναντήσεις στο δωμάτιο της διοίκησης για να ξεκαθαρίσει. Εντάξει, είναι έτσι λίγο, δεν είναι τόσο απλή κατάσταση, mm-hmm. δεν είναι απλά αν θα φύγει αν θα μείνει, είναι αν θα μείνει και η ιδιότητα θα μείνει, γιατί είναι και ο μεγάλο μέτωπος της ομάδας. Δεν είναι απλά το αν δεν θα έχει πλέον την εποπτεία του οργανισμού σαν πρόεδρος. Γιατί το να αποχωρήσει πλήρως δεν είναι τόσο απλό. Αντιλαμβάνεστε, είναι ο μεγαλομέτωχος της ομάδας. Άρα είναι όλα αυτά που συζητάνε οι αρμόδιοι, αν θα συνεχίσει στην ομάδα, αν θα συνεχίσει υπό ποια μορφή. Αλλά το ξεκαθαρίζω, νομίζω δεν υπάρχει το σενάριο το οποίο αποχωρεί εντελώς από την ομάδα, γιατί είναι μεγαλομέτωχος.
1: Ναι, από τη θέση του Προέδρου. Ρώτησα εγώ.
0: Ναι.
1: Και πότε θα κυκλοφορούν τα διαρκείας?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Είμαστε τώρα σε δικαστικά για να ξεκαθαρίσουμε, για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε. Όσο αφορά το πώς θα κυκλοφορήσουν, υπολογίζουμε 7 με 10 μέρες πριν τον πρώτο αγώνα. Αλλά πολύ πιο πριν θα βγάλουμε την ανακοίνωση για να ενημερωθεί το φιλάθλο κοινό για τις τιμές, την διαδικασία αγοράς, να προετοιμαστεί ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ. Και επαναλαμβάνω, μια εβδομάδα με 10 μέρες πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό κάπου εκεί θα κυκλοφορήσουν και θα μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Έχετε αρκετά πράγματα. Θα είμαστε όταν λέμε.
2: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα. Πριν πάμε διαφημίσει, να πω κάτι για τον Απόλλωνα. Ότι έχει ανακοινώσει πως τα εισιτήρια διαρκείας έχει ανακοινωθεί η έναρξη της διαδικασίας πώλησης και στόχος του Απόλλωνα 6.000 και ότι μέσα στα διαρκείας θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό. Και ο στόχος της ομάδας είναι να αγωνιστεί μπροστά σε ένα κατάμεστο αλφα-μέγα κόντρα στον ευρωπαϊκό τους αντίπαλο, είτε την Τίλα Γκόρη είτε την Βίρτους από το Σαν Μαρίνο. Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
3: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Δευτέρα σήμερα στις 8 το βράδυ, Αργεντινή-Αυστρία.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχουμε γιορτή!
2: Εμείς
1: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
2: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
1: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο Μάγιο Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού, Μάικ Πολύ στη ροή του ήχου. Και να καλωσορίσουμε στο πρόγραμμά μας τον ρεπόρτερ των Πρωταθλητών, τον Ανδρέα τον Χρήστου. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σας και στους ακροάτες.
1: Λοιπόν, η ομόνια πιάνει τα βουνά για να δροσιστεί όσο μπορούν. Ανδρέα, ουσιαστικά ξεκινά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Κυπερούντα από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και Δευτέρα αναχωρούν για Πολωνία οι πράσινοι.
2: Ναι, οι πράσινοι μπαίνουν σε περίοδο προετοιμασίας πλέον. Σήμερα το απόγευμα στις 6 η πρώτη προπόνηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Ομόνια TV για τον κόσμο της ομάδας και τους να την παρακολουθήσουν. Και ναι, σιγά σιγά θα είναι οι πρώτες μέρες. Θα απουσιάζουν, να πούμε, οι διεθνείς με την Εθνική Κύπρου, αλλά και ο Ζόχο, όπως και ο Κακουλής, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι από πλευρά Σάρη και ΑΕΚ για να προχωρήσει και επίσημα η μεταγραφή. Και για 5 με περίπου μέρες θα είναι στην Κυπερούντα και θα πάνε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας την άλλη Δευτέρα στην Πολωνία και το Κίελτσε εκεί όπου θα μονταριστεί και φέτος για ακόμη μια χρονιά η Ομόνια για την νέα σεζόν.
0: Και αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε και την εκθήκαση της υπόθεσης με τον Γιάνσον.
2: Ναι, αυτό ήταν, αυτό μάθαμε από την περασμένη εβδομάδα, ότι μάλλον μέσα στην εβδομάδα θα εκδικαστεί η υπόθεση και θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για αυτή την περίπτωση. Είναι μια υπόθεση ανάμεσα στην Ομόνια και τον Γιάνσον. Από πλευρά ΣΚΟΠ έχει επιβληθεί εμπάρκο στην Ομόνια. Η Ομόνια κατέθεσε την έφεση στο ΚΑΣ, το Διεθνές Δικαστήριο. Οπότε ανάλογα με την απόφαση, όποια και αν είναι αυτή, είτε θα πληρώσει η Ομόνια, είτε θα δικαιωθεί η Ομόνια και δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται, που αποφασίστηκε ουσιαστικά. Θα δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη αυτή τη υπόθεση. Αλλά ό,τι και να γίνει, θα τελειώσει αυτή η υπόθεση αυτήν την εβδομάδα. Και αν χρειαστεί να πληρώσει η Ομόνια, θα το κάνει για να μπορεί και η ίδια να προχωρήσει τις μεταγραφές της.
0: Ναι. Μεταγραφικά τι γίνεται, κλείει ο Σλοβαίνος, ο Κάρντσικ, διεθνής, δεξιμπάκ.
2: Είναι μια πληροφορία που έχουμε για άλλο ποδοσφαιριστή. Για την Ομονία, για το κέντρο της άμυνας, ο Κωτιέ Γιωρίς, Γάλλος κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος.
0: Πώς τον είπες?
2: Κωτιέ Γιωρίς, είναι αδερφός του Γιωρίς, του τερματοφύλακα από Κύπρο Γιωρίς.
1: Ναι.
2: Αγωνιζόταν τελευταία χρόνια στη Χαβρή, στη Γαλλία. Μένει ελεύθερος, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Όλη την καριέρα του την πέρασε στην...
1: Το μικρό του πώς είναι, Ανδρέα?
2: Γκοτιέ. Και είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στη λίστα της Ομόνιας για τα στόπερ. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία γενικότερα για τα στόπερ. Όμως αυτό μαθαίνουμε είναι ένα από τα ονόματα που προτάθηκα στους πράσινους. Πρόκειται για έναν παίκτη που στα 30 χρόνια, σε ένα μήνα κλείνει 31. Πέρασε όλη την καριέρα του στη Γαλλία, ξεκίνησε από τη Μίσα, αγωνίστηκε σε Αλτζαξό και ο Σερ πριν τη Χαβρή, εδώ και 4 χρόνια στην ομάδα της Χαβρής, συνολικά 121 συμμετοχές, έτσι με αρκετά μεγάλη εμπειρία και από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Είναι μια καλή περίπτωση γενικότερα.
1: Πολύ ψηλός από την
0: 1.92.
2: 1.92, ψηλός όμως κεντρικός αμυντικός.
0: 18 Ιουλίου του 1995.
1: Σαγιάδ Μαρίν.
2: Ναι, σε ένα μήνα...
1: 17. Θα του κάνουμε γιορτή.
0: 17 με 18.
1: Εντάξει, είναι κοντά.
0: Ναι, κοντά, μια μέρα. Αυτός είναι ελεύθερος, είπες, έτσι. Και εντάξει, έναν παίχτη εκεί θέλει Ομόνια και αριστερό ποδάρο.
2: Ναι, αυτό είναι μια προϋπόθεση που θέτει και στον κύριο Ντέκ. Όχι κατά ανάγκη, αλλά είναι απλά το που βάζουν σε αυτή την περίπτωση. Ναι, είναι αυτό που μαθαίνουμε. Ένας από τους παίκτες που εξετάζονται. Τώρα για το περίπτωση στα μπακ, εκεί που είναι λίγο πιο προχωρημένες οι διαδικασίες, δεν έχει κλείσει ακόμη ο Σλοβαίνος ο μπακ. Είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται η Ομονία, παρά τα δημοσίευματα στη Σλοβενία το παρουσιάζονται και βέβαια. Αυτό μαθαίνουμε είναι ότι είναι στην λίστα της Ομόνιας, είναι σε επαφές, έχουν προκριθεί 2-3 περιπτώσεις, είναι και ο Σλοβαίνος μέσα και ο Ιγκορ Σίλβα, οπότε θεωρώ πως μέσα στην εβδομάδα αυτό το κομμάτι Θέλουν και πιστεύουν ότι θα ολοκληρωθεί στην Ομόνοια με έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση για τα μπακ. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τον Τιουμπού, γιατί παρά το γεγονός πως υπάρχει οικονομική διαφορά, δεν έχει κλείσει ακόμη το κεφάλαιο αυτό. Θα περιμένουν ακόμα λίγες μέρες στην Ομόνοια.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε νεότερο για τα διαρκείας ή ακόμα. Ο κόσμος ρωτάζει. Έρχονται μηνύματα εδώ.
2: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοίνωση από πλευράς Ομόνοιας για να ξέρει και ο κόσμος περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Για τον Πέρετς. Μένει Ισραήλ τελικά, κάτι έχω διαβάσει.
2: Συγγνώμη.
0: Μπαίνει Ισραήλ.
2: Αυτό λένε, ότι
0: αυτό γράφει ο
2: τύπος
0: στην Ιταλική χώρα.
2: Ναι, στο Ισραήλ τον παρουσίασαν κλειστό στην Δυναμό. Μετά ανέφεραν για την Ομόνοια ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο πάνω από 500,000 και τώρα ότι παραμένει στο Ισραήλ. Από πλευράς Ομόνοιας δεν επιβεβαιώνεται κάτι. Από εκεί και πέρα σίγουρα βάζει γεωγραφικό ένας ποδοσφαιριστής που θα ενδιέφερε κάθε κυπριακή ομάδα και με τη χρονιά που έκανε, όμως δεν προκύπτει κάτι περισσότερο πέρα από τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ.
0: Ναι, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, απλώς να διευκρινίσω, επειδή έρχονται και αρκετά μηνύματα για την Τορόντο, για το διαγωνισμό για την Τορόντο Πίτσα, ότι είναι μόνο από Λευκοσία και Λεμεσό. Απλώς όχι.
0: Όχι.
1: Οι περιοχές παραλαβής.
0: Μπράβο,
1: δεν, όχι, ο κόσμος από όπου θέλει μπορεί να στέλνει.
0: Σωστό, ναι.
1: Απλώς να ξέρουν ότι όποιος κερδίζει είναι εκτός είτε Λεμεσού είτε Λευκοσίας, θα πρέπει να μεταβεί είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία που είναι πιο κοντά του για να πάρει πίτσα. Και από οποιαδήποτε περιοχή.
0: Τορόντο πίτσα.
1: Από οποιαδήποτε περιοχή, 284-18 Ιουλίου του Αγίου Εμιλιανού λέει, ναι, να το πούμε, Μάγκη μου, στεντό μήνυμα. Ναι, 17 είναι της Αγίας Μαρίνας και 20 του προφήτη Λιέ, για να μην λες ότι δεν ξέρω τις γιορτές. Τουλάχιστον τους ξέρω τες.
0: Τη δική σου δεν ήξερες.
1: Ήξερα την, απλώς είπα ότι είναι κοντά.

0: Πάμε τώρα στην Καρνιώτισσα, μαζί μας το μέλος του ΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ομάδας, ο Παύλος ο Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νικόλα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται με τις... Είχαμε έτσι χτύπημα διπλών χτες προχτές.
1: Ναι, είχαμε... τελειώσαμε την μεταγραφή του Ντεμπέλε από τη ΤΣΣΕΚΑ Σόφιας και του Ταμπάκου από την Αλβανία.
2: Ναι.
0: Ντεμπέλε, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός, ενώ Ταμπάκου παίζει ως αμυντικός μέσος.
1: Ναι, παίζει στις θέσεις 6 και 8. Ο Ταμπάκου ήταν αρχηγός της Βόρας στην Αλβανία τα τελευταία 3 χρόνια. Δύσκολη περίπτωση για αυτός, αλλά τα καταφέραμε.
2: Κάνετε υπερβάσεις.
0: Όπως και τον ταξίδι.
1: Και ο ταξίδις, ναι, αυτούς είχαμε πει ότι ήταν προσωπική επιχειρήνα του Προέδρου, ταξίδευσε στο εξωτερικό, έκανε συναντήσεις μαζί του και τελικά τον πείσαμε να έρθει να τελειώσει την καριέρα του εδώ. Εντάξει, προσπαθούμε να στήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, εξού και προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες μικρές υπερβάσεις εντός των οικονομικών πλαισίων που έχουμε. Αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα.
0: Κύριε Μιχαήλ, οι μεταγραφές αυτές που κάνετε, κάνατε υπερβάσεις για αυτές? Το ταξίδι φαντάζομαι σίγουρα.
1: Οικονομικές υπερβάσεις, ναι, αλλά όχι πολύ μεγάλες.
0: Mm-hmm.
1: Καταφέραμε και κλείσαμε καλή συμφωνία.
0: Χρειάζεστε όμως και Κύπριους.
1: Ναι, Κύπριους έχουμε ανανεώσει με το ψύχαμε ο κοινό στάντο Σάγιν των Κύπρου και τον Αχτενή των Σπανό. Ήδη είμαστε στο ψάξιμο για να φέρουμε άλλους 2-3 που θα μπορούν να θεωρούνται βασικοί εντεκαλάτη. Σίγουρα, η βάση της ομάδας είναι με Κύπρους παίκτες.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι στόχοι φέτος που επιστρέφετε στην πρώτη κατηγορία, ποιοι είναι?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, είμαστε μια μικρή ομάδα, ερχόμαστε από τη δεύτερη κατηγορία και εμείς είμαστε καινούργιο διοικητικό συμβούλιο. Σίγουρα, αρχικά θέλουμε να κάνουμε ένα σύνολο το οποίο να είναι ανταγωνιστικό και να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Οι στόχοι σήμερα που μείνουμε σίγουρα είναι η προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω να το συζητήσουμε ξανά γύρω στον Ιανουάριο.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα καλό δείγμα.
0: Και πόσες μεταγραφές ακόμα θέλει ο προπονητής να κάνετε?
1: Υπάρχουν συζητήσεις με κάποιες ομάδες για κάποιους δανεικούς. Εξού και θα περιμένουμε ακόμα λίγο για να προχωρήσουμε με μεταγραφές. Σίγουρα θα κάνουμε άλλες 5-6 μεταγραφές εμείς σαν Καρνιώτης. Οι δανεικοί που θα έρθουν μαζί με αυτούς που ανανέωσαν από πέρσι, αυτούς που προανάφερα πριν, σύνομο Μπαστιάνος και ο Γεμπλή που έχουν ανανεώσει και αυτοί, νομίζω ότι θα δέσει καλά η ομάδα.
2: Ναι.
0: Και πότε αρχίζετε?
1: 13 Ιουλίου.
2: Πού θα γίνει η προετοιμασία?
1: Ξεκινάμε τις προπονήσεις μας κάτω στη Λεμεσό, θα πάμε κάποιες μέρες πάνω στα ορεινά. Όλο το βασικό στάδιο θα γίνει στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Και το καυτό θέμα, το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, έχουν κάποια εξέλιξη? Τι μπορεί να μας πεις όσον αφορά το Τσίριο?
1: Με το Τσίριο τα έχουμε βρει σε όλα. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα για το χρόνο. Εκκρεμεί να πάρουν τις απαραίτητες άδειες από την ΚΟΠ και από τον ΚΟΑ. Ήδη είναι σε εξέλιξη συνεργασίες εκεί στο γήπεδο. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεκίνησαν αμέσως μετά που είχαμε τη συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η αναμονή τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα τις έχουν τις άδειες τους στην ώρα τους.
0: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει να δηλώσετε έδρα στην Ομοσπονδία.
1: Ναι, θα δηλώσουμε. Αν μέχρι τότε δεν έχει πάρει τις άδειες του Τσίρο, θα δηλώσουμε και δεύτερη επιλογή. Γιατί αυτός είναι ο οργανισμός της ΚΟΠ και θα δούμε στην πορεία πότε θα πάρει την άδεια του Τσίρο.
0: Το δεύτερο, το Plan B, τι λέει, ποιο γήπεδο είναι?
1: Το Plan B προς το παρόν μάλλον λέει Παπαδόπουλος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχετε μιλήσει με την ανόρθωση?
1: Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή, είναι εύπορον το έδαφος. Και αν χρειαστεί, θα κάτσω να συζητήσουμε με τους ανθρώπους εκεί για να βρούμε να κάνουμε μια καλή συμφωνία εκεί.
2: Εάν το Τσίριο δεν προλάβει να είναι έτοιμο μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, μπορείτε να αρχίσετε σε άλλη έδρα και μετά να μετακομίσετε?
1: Ναι, αυτό έχει ξαναγίνει. Σίγουρα θα το συζητήσουμε με την ΚΟΠ να πάρουμε την απαραίτητη άδεια, αλλά δεν είναι μέσα στις επιλογές αυτό, Μαρίνα μου. Αν δεν πάρει την άδεια του το τσίριο, θα συζητήσουμε ξανά του χρόνου με το τσίριο.
2: Ναι.
0: Αν γνωρίζετε, είναι και ο Ιψός τελικά στην ίδια θέση μαζί σας, ενώ και έχουν συμφωνήσει.
2: Για το τσίριο μιλάμε, ναι, πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Ιψό να κάναμε μαζί τις συναντήσεις με τον πρόεδρο, τον κύριο Κυριάκο Τσολακή.
0: Ναι.
1: Ήταν παρός σε όλες τις συναντήσεις, έχουν συμφωνήσει και αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Στο βασικό πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά δεν μπορώ να μιλώ εκ μέρους.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, αν γνωρίζετε, αν ακούσατε, δεν είπαμε, ναι, ναι. Τους έχουμε και αυτούς.
1: Είναι μια κατάσταση μαζί μας. Περιμένουν και αυτοί τις άδειες για να τελειώσουν τη συμφωνία με το τσίριο.
2: Εντάξει. Μακάρι να γίνει, γιατί γενικότερα είναι κρίμα και το τσίριο να μην χρησιμοποιείται, αλλά και οι μεσαρές ομάδες να ξεσπιτώνεστε συνέχεια.
1: Είναι μεγάλο ατού για εμάς να καταφέρουμε να πάρουμε το τσίριο. Πρώτα απ' όλα λόγω του ότι θα έχουμε περισσότερα έσοδα από τα εισιτήρια. Αυτό θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε. Διότι στα γήπεδα εκτός Λεμεσού, όπως ένα για παράδειγμα που είχαμε με το Αμόχωστος, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των εισιτήριων που μας επιτρέπει η αστυνομία να δώσουμε στους φιλοξενούμενους.
0: Τώρα εσείς θα παίρνετε, αν όλα πάνε καλά με το τσίριο, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, το πάνω διάζωμα της Ανατολικής και ολόκληρη την Δυτική η φιλοξενούμενη.
1: Ναι, ναι. Ολόκληρη την Δυτική θα πηγαίνει στους φιλοξενούμενους. Εμείς έχουμε λίγο στους φιλάθλους, θα ανοίγουμε ένα διάζωμα στην Ανατολική και θα δίνουμε απέναντι για τους φιλοξενούμενους.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Yeah.

0: Πάμε τώρα στην ανόρθωση και στον συνάδελφο Χράλαμπε Μπαρπετά για το ρεπορτάζ της ομάδας Ταμοχώστου, της μεγάλης κυρίας. Γεια σου Χράλαμπε, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους, γεια σας.
0: Σημαντική εβδομάδα, ε.
1: Ναι, όντως, γιατί έχουν κορυφωθεί επαφές και για το θέμα του προπονητή, ενώ είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του μήνα.
2: Ναι. Για το θέμα του προπονητή το... πρώτα να ξεκινήσουμε. Χαράλαμπε, μέχρι πού βρίσκονται οι επαφές και αν προκρίνεται ο Βέλγος έτσι, για την ώρα.
1: Ναι, η περίπτωση που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες για διαόρθωση είναι του Βέλγου προπονητή του Γκέρετ, ο οποίος είναι σε επαφές με την διαόρθωση εδώ και κάποια 24 ώρα, Κάρελ Γκέρετ, στα 44 του χρόνια, Βέλγος προπονητής. Έχει αξιολογηθεί θετικά από τη διοίκηση της ανόρθωσης μέσα από τους πολλούς προπονητές που έχουν προταθεί. Μπορεί να μην έχει δουλέψει στην Κύπρο, αλλά είναι μια αξιόλογη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δουλέψει σε αρκετά ψηλό επίπεδο. Την περίοδο 2022-2023 ανέλαβε την Union Saint-Éloi, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως βοηθός προπονητής στον ίδιο σύλλογο. Είναι μια ομάδα η οποία έγινε γνωστή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, πρωταγωνιστή.
2: Ναι. Και λαμβάνει μέρος και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι, και την γνώρισε ευρύτερα ο κόσμος και από την παρουσία της στο Champions League και στο Europa League. Οπότε είναι μια ομάδα η οποία ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο. Δούλευσε επίσης στη Schalke, μια ομάδα παραδοσιακή στην Γερμανία. Πέρασε από την Ρέμς στην Γαλλία και εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, περνά δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, τουλάχιστον θεωρητικά, που στοχεύει η Ανόρθωση. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολη περίπτωση. Το παλεύει, έχει αναλύσει πλήρως το συγκεκριμένο προπονητή το πώς έχουν τα δεδομένα με το ρόστερ, για τις υποδομές, ότι υπάρχει το εμπάρκο, ότι θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να δουλέψει στο project που έχουν στο μυαλό τους για ανάδειξη και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες. Δεν είναι ο μόνος στη λίστα, υπάρχουν εννοείται και άλλες επιλογές, αλλά δεν είναι επιλογές, ας πούμε, με προπονητές οι οποίοι... Υπάρχουν πολλοί προπονητές που για διάφορους λόγους είναι σε ένα επίπεδο που αν η ανόρθωση τους πει ελάτε, αύριο το πρωί θα υπογράψουν. Ναι, αλλά ναι, δεν θέλει να πάει. Θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να πάει σε ένα πολύ καλό προπονητή.
0: Άρα προτεραιότητα είναι ο Βέλγος.
1: Ναι, εκτός και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσει, θα πάνε στην επόμενη επιλογή. Από αυτούς που έχουν προκριθεί ότι είναι σε ένα πιο ψηλό επίπεδο και ικανοί να αναλάβουν την ανόρθωση και να μην είναι προπονητές μερικών μηνών ή μιας χρονιάς. Να χτίσουν πάνω του. Όσο και αν στην Κύπρο λέμε ότι αυτό πολλές φορές στα λόγια ακούγεται, αλλά στην πράξη τα αποτελέσματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Θα δούμε. Είναι και μια καινούργια διοίκηση, είναι καινούργια άτομα αυτά. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μέσα από την πάροδο του χρόνου ποια θα είναι ακριβώς η φιλοσοφία, ποια θα είναι η προσέγγιση τους σε όλα τα ζητήματα.
0: Και ξεκαθάρισμα ονομάτων για την εταιρεία, έχουμε κάτι να πούμε, και όσον αφορά και τη μεγάλη χορηγία, το όνομα που έχει κάνει με το γήπεδο.
1: Ναι, είναι όλα αυτά τα οποία είναι αλληλένδετα και τους δούμε ξανά. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ονοματοδοσία του Αντώνης Φωαδόπουλος. Πέρα από αυτό που ξέρουμε, εννοώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ότι είναι εταιρεία Freedom 24 και περιμένουμε, φαντάζομαι ότι μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθούν κάποια σημαντικά πράγματα. Γνωρίζουμε ότι ο Σάββας ο Κομής που γίνεται αυτής της προσπάθειας θα είναι σίγουρα στην εταιρεία. Θα παραμείνει μαζί του ο Αντώνης ο Χιλιμήτρης, ο Σταύρος ο Παπαγεωργίου, ίσως και κάποια άλλα άτομα που ήταν προηγουμένως στη διοίκηση. Συν κάποια στελέχη που είναι επιλογές του Σάββα Κομή. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ξεκάθαρο για τον άνθρωπο που θα είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Είναι αυτά τα οποία θα ξεκαθαρίσουν μέσα στα επόμενα 24 ώρες. Εννοώ ότι σίγουρα θα έχει νευραλγικό ρόλο ο κύριος Κουμίες, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι ο πρόεδρος. Ανάλογα μέσα από τις επαφές που θα ολοκληρωθούν αναγκαστικά μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός που γίνονται διάφορες επαφές. Όμως το σίγουρο είναι ότι το σκεπτικό πίσω από την ενεργοποίηση της εταιρείας είναι διπλό, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θέλουν πρωτίστως να δουλέψει η ομάδα επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Θα υπάρχουν δηλαδή προσλήψεις πέρα από τις επαφές που αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίες έχουν να κάνουν καθαρά με διοικητικούς παράγοντες, δηλαδή οι directors της εταιρείας. Θα γίνουν και προσλήψεις με υπαλληλικό προσωπικό. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες. Υπάρχει ο στόχος να στελεχωθεί η εταιρεία με διευθύνων σύμβουλο, με CEO. Και σιγά σιγά να γίνει κατάλληλη στελέχωση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας για να δουλέψει επαγγελματικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, επειδή ο στόχος αυτής της διοίκησης, το λένε ξεκάθαρα, είναι η εξέβρεση επενδυτή. Θέλουν να είναι το μεταβατικό στάδιο πριν τον επενδυτή. Θέλουν να λειτουργήσει το σωματείο όπως λειτουργεί, με τα άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τον κύριο Δημαζή πρόεδρο και τους υπόλοιπους που θα χειρίζονται το θέμα του γηπέδου, τα άλλα τμήματα του συλλόγου. Να λειτουργεί η εταιρεία κανονικά και όταν βρεθεί επενδυτής να είναι σωστές οι δομές σε ιερές βάσεις, για να μπορέσει ο επενδυτής να αναλάβει αυτή την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή της εταιρείας, με την προϋπόθεση εννοείται ότι θα πρέπει να πάρει την έγκριση από το σωματείο και τα μέλη που εξακολουθούν να είναι ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάποια πράγματα...
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε άλλο αυτό να αντιλαμβάνουμε, θα τα αφήσουμε, ναι. Εντάξει, απλά θα έλεγα για τους ποδοσφαιριστές ότι ο Μπέζουζε συνεχίζει ενεργομένο, ο Βούκιτς, επίσης ο Θεοδόρου, περιμένουμε τον Καραμανόλη, προσπαθούν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για να παραμείνει στην ομάδα. Το θέμα με τον Σερκίου έκλεισε, θα παραμείνει στην ανόρθωση και μόλις κλείσει το θέμα του προπονητή θα προκύψει και ανακοίνωση για τους παίχτες που θα είναι παρόντες στην πρώτη προπόνηση και σίγουρα θα πάνε και αρκετοί από την ΚΑΠΑ 19.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Χαραλάμπε. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλά, Χαραλάμπε.
3: Σούπερ Σπορ 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Μέχρι τώρα ήξερες το μότο. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στον Σούπερ Σπορ 14, ανταποκριτή τη ομόνια Ανδρέα Χρήστου, οι πράσινοι έχουν στον μπλοκάκι του στον 30χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό Γκοτιέ Γιορίς. Γκούγκα και Μπιέλ θα πάρουν μεταγραφή στην Πάφο, διεργασίες και στο θέμα Λομάκ, στο θέμα Αντουπόφ. Χρειάζεται υπομονή το θέμα Λουκάσεν, ανέφερε στο σταθμό ο Χριστόφορο Ματθαίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου στόπερ Μάικ Φαντερχόρν είναι η ΑΕΚ, έγιναν το πρωί τα εργομετρικά. Στο ραντάρ του Αποέλο Λιμιός εντοπίστηκε και λαδί της Extreme καταλόγου Β. Κρίσιμη εβδομάδα στην ανόρθωση για το θέμα προπονητή στο προσκήνιο Γκέρετς. Σήκονται μανίκια στον Απόλλωνα λόγω προετοιμασίας σε διάθεση εισιτήρια διαρκείας πρώτων πυλών ο Οσμπολτ. Ο Καρό είναι στη λίστα της ΑΕΛ, το ίδιο και ο Γκομής. Εντοπίστηκαν και άλλοι στόχοι από την κυπριακή αγορά. Κινείται για την απόκτηση επιθετικού ο Άρης, ενώ εντόπισε συγκεκριμένους παίκτες ο Ράτσκοφ. Η Ομονία 29 Μαΐου ανακοίνωσε πως συνεχίζει στην ομάδα της ο Σταύρο Τσουκαλάς. Ο Σταύρος Γαβριήλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νασιονάλ. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράτοβιτς από τον Πασκετικό Παναθηναϊκό. Αρέσει ο Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ Αθηνό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιλογές για να γίνει συμφωνία. Μια ακόμη περίπτωση αμυντικού βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό Πειραιός, πρόκειται για τον Ντομίνγκος Ντουάρτε. Η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί την περίπτωση του 18χρονου μέσου της Λίλα Γιουμπ Μποαντί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
17: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
19: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
20: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σχέση που ηλεκτρίζει.
22: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
24: Αθλητικά νέα
0: που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Super Sport 104.
24: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
25: Ωραία. Μαζί μας λοιπόν και η Star Oil με το ένθετο για το Μουντιάλ και καλωσορίζουμε τον Άντρο Κουλούμπρη μαζί μας για την... να ακούσουμε έτσι το σχόλιο του για το Μουντιάλ γενικά, αλλά και τα μάτς εχθές, τα τελευταία μάτς που έγιναν. Καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι.
27: Χαίρετε και από μένα, Μαρίνα και Μάγκη και σε όλο τον κόσμο.
26: Γενικότερα έτσι, πρώτα θέλουμε το σχόλιο σου για το πώς είδες μέχρι στιγμής το Μουντιάλ, το επίπεδο των ομάδων.
27: Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο, ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες και αυτό έχει τη δική του σημασία. Γιατί πέραν αυτού η αύξηση των ομάδων σε 48 δημιουργά μια νέα τάση πραγματών, περισσότεροι αγώνες, η διάρκεια, σίγουρα επηρεάζεται η φυσική κατάσταση, είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά αυτά. Και από εκεί και πέρα να βλέπουμε τακτικά κομμάτια τα οποία έχουν επηρεάσει θετικά, μπορώ να πω, την διεξαγωγή μέχρι τώρα του παγκοσμίου κυπέλλου. Όπως για παράδειγμα οι αφρικανικές χώρες έχουν βελτιώσει πολύ το τακτικό μέρος και αυτό οφείλεται πρωτίστως γιατί πολλοί παίχτες αγωνίζονται στην Ευρώπη σε προηγούμενα πρωταθλήματα και αυτό βοηθά πάρα πολύ. Από εκεί πέρα όμως έρχονται επιφόρτιση των ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και οι προπονητές τους βλέπουμε να χρησιμοποιούν ένα εκτεταμένο rotation για τις αλλαγές, όπως επίσης και ένα νέο δεδομένο, αυτό το cooling break, το οποίο δίνεται ναι για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα βοηθήσει διαμέσου της τεχνολογίας στο να δίνεται η δυνατότητα στον προπονητή να ενημερώνει βασικά στο τακτικό κομμάτι τους ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά το τεχνικό κάθε αυτό κομμάτι, βλέπουμε μια βελτίωση στην τεχνική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών. Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές όσον αφορά την γρήγορη σκέψη, την γρήγορη απόφαση που πρέπει να έχουν, την γρήγορη εκτέλεση. Και ένα νέο στοιχείο που βλέπω είναι η ταχύτητα της πάσας. Mm-hmm. Και όλα αυτά συντελούν στο να βλέπουμε πολλά γκολ, γιατί οφείλεται και στην ποιότητα και στην ικανότητα των ποδοσφαιριστών, που είναι η πεπτουσία του ποδοσφαίρου των γκολ. Και αυτό βοηθά στο να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχεια, γιατί σίγουρα έρχονται εξίσου ακόμα μεγαλύτερα παιχνίδια με καλύτερες αγωνιστικές συμπεριφορές.
25: Κάποιες ομάδες που σου άρεσαν ως τώρα και κάποιες οι οποίες τις περίμενες καλύτερες και δεν είδες αυτό το πράγμα.
27: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, έχουμε διανύσει το 1/3 των αγώνων. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα, γιατί βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες εκεί που δυσκολεύονται, τις παραδοσιακές ομάδες, να αλλάζουν ρυθμούς και συμπεριφορές και να κερδίζουν τα παιχνίδια. να ξεκινήσω αντιστρόφως με μια απογοήτευση όσον αφορά την Πορτογαλία, που δεν μας έχει δώσει τα αναμενόμενα, μπορώ να πω, αυτά που προσδοκά και ο κόσμος τους αλλά και οι πλήστοι φίλοι του ποδοσφαίρου.
25: Δεν έχει γελόγο όμως.
27: Εντάξει, πρωτίστως ήταν ότι δεν δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αλλά περισσότερο τη δημιουργικότητα της Πορτογαλίας, ενώ έχει ένα φοβερό κέντρο αγωνιστικά. Εν τούτης όμως η δημιουργικότητα δεν είναι τέτοια που να δίνει τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην αποτελεσματικότητα. Και ο Ρονάλντο σίγουρα έχει το βαρόμετρο του,
25: ναι.
27: Γιατί είναι ο παίχτης που προσδοκούν όλοι με βάση την ποιότητα και την ικανότητά του. Εν τούτης τα στατιστικά λένε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία δέκαντα, δεν κάνω λάθος, δεν έχει σκοράρει, και αυτό είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο έχει και ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει και από την Κύπρο, έχουν στιγματίσει θετικά μέχρι στιγμής το αυτό το τουρνουά, και δίνει μια άλλη διάσταση όσον αφορά το τι θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια.
26: Ναι. Εσύ γενικότερα έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα ή έχεις κάποια ομάδα που της έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια?
27: Εντάξει, προσωπικά είμαι οπαδός της Ολλανδίας, του Ολλανδικού ποδοσφαίρου.
26: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ολλανδία.
27: Διαχρονικά από τον καιρό του Γιώχαν Κρόιφ, και μέχρι σήμερα είναι μια ομάδα που παίζει έναν ωραίο επιθετικό ποδοσφαίρο.
26: Και έχει και, έχει και καλές μονάδες η Ολλανδία φέτος.
27: Δεν έχει όμως την προσωπικότητα.
26: Ναι. Γι' αυτό είπα για μονάδες. Έτσι, σαν σύνολο, ναι, είναι έτσι. Δεν υπάρχει καλή ισορροπία σαν σύνολο.
27: Ναι, όμως έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι έχουν βάλει τις βάσεις, μάλλον, και πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν αισιόδοξα την πορεία σε αυτό το τουρνουά, που σίγουρα όλοι ξέρουμε, διότι ήταν μέσα σε ένα όμιλο όπως η Ιαπωνία, μια πειθαρχημένη ομάδα, η Σουηδία, ομάδες που πραγματικά έχουν παρουσιάσει μια καλή εικόνα. Εν τούτης όμως η Ολλανδία έχει ένα παιχνίδι ακόμη με την Τινησία, που αν παρουσιαστεί με το ίδιο σκεπτικό ή την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά, να μην έχει πρόβλημα και να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση.
25: Σκοράρει Άντρου Κουλουμπρί αρκετά εύκολα, έχει αυτούς τους παίχτες, την ποιότητα, ναι, η Ολλανδία.
27: Από εκεί και πέρα βλέπουμε μια Αίγυπτο με τον Σαλάχ, να είναι ένα έρχεται μια φρεσκάδα και μια αγωνιστική παρουσία, που σίγουρα και αυτή με την δική τους έρχεται μια φρεσκάδα και μια αγωνιστική παρουσία, που σίγουρα και αυτή με την δική τους

0: διότι η παραγωγή λίγο το πράσινο ακροτήρι με την πειθαρχία και αυτή την αυτοεπίθεση που τους διακατέχει όσον αφορά την τακτική τους και δείχνουν μια δύναμη αυτοδιάθεσης, και αυτό σίγουρα τους δίνει ένα πλεονέκτημα παίζοντας στο τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Γιώργου Δουδώνη τη Σαουδική Αραβία, να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη πιο κάτω μια σαχτοβούδα με ένα πληθυσμό το μισό από εμάς και εντούτοις όμως να βρίσκονται σε μια τελική φάση όπως το παγκόσμιο κύπελλο και με μια αγωνιστική παρουσία που να κοσμεί βασικά την χώρα τους.
1: Μα οι μπλε καρχαρίες όμως δαγκώνουν.
0: σίγουρα. και το έχουν δείξει.
1: Βέβαια. Αργεντινή απόψε θα τα πετύχει δεύτερη νίκη πιστεύεις, 8 η ώρα με Αυστρία.
0: Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως η Αργεντινή έχει στάξει της έναν, μπορεί να είναι μεγάλος στα χρόνια, αλλά είναι και μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Λιονέλ Μέση, που σίγουρα βρίσκει τον τρόπο και τον χρόνο μπορώ να πω στο παιχνίδι, εκεί που η ομάδα να δυσκολεύεται να μπορεί να ανατρέπει τα δεδομένα και σίγουρα έχει το πλεονέκτημα και το απαντάς, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια πιστεύω ότι τα κερδίζουν όχι τόσο οι ομάδες αλλά οι ποδοσφαιρικοί αστέρες.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε και μεγάλο φαβό τα μεσάνυχτα. Γαλλία, Ιράκ.
0: Ακόμα μια ομάδα που πολύ διαφημίζεται, η ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα με αστέρες και προσωπικότητες μαζί. Ένα δύσκολο αποδητήριο για διαχειρισμό από τον προπονητή. Εν τούτης, ο Ντεσάμψης είναι ένας προπονητής με φοβερές περγαμηνές. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχει μέσα από τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχει αυτή η ομάδα να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν είναι τυχαίο που η Γαλλία ήταν από την αρχή ένα από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση, όχι μόνο όσο να φτάσει εκεί αλλά και για την κατάκτηση, γιατί δικαιωματικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει σίγουρα μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί.
2: Ναι, έτσι. Το φετινό Μουντιάλ και με τις περισσότερες ομάδες, πώς σου έχει φανεί σαν διοργάνωση, είναι καλό που είναι περισσότερες οι ομάδες ή θα ήταν πιο ανταγωνιστικό με λιγότερες?
0: Εντάξει, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο κύπελλο που είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο και όσον αφορά το ποδόσφαιρο δημιουργούνται διαφορετικές τάσεις με βάση τον μεγάλο αριθμό, όπως είπα και στην αρχή, είναι οι περισσότεροι αγώνες και σίγουρα η διάρκεια που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελλο με πιο πολύ χρόνο επηρεάζει τη φυσική κατάσταση που είναι κάπως επίπονο, γιατί οι ποδοσφαιριστές, οι πλήστεροι έρχονται με πάρα πολύ φόρτο εργασίας από τις ομάδες τους και όλοι, ειδικά των μεγάλων χωρών, είναι αυτοί που έχουν και μυϊκό γκάματο αλλά και κορεσμό όσον αφορά το ποδόσφαιρο και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Να φαντάσου ακόμη περισσότερο, Μαρίνα μου, που θα πάμε στις 58 ομάδες του επόμενου τουρνουά. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι ακόμα πιο αυξημένος και ο χρόνος και οι αγώνες.
2: Ναι. Εντάξει, και τώρα εντάξει, λόγω και που γίνεται η διοργάνωση είναι και περίεργες οι ώρες.
0: Και οι ώρες και οι θερμοκρασίες.
2: Ναι, είναι και θερμοκρασίες. Ναι. Έτσι, αυτό μιας και το ανέφερες αυτό με τις θερμοκρασίες, γιατί είναι κάτι που συζητούσαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες. Πόσο επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές από αυτές τις εναλλαγές της θερμοκρασίας και των υψόμετρων, διότι γίνονται πολύ συχνά. Κάθε 2-3 μέρες βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία.
0: Ναι, σίγουρα είναι επηρεάζοντα και αναπνευστικά και σίγουρα η σωματική επιβάρηση του αθλητή έχει διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, να το πω. Εν τούτης όμως υπάρχουν πλέον οι υποστηριχτικές μονάδες και οι ομάδες πίσω από τις ομάδες, όπως οι ιατρικές, οι οποίες

0: Έχουν κάνει άλματα, όχι βήματα πρόοδου, τόσο όσον αφορά την αντιμετώπιση των αυτών των συνθηκών και των καιρικών συνθηκών αλλά και των υψομέτρων, όπως επίσης και της αποκατάστασης, και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες.
1: Τι σου λέει η Νορβηγία, coach? Νορβηγία παίζει με την Σενεγάλη σήμερα τα ξημερώματα. Τρεις η ώρα. Ενώ αύριο.
0: Ναι, η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει συστάξει τις ποδοσφαιριστές εμβέλειας. Έχει ένα Χάλαντ, ένα Νούσα, ένα Σαρλόδε. Έχει ποδοσφαιριστές, Οντεγκάρτ, είναι ποδοσφαιριστές εξίσου ποιοτική και επίπεδου. Και έχει πάρα πολλούς φιλάθλους που ασχολούνται με το παγκόσμιο και λένε για αυτή την Νορβηγία αυτής της χρονιάς και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Και όντως θα συμφωνήσω μαζί τους σε αυτό το δεδομένο, ότι είναι μια ομάδα που με βάση την ποιότητα που έχει και την ικανότητα των ποδοσφαιριστών όντως μπορεί να διεκδικεί, να πάει μέχρι μακριά. Τώρα που μπορεί να φτάσει στο τέλος, επειδή η συνέχεια θα είναι knockout, ένα παιχνίδι, εκρίνεται από λεπτομέρειες και από ειδικές συνθήκες του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα μια κόκκινη ή ένα δευτήμια, η ομάδα φαβορεί ένα δευτήμ γκολ, όλα αυτά μπορεί να βρεθούν, να φανεί στο ποια ομάδα θα βρεθεί στη μέρα της. Είναι λεπτομέρειες, αλλά οι λεπτομέρειες σε αυτά τα παιχνίδια κάνουν τη διαφορά.
1: Αγγλία-Βραζιλία, τι έχει να πεις?
0: Εντάξει, η Αγγλία πραγματικά έχει εκλάμψει σε αυτή την πρώτη αρχή της πρώτης φάσης, με βάση το τι βλέπουμε και το τι παρουσιάζεται και από την τεχνική αισία, με ένα γερμανό προπονητή ο οποίος βάζει το δικό του στίγμα σε αυτή την προσπάθεια. Έχει ένα αρχηγό, ηγέτη, δημιουργό και εκτελεστή που παίζει μεγάλη σημασία σε αυτή την προσπάθεια, και η υπόλοιπη ομάδα νομίζω ότι έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελλο χωρίς την Πανοκρουσία σε αυτή τη φορά. Και φαίνεται ότι είναι μια όρημη κατάσταση, μια όρημη ομάδα, και πιστεύω ότι η φετινή ομάδα της Αγγλίας μπορεί να φτάσει μέχρι πολύ μακριά, όχι μακριά, πολύ μακριά.
1: Και στη Λεσάου?
0: Η Βραζιλία είναι μια ομάδα που δεν έχει στις τάξεις της πολυδιαφημιζόμενους αστέρες. Και μέχρι στιγμής σίγουρα δεν ήταν μαζί με την Αργεντινή, να το πω, που δεν θυμάμαι από τον καιρό του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μείνει τα πρώτα φαβορί. Και αυτό έχει την δική του αιτιολογία, γιατί είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής προηγείται στον όμιλο, όμως πρέπει να πείσει για την αξία της και για τη συνέχεια και να διεκδικήσει το σαν πρωταθλήτρια, πόλη πρωταθλήτρια τον τίτλο, και να πιστοποιήσει βασικά την αξία της.
1: Ευχαριστούμε, Άντρο Κουλουμπρί. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Διπλή φίλτραν σίδια τιμή, τεράστια διαφορά στο δρόμο. Νέο Power Start, Double Filter Diesel, μόνο από την Star Oil. Καθώς το diesel άλλαξε επίπεδο, το νέο Power Start Double Filter Diesel από την Star Oil προσφέρει καθαρότερο καύσιμο, καθαρά καλύτερη εμπειρία οδήγησης.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
8: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
7: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
8: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
7: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
8: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
7: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
8: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
9: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
12: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
13: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
17: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
18: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
19: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σχέση που ηλεκτρίζει.
21: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
22: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
21: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 1:30.
25: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
26: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη, το Εθνικό Συμβούλιο για πρώτη φορά υπό τη νέα σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές. Οι αρχηγοί των κομμάτων ενημερωθήκαν για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, ενώ εξέφρασαν και τις δικές τους απόψεις. Για πρώτη φορά συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία, ενώ ενημέρωση θα λάβουν εντός των ημερών και αρχηγοί κομμάτων εκτός Βουλής, λόγω της κρισιμότητας της συγκυρίας, όπως ανάφερε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Η αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνεκρο μελέτης, μετά και τη σύλληψη του 22χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε ενοχή. Ο υπόπτος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας, ενώ φαίνεται να βρισκόταν και παράνομα στην Κύπρο. Λίγο πριν τις 11 παραδοθήκε στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα της έρευνας για το κράτος μαφία μαζί με το σχετικό μαρτυρικό υλικό. Το πόρισμα εκτείνεται σε περίπου 3.000 σελίδες και έχει αρχιοθετηθεί σε 4 κυβότια. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς στην νομική υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή. Την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, καθώς και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάμερ με δηλώσεις του έξω από την Downing Street, έπειτα από τις πιέσεις που δέχτηκε για να αποχωρήσει από τη θέση του. Μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε οδηγό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που διαμεσολάβησαν στις δύο πλευρές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμών για τον περιορισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπορίας στο στενό του Ορμούς. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Σήμερα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport
1: 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Everyone, τα πάντα.
3: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport, παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης και ροή του ήχου. Να μιλήσουμε λίγο τον μπάσκετ τώρα και θα έρθουμε στο ποδόσφαιρο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο της προπονητή, τον Ζέλικο Πράντοβιτς. 3 χρόνια συμβόλαιο, 12 εκατομμύρια. 4 το χρόνο. Περίμενα ότι κάτι να πεις.
5: Μάλιστα, 12 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα. Ο κύριος Πράντοβιτς είπε ότι είχαμε μια καλή συζήτηση, ήταν εύκολο να καταλάβουμε ένα τον άλλο. Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεσή μου με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την υποδοχή. Κάθε φορά που έπαιζα εδώ με τη Φενέρ και την Παρτίζαν ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την Αθήνα. Είναι μεγάλη ικανοποίηση που είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που είμαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου. Έτσι να πούμε και δύο λόγια για το τι είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Σήμερα είπε είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Σε ευχαριστώ Ζέλικο, είπε ο ισχυρός άντρας της πράσινης ΚΑΕ. Τόνισε πως πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα και ευχαρίστησε τον θρυλικό Ζότς που του έκανε την τιμή να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του.
5: Άλιστα.
4: Είπε και ακόμα ότι όταν το 24 είχα πει πως θα προσπαθήσω ξανά να κάνω τον Παναθηναϊκό μεγάλο, όχι μόνο τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Το 24 πήραμε την Ευρωλίκα, φτιάξαμε το κορυφαίο γήπεδο στην Ευρώπη και τώρα είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία. Ευχαριστώ για τα πάντα τον Ζέλικο Πράντοβιτς.

0: επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα και στο ρεπορτάζ του Αποέλ με Γιάννο Παπαϊωάννου. Γεια σου Γιάννο, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι Μάχη Μαρίνα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Λοιπόν, μια εβδομάδα που στον Αποέλ περιμένουν εξελίξεις, έτσι Γιάννο.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη ο προγραμματισμός και είναι λογικό ότι θα αναμένουμε και εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εξετάζονται, κάποια ονόματα που βγήκαν στην επιφάνεια. Ο Δημήτρης ο Λιμιός είναι μια περίπτωση που έχει ενδεχόμενο απόκτησης του από τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που μάθαμε είναι ότι είναι σε επαφές η Καραζοκίτρινη με τον Παναθηναϊκό αλλά και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Λιμιός, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, οριζόταν πέρσι ήταν υπός στην Φορτούνα Θήτα στην Ολλανδία. Είχε πάρα πολύ καλή χρονιά με 36 συμμετοχές, 2 τέρματα, 8 ασίστ. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ. Μπορεί να αγωνιστεί όμως και σε άλλες θέσεις στη μεσαία γραμμή, κάτι που μια μελέτη που κάναμε ότι στην Φορτούνα είχε παιχνίδια που αγωνίστηκε και ως δεκάρι και ως οχτάρι και ως εξάρι. Όμως η θέση του είναι winger από τα δεξιά. Είναι μια περίπτωση δύσκολη σίγουρα. Οικονομικά εννοώ, το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό είναι αρκετά ψηλό. Για να καταλάβετε, η ρήτρα για να προχωρούσε η Φορτούνα για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και πλέον είναι θέμα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το ΑΠΟΕΛ να βρεθεί χρυσή τομή για να γίνει η μεταγραφή στους Γαλατζοκίτρινους. Από τις πληροφορίες μας που πήραμε, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες φυσικά, είναι ότι υπάρχει προοπτική και αισιοδοξία ότι ο Δημήτρης Λιμιός πιθανόν να αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι ακόμα 24 ώρα θα είναι καθοριστικά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται από τον κύριο Βρίζα και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η ελληνική αγορά θα είναι στο επίκεντρο, διότι τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλά και είναι δεδομένο ότι θα το ψάξουν για να βρουν κάποιους παίκτες που θα θέλουν να τους εντάξουν στους γαλαζοκίτρινους. Κάποια ονόματα που βγήκε του Πακαθέτα, για παράδειγμα, αυτό που μάθαμε ότι δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα πιθανόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία και πού θα πάει η ομάδα στο εξωτερικό, διότι εξετάζονται 2-3 αθλητικά κέντρα και εντός ημερών αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση. Έτσι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος αλλά και ο Βρίζας ότι θα δίνουν τις προσπάθειες τους ώστε να έρθουν οι ποδοσφαιριστές που επήγεται ανάγκη για να προχωρήσουν τον προγραμματισμό. Από ό,τι κατάλαβα είναι ότι η περίπτωση του Δημήτρη Λιμιού είναι μια περίπτωση για τα εξτρέμ. Πρόθεση αποκτήσης δεξιού μπακ, επιτελικού μέσου και επιθετικού, τουλάχιστον για την ώρα. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν το θέμα που προκύπτει γενικά από τις προσπάθειες και τους ποδοσφαιριστές που έχουν ενώπιον τους.
0: Διαρκεία σας πέσε το φράγμα των 2000, έτσι, σε τρεις ημέρες.
1: Πριν πάμε στα διαρκεία, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι, όπως είπαμε και στις προηγούμενες μέρες, από τους ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει, έχει γίνει πρόταση στον Ματσίνη και στον Μάιερ. Φαίνεται στην περίπτωση του Ματσίνη ότι υπάρχει καλή προοπτική για να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ, να συνεχίσει ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ με μειωμένες απολαβές. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει και αυτό στα επόμενα 24 ώρα. Ο Μάγερ ακόμη δεν έδωσε κάποια απάντηση. Για τον Ματσίνη όμως αυτό που μάθαμε είναι ότι υπάρχει καλή προοπτική για να παραμείνει στην ομάδα και είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύει τόσο ο κ. Βρίζας αλλά και ο κ. Παπαδόπουλος ότι είναι ένας παίχτης που έχει πάρα πολλά να δώσει στο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί στην σύντομη του παρουσία στους τελευταίους 5-6 μήνες που ήταν στο ΑΠΟΕΛ να μην προσφέρει τα αναμενόμενα, όμως τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα, και γι' αυτό γίνεται και η προσπάθεια κυρίως από τον κύριο Βρίζα με την πλευρά του κύριου, με την πλευρά του Ματσίνη, και δείχνει ότι υπάρχει μια καλή προοπτική για να παραμείνει στην ομάδα, και ένα θέμα και αυτό που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
0: Και ολοκληρώνουμε τα διαρκεία στο ρεπορτάζ, Γιάννο.
1: Διαρκείας πάρε πάρα πολύ καλά. Ο αρχικός στόχος ήταν τα 1926. Έχει σπάσει αυτό το πράγμα. Ξεπέρασε σήμερα και το πράγμα των
2: 2.249 το βλέπω τώρα.
1: 2.149 τώρα, ναι. Και πλέον ο στόχος είναι 5.000 και ακολούθως οι 10.000. Νομίζω ότι οι 5.000 είναι εφικτό και θα σπάσει, και το μεγάλο στόχος είναι οι 10.000, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας στόχος που πέρα από το αγωνιστικό, ότι δεν είναι και λίγο πράγμα μια ομάδα να έχει 10.000 συζωτήκες σε μια χρονιά, είναι και το οικονομικό και το αγωνιστικό με την προσέλευση του κόσμου. Υπάρχει ικανοποίηση, ο κόσμος ανταποκρίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Πούμε κάτι για τη φόρμουλα η οποία συνεχίζεται, φόρμουλα 1, και το επόμενο ραντεβού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί αποκλειστικά ζωντανά από το Ωμέγα. Θα έχουμε το αυστριακό Grand Prix. Είναι το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται, 27 και 28 Ιουνίου, στην καρδιά της Αυστρίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 5 παρατέταρτο η αγωνία κορυφώνεται με τις κατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 3 Φρίξος, Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους φίλους της Φόρμουλα 1 στο Φόρμουλα 1 Pre-Race Show, ενώ στις 3 και 45 το Mega Channel θα μεταδώσει αποκλειστικά και ζωντανά το Grand Prix της Αυστρίας. Το αυστριακό Grand Prix αναμένεται να προσφέρει ακόμα ένα ξεχωριστό θέαμα στη φετινή σεζόν της Φόρμουλα 1, με τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς σε μια πίστα που δεν συγχωρεί την παραμικρή αδράνεια.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό και στον εκπρόσωπο τύπου του Μαυροβρασίνου, Ανδρέα Παναρέτου. Ανδρέα, γεια σου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες.
2: Λοιπόν, την Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τόσο τον Γιώργο Κωστή, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα και στον πάγκο, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε διευθετήσει και θα γίνει μια διάσκεψη τύπου την ερχόμενη Τετάρτη, στις 24 του μήνα, και θα γίνει η παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας, αλλά και του νέου μας προπονητή, του κ. Γιώργου Κωστή.
0: Με τα θέματα προγραμματισμού, έχετε ανακοινώσει κάποιους παίχτες, έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
1: Ναι, έχουμε ουσιαστικά ανακοινώσει 4 ποδοσφαιριστές, τον Ανδρέα τον Φράγκο, τον Μάριο τον Μπεχλιβάνη, τον Χριστόφορο τον Φραντζή και τον Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό τον Ναΐσον, ο οποίος είναι και ο τελευταίος που ανακοινώσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Η προσπάθεια είναι τις επόμενες μέρες, είναι και ώρες σε αυτόν τον σχεδιασμό που γίνεται, σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται δεδομένη στιγμή η ομάδα, όπου η αριθμή που πρέπει να γίνει στελεχώς είναι μεγάλη. Μπορεί από ώρα σε ώρα να υπάρχουν πράγματα, ανακοινώσιμα, αλλά όπως πάντα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
0: Mm. Έχετε κάνει πρόταση στον αγαπητό Βρίκη που έπεσε στον Απόλλωνα?
1: Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
2: Θα προκύψουν σύντομα και άλλες ανακοινώσεις ενώ μέσα στη βδομάδα, ίσως και την Τετάρτη που θα είναι η διάσκεψη?
1: Είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ, να συνοδευτεί η διάσκεψη τύπου και με κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, αν δεν γίνει την Τετάρτη, θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσιμα πράγματα για τον κόσμο μας.
0: Είχαμε και μια έτσι τοποθέτηση του Ταβάρες με βάση το τι είχε πει ο πρόεδρος Πέτρος Σάβα και στην εκπομπή μας. Το σχόλιο σας, αν θέλετε να κάνετε.
1: Εγώ δεν θέλω να δεν θέλω να μιλήσω επί προσωπικού ή να πάρω κάποια θέση όσον αφορά το συμβάν. Ουσιαστικά έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου της ομάδας μας. Δεν θα τις σχολιάσω. Αυτό που θέλω να πω, αυτό που μπορώ να πω εγώ και να κάνω, είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας και των γεγονότων. Είναι δύο τα δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε, είχε έναν τραυματισμό την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Η γνωμάτευση ουσιαστικά και ο τραυματισμός που είχε ήταν μια φλάση ουσιαστικά, η οποία θα τον κρατούσε εκτός γηπέδων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ούτε εδώ θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλά θέλω να πω τα γεγονότα και μετά ο καθένας, και εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη, μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρονικό πλαίσιο που υπήρχε το είχε υπερεύει, ας πούμε. Δηλαδή από τις εβδομάδες που έπρεπε να επιστρέψει από τον τραυματισμό, αυτό το πλαίσιο είχε διευρύνθει. Εν συνεχεία είχε πάει και στο εξωτερικό και όταν επέστρεψε και ήταν σε κατάσταση επιστροφής και μπήκε μέσα με τις προπονήσεις της ομάδας, προς τα τέλη κάθε εβδομάδας δεν μπορούσε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπήρχε ενόχληση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα το δεδομένο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το ποδοσφαιριστή να μην αγωνιστεί ξανά από εκείνη την αγωνιστική που έμεινε εκτός. Το άλλο το σημείο που πρέπει να αναφέρουμε, που είναι το άλλο το γεγονός, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής διατηρούσε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης από την πλευρά της ομάδας, αυτόματης ανανέωσης, σε ένα χρονικό πλαίσιο λεπτών που θα έπαιζε τη σεζόν. Αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά, αυτό το όριο, το έχασε για 12 λεπτά, όπως ξέρεις. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που θέλει.
0: Μάλιστα. Ο Ορχάν Τζεπάρ έχει λεχθεί ότι εξέφρασε επιθυμία να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έτσι, τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό, το έχω επιβεβαιώσει και εγώ. ο Τζεπάρ για οικογενειακούς λόγους θέλει να αποχωρήσει όχι από τον Ολυμπιακό, από την Κύπρο.
0: Κύπρο, ναι, ναι.
1: Από την Κύπρο, ναι. Είναι μέσα σε μια διαδικασία συζητήσεων. Είναι και ο πρόεδρος σε συζητήσεις με τον παίχτη και τον μάνατζερ του, ώστε να βρεθεί κάποια λύση για να μπορέσει να αποχωρήσει. Αλλά είναι αυτό που έχουμε πει κάθε φορά, ότι από τη στιγμή που διατηρεί συμβόλαιο θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή για να γίνει η επιθυμία αυτή
2: η ακλήρωση. Ναι.
0: Θέλετε, Ανδρέα Παναρέτου, να συνεχίσετε τη συνεργασία σας με Βιρίνια και Μαουρίτσιο Μπαρπόσα? Κάνατε προτάσεις ή έχουν τελειώσει αυτοί οι παίχτες?
1: Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που, ας σας πω, το ποτέ δεν μπορώ να είμαι σίγουρο γι' αυτό, όπως και κανένας μας. Ήδη όπως θεωρείτες αυτοί ήταν βασικά στελέχη της ομάδας.
0: Γι' αυτόν το ρώτησα.
1: Ναι, είναι δύο παίχτες οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα. Είχε γίνει μια προσπάθεια και μέσα στη σεζόν για πρόωρη επέκταση, δεν είχε τελεσφορήσει. Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, κανένας εκ των δύο δεν είναι κοντά στο να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω σε καμιά περίπτωση. Ναι. Το να επανέλθει η ομάδα είτε για τους δύο είτε για έναν από τους δύο.
0: Θα πει κάτι ο πρόεδρος άραγε για επενδυτές στην μεθαυριανή διάσκεψη?
1: Ο πρόεδρος θα είναι εκεί και θα είναι στη διάθεσή σας.
0: Μάλιστα.
1: Για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να την απαντήσει.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα.
2: Απόγευμα.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ουσιαστικά τώρα θα κλείσουμε, Μάκη, να επιθυμίσουμε λίγο το σημερινά παιχνίδια του Μουντιάλ. Γιατί είναι πάρα πολλά, είπαμε, ιδίως τα ξημερώματα. Απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία. Τα μεσάνυχτα ακριβώς στις 12 Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί Νορβηγία-Σενεγάλη. Και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία.
1: Θα υπολογίσω ότι θα δεις πρώτον και τελευταίο.
0: Ό,τι προλάβω. Εντάξει, ναι, αυτό το
1: μεσάνυχτα και
0: 3 αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μόνο αν είναι ο τελικός η ώρα 3 το πρωί, για χάρη του τελικού να κάτσω να το δω. Έτσι, χάρη δεν τους κάνω.
1: Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε να πέσετε όμορφα το υπόλοιπο της Δευτέρας. Θα έχουμε σε λίγο διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και βγει στον αέρα, θα ακολουθήσει η εκπομπή Game Time 2 και κάτι με Πολύβιο Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Είστε καλά.
0: Γεια σας. Keep

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ανταποκριτή της Ομόνιας και συνεργάτη του Super Sport 14 Αντρέα Χρήστο, 30χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κοντιέ Γιορίς βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει η Ομόνια. Στο ραντάρ της Πάφου Αγγελόπουλος, Γκούκα και Μπιέλ είναι μία ανάσα από τις υπογραφές. Μόλις φύγει το Μουντιάλ, θα πρέπει να σκεφτεί και να αποφασίσει για το μέλλον του Λουκάση, να ανέφερε στο σταθμό μας ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ είναι ο Χάμπος Χαραλάμπους του Άρη. Αύριο η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ στην τελική ευθεία απόκτηση του αμυντικού Μάικ Φαντερχόρν. Έμφαση στη μεσοεπιθετική γραμμή δίνουν στον Αποέλ. Οι επαφές για το θύμα επενδυτή προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς. Σε πρώτο πλάνο, ο Γκέρετς για τον πάγκο της Ανόρθωσης αναμένουν την απάντηση του Σένση στην κυρία. Μετά τον Όσμπολτ, η προσοχή στον Απόλλωνα στρέφεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πρόθεση της ομάδας του Μασέκο να τον πουλήσει, η Άρη στρέφεται προς άλλες επιλογές για την επίθεση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ο Ολυμπιακός Λευκοσίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Αλέξανδρο Λόλι. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Παρουσιάστηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής. Ο Λύση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει ήδη στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Ελουστόντο και Χαντζητιάκος είναι οι επιλογές για την ενίσχυση της άμυνας. Τον Άρον Μάρτιν εξετάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας Ολυμπιακός Πειραιός. Η Τότεναμ κινείται για τον Χάκπο με τον Ρομπέρτο Ντεζέρμπι να τον θέλει στο νέο project. Οι Λονδρέζοι ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στη Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
17: Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός.

0: 5.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
7: Turn it up, one and then game. Then

0: real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι μια υπέροχη μέρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με τη Δευτέρα, με ηλιοφάνεια, με κίνηση στους δρόμους, με game time. Έχουμε όλο το πακέτο και όταν έχει κίνηση μπορείτε να μας ακούτε πιο προσεκτικά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, υγιέστατοι πάνω απ' όλα και να χαμογελάτε όπως χαμογελά ο Λεωνίδου αυτή τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καταρχάς, και το όπως άρχισες το κυρίες και κύριοι, νόμισαν να βγάλεις λόγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Όπως το Μακάριο.
0: Α, έτσι ήταν ο Μακάριος. Χαιρετώ και ο φίλο μου Δημήτρη τον Κυριακού.
2: Καλησπέρα.
0: Και τον Χρήστο Παναγίδη. Και ο Πολύς Αλεξάνδρου εδώ μαζί μας στο στούντιο. Πολύς Αλεξάνδρου. Είμαστε τετράδα συμπληρωμένοι. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Από τις 2 μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας στον Super Sport 104. Εκπέμπουμε με Κύπρια στους 104. Και πάμε να απολαύσουμε και τη σημερινή μέρα με δικές σας παρεμβάσεις στο 77-77-10-20 και γραπτά μηνύματα στο 23-24.
1: Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo McDonald και CableNet, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να τα λέμε από αέρος. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου, σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release PAM, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ στον κολλητό μου χρόνια πολλά. Παντρέψαμε τον το Σάββατο, τον Δαβίδ με η Σοφία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είναι ευτυχισμένοι, βιώνα θόσπαρτο.
1: Μάχη πολύ, υπομονή.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Παλιό, είπε του το
0: τότε. Είπα του το φυσικά, να ξέρει. Εντάξει, είναι ερωτευμένα πολλά παιδιά, χαιρούμε του. Και όλοι είμαστε ερωτευμένοι, αλλά θέλω να ανακηρύξω τον εαυτό μου ω τον MVP του γάμου. Ανέλαβα το κομμάτι του ποτίσματο των καλεσμένων. Εντάξει, ανέλαβα το μόνο μου, δεν κανένα τον ρόλο. Δηλαδή, μόνο μου ανέλαβα τον ρόλο. Το ζευκάρι είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνω. Να αναλάβω τον λόγο, την ώρα που έρχεται για τον πρώτο χώρο, έφυγε να ξανάρθει για την τούρτα. Λέω Αμερικανιέ, ή βράμεντα με τα παιδιά, γιατί δεν είναι και μισή Αμερικάνοι. Πάλι κουβέντα του τι. Το λόγο με εύκολα το δημόσια, μια χαρά εναχώθηκα.
1: Άρα νιώθει υπερήφανο για τον εαυτό.
0: Ναι, αλλά ανέλαβα το αλκοόλ στο γάμο να πάει σωστά η διαδικασία, να το καταμοιράσω σωστά. Και επειδή είχαμε και διάφορου ακροατέ στο γάμο, έρχονταν να μιλούσαν μου, είχε βαγεί μου συμμαθητέ όπω τον πρόεδρο του λυκείου μου τότε, ο Στέφανο τον Παρπότσαν, τον επικαλούμε σαν μάρτυραν αυτή τη στιγμή, ότι οι μύθοι που είχα ξεσπάσει κάποτε σε κάτι μπάτσελορ που πήγα για 7-up και άσπρων αναψυχτικών έχουν επισήμως καταρριφθεί. Για τους παλιούς ακροατές που ξέρουν την υπόθεση κάποτε.
1: Σε το μάξιμου σε 5 λεπτά να πάρω φωτογραφικό ή λίγο.
0: Επικαλούμε μάρτυραν, τον οποίο περιμένω να βγει στο ράδιο. Μόνο τον και κλείω η συζήτηση, έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αυτή την εβδομάδα την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Θα πρέπει να ακολουθήσατε τα βήματα στα social media του σταθμού, του Super Sport 104, σε Facebook, Instagram και TikTok. Να κάνετε like στην σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε κλήρωση φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στην εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Να θυμίσω διαγωνισμό με την Electroline. Τρέχει στο Instagram συγκεκριμένα για ένα φούρνο πίτσας Vit Piccolo. Ρωτάντε 16 να αξίας 699 ευρώ. Follow Super Sport 104 και Electroline Shops. Like στο post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Διαγωνισμός λίγη 15 εβδόμου. Επίσης η Φόρμουλα 1 συνεχίζεται και το επόμενο ραντεβού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 είναι προγραμματισμένο στην καρδιά της Αυστρίας το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου. 27 Ιουνίου στις 4:45 αγωνία κορυφώνεται με αφορμή τις κατατακτήρες δοκιμές. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 3 η Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους φίλους της Φόρμουλα 1 στο Φόρμουλα 1 Pre-Race Show, ενώ 3:45 το Mega Channel μεταδίδει αποκλειστικά και ζωντανά τον Grand Prix της Αυστρίας. Το Austrian Grand Prix αναμένεται να προσφέρει ακόμα ένα ξεχωριστό θέαμα τη φετινή σεζόν της Φόρμουλα 1, με τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς σε μια πίστα που δεν συγχωρεί την παραμικρή αδράνεια. Πάμε, κύριε Παναγίνη.

0: Θέλω να καλωσορίσω στο σπίτι του τον βασιλιά της Ευρώπης, τον άρχοντα των Άγγε Μοναδικών, Ζέλικο Μπράτοβιτς, ο οποίος μας έχει κάνει την τρίχαν κάγκελον από το Σαββατοκυριακό που πέρασε, ο Πολυνίκης του θεσμού. Πλέον νομίζω δεν τίθεται αμφιβολία ότι...
1: Είναι κατεγραμμένα κάτω, ναι. Είναι αριθμή, είναι κατεγραμμένη.
0: Δεν τίθεται αμφιβολία ότι με αυτήν την κίνηση ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα. Ευχαριστούμε φυσικά όλα τα μάγια προσφορά του για το 7ο.
1: Θα ήθελες να γυρίσει σελίδα.
0: Γυρίζει με το Ζελικό.
1: Και σημαίνει ότι γυρίζει σελίδα.
0: Έχω τόσα να θυμάμαι, ο μικρός Λεωνίδου κλαίει μέσα του από συγκίνηση λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Είναι η δεύτερη φορά που κλαίω για αθλητικό γεγονός. Την πρώτη είπα σας την. Είναι η δεύτερη φορά που.
1: Η πρώτη
0: στο κύπελλο με Nike, μην πάφω. Και η δεύτερη ήταν.
1: Στο κύπελλο, πια στο κλάμα.
0: Αφού ήταν τίπλα η σύζυγο, και πατρευκά στα μετά από τρεις εβδομάδες, και λέει μου, κανόνισε τρεις εβδομάδες αμέγκλες. Δηλαδή, μου, εγώ έφυγα, λέει μου. Έβρετα μου δικηγόρο μου. Επιέστηκα πολλά η 14η Ιουνίου να κλάψω, αλλά δεν τα κατάφερα. Οπότε εντάξει, τέλος πάντων, να μείνουμε στο Ζέλικο. Εντάξει, ρε φίλε, σου πω, με έχει χρόνο να είμαστε πίσω δάχτυλο μας. Είναι μεγάλο σαν μενούλι με κάποιες αναμνήσεις, επειδή είμαι αθλητικογράφος, πρέπει να μιλώ με κουτάκια και.
1: Μα εν και είπα δηλαδή... κάτι. Εγώ και νόμου που σου είπα, θα ήθελες.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Και είπα σου ότι είναι μεγάλο όνομα, αλλά έτσι υπογράφει κάποιο.
0: Όχι, εννοείται.
1: Επειδή ήρθε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να ξαναπανέλθει ο Παναθηναϊκός.
0: Επικοινωνιακά ο Παναθηναϊκός, ω Παναθηναϊκός, έστω και ανακοπλούν έξω, αλλάζει σελίδα. Τι δηλώσει του Ανταμάν δεν θε, βλέπει. Είναι το αντίθετο ο Ζέλικο. Δηλαδή είναι πολύ πιο συγκρατημένο, δεν πέτα στα σύννεφα. Και όντω κανένα δεν υπογράφει επιτυχία μόνο με ονόματα. Όμω ένα προνήτη του Βεληνικού στον Μπράντοβιτς, ατάκια του τύπου είναι μεγάλο, να θυμίσω ότι ο Ιφκοβιτς ήρθε πιο μεγάλο στον Ολυμπιακό όταν επέστρεψε. Και αν την Ευρωλίγκα, όχι, δεν λέω είπε εσύ. Λέω ότι όσοι λένε πω εξεπερασμένο, νομίζω δεν
1: είναι. Εντάξει, τσιν τον Τζερόν όμω υπήρχαν τα συστήματα που υπάρχουν τώρα.
0: Δεν υπήρχαν συστήματα, δεν το σε
1: πέσει. Εν υπήρχαν τα συστήματα που υπάρχουν τώρα, ρε φίλε. Δεν ήταν τον μπάσκετ το ίδιο.
0: Αντιπαρέρχομαι το σύστημα σου να μειώνει τον Παναθηναϊκό.
1: Ρε, δεν μειώνω τον Παναθηναϊκό. Μα γιατί να μειώσω τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, είναι μια επιστροφή που ταράζει λίγο τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα έλεγα Δημήτρη τη γνώμη σου έτσι σε συντομία για το Ζέλικο. Δεν τον πρόλαβε εσύ.
2: Όχι ότι μπορούσα να δω από το YouTube και γενικά αναλύσεις του Μπράντοβιτς.
0: Τι αδικία ρε φίλα, μην προλαβαίνεις.
2: Και το τι έκαμε με τον Παναθηναϊκό. Αλλά εγώ θα πω τη γνώμη μου ακριβώς για τον Μπράντοβιτς. Να πω τη γνώμη μου για τον Γιώργο τον Λεωνίδη, ο οποίος σήμερα στο γραφείο δεν μπορούσε να σχολιάσει τίποτε άλλο πέρα από την επιστροφή του, όπως τον χαρακτήρισε, του βασιλιά του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πραγματικά απίστευτο ότι...
0: Και να απολογηθώ στους συναδέλφους μου για την ηχολήπαση.
2: Και όλα απολογηθείς και εγώ τα είδα να κάνω.
1: Έχουμε να περάσουμε μεγάλες στιγμές στην νέα περίοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πολύ μεγάλες στιγμές.
0: Εσύ έγινες πατέρας δύο φορές στη ζωή σου, μακάρι όλα τα μωρά του κόσμου καλά. Όσοι γίνεται πρόσφατα γονείς στο τελευταίο διάστημα, συνίσταται να πάρεις νεογέννητο μιας εβδομάδας μπάσκετ σε κλειστό στην Ελλάδα.
1: Ρε μα πέλανες, ρε.
0: Ρωτώ δηλαδή, θέλω να μάθω. Τα αγωνίες στο τελευταίο διάστημα, συνίσταται να πάρεις νεογέννητο μιας εβδομάδας μπάσκετ σε κλειστό στην Ελλάδα.
1: Ρε μα πέλανες, ρε.
0: Ρωτώ δηλαδή, θέλω να μάθω.

0: να πεις, έτσι, ξεφεύγω την ποδοσφαίρα, αλλά επειδή άκουσα πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα για πρόσωπο μου, κάποια στιγμή είμαι άνθρωπος, εγώ λυγίζω και θέλω να απαντώ και θα επικαλεστώ κάποιον που με είδε με τα ίδια του τα μάτια.
1: Πώς ήταν
0: το Σάββατο, ένας Λεωνίδου ενεργός και που έδειξε ότι έχει αντόχια στη διασκέδαση, ρε κουμπάνε.
1: Φίλε, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως σκογιάζουν να έχουμε μια σπράιτ.
0: Κατάλαβα τον, όπως ευκήκε να σου πω και να κάνω, ήταν για κλείσιμο ο πρόεδρος.
1: Ήταν το πνεύμα του της διασκέδασης του Σαββάτων ο Γιώργιος ο Λεωνίδου. Εξεσήκωσε το κοινό, επότισε το κοινό, επότιστηκε και ο ίδιος.
0: Επανήρθε και η φωνή μου.
1: Και επανήρθεν και η φωνή του, μπράβο.
0: Είχα έννοια λαλό, θα βάλω καμιά άδεια λαλό, είπα πως θα πιένε εσύ λαλό την Δευτέρα. Επειδή, ξέρεις, λαλή μου στο πάρτι. Ακούωσε στο ράδιο συνέχεια, αν πάει ιδιοκτητής μαχαζιού στη Λάρναγαν, εστίασης, δουλεύει και πάει, έρχεται. Οπότε έχει ώρα και ακούει. Και χτυμάτω με σύντης, κάνουμε 6-7 δουλειές. Και λαλή με ακούω. Και λαλή του ένας παρέας του γιατί εμπιανεί και λαλή εν ηφκένω. Εσύ που το πες έθιμο, νομίζω πένω παρπότας εν ηφκένω. Έπρεπε να φκεί όμως. Έπρεπε να κάνει μια παρέμβαση. Αποκαταστήσει.
2: Άρα ίσως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος το βράδυ της.
0: Άθελα μου. Δεν μου αρέσει με το επίκεντρο. Άθελα μου.
2: Άθελα σου.
0: Σύντοτε ο DJ είχε οδηγές να παίζει αγγλικά. 4 λεπτά άντεξε. Απ' αίβρατον και έπεισα τον να βάλει νησιώτικα.
1: Σκέφτομαι να κάθεται ο Λεωνίδου πας στα αυτιά του ανθρώπου. Να βάλει και τον που θέλει, θα βάλει.
2: Φίλε μου, άκουα σου. Εκ πείρας που σου μιλώ, θα αντέχει παραπάνω από 5 λεπτά ο άνθρωπος. Σκέφτομαι να προσπαθεί να συγκεντρωθείς να ακούσεις το επόμενο τραγουδί και έχεις τον Λεωνίδου να σου μουρμουρά.
0: Φίλε μου, επέρασες καλά, ναι.
1: Περάσαμε πολλά ωραία.
0: Έμεινες και στο τέλος, άρα καταγράφεται ότι ήσουν ενθουσιασμένος.
2: Μάλιστα.
0: Είμαι επαγγελματίας, παιδιά, να πω, ψυχή του πάρτι, τι είναι η δουλειά μου πλέον, όποιος θέλει προσλαμβάνει με για τα επόμενα.
1: Ναι, πουλούμε τον το Σαββατοκυριακά πλέον.
0: Σαββατοκυριακό, δεν θα κάνω μεταδόσεις πλέον, να βγαίνω σε γάμους.
2: Έγινε,
0: να σε καλά, ρε πρόεδρε μου, να σε καλά.
2: Απλά, να πούμε το κάτι, εν ωραίο το καλαμπούρι. Εντάξει, αλλά πάντα να ξέρετε ότι όσον αφορά στο ποτό, πάντα με μέτρο. Α, είστε τον Λεωνίδου που πάνε το στόμα του και λάλλει πελάρες.
0: Επειδή είναι εύκολος να μην παραλείπονται. Εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε κουτσιά καθαρισμένα, παιδιά, να σοβαρομιλήσουμε και να πούμε ότι εννοείται πως αν θέλουμε να πιούμε μια νύχτα λίγο παραπάνω, εν οδηγούμε. Παραπαντρεύουμε την αρφή μας, τον αρφό μας, δεν πιάνουμε αυτοκίνητο. Να θα σταλούμε κουτσιά καθαρισμένα, το νομίζω είναι αυτονόητα. Δυστυχώς όχι πάντα, αλλά έτσι να είναι.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλειο.
2: Καλώς το Βασίλειο τον Μέγα.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Εγώ δεν διαβάζω στο μήνυμα που σου στείλα.
0: Πού έχει μήνυμα.
3: Στου 23-24.
0: Το μόνο μήνυμα 172 λέει ο Γιώργος Άσπρος ο Clear, δικός σου.
3: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Άσπρο Clear.
3: Ο Γιώργος μπορεί... Άσπρο Clear.
0: Να που σημαίνει το τόνο, όντως ήρθε.
3: Το άσπρο είναι το ποτό.
0: Μάλιστα, όχι ρε φίλε, εγώ άμα ξέρω ότι παντρεύω δικό μου, έμπαιρνω αυτοκίνητο.
2: Το clear and no sugar.
0: Εζήρω.
3: Όχι, το clear, να σου πω, έξω το αέρι.
0: Φίλε, που να παντρέψεις με καλό συγγενή θα με καλέσεις.
3: Γιατί με καλύτερος σου.
0: Αφού πετύθετε το concept είναι ότι πάω καλεσμένο και φτιάχνω τις βραδιές του κόσμου, λέμε.
3: Είναι ρε φίλε, για που να θυσούν αυτό και εγώ είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, ένα το διευθετήσω. Θα έρθω να σου αποδείξω ότι δεν ισχύουν τις οι φήμες. Αν
3: να πω διευθετήσεις εργατερός, να μην συγχρόνω να έρθει τα κάτω και να έρθει και να διευθετήσεις.
0: Ενάρθω με τον Πόλη την ημέρα που να έρθει το κούμπο στην Κύπρο, να σου μοιάζω φέρω από εκεί για να ρεφάρει.
3: Εγώ είπα σου ο Πόλης είναι μπορεί να έρθει πιο γλύο ρε που λόγω.
0: Ναι, είδαμε τον που ήταν και δίπλα και φιενάτε. Τούτι είναι μονίμο Λεωνίδου πρέπει να σταματήσει κάποτε.
2: Πού ήμουν δίπλα.
0: Ήταν δίπλα στις περιοχές σου και φιενάφηκες σε για να διώνατε το κούμπο.
2: Ήμουν εκεί σωματικά, πνευματικά, ουδέποτε ήμουν.
0: Αλλά δεν τον παρατηρείς τον Πόλη.
3: Η παρέα που ήταν μόνο ο ένας και μόνο ο Πόλης δεν ήταν. Οι άλλοι ήρθαν όμως.
2: Α, είδες.
0: Ούτε εγώ πει, ούτε
3: εσύ αντιπρόσωπο.
0: Είχες αντιπρόσωπο για μέ.
3: Είχα και όλοι ένα.
0: Ένα στήλο και εγώ κανένα, να ρε φάρω. Αύρο, κάνε ένα στήλο και εγώ.
3: Εγώ
0: συμφωνώ
3: εσύ ότι
0: μπορεί
3: να
0: τη πιο γλυόρα μπορεί να είναι. Να συμφωνήσει,
3: ναι, μου
0: παιδιά, στο τυρού είναι τώρα, είναι να πει όχι. Να αφορμή γυρεύκη.
2: Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε λίγο για μάπα. Κι αν εξεχώρισε το Μουντιάλ.
3: Μα ξεχώρισε το Μουντιάλ, είπαμε, η Αργεντινή.
0: Πόψε ο Μέση να κάνει ο θαύμα του, βάλε.
3: Εντάξει, ρε φίλε, η Αγγλία τα δύναμη.

0: σωστό, ο Πόλης όμως δεν τους πάει, δεν ξέρω γιατί.
1: Να σου πω ότι η Αργεντινή το πρώτο παιχνίδι ήταν η ερώτηση στο πρωί, δεν το είδα, η Αγγλία αν είδατε όμως ήταν...
0: Με Κροατία το 4-2 λες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, φίλε, στείλαμε μου και εμένα ένα αισιοδόξο μήνυμα, όμως βλέπεις και για την Ισπανία τι λέγαμε, τώρα λέμε ότι έβαλαν
1: 4-2
0: στην Αγγλία. Ε, φίλε, μα η Ισπανία παίζει με Σαουδική Αραβία. Εντάξει,
2: πρώτο μάτσο παίζει με Αλγερία, δηλαδή
3: το πράσινο ακροδί.
0: Sorry, ναι, συγχύσαμε. Αργεντινή έπαιζε με την Αλγερία. Sorry, Ισπανία.
1: Και πολλά καλή την Ιππιάν και χτίσεις σου παλιά με την
0: Ουρουγουάη.
4: Έχει ομάδες που δεν τις υπολογίζει και εντιαμε. Μαρόκο.
3: Υπολογίζει
1: το Μαρόκο είναι δυνατό.
3: Το Μαρόκο απέδειξε μας λάθος.
4: Η Γερμανία δηλαδή, ελλή ομάδα.
1: Εντάξει ρε φίλε, η Γερμανία να
4: παίξει έναν παιχνίδι καλό με.
1: Εντάξει, το δεύτερο εντύχερο που γύρισε.
0: Βασιλή, το Μαρόκο το 590 είναι αρτή πρώτο στον όμιλο του, πιστεύεις, ή εν έχεις εικόνα του ομίλου τώρα εσύ.
1: Ποιο είναι, ευθύνη μου ομίλο για σου πω.
0: Είναι η Βραζιλία μέσα σίγουρα και Αϊτή.
3: Είναι Βραζιλία, Σκωτία, Αϊτή.
1: Μαρόκο παίζει με Αϊτή νομίζω τώρα, νομίζω είναι πρώτο.
3: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πάει πρώτον πιστεύεις.
1: Μπορεί να πάει, σίγουρα 100. Αν είναι πρώτον τώρα και παίζει με Αϊτή, να χάσει.
0: Ναι, που πάνω, ναι, να δω τι ομίλος είναι. Ο τρίτος. Εμπρόδον με Βραζιλία. Εντάξει, Βραζιλία έχουν τους Σκοτσέζους όμως, ναι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και κι όνα καμονική να φάμε εμπρόδον το Μαρόκο, νομίζω το Μαρόκο. Τώρα, εκτός και να βάλει καμιά δεκαρκάν κόβει η Βραζιλία.
0: Η απάντηση είναι ναι, κύριε 590. Μπορεί αυτή η πρόοδο, έχει καλές πιθανότητες, έχει 40%.
1: Εγώ με τη ζώξω με την Αργεντινή.
0: Ναι, έχεις κάθε δικαίωμα.
4: Άντε να δούμε.
1: Να σου
4: όχι, εγώ είμαι με τη Βραζιλία, αν είπα. Όχι, είμαι με τη Βραζιλία. Αρέσκει μου η Βραζιλία. Αλλά γενικά, τούτες οι ομάδες Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, αρέσκουν μου.
1: Ναι, οι λατινικές ομάδες.
4: Το ταπεραμέντο των ομάδων αρέσκουν μου.
1: Ναι, ο Λεωνίδου ποιον υποστηρίζει.
0: Ο Λεωνίδου λέει ότι η Γαλλία να λότσαμε.
1: Εσύ δεν την είσαι πάνω ρε πολύ, άρα η Γαλλία το πιάνει.
4: Να μην περάσεις τους 8 η Γαλλία.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Θέλω να κάνω μια πρόταση στον κύριο Μπόλη.
4: Ναι.
5: Ως υπεύθυνος του ραδιοφωνού.
4: Ναι.
5: Στον κύριο Λεωνίδου να παραχωρήσετε μια εκπομπή από τις 12 και μετά μέχρι το πρωί. Ούτως ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει που μέσα του ένα ουλό που κρατά και οπότε βρει μικρόφωνο ξαπολάτα, γιατί στο γάμο οριακά ο ζευκάρι να μην προλάβει άκοψη ντουρτά. Γιατί ο άνθρωπος εμιλούσε.
0: Μα ήσουν παρόν.
5: Βεβαίως και ήμουν παρόν.
0: Μα ήταν έτσι, όντως εμιλούν έτσι πολλά.
5: Γιώργο μου.
0: Εμπού τον ενθουσιασμό.
3: Εμπού
0: τον ενθουσιασμό όμως, επάντρευκα κολλητό.
4: Λέω, άκουα, το όνομα σου.
5: Απόστολε.
4: Απόστολε, άκουα, μου έδωσες μια λαμπρότα την ιδέα.
0: Α, και εσύ είπες ότι
4: θα την επεξεργαστώ. Και τουλάχιστον το θετικό θα τον βλέπω μπροστά μου.
5: Έχουμε οδηγούς που πάνε στα φορτηγά που κάνουν συγκούρσες τη νύχτα. Να τους μιλά, να μην ποτζιμούνται, να ακούνται τα πράγματα. Γιατί μπράβο η Χίση, να κάνει και έναν κοινωνικό έργο με την ομιλία του.
0: Εμπήγαινε τραγούδι του Ολυμπιακού, ήρθε να γύρευκε με που είναι ο Απόστολος εμείς στη θύρα 7. Που γύρευκε κάτι φουρνιά, ό,τι άκουα και την ώρα δηλαδή. Αλλά που μπήγαινε το δεν θα πας πουθενά, εξαφανίστηκε.
5: Ήσουν ωριακά να τραγουδήσεις Μπαρτζόκα.
0: Ωρι, βλέ, τόσο χαλιά.
5: Ήσουν τόσο χαλιά, φίλε. Ήσουν τόσο χαλιά.
0: Δεύτερος που μου πένε νυφκένει και έπεισα τον αυκιά.
4: Ναι, κατούτης έβαινα, κάτι είχε μέσα.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, πώς το λέω, να σε καλά.
4: Διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
23: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας και εκτός από Εκολτ και Κεβολέ να ευχαριστήσω και τα εστιατόρια McDonald's γιατί φέτος το FIFA World Cup 26 παίζει και στο κινητό σου. Μπες στο McDonald's app και ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκριμάς στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελές σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε στο πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά ολοκλήρωσε Daily Challenge και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's app. Και να διαβάσω και τρία μηνύματα. Χαιρετίσματα στο Ζέλιγο από τον Μπαρτζόκα. Γαβραντώνης, πάλι θρύλος πρωταθλητής, λέει ο 354. Ολλανδία νικητής διοργάνωσης, στάνεται ακόμα, λέει ο 590. Και ο 029 λέει Κουμπάρος. Α, είναι ο Νικόλας ο 029. Εδώ ήταν. Κουμπάρος εδώ. Όταν το αλκοόλ έλειψε ώρα 3,5, επότιζε μας νερό ο κύριος Λεωνίδου. Έλειψε τα όλα, λέει. Λοιπόν,
1: θέλοντας και πήγαμε την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, θα πάμε σήμερα σε αθλητικό πλέον περιεχόμενο. Καθαρά στο 77-77-10-20 και στο 23-24 με τα γραπτά σας μηνύματα. Και ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε και τον επόμενο. Γεια σας. Όχι, ένωση για σας. Πήρα τις ρίσκων και είναι δικαιωθικά. Συμβαίνει για τις καλύτερες οικογένειες, κυρίες και κύριοι. Ουδέν πρόβλημα. Σε λίγο θα έχουμε όμως, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Και νομίζω πολύ μου να σχολιάσουμε λίγο τα του Μουντιάλ. Θέλεις, γιατί εντάξει, μεταγραφές τώρα πάνε, έρχονται, ονόματα διαβάζουμε, προετοιμασίες τώρα ξεκινούν. Μουντιάλ, τι κράτησες μέχρι τώρα, αν έχει μια ομάδα που στη δεύτερη της αναμέτρησης σε έπεισε, δεν σε έπεισε?
1: Φίλε, δεν το θέμα αν έπεισε με ή δεν με έπεισε. Εγώ βλέπω ότι οι Γερμανοί, εκείνο που ξέρουν, παίζουν. Μου έκανε μια ομάδα ότι είναι φορμαρισμένη. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η Γερμανία, αλλά τη βλέπω να προχωρά.
0: Όταν εσείς ζητούσαμε για παίχτες, sorry που σε διακοπτώ, δεν είπα πουθενά για τον Ντένις Ουνταφ της Στουτκάρδης. Και γιατί είμαι αδικαιολόγητος? Δεν ανοίξα ακόμα το CV, το βλέπεις ότι δεν το είδα. Αν εντός που θυμούμε, και είσαι μάρτυρας ότι δεν το είδα, έπαιζε στη Σεντ-Ζιλουά, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Του έκανα παιχνίδια στο Βέλγικο και έκανε μου τρομερή εντύπωση, είναι το εδώ, που το 20 στο 22. Έπαιζε στη Σεντ-Ζιλουά, ήταν πάρα πολύ καλός, έβαλε πάρα πολλά γκολ.
1: Προχτές δεν πήγαινε αλλαγή και σκόρα.
0: Έχει τρία γκολ τώρα. Είναι πολύ χαρισματικός επιθετικός και νομίζω θα μπορέσει να εξαργυρώσει την παρουσία του με μεταγραφή. Στη Στουτκάρδη.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χριστάκη μου.
3: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, ευχαριστούμε
0: καλά, εσύ, εσύ, Χριστάκη μου.
3: Πώς βλέπετε το Μουντιάλ, παιδιά?
0: Βλέπω Ισπανία, Αργεντινή να πηγαίνουν μακριά.
3: Εγώ βλέπω τη Γερμανία, Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Οι απόψεις διείστανται. Και γενικά μες στον κόσμο δηλαδή οι απόψεις διείστανται.
3: Είχα το πρώτο παιχνίδι της Γερμανίας, ενθουσίασε με. Όχι γιατί έπαιζε με πιο μικρή ομάδα, το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές.
1: Είμα η Γερμανία και σταματούν ποτέ.
3: Ναι, προχτές δεν του έπτουσε να πω για αλήθεια. Άκουσα την δυσκολευτήκα. Αλλά δεν είχε εύκολη ομάδα στο Μουντία. Είναι όλοι επαγγελματίες στο φουτ.
1: Μα ας πω κάτι, ακόμη τώρα δεν λιώνει η δεύτερη αγωνιστή.
3: Και οι παίκτες, οι περισσότεροι, κουρασμένοι. Γιατί παίζουν τόσα από τα παιχνίδια που νομίζω ότι φτάνει στο ζενίτ.
1: Έτσι νομίζω.
3: Έρχομαι μου, γιατί να έχετε εγώ ένα νέο.
0: Εντάξει, αύριο είναι η παρουσίαση Καμορανέζη. Ο Φαντενχόρν, ο Ολλανδός, 33χρονος, στόπερ, δεξιοπόδαρος, είναι αρκετά κοντά. Νομίζω τα τυπικά μένουν, πρέπει να θεωρείται παίχτης της ΑΕΚ, αλλά να περιμένουμε την ανακοίνωση, να μην προτρέχουμε. Όταν ανακοινωθεί το κάνουμε επίσημο. Αλλά είναι αρκετά κοντά. Εντάξει, προχωρά ο σχεδιασμός. Πρώτη φορά να ρωκα κάνει τόσες μεταγραφές πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Νέος προπονητής για πρώτη φορά, όχι Ισπανός, με την έναρξη της προετοιμασίας. Άρα πάει σε ένα άλλο κόνσεπτ. Ο Ρέπας είναι μια επιλογή που Καμορανέζη ήταν μαζί στη Μάριμπορ. Μετά από συζήτηση και με τον Ρόκα, ήταν ήδη στη λίστα από πριν φυσικά. Εντάξει, γενικά προχωρά ο σχεδιασμός. Μένει ένα δεκάρι, ο στόπερ να ανακοινωθεί όποιος και αν είναι, και ένας επιθετικός καταλόγου Β. Αλλά δεν αποκλείεται να προκύψουν προς τις αφαιρέσεις στη συνέχεια.
3: Α, καταλόγου Β ο επιθετικός.
0: Ναι.
3: Ήταν να φέρουν κανένα. Έτσι, καταλόγου άρθα που είναι ο Καμπρέρα είναι τραυματίας.
0: Εντάξει, είναι ο Μπάγκιτς με τον Αντερέκεν και θα έρθει το 27 πίσω ο Καμπρέρα. Είναι τόσες πολλές οι θέσεις για να δοθεί, νομίζω, τρίτη θέση σε επιθετικό τώρα αυτή τη στιγμή. Τέταρτη ουσιαστικά, γιατί είναι και ο Καμπρέρα ως επιλογή. Αλλά λείπει τώρα.
3: Να δούμε, να κρίνουμε μετά.
0: Ναι, Χριστάκη μου, να σε γάλα.
1: Ο Καμπρέρα το 27.
0: Επίσης, Χριστάκη μου. Αλλά δεν είναι πρέπον και σωστό να τον μένει γράψει τώρα, αρχίζει να γράψει το Γενάρη.
1: Γιατί, γιατί δεν το κάνουν οι ομάδες αυτό.
0: Sorry, θέσα λάθος. Δεν είναι πρέπον για μένα. Ενώ σε θέμα προγραμματισμού δεν θα βγει σωστά. Καλύφθηκες 17 θέσεις τώρα τον Αύγουστο, χωρίς τον Καμπρέρα. Το Γενάρη ποιος είναι να φύγει να γραφτεί ο Καμπρέρα?
1: Γιατί το Γενάρη είναι
0: και μα σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξει κάποιον.
1: Ναι, αλλά το πράγμα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αφήσει εκτός λίστα τον Καμπρέρα για να φέρει έναν επιθετικό, και μέχρι το Γενάρη να δει πώ θα ρεουλάρει το.
0: Τι θα τον κάνει στο
1: Γενάρη? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση το Γενάρη να με φτιάξει κάποιον?
0: Μπορεί να με φτιάξει, ναι. Δεν εννοώ όμω ότι φεύγουν παίχτε στο Γενάρη. Μπορεί να με φτιάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πράσεις 16 είναι τον Καμπρέρα για μένα. Αν θέλεις να... Αν δεν θα γράψει όλη την χρονιά, οκ. Okay. Αν κάτι που
1: συμπληρώνει. Δηλαδή θεωρείς το παράλογο δηλαδή να το κάνει αυτό?
0: Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό για μένα, κατά την άποψη.
1: Ρε φίλε, άστο τι θεωρείς εσύ σωστό. Μια πρακτική που γίνεται.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει
1: ξανασυνομίσει. Πολλές φορές που γίνει.
0: Ερωτάς με για ο Ρόκα στην ΑΕΚ, δεν θυμάμαι αν είσαι παρόμοιο περιστατικό τέτοιο. Μπορεί να είσαι και το θυμούμε. Για να σου πω τι έκαμε τότε.
1: Αυτό το λες με βάση το τι πιστεύεις εσύ.
0: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι αποκλείο να γίνει. Εντζέν εγώ που αποφασίζω.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε ρε παιδιά, Φράσος.
0: Έλα σου Φράσο, χαίρετε, καλό απόγευμα.
3: Ας ξεκινήσω με τον Μπουβένο, πόλης έχει δίκαιο ο Γιώργο μου. Έγινε ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει να μπει που το 27, κάνει σίγουρα κίνηση και το 27 σίγουρα να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι παρουσιάσαν το ανάλογο πρόσωπο που περιμένεις. Και διαγράφεις παίχτην.
1: Μα εγώ θεωρώ το και λάθος να μην προχωρήσει. Δηλαδή το 27, μα τι λέει σου κανένας ότι να μπει το Γενάρη?
3: Βέβαια, ναι, μπορεί να μην πάει καλά για αποκατάσταση.
0: Μα ποιος θα φύγει όμως? Δεν θα φύγει ένας που 17 που ενέπισε.
1: Να σκέφτεσαι τώρα ποιος θα φύγει ή πώς θα στείλει στην ομάδα σου.
3: Πολλές πατάτες, αφού είδαμε εντά. Αφού υπάρχουν ποδοσφαιριστές να φύγουν που είναι προσαρμοστικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να φύγει μέσος για να μπει ο Καμπρέρα. Να πρέπει να φύγει επιθετικός. Δεν μπορεί να φτιάξει στόπερ για να μπει επιθετικό.
1: Ρε, περίμενε μισό λεπτό. Τι είπαμε? Ο προγραμματισμός είναι 365 μέρες το χρόνο. Τούν τα πράγματα ξέρητα.
0: Εντάξει, ένα λεπτό. Ο Μπάγκιτς έδειξε, νομίζω να φύγει το Γενάρη. Ο Μπάγκιτς έδειξε ποιος είναι. Ο Αντερέγεν ήρθε τώρα ο καλοκαίρι. Εν θεωρώ εφικτό το Δεκέμβρη να του πουν έξω από η λίστα.
1: Μα γιατί τα παίρνει όλα έτσι?
3: Λόγω τη Ευρώπη. Πολλά τα παιχνίδια.
0: Μα δεν ξέρεις αν η ΑΕΚ θα μπει league face.
3: Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι ρε φίλε. Είναι πολλά τα παιχνίδια που θα είναι και ανταγωνιστικά. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος, εν τούτον που ξαναείπαμε, με τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League, έχει παραπάνω ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι οι ομάδες να ποντάρουν στο κομμάτι τούτον. Εντάξει, να δείξει ο χρόνος εν τούτον που λέμε. Εν είμαστε ούτε προμονές, ο καθένας να κριθεί που το αποτέλεσμα του. Ξέρω,
1: εμένα ανάποψη δική μου πάντως θεωρώ μεγάλο λάθος να σκεφτούν ότι επειδή έρχεται ένας παίχτης τον επόμενο χρόνο να μην κάνω τώρα κίνηση για να ενισχύσω την επιθετική μου γραμμή.
3: Σωστό.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Είμαι καταλόγου β' εγώ. Εγώ δεν είπα να μην την ενισχύσεις τη γραμμή σου.
1: Ναι, φίλε, αν έβρες μια καλή εξαιρετική περίπτωση μέσα στα οικονομικά σου δεδομένα, δηλαδή να της πεις όχι διότι δεν είσαι καταλόγου β'.
0: Αυτή είναι εξαίρεση όμως. Θα είναι να έβρισε έναν τόσο.
1: Άσε να δούμε εντός να εξελιχθεί ο πρόγραμμα.
0: Εντάξει, οι διαφωνίες υπάρχουν, παιδιά. Καταγράφεται ο καθένας να ζητήσει τη γνώμη του.
3: Λοιπόν, παιδιά μου, εγώ ήθελα να σχολιάσω. Είπαμε πάντα έτσι. Θέλω να βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία δεν βλέπουν ούτε το φως της δημοσιότητας. Ήταν μια κίνηση που είδα σήμερα και στεναχώρησε με όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Μια κλίση στην εθνική κάτω των 16 που εκλήθηκε έναν μωρό και πήρε έτσι μια έκταση. Που τους γονείς, μάλιστα στείλαν επιστολές στον Κυπριακό Οργανισμό Καλαθόσφαιρας. Εκείνον που ήθελα, επειδή ξέρω ότι ακούει αρκετός κόσμος, είναι η δική μου πάντα άποψη. Δηλαδή, η προέκταση που πήρε το θέμα, θεωρώ ότι έκαμε ζημιά στο μωρό. Θεωρώ ότι και να δικήθηκε στο να μην πάει κάποιον μωρό εθνική, είτε ποδόσφαιρο, γενικά ομαδικός αθλητισμός που ξέρουμε ότι υπάρχουν τούτα, βλέπουμε εντάξει στη ζωή γενικά που θέμα εργασίας, ότι υπάρχουν οι αδικίες. Η άποψη δική μου και τρανών παράδειγμα ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο οποίος δεν εγκαλέστηκε ποτέ σε καμιά εθνική ομάδα και κατάφερε να φτάσει σε επίπεδο και ένας από τους πιο επιτυχημένους καλαδοσφαιριστές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Οπότε το να πάρεις έκταση είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να διοικηθεί και το μωρό και αδικίες γενικά ξαναλέω υπάρχουν μόνο ζημιά γκάμνη. Δηλαδή το πράγμα να αντιθέσει πρέπει να πεισμώσει γενικά τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να δουλέψουν και η ουσία τούτων που είπαμε και στο Μουντιάλ και γενικά είναι κανόνας στον αθλητισμό ότι είναι το αποτέλεσμα που μέτρα. Μέτρα τώρα αναγωνίστηκα κάτω το 15, κάτω το 16. Σημασία έχει να είναι ο στόχο τσαμέ, να καταφέρω να επιτύχω το στόχο μου και η άποψη δική μου τελειώνοντας ενώ ότι κανένας δεν μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα το οποιοδήποτε μωρού. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά θεωρώ ότι κοινός ο οποίος αξίζει δουλεύει σε κάποια φάση είναι να ανταμυφθεί. Και στην Κύπρο βλέπουμε παραδείγματα να μην αξιολογούν αθλητές σωστά. Υπάρχουν πλέον υποδομές στο εξωτερικό να κυνηγήσει το κάθε μωρό τα όνειρά του έξω και να μην αποπροσανατολίζεται, δηλαδή να μην δούμε έκταση παραπάνω στο θέμα το αδικηθήκαν που το να τους καλέσουν στις εθνικές ομάδες ή σε κάποια σύνολα. Βλέπουμε και προπονητές, κάποιους ποδοσφαιριστές ή αθλητές στον μπάσκετ να μην τους έχουν μέσα στα πλάνα τους. Έτσι είναι, να περάσουν πολλοί προπονητές, μιλώ του εκπείρας και σαν γυμναστής, ότι να περάσουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε κάποιους προπονητές έτσι θα κάνουν, σε κάποιους άλλους να κάνουν ένα ξαμπού στις ομάδες. Σημασία έχει να δουλεύεις σε ατομικό επίπεδο, να είσαι προσανατολισμένος στο στόχο σου και τα αποτελέσματα να έρθουν. Οπότε θεωρώ οι γονείς να μείνουν λίγο μακριά από το κομμάτι.
1: Απλά επειδή εγώ σας λέω πίσω, τι εννοείς επειρε διάσταση το θέμα,
2: έγινε
1: καταγγελία από γονέα?
2: Έγινε, στάληκε και προσωπική επιστολή στο οργανισμό.
1: Στον ΚΟΑ ή στην Ομοσπονδία?
2: Στην Ομοσπονδία καθοσφαίρησης ότι θα ήθελαμε να ξανά εξεταστεί ας πούμε το θέμα της εθνικής. Θεωρώ ότι το πράγμα χρειάζεται να γίνει, μπορεί ο κάθε προπονητής.
1: Να σου πω κάτι, διότι έχω κάτι για να απόψει γενικότερα το τι γίνεται με τις κλήσεις σε αυτές τις ηλικίες. Είναι γεγονός ότι σε τέτοιες ηλικίες πρέπει όλοι οι αθλητές να αντιμετωπίζονται ίσα και όσον αφορά στις κλήσεις, διότι και σημαίνει ότι επειδή ένα μωρό ξεχωρίζει, σημαίνει ότι φαίνεται τώρα ταλέντο, να συνεχίσει να είναι ταλέντο. Το θέμα είναι να συνεχίσει να δουλεύει, εντάξει. Επειδή όμως δεν υπάρχει αυτή η αξιοκρατία στις κλήσεις, διότι οι περισσότεροι ομοσπονδιακοί προπονητές ουσιαστικά βλέπουν τις ομάδες οι οποίες έχουν και έναν όνομα στην καλαθοσφαιρά, διότι στην καλαθοσφαιρά είναι μόνο οι παραδοσιακές ομάδες που έχουν και ομάδα ανδρών. Υπάρχουν πολλές ακαδημίες στις οποίες πολλά άλλοι ξέρουν τι γίνεται, δηλαδή είναι αυτοί που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω των 12 και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Τώρα το πώς γίνονται οι κλήσεις, έχω την εντύπωση ότι ο κάθε προπονητής δίνει 2-3 ονόματα, ξέρω εγώ, από την ομάδα του. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ομοσπονδιακός μαζί με τους βοηθούς του πάνε, βλέπουν αυτά τα μωρά και αποφασίζουν πώς θα γίνουν οι κλήσεις.
2: Συμφωνώ πάνω σε τούτο.
1: Απλά δεν υπάρχει η αξιοκρατία, διότι πάντα δίνεται έμφαση στις ομάδες που έχουν ομάδα αντρική ή έχουν κάποιον όνομα που μετρά στον χώρο της καλαθοσφαίρας.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα να πιένει ο γονιός και να κάνει, εντάξει, από τη μια το, τι να σου πω τώρα, όλοι οι γονείς ξέρουν ότι έχουν ένα μέση σπίτι του, έναν αντετοκούμπο σπίτι του. Δεν να ρίψει κανένα γονιό στο μωρό του. Το θέμα είναι να πείσει το μωρό να δουλέψει. Σε κάποια στιγμή, όταν το αξίζει, ενάρθει επιβράβευση.
2: Μπράβο. Πάνω σε τούτον, εγώ που θέλω να σταθώ, δηλαδή ατομική βελτίωση, προσπάθεια, νομίζω ότι ο αντετοκούμπο ίδιο. Ήταν ένα ξεχασμένο παιδί που ήταν σε πόλια στην Ελλάδα, κανένας δεν υπολόγιζε ότι είναι να φτάσει στο επίπεδο που να φτάσει, μόνος του προσπάθησε, επέμεινε σε εκείνο που αγαπά και θεωρώ ότι εν τούν το μήνυμα που θέλω να περάσω, εν το πιο σημαντικό πράγμα, προσπάθεια και να μην απογοητεύκονται τα μωρά, γιατί το πιο σημαντικό μέσω του αθλητισμού θέλουμε να περάσουμε μηνύματα θετικά, να μπει ο αθλητισμός μέσα στις νεαρές ηλικίες ειδικά, να αποφευθούν άλλα πράγματα και που για μένα εκεί, εάν βλέπουμε ότι στον πάροδο του καιρού ότι ο αθλητής, τα μωρά μπορούν να προχωρήσουν γιατί όχι, αλλά εντός που λες πολύ μου ότι στην ουσία πρέπει να νιώθουμε ότι καταφέραμε.
1: Πρέπει να βάζουν ώρες στο γήπεδο, είτε αυτό είναι καλαθόστρα, είτε ποδόσφαιρο, είτε οτιδήποτε άλλο άθλημα. Όχι μόνο την ώρα της προπόνησης. Ναι, να είσαι στρατιώτης την ώρα της προπόνησης, αλλά αν έχεις την ώρα να μείνεις ακόμα μια ώρα, ακόμα δύο ώρες πριν την προπόνηση. Να πάει να κάνεις τα σούτ σου. Μόνο έτσι να εξελιχθείς.
2: Ναι, σωστό. Και κάτι τελευταίο,
1: γιατί
2: συζητήσαμε το θέμα, όταν είστε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, είχα το ξανασυνομιλήσει με κάποια άτομα, όταν είστε στην Κύπρο για το Ευρωμπάσκετ, και έγινε μια εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του, και που με στεναχώρησε επίσης πάλι, ενώ ότι η αίθουσα, ρε φίλε, 50-60 άτομα ήταν άδεια. Ούτε προπονητές, ούτε νεαρά παιδιά, δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είχε 50 άτομα μεταξύ δημοσιογράφων και έτσι μεταξύ προσκλήσεων, ας πούμε, και άμα βλέπουμε ότι εμείς δηλαδή έχουμε απαιτήσεις, αλλά έρχεται ένας θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ της Ελλάδας στην Κύπρο,
1: εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, ρε θράσο μου.
2: Ορίστε.
1: Εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, έχουμε ανάγκη τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη τώρα.
2: Δηλαδή, τσάμε που έχουμε, και έχουμε την προοπτική να κερδίσουμε κάτι, εν παρευρεσκόμαστε, αλλά έχουμε άποψη για ούλα.
1: Έγινε, να σε καλά, θα σου πω, να σε καλά. Μια τσαμίχτηκε το θέμα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ήταν πριν μια εβδομάδα.
0: Με την ΕΚΟ.
1: Με την ΕΚΟ, ναι, προσκεκλημένος της ΕΚΟ. Και δίδαξε τους μικρούς. Ναι, τι γίνεται με Σέλση.
0: Μόνο μπάφος, ούλον μπάφος, ας πούμε, αυκαιοκιός που τον ακάμα, λέει ο 233, γεια σου φίλε. Και ο 133 ρωτά τι γίνεται με Σέλση, Κυριάκος Ανόρθωση. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια πρόταση στα γραφεία. Υπάρχει ρήτρα, πρέπει να καταβληθεί όποιος ενδιαφερόμενος θέλει το Σέλση και να τα βρει. Και με ποδοσφαιριστή για την ώρα θεωρείται και είναι παίκτης της Ανόρθωσης.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κύριε Νίκο μου.
4: Να μου είδε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Φίλε, έχω ένα περιοδικό μπροστά μου ευθεσινών του πολίτη.
0: Ναι.
4: Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ναι.
4: 50 θρύλοι και μέσα ο Ρονάλτο Κριστιανό. Μπορεί να μου σχολιάσει.
0: Ίσως επειδή δεν εκατέχτησε το τρόπαιο.
5: Αν εννοεί.
4: Έχει ο Ροζέ Μιλάρ. Έχει
0: και ο γενέχιος εννοεί που κατακτήσαν παγκόσμιο με τις εθνικές του.
4: Ναι.
0: Γιατί να μην έχει γυναίκες, δεν το κατάλαβα. Απορρέπεται. Εντάξει, κανονικά 10 που πρέπει να σιώθει και βάλα, εντάξει.
4: Έχουν πάρει. Επιάσεις το ρόδι.
0: Και έλεγε το Κριστιανό μέσα. Θα είναι λογικά, κύριε Νίκο μου, γιατί δεν είναι παγκόσμιο.
5: Δεν είναι αναγκαστικά ότι είναι και παγκόσμιο. Δεν έκαμε κάτι στο Μουντιάλ σε όλα τα χρόνια.
4: Πού παίξε 45 ευρώ έπρεπε να είναι μέσα.
0: Ο Ροζέ Μιλάρ που είναι Γαλλός.
4: Είναι μέσα.
0: Ξακαμερουνέζος.
1: Καμερουνέζος. Νομίζω
4: ο
0: Ροζέ Μιλά. Μίλα μου κύριε Νίκο.
4: Είναι στους 50.
0: Ναι. Να τον μελετήσουμε.
4: Έχουν παρένει παραξενεύτηκα.
1: Εξαρτάται και από τα στάνταρ που έβαλε ο συνάδελφος ο οποίος έγραψε.
0: Έκανε καλή πορεία το 90 ως τα πρώιμη τελικά.
4: Είναι γραφική το παρουσιάζουν οι πολιτές.
0: Να μεριμνήσουμε να γίνουν 51 κύριε Νίκο μου.
4: Άλλο, εχάιδε προχτές, ήταν με Λευκοσία αν περάσουμε Δευτέρα.
0: Περάσετε ωραία.
4: Είχε μια διάλεξη η επόμενη μέρα ο Σφαιριστής στο συνεργατικό της Τράπεζας Κύπρου.
0: Μπράβο, και επειδή θα μιλήσετε...
4: Αλλά δεν θα δηλαδή
0: τίποτε. Μας ενημερώνετε, θέλω να μας ενημερώνετε εσείς παρακαλώ.
4: Ένα, να λάβω εγώ να ναι.
0: Πες μου το επόμενο φιλικό τώρα του Ακρίτα, πότε θα είναι.
4: Τώρα είμαστε διακοπές, θα κάνουμε ένα φιλικό να πιω καμιά μπύρα και κανείς. Να πάμε να δίνω, αλλά αργότερα.
0: Ενημερώνεις μας κύριε Νίκο.
4: Πουλαλήσε προχτές τη Δευτέρα, ρε φίλε, μιλούμε, είδα ανθρώπους, πως περισσές παντού, είδα τον αθάνατο τον γιατρό, ο πόλης μπορεί να θυμάσαι.
1: Τον αθάνατο, ναι, θυμούμε τον, ναι.
4: Το Αποέλ, ο Ανδρέας ο Σταύρου του Αποέλ που έπαιξε εδώ ξαδράμας αρχηγός. Να μιλούμε τον Μάρκο, μιλούμε για μεγάλη ποδοσφαιρική παρέα. Και έκαμε εντύπωση έναν παιδί, είπαμε ένα μισό της Ομόνιας ψυχολόγος.
0: Ο Αδάμος ο Παπαντονίου.
4: Μπράβο.
0: Είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Έκαμε πολύ καλή δουλειά και στο Αποέλ και στην Εθνική.
4: Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά είναι Παφίτη. Είναι Παπαντονίου Παφίτες.
0: Ο νομίζω λέμε Σανός.
4: Ήταν ο
0: γονιάς, ο ρωτήσω και εξίαζα. Ήταν και ο γονιάς, ρωτώ τον και αλλά νομίζω, λέμε σανός κύριε Νίκο νομίζω.
4: Φίλε,
0: Ο Μαρίνος.
4: Μιλούμε ρε φίλε, ήταν μια διάνοιξη, είναι έκπληκτος.
0: Σε ανθρώποι που γνωρίζουν το ποδοσφαιρό.
4: Άλλη φορά μπορεί να έχει τίποτε. Ναι, αλλά είπε σε υποσχέθηκε ότι δεν θα μου αφήξει το τηλέφωνο σου, ούτε τηλέφωνο μπατάει.
0: Άκου, σου πω, επειδή δεν τσεφόει τσάσει με. Αναλαμβάνει το να μην κλείσει, κύριε Παναγιδί.
1: Όχι,
0: δημόσια το δύο, γιατί δεν τσαπάντο νυχτερινέ ώρε.
4: Όχι,
0: κύριε Νικό.
1: Πάμε διαφημίσει, τσάσο εδώ.
0: Μείνε στη γραμμή, και πα τη διαφημίσει, να μιλήσουμε. Πάμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλιρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο 30χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός Γκοτιέ Γιορίς βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει η Ομόνοια. Ενδιαφέρουν τους πράσινους και Ίγκορ Σίλβα και Ζαν Κάρνισνικ. Μένουν υπογραφές για Γκούκα και Μπιέλ στην Πάφο, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή των Πρίτο και Λελέ, αναμονή για Λουκάσεν. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, το ψάχνει για επιθετικό ο Ράτσκοφ. Σε προχωρημένες επαφές με τον κεντρικό αμυντικό Μάικ Φάντερχον βρίσκεται η ΑΕΚ. Στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λιμνιός θέλουν να κρατήσουν τον Μαντσίνι γαλαζοκίτρινη. Φαβορή για την άκρη του πάγκου της ανόρθωσης ο Γκέρετς, ενώ εξετάζονται άλλες δύο περιπτώσεις. Αναμονή για την απάντηση Σένση. Συνεχίζονται οι προσπάθειες στον Απόλλωνα για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, πρώτον πυλών ο Οσμπόλτ. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παρουσιάστηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντμίτρι Μπάρινοφ από την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ρωσία. Τον Άρον Μάρτιν εξετάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
22: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
24: Τα νέα, μωρό μου!
23: Ανακαινίζουν το!
24: Έτσι!
23: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
24: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
23: Μα μόνο τηλεόραση!
24: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
23: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
24: Ξέρω, ξέρω.
23: Είντε που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
25: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
26: Χαραλάμους. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
27: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: Αστιμάκι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time. Μέχρι στις 4 μαζί σας, Πολύβιος Αλεξάνδρου, Δημήτρης Κυράκου, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο και Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Ευχαριστίες και στη CableNet που είναι χορηγός της εκπομπής. Εκεί όπου δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά το ζεις με το πακέτο Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και τι μπορείς να δεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κυπέλλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, μοτόν, GP, power drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις προσώπες, εκπομπές, μάχτε, the ball boys on tour, overlap, coach of the month και όχι μόνο. Τη YouTube που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και όλα αυτά με το TV co-op για να μην χάνεις λεπτό από όπου και αν βρίσκεσαι. Μην χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα καλέστε στο 130 ή επισκεφτείτε έναν κατάστημα CableNet ή μπείτε στο www.cablenet.com. Τελειάσιμο, ευχαριστίες και σε Echo και σε McDonald's.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει στα social media. Αυτή την Παρασκευή 26 του μήνα θα κληρώσουμε την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής από την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Όσοι θέλετε να μπουν στην κλήρωση, ακολουθείτε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στην σχετική αναμέτρηση και tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ για να μπείτε στην κλήρωση. Υπενθυμίζω την ερχόμενη Παρασκευή κληρώνουμε την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Να ευχαριστώ σε έναν τον Σταύρο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει ότι ο Ροζέ μιλάει είναι ο γυρότερος σκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων 42 ετών.
1: Γι' αυτό δεν πήγε μέσα του.
0: Ναι, και στέλνω εδώ για μένα να χαιρετούμε τον φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος είναι ακροατής από την Άχνα, ο Μιχάλης ο Σακάς, ο οποίος ετοιμάζει και τους μεζέδες του εκεί.
1: Πάμε γραμμές.
0: Και
1: τον
0: χαιρετούμε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα ναι. Σας.
2: Τάσο, θα όρθιζε.
0: Έλα, Τάσο μου.
2: Ακούστε καθημερινούς, αγαπητέ Πολύβιε και Λεωνίδου μου.
1: Να σε καλά.
2: Το λοιπόν, να πάμε έτσι ένα στοιχηματάκι μαζί. Χαλάει σας το προμηθείσμα, κάνουν παράπονα να έρθουν οι άντες. Αλλά αν θέλετε, θα να εξής τώρα μιλάμε, να, όχι για τον Πολύβιο, ναι. Για σένα προσωπικά. Έπρεπε να πιάσετε έναν προμηθείο που να έχει τη σμήν προαθλητή.
0: Εντάξει,
2: το λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω.
2: Κάτω τώρα. Ακούσε με λίγο.
0: Αναμένα απαντήσεις. Λοιπόν, εντάξει,
2: θα βάλουμε ένα στοίχημα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Εάν βγάλει ο πρώην προμηθείς μας ο Καμαρουάνεσης, να σε κεράσω ό,τι θέλει.
0: Να βγάλει τη χρονιά. Περίμενε, τι να βγάλει, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, την παρέλαση.
2: Όχι, να φάει μπλαούνα.
0: Άρα να πάει ως το
1: Πάσχα.
0: Ως το Πάσχα. Δηλαδή αν πει Χριστός Ανέστη ο Παπάτσο Καμαρανές είναι προπονητής της ΑΕΚ, κέρδισα.
2: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά
2: αυτή πιο γλυωρά.
0: Ας το πάμε και να βάλω μέσα με ο Ρόκα να δω να μου να γίνει. Να μιλήσω μαζί μου να δω να μου να γίνει.
2: Το λοιπόν, έγινεται, έτσι έχω αυτή με χαλάλη σας. Αλλά θα σου πω, η πυγμή δεν έχει πυγμή για μένα, έτσι το βλέπω εγώ σαν μάστρο.
0: Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λες, κύριε Τάσο μου. Ναι, μα δεν λέω ότι το λέει και που κάτσαν, όντως δεν έχει εμπειρία πρωταθλητισμού. Αλλά είτε ερχόταν ένας με εμπειρία πρωταθλητισμού, είτε ο Καμαρανέζης. Τώρα εγώ περιμένω να τον κρίνω εκεί που είναι ο καθρέφτης. Τώρα ό,τι και αν λέμε.
2: Σωστό.
0: Α, του δώσουμε τον χρόνο όπως είναι τον προβλητή.
2: Με όλη την αγάπη μάνα μιλάω,
0: ναι, κάνεις την εκτίμηση σου ότι θα, δεν θα βγάλει η χρονιά. Ναι.
2: Το λοιπόν, ένα αμέσως ας ζητούσε άλλο χρόνο, ένα με σύντομος, να φάω απ'κύβεν τις πίρες, anyway.
0: Καλά είναι, καλά να είμαστε.
2: Και να έρθω Λευκοσία σύντομα, είπα σου το.
0: Να κοπιάσεις κύριε Τάσο.
2: Πρώτη εφτωμάν του Ιούλη.
0: Να κοπιάσεις να σε κεράσει ο πόλης όποτε θέλεις.
2: Εντάξει,
1: γιατί... Κοπιάσαι κύριε Τάσο μου, κοπιάσαι.
2: Εγώ, ας πω που έρχομαι για μέχρι μόνο νερό.
0: Εμένα να σε κάνω νησιο εγώ νερό, εντάξει, να σε γεράσω εγώ. Δεν έχει πρόβλημα.
2: Σε φορτώνει σαν του Πολύβιου τα ευλογημένα, ρε φίλε. Να σε
0: καλά. Να σε καλά, κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
2: Την αγάπη μας. Χάρη που τα που είπαμε, ναι, σημείωσε το να.
0: Έγραψα το κάτω, καταγράφηκε, τέλος.
2: Εν τω μεταξύ, πριν να κλείσω, επανέρθηκε ο παρέας ο Πέτρος, ναι.
0: Ο Πέτρος ο Ιωάννου με Κυριακή.
2: Ναι.
0: Δύο ραθώς παρτών και στα παιδιά, έχεις απόλυτο
2: δίκιο. Σάββατον.
0: Σάββατον, ναι.
2: Ναι.
0: Να σε καλά κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
2: Άντε, καλή συνέχεια με αγάπη μάντα.
0: Επίση. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου, Λεβέντη.
0: Γεια σου, Ανδρέα, ΑΕΛ, λαός, μεταγραφές, ρε.
3: ΑΕΛ, πρωτάθλημα.
0: Το ρε, φύγει μου μέσα.
3: Τώρα μόλις κλείσουμε να πάμε απ' έξω το μπλούγκουρα αγκάω, πώς το λένε, να πιέζει το παγκόσμιο, γιατί μόλις χτύπησε απέτυχα γραμμή.
0: Και ισοδυναμεί με κατάκτηση κουρακάου τούτο.
3: Είναι το κουρακάου ή το κάπο βέρτε, ένα που τα πιο.
0: Βοζίνια που είναι και φίλος.
1: Καλά θεωρείς είναι οι πιο αδύναμες ομάδες τούτες.
3: Όχι, εσύ είσαι ισχυρότερο. Αλλά θεωρητικά το κουρασάτι είναι πιο αδύνατη ρε πολιτεία μου. Και που λέμε είναι και λέμε να
1: ισχυρότερη που την ΑΕΤ.
3: Λέμε για την ΑΕΤ, λέμε για την Νέα Ζηλανδία, λέμε για την Αυστραλία. Σε κάποιες να παίζουμε έξω. Λέμε για το Ιράν. Χτες πρέπει να δέρει τους Βέλγους. Εντάξει. Σιγά σιγά. Να μην δείτε.
0: Είμαστε καλά, άντρα. Εσύ πώς.
3: Εμείς ξεκινήσαμε χτες, εντάξει, αποφασίσαμε να παίξουμε την μαπά χαλαρά, να βάλουμε 4 κομμάτια. Ως τον τελικό είναι ο Θεός. Γελά. Μην του γελά. Δεν κατάλαβα το ειρωνικό σου σχόλιο, κύριε Πολίτη.
1: Τι ειρωνικό το σχόλιο, ρε φίλε. Άρεσε μου ο τρόπος που εξιστόρησα στην όλη κουβέντα.
3: Είμαι ναι, σίγουρα, κύριε Λεϊσό. Ο τρόπος ότι ήταν είναι.
0: Άριστα, μου. Έλα.
3: Γιατί δεν βάλες live την μετάδοση στην παρουσίαση του Μπραντοβιτς.
0: Έμαθηκαν, είδα την φωτογραφία μου εγώ. Πάνω να έχασα λεπτό.
3: Άντε ρε Γιώργο ρε κουμπαπάρτη και άντου πολύ δυνατή να καταλάβει τι σημαίνει η Βίτσου.
0: Έμαθηκαν, είδα την φωτογραφία μου εγώ, πάνω να έχασα λεπτό.
3: Άντε ρε Γιώργο ρε κουμπαπάρτη και άντου πολύ δυνατή να καταλάβει τι σημαίνει.

0: σου λέω. Θα κάνει μεγαλύτερες που τις προηγούμενες.
1: Οκ.
2: Παρτίδο, παρτίδο λαλού στην Ισπανία. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε.
2: Να γίνουν και πρώτες μεταγραφές, να ρολάρει το σύνολο.
0: Να μείνει.
2: Θεωρώ να μείνει. Θεωρώ ότι ο Κέντρικ θα παραμείνει. Έρχονται δύο ψηλοί, ένας γκάρτ και θα δούμε να θα έρθει ακόμα ένας γκάρτ ή να είσαι στο 3-4. Αλλά 3-4 γεμάτος ο Παναθηναϊκός, αλήθεια, οπότε πάω με την εκδοχή των δύο γκάρτ και δύο ψηλών εγώ.
0: Θα είναι φοιξάρικος και στον μπάσκετ και στην μάπα.
1: Έτσι θα λούσαν και φέτος. Μετά που έπιαν το Χέις Ντέιβις, θα λούσαμε όλοι ένα φοιξάρικος.
2: Χέις Ντέιβις τώρα παραθερίζει κάπου όπως τον Ευτύχη Μπλέτσαν. Ελπίζω να εφοσιωθεί στον μπάσκετ τη νέα χρονιά.
0: Ποιος ξέρει ότι παίζει στον Παναθηναϊκό.
2: Κλείστε του τα αεροπλάνα κανένα χρόνο. Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε, καλό απόγευμα, Πολύβιε.
2: Γεια σου και Μητροπάνο μας.
3: Ήταν που κάνετε, με ποιον εμπούσεσαμε.
2: Είμαστε εδώ, εγώ, ο Γιώργος Λεωνίδου είμαι εγώ.
3: Και ο Γιώργος Λεωνίδου.
2: Και εγώ, ναι, και ο Δημήτρης ο Κυριάκου.
3: Α, εντάξει, έκανα λάθος.
2: Τι, είναι εμάς που θέλετε να πιάτε.
3: Ωραία, αδερφέ, για το όνομα του Θεού. Εγώ πήρα για να μιλήσω με οποιοδήποτε. Έχω πρόβλημα να μιλήσω, Γιώργο μου.
2: Όχι, κύριε Μητροπάνο μου, για όνομα
3: του Θεού. Έλα να σου πω, μα τα μάσεψες πόσα από σαν πια, ρε, Γιώργο μου.
2: Θέλει να σου τα πω, ούλα. Σαν καλό τελετέξ θα σου τα πω, ένα λεπτό να τα έβρω. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
3: Εχάσαμε το τούτο ότι φτιάχναμε, εβάλαμε 3-0 να κερδίσει η Ισπανία, έβαλε 4, ρε, εχάσαμε το στοίχημα, ήταν να πιάσουμε.
2: Πότε κερδίζουμε, ρε, μας είπετε.
3: Μα ένα λεπτό, κάτι βγάλουμε, αλλά όχι πολλά ριάλια, κύριε Γιώργο.
2: Τίποτε, μακριά.
3: Κύριε Λεωνίδου,
2: μακριά, κύριε Μητρόπουλε.
3: Παίρνουμε κάτι της, αλλά τούτο ήταν να πιάσουμε το κοπόνι, να... Αν ήταν 3-0 ήταν να πιάω 920 ευρώ, 919 ευρώ.
1: Κύριε Μητροπάνο, να ακούεις του Λεωνίδου να σου διαπρογνωστικά, δεν θα χάσεις.
3: Μα κοίταξε να δεις, τούτα είναι θέμα αντίχης.
1: Δεν έχει θέμα αντίχης, ο Λεωνίδου ξέρει τα πριν απεξούσει.
2: Εγώ είναι κατόπιν μελέτης που μιλώ, κύριε Μητροπάνο, έτσι δεν αφήνω τίποτα στην τύχη.
3: Ένα λεπτό, ρε παιδί μου, γιατί εσύ τώρα ξέρεις τούτα, δεν θυμάσαι τούτες οι ομάδες που να παίξουν, ξέρεις πόσα εντοπίζουν. Εγώ
2: ξέρω, αλλά δεν μπορώ να σου πω δημόσια.
3: Ναι, παίζω σκορ. Εγώ παίζω σκορ, κύριε Λεωνίδου.
1: Και ας τώρα στο κινητό, ύστερα σου
2: δω. Να σου δω και ο δικό μου κινητό, να δω παντού, όσοι θέλουν να με πιάνουν.
3: Να μου χτυπήσεις πάνω στο κινητό μου. Θέλει να σου το πω το κινητό μου.
2: Όχι, θα μου το πεις δημόσια, το πεις του ηχολήπτη.
3: Να του το πω.
2: Μάλιστα, κύριε Παναγίδη, έκαμε σε τηλεφωνητή, είδαμε. Θέλω να επιληφθείς και αυτού του ζητήματος. Έχεις πάρει την κόλλα και την πένα σου. Κύριε Μητροπάνο, σε παραδίδω στον ηχολήπτη.
3: Εντάξει, όχι.
2: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο εμείς. Πάμε, χαίρετε. Είστε ο επόμενος.
4: Έλα, Γιώργο μου.
2: Γεια σας.
4: Ο Γρηγόριος είμαι, ρε.
2: Έλα, Γρηγόρια μου.
4: Καιρό να τα πούμε.
2: Ναι, πώς είσαι, όλα καλά, με νέα δουλειά.
4: Χαρά.
2: Μπράβο, φίλε μου, κάθε επιτυχία.
1: Είναι δουλειά, άλλαξε δουλειά.
2: Άλλαξε δουλειά, είναι ένα αθλητικογράφος.
4: Γενικά, έγινε, να πω. Λαλούμε εντ' άλλο, αν μπορεί να σου πω.
1: Okay.
2: Πώς περνάς?
4: Καλά, φίλε μου, εσείς.
2: Καλά, έλα σου πω, ξέρω ότι παρακολουθείς ποδόσφαιρο και τον αθλητή. Έχει πούμε πως καταλαβαίνεις, δεν ξεφεύγουμε συχνά από τα θέματα μας. Θα μας πεις τι βλέπεις το Μουντιάλ.
4: Να σας πω, γι' αυτό μου
2: πιέζω. Πέμας να δούμε, τι ξεχωρίζεις.
4: Φόρμουλα είπα, θα τον έντυπα, θα
2: στο αρκεί. Αντωνέλη είπε στον, ναι, στην Φόρμουλα 1, ζωντανά για αποκλειστικά ο Μέκα Channel. Έχουμε Grand Prix 27-28 Ιουνίου. Πάμε όμως έτσι λίγο και στα του Μουντιάλ, σε παρακαλώ.
4: Βλέπω Ισπανία-Αργεντινή τελικό.
2: Ισπανία-Αργεντινή, άλλος που μου το λέει, είπε το και ο Μιχαρός πριν, μου στείλε μήνυμα. Ισπανία-Αργεντινή.
4: Και λίγο είναι Γερμανία, ρε, δωρ.
2: Λίγο, Γερμανία είναι τρίτο φαβορί, τρίτη επικρατέστερη στο μυαλό σου.
4: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Πρώτα θέλουν τη Γαλλία για να πάει με τη Βραζιλία. Αλλά νομίζω δεν τράβουσε, δεν ήξερα.
2: Ισπανία-Αργεντινή. Και να το σηκώνει ποιος?
4: Νομίζω να το πιάει η Ισπανία.
2: Ο νέος δηλαδή, ο Γιαμάλ, όχι ο παγιός ο Μέση.
4: Ναι, ναι.
2: Ο νέος, μάλιστα. Καταγράφεται.
4: Καλό, καλά.
2: Είμαστε στην καλή μου, δόξα θεέ, έχουμε την υγεία μας. Καλούμε την
1: εκπομπή. Άμα ναι, βλέπεις Αγγλία, συμφωνούμε σε ούλα.
2: Κανεί ρε,
4: μα... Τούτη
2: Αγγλία,
4: Αγγλία,
2: μάθαμε
4: την κουβέντα
2: 40 ευρώ. Χρωστά σας λεφτά, η Αγγλία, ρε, δεν μου γίνεται. Γιατί αυτή
1: υποτίμηση στους
5: είναι η πραγματικότητα, είναι ότι είναι loser.

0: Φίλε, άκουμε, δύο δημοσία δέσμευση. Αν το πιάνει Αγγλία, θα βρω τηλεφώνο του Χάρι Κέιν και θα του πω αυκεί στην εκπομπή και ότι του πει χαλάλι του, α.
1: Συμφωνήσε, κύριε Πολίου.
2: Είμαστε ο Χάρι
0: Κέιν. Ένα βρω τρόπο να τον εντοπίσω. Αν μου στείλει ηχογραφημένο μήνυμα.
3: Θέλεις γιατί είπαν καλά, ρε Γιώργο.
0: Επειδή.
3: Επειδή πάνε διακοπές όπου πας.
0: Τα λες διακοπές.
3: Εγγλές εννοώ σε ευρωπαϊκές σχολές όπου πας. Είναι αρέσκει το
0: χώρι. Holiday, μάλιστα. Απολαμβάνω τον καιρό.
3: Ναι, να μου να κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε, ρε Γρηγόρη.
0: Να σε καλά, Γρηγόρη μου. Προσεκτικά στους δρόμους. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Είμαι ο Λευτέρης από τη Λευκοσία. Θέλω να ρωτήσω τον Πολύβιο. Δεν πολύ βιαίο, τόσο ο Λεωνίδου πιάνει από τους μπουκιές.
0: Ωερφιλε,
2: περίμενε ρε, σε έναν μπορώ ότι σε έναν άνθρωπο.
0: Αφού αναφέρεται στο όνομα, με να απαντήσω όχι κύριε, δεν έχω καμία ανάμειξη.
4: Διότι με τον αδειάστο τηλέφωνο στο ιδιάς προγνωστικά σημαίνει να πάτσω στα μπουκιές.
0: Όχι, απλά είμαι πολύ αισιόδοξος που πέφτω μέσα συχνά και μοιράζομαι τη γνώση μου, μου αρέσει.
2: Λευτέρη, θέλεις το γεζί. Θέλεις το γεζί ο τηλέφωνο του.
4: Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Μάλιστα, κατάκτηση και, Αγγλία λέω.
4: Ναι, και τελικώς συμφωνώ Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ισπανία-Αργεντινή, μάλιστα. Καταγράφεται κύριε Λευτέρα, αλλά μένουν Ισπανία-Αργεντινή, ένα αρκέψου. Πού εν το ήβρες. Να σε καλά κύριε Λευτέρη μου, χαρήκα. Να σε καλά.
2: Σχολίασε ρε το μήνυμα που ήρθε το 12 ρε.
0: Εντάξει, αφού τώρα πήγαμε στα μηνύματα κύριε Αλεξάνδρου, δείξε λίγη επίοικια. Ο 12 λέει σχολιάστε για προμονητή της ανόρθωσης. Ο Γκέρετς είναι, αλλά Δημήτρη σου παραδείτε το ρεπορτάζ ανόρθωσης.
1: Ρεπορτάζ.
0: Τώρα 5 λεπτά να πιάνει και αύριο. Τώρα ό,τι πεις.
1: Εντάξει, εγώ είπα γενικά το ποιο προπονητή θα
2: είσαι. Το τι θέλεις ρε, το ρεπορτάζ τι λέει.
0: Μην του θυμώνεις. Δημήτρη μου, το ρεπορτάζ τι λέει, όχι η προσωπική σου άποψη.
1: Λέει για τον προπονητή των Βέλγων, τον Γκέρετς.
0: Μπράβο, είδες τον εντός αντιτρέπω πίεση. Μπράβο, ήβρες το, προχώρα.
1: Τον Γκέρετς. Εντάξει, το βιογραφικό του προπονητή είναι πολύ ωραίο για να έρθει ειδικά στην ανόρθωση με τα τωρινά δεδομένα της ανόρθωσης. Για μένα είναι αρκετά καλός προπονητής. Εντάξει, έχουν πει και για εναλλακτική επιλογή για άλλον προπονητή από τα Βαλκάνια, δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν γνωρίζουμε όνομα, αλλά αυτόν που έχει βγει στο φως της δημοσιότητας του Γκέρετς, πιστεύω ότι είναι μια καλή επιλογή και αν έρθει στην ανόρθωση θα βοηθήσει αυτός ο προπονητής. Εντάξει, από κυπριακή πραγματικότητα εγνωρίζει, από ό,τι ξέρω, από ό,τι είδα δεν έχει ούτε ανάμειξη με Ελλάδα ούτε Κύπρο. Εντάξει, δεν έχω θέμα εγώ ως Δημήτρης τουλάχιστον να έρθει αυτός ο προπονητής ή κάποιος άλλος.
2: Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ λέει ότι με τον Γκέρετς είναι κοντά σε συμφωνία η ανόρθωση. Και επειδή μιλήσαμε για προπονητές και το ρεπορτάζ λέει η ενίψωνα τα βρήκε με τον Τσικρίνσκι.
1: Έπαιξε στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ολυμπιακός, σύμφωνα με την προχώρηση του σταθμού μας στη σελίδα μας sportpavla.fm.com.cy, σε επαφές με τον Λόλι και ο Ανδρέας Χρήστου μετέφερε την πληροφορία για τον Γιωρί, το στόπερ των 30χρονων.
1: Όχι τον Πορτάρι.
0: Όχι τον Τερμαφύλακα. Μοιάζει τον ταξί, μπορεί να είναι συγγενή που είδα τη φωτογραφία. Για κεντρικό αμυντικό 30χρονων, τον Γιωρί στο Γάλλο. Λοιπόν, θα πάμε σε πολιτικό δελτίο. Μπράβο Δημητρή, ήσουν πολύ καλό. Με το πολιτικό δελτίο θα επιστρέψουμε και θα πάμε στο.
2: Απολαύσετε τον Γιώργο Λεωνίδου.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Και απορρυπαντικό, 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,49. Lidl. More to value.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableland. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableland. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Του μίλησες?
17: Για τι πράγμα?
16: Για την αυτοεξέταση.
17: Όχι ακόμα.
16: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
17: Μία ώρα.
16: Για τη σχέση του?
17: Κάτι παραπάνω.
16: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
17: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
18: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
20: Jackpot στο Joker. 2.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
21: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.com. dublin.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 3 και 30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα ενότητας και συντονισμού των πολιτικών δυνάμεων εν ώψη των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τις εξελίξεις. Οι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την διαχείριση των εξελίξεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαμορφώνονται. Στη νομική υπηρεσία και στον έφορο φορολογίας παραδόθηκε το πρωί το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε ψηφοποιημένο μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο ύποπτος για τη στιγερή δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλατές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Η αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, καθώς και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με δηλώσεις του έξω από την Downing Street. Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Στην δίνη ισχυρού καύσωνα παραμένει εγκλωβισμένη η Γαλλία, όπου καταγράφονται ακραίες θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς, οι οποίες διατηρούνται ακόμη και τις νύχτες. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας, τα οποία προκλήθηκαν λόγω της αφόρητης ζέστης, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
25: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: εκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.

0: μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104. Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Και επιστρέψαμε γιατί, για ποιο λόγο, έχουμε έθετο.
0: Τι έθετο.
1: Χορηγημένο από ότι ο Seven Skies Roof Bar στον Πρωταράν, το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα χειμώνα καλοκαίρι, εντάξει, καλοκαίρι, ειδικά. Αλλά πραγματικά τους ευχαριστούμε γιατί μου δίνουν τη δυνατότητα να ντύνομαι ποιητής για το δεκάλεπτο μου τώρα και να σας εξιστορώ.
0: Κάνει και το αφηγηματικό σου.
1: Να σας εξιστορώ τι συμβαίνει.
0: Πού πάμε τώρα.
1: Τι έγινε. Ταξιδεύουμε στο πολύ μακρινό 1966. Μάλιστα. Εκεί όπου τα τρία γιοντάρια έσπασαν την κατάρα, το Μουντιάλ. Η αγαπημένη Αγγλία του αρχισυντάκτη μας Πολύβιο Αλεξάνδρου έκανε το βήμα παραπάνω και κατέκτησε το τρόπαιο. Φυσικά θα δούμε πως το κατέκτησε, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Είναι το 8ο παγκόσμιο κύπελλο. Έγινε στην Αγγλία. Τούτη φκιόλα που το δώσω το 66 που θυκευάζω ότι όποιος το διοργανώνει πιάνει το, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά και αμφιλεγόμενα τουρνουά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Τι το έκανε όμως ξεχωριστό. Η διοργανώτρια Αγγλία κατακτά το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα παγκόσμιο κύπελλο. Στον τελικό νικά τη Δυτική Γερμανία με 4-2 στην παράταση σε έναν κατάμεστο Wembley Stadium. Ο Γκέοφ Χέρστ πετυχαίνει hat-trick των τελικών, κάτι που για δεκαετίες ήταν το μοναδικό επίτευγμα σε τελικό Μουντιάλ, 3 γκολ. Πρώτο σκορ της οργάνωσης ο Ουσέμπιο της Πορτογαλίας με 9 γκολ. Έτσι. Υπάρχει όμως μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από μία φάση. Θα πρέπει να πάμε στο μεγάλο τελικό της Αγγλίας με τη Δυτική Γερμανία. Είναι το λεγόμενο γκολ του Wembley. Στην παράταση με το σκορ στο 2-2, γίνεται ένα shoot του Γκέοφ Χέρστ, χτυπάει μπάλα στο δοκάρι και η μπάλα σκάει κάπου κοντά στη γραμμή. Το φυσικά κάπου κοντά στη γραμμή με το μέσα από τη γραμμή υπάρχει διαφορά. Ο διαιτητής όμως κατακυρώνει τον γκολ επειδή από υπόδειξη του υπόπτη. Μέχρι σήμερα πολλοί συζητούν αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.
0: Είδες για η Ρόκιαν η Αγγλία.
1: Και δεν χάνεις ευκαιρία να βγάλεις το αντιαγγλία.
2: Έχω δει μαζί με τον Γιώργο τώρα στο διάλειμμα με το βίντεο βασικά με τον γκολ του Γκέοφ Χέρστ. Η μπάλα ξεκάθαρα δεν περνά τη γραμμή. Μπορεί να μένει
0: ούτε η μισή μπορεί να μένει πέρα.
2: Όχι η μισή.
1: Είναι έξω από τη γραμμή.
2: Μπορεί να μένει καν πάνω στη γραμμή η μπάλα.
0: Άρα ήταν στημένο τον το πόμο.
1: Καταγγέλλεται στημένο σοκ δηλαδή στην εκπομπή. Στημένο το παγκόσμιο της Αγγλίας.
2: Και είδα τις αντιδράσεις, τις εθώρες πραγματικά των δυτικών Γερμανών. Δεν το πιστεύκαν ότι έδωκε τον γκολ. Είδα έναν...
0: Πώς γίνεται... Οι Γερμανοί τι έκαμαν.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Τι έκαμαν.
2: Πήγαν στον επόπτη, στο Λάισμαν.
0: Τι ωτσάμε.
2: Βασούνταν και λένε, δεν το πιστεύω.
1: Θα τους εισφάξουν, δεν μου να γίνει.
2: Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό, λέγει ο Κουντσότο.
2: Πώς Πάτρικ ο Κουντσότο.
1: Λίγους μήνες πριν από τη διοργάνωση, άκουσον κύριοι, τι άλλο θα διαβάσουμε, είχε εγκλαπεί το τρόπαιο. Το βαρύτιμο τρόπαιο, το Jules Rimet Trophy. Όμως,
0: το τρόπαιο του παγκοσμίου.
1: Το τρόπαιο που διούσε ως έναν που έρχεσαι πρώτος.
0: Και το λέγεται Jules Rimet Trophy.
1: Ο Πίκλας το εντόπισε όμως. Ο λεγόμενος Πίκλας. Ένα σκύλος. Το εντόπισε. Να έχω σκύλο να τον ευκάλω. Πίκλα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Πίκλα. Θέλω να διαβάσω. Δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, Πίκολε ράτσα.
1: Ναι. Εν ονόματι όμως λέει, άρα ήταν το όνομα του. Ο Πίκολε Βρέντο. Για να δώσει το δικαίωμα στην Αγγλία να το κατακτήσει και να το πάρει στην τροπιοθήκη της. Δεύτερη Δυτική Γερμανία, τρίτη Πορτογάλη, τέταρτη η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, πάμε όμως και σε λίγο πιο εξειδικευμένες ιστορίες. Πώς βρίσκει ο Πίκλας στο τρόπαιο.
0: Το αναζητάς ρε, Πίκολ ρε, τι σημαίνει Πίκολ.
1: Εντάξει φίλε μου, ο Πίκολ πώς το βρήκε, ο τετράποδος συμπαθητικός φίλος μας. Πώς το βρήκε. Τυλιγμένο μέσα σε εφημερίδες κάτω από ένα φράχτη της πόλης. Ο σκύλος γίνεται εθνικός ήρωας και εμφανίζεται και στην τηλεόραση πρωταγωνιστής σε ταινία, παρακαλώ, σε αγγλική παραγωγή.
0: Αν ήταν σήμερα ο σκύλος, πώς ακολούθους θα είσαι στο Instagram.
1: Και ο μάστρος του να δεις προτάσεις που θα είσαι.
2: Ο μισός πληθυσμός της Αγγλίας σίγουρα.
1: Εμένα το σκύλο μου άζει στο λαφάγιο αρκετά φιβονκάρα, φαινό να βρει και τρόπαιο. Τέλος πάντων, τον γκολ που δεν ξέρει κανείς αν ήταν γκολ, θα εισχωρήσουμε λίγο σε λεπτομέρειες, να παρισφρίσουμε λίγο στην ιστορία. Αγγλία, Δυτική Γερμανία. Το παιχνίδι 2-2 στην παράταση. Η αγωνία χτυπά κόκκινο.
0: Ήταν και στην παράταση το
1: παιχνίδι. Το Wembley κρέμεται στον αγωνιστικό χώρο μεταφορικά. Ο Χέρστ οπλίζει, σουτάρει και η μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Και αυτόν το συνηθισμένο αγγλικό διαδέχεται η απόφαση για γκολ. Και ξεσπούν πανηγυρισμοί των Άγγλων. Οι δυτικοί Γερμανοί κρατούν τα κεφάλια τους, λες και έχουν πονοκέφαλο και ώρες πιντωμένες και μπερνά. Και τον γκολ δεν μπορεί να πάρθει πίσω. Μετρά.
0: Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε και τον βοηθόν του.
1: Τα παιδιά αποφασίσαν.
2: Φαίνεται και στο βίντεο ότι ο
1: διαιτητής. Η FIFA στο YouTube έχει το βίντεο. Πάμε όμως και στον Eusebio, ο οποίος, όπως είπες και εσύ πολύ, μου είναι μεγάλος παίχτης. Έτσι. Πορτογαλία συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και εντυπωσιάζει όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω Eusebio. Ήταν ο Cristiano Ronaldo της εποχής. Στον προημιτελικό
0: με...
2: Είναι πραγματικά κακό εκ μέρος σου να συγκρίνεις τον Cristiano Ronaldo με τον Eusebio.
1: Συνέχισε, βέβαια με αφείο.
2: Εγώ σου είπα να αφείς.
1: Επειδή έφθετο χωρίς λόγιο δεν γίνεται, στον προημιτελικό με Βόρειον Κορέα οι Πορτογάλοι βρέθηκαν να χάνουν 3-0 στο 25 λεπτό. Η κεραμίδα ενερθρία χτύπησε όλον τον κόσμο πλην του Eusebio, ο οποίος λέει: τι ήρθα να κάνω εδώ, να βάλω γκολ. Έναν καρέ μαζεμένο και η Πορτογαλία κερδίζει 5-3 σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ. Φυσικά πρέπει να καταγραφεί και το hat-trick στο και αφιλεγόμενο του Γκέοφ Χέρστ, που είναι ο πρώτος παίχτης στην ιστορία του Μουντιάλ που πετυχαίνει 3 γκολ σε τελικό Μουντιάλ.
2: Όχι, ο Μπαπέ.
1: Ο πρώτος είπα.
2: Α, είπε ο μοναδικός.
1: Είπα μοναδικός. Να βάλω το ηχητικό πίσω. Αν είπα πρώτος, έρθει αύριο.
2: Ναι, έρθει ούτω ή άλλω, έρθει.
1: Μπράβο, μεθαύριο.
0: Πέλανε το κοπελού, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε όμως και στη μικρή αλλά μεγάλη συνάστημα Βόρειον Κορέα που σόκαρε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Νίκησε την πανίσχυρη Ιταλία, χτυπώς το ίδιο πάμε όσο δεν είναι στο στούντιο να ακούει, και την απέκλεισε από τη συνέχεια. Οι Ιταλοί παίχτες όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους δέχτηκαν σφοδρή κριτική από τους φιλάθλους. Για χρόνια ήττα αυτή θεωρούνταν μια από τις μεγαλύτερες εθνικές ποδοσφαιρικές ταπεινώσεις της Ιταλίας. Και επειδή δεν γράφουμε εδώ η μελέτη που έκανα μια ιστορία και ότι θυμήθηκα τώρα, γιατί και ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα από τα προσόντα μου, τότε οι Ιταλοί, ξέρετε, τη σκαρφίστηκαν πραγματική ιστορία για να καλύψουν την αποτυχία τους. Η απάντηση της Ομοσπονδίας, όχι, η Ιταλία, για να καλύψει την ήττα της, την τροπιαστική ήττα, ναι, συγγνώμη, από τη Βόρεια Κορέα, ναι, ισχυρίστηκε ότι το ημίχρονο που ήρθαν να παίξουν μέσα στο δεύτερο ημίχρονο εμπήκαν 11 άλλοι και δεν τους καταλάβαμε γιατί μοιάζουν. Είναι θεωρία που αναπτύχθηκε το 66 τούτο. Που τους Ιταλούς.
0: Ναι,
1: ότι ήταν ξεκούραστη 11 του δεύτερου μηχρονού γιατί διαφορετική δεν τους καταλάβαμε. Επειδή μοιάζουν. Πραγματική ιστορία.
0: Για τούτο πως οι τρεις διοργανώσεις να πάει η Ιταλία.
1: Και πάμε
0: τώρα τα βρίσκει μπροστά.
1: Στην αγαπημένη μέρα του Πολύβιου, η 30η Ιουλίου του 1966 αποτελεί εθνική ορτή για την Αγγλία και τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, καθώς τα τρία γιοντάρια σηκώνουν το παγκόσμιο κύπελλο και οι Άγγλοι εξακολουθούν να αναφέρονται ακόμη και σήμερα σε εκείνη την εποχή. Είναι η χρυσή χρονιά του ποδοσφαίρου τους και έχουν και πολλά συστήματα που αναφέρονται σε αυτήν. Αν σπάσουν φέτος την κίνια, θα δούμε. Τι λες? Εσύ να μου πεις, κύριε Αλεξάνδρου. Μέχρι και σήμερα δεν το πιστεύεις. Και μπορεί και σε ευχαριστίες στο Seven Skies Roof Bar που μας διά τη δυνατότητα έτσι έναν δεκάλεπτο περίπου να κάνουμε την αναδρομή μας και όσον πλησιάζουμε προς το 2022 που είναι το τελευταίο Μουντιάλ που διεξήχθη χρονικά στο Κατάρ και το 20 στην Αργεντινή, θα έχουμε όλο και περισσότερες ιστορίες.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κάποια μηνύματα να δω. Κατάκτηση Αγγλία με πρώτο σκόρερ Χάρι Κέιν, λέω 471. Το είπαμε πριν. Για σα, πέντε ο δεύτερο ο Λαλάτοβιτς, λέω 154. Όταν λε δεύτερο ο Λαλάτοβιτς, α το πέρ που έτσι στην ΠΑΕΚ, τι σημαίνει ο δεύτερο ο Λαλάτοβιτς, αν μπορεί να μου εξηγήσει λίγο, μα εξηγήσει ο 154. Γκέοφ προφέρεται Τζεφ, λέω 049. Μάλιστα, ευχαριστώ για τη διορθώση, κύριε 049. Πολύ τα κατανοητό και δεχτώ. Εμπήκαν ο Χίτρε μέσα στο ίδιο και κάθε φασαρίε, λέω 32. Εν το θυμούμε, εν το είδα στη μελέτη. Να το θυμούμε αποκλείεται, δεν το έφτασα, αλλά δεν ενημερώθηκα επί αυτού. Αν ξέρεις κάτι, κύριε 132, μίλα. Με στοιχεία, τι έγινε, πώς έδρασε για εκείνη την αδικία. Και ο 435 λέει πίκολ εν υπίκλα. Μπίκολ είναι ράτσα σκύλου, λέει. Απλά έτσι να ξέρω. Ευχαριστώ για 435. Δεν καταλαβαίνω ότι είσαι υπέρ μου αυτό το μήνυμα.
0: Ωραία, ρε, μάνα μου, μάνα μου.
1: Ευχαριστώ για 435.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, 22 Ιουνίου του 1986, σημειώθηκε τον γκολ του Θεού. Το πιο διάσημο αντικανονικό γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου με τον Diego Maradona.
1: Αγγλία.
0: Στον προημιτελικό Αργεντινής Αγγλία στο Μουντιάλ του Μεξικού.
1: Ύστερα βάλε τον κόλ του αιώνα στο παιχνίδι. Στο ίδιο μάτς. Γιατί έκαμε τα ούλο Μαραντώνα. Έκαμε ένα μοσέρι.
0: Μαραντώνα ένας ήταν. Έκαμε τα πάντα.
1: Ένα μοσέρι και ένα μόνος του με απόθηκα. Να πούμε για το Γιώρης. Ευχαριστώ φίλο μου. Θα μου στείλε. Είπα σου μια ζητούκο Γιώρης. Ένα αρφός του. Ο Μητσής του αρφός. Ο Γκαουτέ Γιώρης. Αγγλίσιο παιχνίδι παιχνίδι ομονία. Θα πιάω τον Αντριά να μας κάνει ανάλυση του παιχνίδι. Γαλλός να ξέρει, να μας εξηγήσει. Αν τον κλείσει. Και Αργυρός ο Κοντίδης, έτσι, να του δώσουμε τα συγχαρητήρια μας. Ένα μήνα μετά την ανέξη του σε ένα πρωταθλητή Ευρώπης. Παίρνει θέση σε βάθρον στην Ιρλανδία. Πολλά συγχαρητήρια στον Παύλο Κοντίδη.
0: Μαθημένος ο Κοντίδης που τα βάθρα.
1: Εντάξει, και εμάς καθήκον μας να αναφέρουμε αυτές τις επιτυχίες. Νεότερα για μεταγραφές. Ρωτάω 399. Νεότερα για μεταγραφές στον Αποέλ, ισχύει για Πασχαλάκη.
0: Δεν υπάρχει νεότερο στις μεταγραφές του Αποέλ. Εξετάζουν από Ελλάδα μεριά. Τα ονόματα που βγήκαν προς την επιφάνεια τα περισσότερα ναι ισχύουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι το δεδομένο μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως για τον Μαντσίνη, διαρρέτω ότι θέλει να μείνει στο Αποέλ, αυτό μαθαίνω και εγώ από τους κύκλους του παίχτη.
0: Κοίταξε.
1: Ότι υπάρχει πρόθεση να
0: μείνει. Αδεύρει την πρόταση που ψάχνει, το Αποέλ ήταν ξεκάθαρο. Του διέκοψε το συμβόλαιο με σκοπό να κάνουν χαμηλότερο συμβόλαιο. Αν αποδεχτεί αυτή την προσφορά, κερδισμένο θα είναι το Αποέλ.
1: Καλησπέρα, Λεβέντες. Γιώργος, μόνο να αναγέννηση Τερίνια. Σας ακούω καθημερινά. Μπράβο σε όλους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, από την όμορφη Τερίνια. Και ποιο το χέρι φίλησε ο Μαραντώνα και παραδείχτηκε ο καλύτερος στον κόσμο, λέει το 78. Φίλησε το χέρι του Πελέ. Μήπως. Τι θυμούμε κάτι.
0: Καλύτερος στον κόσμο, μόνο ο Πελέ θα ήταν.
1: Όχι, λέει σου ότι εφίλησε το χέρι κάποιου και του είπε: είσαι ο καλύτερος στον κόσμο. Νομίζω...
0: Ο Μαραντώνα εφίλησε το χέρι του Πελέ.
1: Φίλησε το μέτωπο του Πελέ. Όχι το χέρι.
0: Τι είπε, του είσαι ο καλύτερος στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω αν το
0: είπε. Δεν πιστεύω να παίρνει έτσι πράγμα.
1: Εγώ θυμούμαι φίλημα Μαραντώνα στον Πελέ. Τώρα, και όχι στο χέρι, στο μέτωπο. Τώρα τι του είπε, δεν ξέρω.
0: Καλώς τον κύριο αυτόν κόσμο.
1: Α, Ροναλτίνιο λέει ο 278. Ο Ροναλτίνιο ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, πιστεύεις, κύριε Ανδρέα. Στο σοου. Ένα λεπτό στο μικρόφωνο που σε θέλω, κύριε Ανδρέα Καφετζή. Κύριε Παναγίδη, ευχαριστώ για τη συνεργασία. Είπες πριν 6 μέρες, ήταν 16 του Ιούνιου, έναν ηλιόλουστο μεσημεριανό, όταν ήρθες εδώ και είπες ότι θα σημειωθούν 7 με 8 αυτόν γκολ στο παγκόσμιο.
5: Ακόμα.
1: Είμαστε στα 8, αν δεν κάνω λάθος, και η ομίλη είναι τελειώσαν ούτε δεύτερα αγωνιστική. Μπορούμε να βάλουμε τον πύχη στα 12, ας πούμε.
5: Στατιστικά επεκτήκαση το 1/4.
0: Γενικά του Μουντιάλ.
1: Όχι,
5: έναν τέταρτο, let's say. Πήγαν 8. Άρα, δεν θα μπορεί να μπουν αλόγω 4.
1: Όχι.
5: Ενώ, ναι.
0: Να μπουν αλόγω 8 σίγουρα.
5: Άλλο 6, 7.
1: Άλλο 6. Να σταματήσουμε στα 14. Ο κόσμο σε ζητά, μου στέλνουν μηνύματα, θέλουν προβλέψει για αυτόν τον γκολ. Πώ αν να σημειωθούν ακόμα.
5: Άλλο 6, 7.
1: Εντάξει, είμαστε στα 8 συν 6, 14.
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι να πιάμε μαθηματικά τώρα. Ένα μπουν 12. Ωραία, αλλά
1: είπε 8 και είμαστε στα 8.
5: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούσα να σου πει πιο αισιόδοξο.
5: Πάμε,
1: αλλά,
5: ναι,
1: αλλά είσαι από τους πρώτους που μιλούσα για την τέχνη του αυτογκόλ στο σύγχρονο
5: ποδόσφαιρο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ό,τι συμβαίνει είναι μια συνθήκη που συναντάμε. Και ομάδα που σου γέμισε το μάτι μέχρι τώρα.
5: Από τα outsider το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
5: Ναι, και από τα φαβορή. Μέσα στα φαβορή, εμένα αρέσει και η Γερμανία.
1: Που σε ικανοποίησε μέχρι τώρα αυτό που είδες, μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστούμε, κύριε Αντρέα. Θα σα έχουμε συχνά πυκνά μαζί μα. Για τον Πασχαλά, για να μην χάσει αποκάλυψη.
0: Αποχαιρέτα, ρε. Ένα μαζέρι.
1: Έναν τελευταίο μήνα γιατί έστειλε ο άνθρωπο. Ο 294 λέει για τον Πασχαλάκη έκανε χθες αποκάλυψη 943 σταθμός Ελλάς ότι κλείνει στον Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, να τον έχει να έρθει κάτι παραπάνω, ξέρω, θα δούμε. Και ο 967 θέλει άποψη για Γκάρνιτσι και επειδή τον είδα στο Τσέλια Εκλάρνακας και στο Εκλάρνακα Τσέλιε, είναι καλός μπακ, επιθετικογενής, που είναι πολύτιμος και αμυντικά όμως. Και πληροφορίες λένε, όχι δικές μου, λένε των συναδέλφων, ότι είναι ο παίκτης που προκρίθηκε για το δεξινάκρο. Θα δούμε. Όταν και εφόσον ανακοινωθεί, θα τον αναλύσουμε και αυτόν. Μπορούμε να κλείσουμε, κύριε Αλεξάνδρου, τώρα. Μπορούμε. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον προϊσταμένο που μου δείχνει εμπιστοσύνη να κάνω εγώ τις αποφωνήσεις πλέον. Ήταν εκπομπή Game Time 2 με 4 στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο στις 4 με Αναστασία Πέτρου. Και η εκπομπή Δώσε Πάσα με τον Στέκιο Μαπεσόδο στις 4 μέχρι τις 7. Από μένα, τον Γιώργο Λεωνίδου, από τον Πολύδον Αλεξάνδρου και τον Χρήστο Παναγίνη. Ευχές για καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

εκλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και

0: εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Super Sport 104.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Έχουμε γιορτή!
11: Εμείς
10: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
11: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
10: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
13: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
12: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
14: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
15: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Ακούτε Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής.

0: ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την περίπτωση του 30χρονου Γάλλου στόπερ Γκοτιέ Γιορίς εξετάζει η Ομόνοια σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας. Ενδιαφέρουν τους πράσινους και Ίγκορ Σίλβα και Ζαν Κάρνιτσικ, οδεύει προς Τσέλιε Οντιούγκου. Στη μεταγραφική λίστα του Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός θέλουν να κρατήσουν τον Μαντσίνη γαλαζοκίτρινοι, ξεπέρασαν τις 2.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Μία ανάσα από τους Γκούγκα και Μπιέλη Πάφος, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή των Πρίτο και Λελέ, αναμονή για Λουκάσεν. Σε προχωρημένες επαφές με τον κεντρικό αμυντικό Μάικ Φάντερχον βρίσκεται η ΑΕΚ. Φαβορή για την άκρη του πάγκου της ανόρθωσης ο Γκέρετς, ενώ εξετάζονται άλλες δύο περιπτώσεις, αναμονή για την απάντηση Σένσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες στον Απόλλωνα για απόκτηση κεντρικού αμυντικού, πρώτον πυλών ο Οσμπόλτ. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΛΟ Μασέκο, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Τσατάκοβιτς. Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον Άρη, στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8, Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί, Ιορδανία-Αλγερία. Σε επαφές με τον ατζέντη του Μπάπτη Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έτοιμος να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι ο Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Τον Άρον Μάρτιν εξετάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς

καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική, καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients. Better

0: Καλά πάει, μα καλή εβδομάδα, κύριε Σιγηρή. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Χρήστος ο Παναγίδης, ο Παναγάμης. Σας επιθυμίσετε τον γλώσσα του. Είναι στην Κονσολάρχη σήμερα Δευτέρα, 22 του μηνός Ιουνίου. Ψες που ήταν υπόψη μεγαλύτερη νύχτα, ρε κομπάρε. Υπόψη. Ψες. Μάλιστα, κύριε. Άρχισε αντίστροφη Δημήτρης, όχι χειμώνα. Κατάλαβες το, ναι. Λοιπόν, 77-77-10-20 η τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Λοιπόν, σημειώστε, κρατηθείτε καλά και προχωρούμε. Πρώτο, έχουμε κύριε Παναγίδη, από σήμερα μέχρι της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου. Τέσσερις φανέλες original. Ομόνια Σαποέλ, ΑΕΛ και Απολλώνα, νέες στορές, παραγγελία, αντασάιτς και όλα, παραδομένες, περιποιημένες, ζυγισμένες, στοιχισμένες από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου που προσφέρουν και έναν άκου. Σύζο τίκετ της Ομόνιας. Έξτρα. Άρα από τα σήμερα στο 23-24 μου διαγράφεται φανέλα Αποέλ, φανέλα ΑΕΛ, φανέλα Απολλώνα, φανέλα Ομόνιας και σύζο τίκετ Ομόνιας ακουστικά. Τούτο είναι το ένα. Έχουμε να δώσουμε άλλη μια Παπαγιώνας απόψε. Για Κοκκιότρη Μεθιά, ναι, για Κοκκιότρη Μεθιά. Έχουμε, τι έχουμε άλλον? Α, πλησιάζει η μέρα που να δώσουμε την μουντιολογική, τη φανέλα της Βραζιλίας. Εντάξει. Άλλον τι έχουμε? Έχουμε να βρούμε τα προγνωστικά μας. Έχουμε, α, έχουμε 100 ευρώ δωροκουπόνι έτσι για να αξιοποιηθεί από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Στέλνετε απάντηση και την Παρασκευή θα βγάλουμε σε ακόμη ένα. Όπως βγάλαμε προχθές και κάποιος πάει εδώ πράγμα, κάποιος απάντηση με τα 100 ευρώ και κάποιος στα γωνιά. Πάμε αμέσως στο διατάφτα για να δούμε στην πορεία και να βρούμε και τα μηνύματα σας. Και, έχουμε και κάτι που μπορεί να πει ο κύριος Αντωνίου στη αργότερα για τη σύναξη Δευτέρα του Ιουλίου, γιατί αρχίζαν οι κρατήσεις. Κρατήστε εγκαίρως. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επειδή είμαι ένα αφαιρέτσι που αναπτύχθηκε πρώτος πρωτός, να συμμετέχουμε και ο Πάζορ, αλλά πριν να πούμε οτιδήποτε περί του ποδοσφαίρου, να πούμε ένα πράγμα ότι σήμερα διεξάγεται ένα ευγενές άθλημα, πρωτάθλημα και νομίζω ο τελικός στην Πάφων. Είναι ο τελικός του bowling αντρών της Κύπρου.
0: Μα ένα σιγά μάντα από χρητήλε με σούπα στο τέλος της
1: μέρας. Ναι, αλλά επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο δεν το αναφέρει κανένας, είναι εντάξει, έχει πάρα πολλούς που ενδιαφέρονται στο τέλειο μου, είναι ένα άθλημα το οποίο κοστίζει πάρα πολλά των παιχτών και ξέρω που κάποιους φίλοι μου που ασχολούνται με το άθλημα ότι είναι πραγματικά πράγμα αξίζει τον κόπο, διότι είναι πολλή πειθαρχία, πολλή προπόνηση και αδικείται τον άθλημα, αρέστε και ότι δεν έχουν ένα σπίτι ομοσπονδίας για έναν γήπεδο δικών τους να κάνουν προπονήσεις. Τα παιδιά σκιακονούν γήπεδα από εκεί που από που να βρουν, που με βγάλουν τσέξ, βάλουν τους μέσα, πιερώνουν, ξεπιερώνουν, τα ρεπορούνται πάρα πολλά. Και αν είχε κάποιον που τον κουά που μπορεί να βοηθήσει, να αποκτήσει το σπίτι της Ομοσπονδίας, να κάνουν ένα γήπεδο για τα κοπελούθια, πραγματικά αξίζει τον κοπό, διότι ενώ την παιδιά να τσινάς. Και σήμερα νομίζω ότι θα είναι στον τελικό μη Navigator, Sandy Freedom,
0: να τα καμισιώνει που να τα βρει.
1: Λοιπόν, εύχομαι στην καλή, καλό αποτέλεσμα σε όλους, που καλύτερο να κερδίσει και μπάτσε βρεθεί κάποιο άνθρωπο να βοηθεί τα παιδιά να δουν ένα σπίτι δικό τους, ένα σπίτι του μπόλινγκ που να έχει η ομοσπονδία μας. Τώρα λοιπόν πάμε στα διατάφτα. 2 του Ιούλη, ώρα 7.30 με 8 στη Γεωργία στη Χειροκητία, να τη σύναξη μας, ήδη μέχρι στιγμής έχουμε 20 δηλώσεις. Ελπίζω να φτάσουμε το 40 και 50 μέχρι την ημέρα να είμαστε και πολλά παραπάνω. Μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν οι φοιτητές εκπομπής, να πούμε τα δικά μας, τι να πω είπαμε την περασμένη φορά, τι να πω ξαναείπαμε. Και νομίζω ότι μια ευκαιρία έτσι να ξανανιώσουμε τη σχέση μεταξύ μόνο των οφειλάτων της εκπομπής.
0: Δώσε το τηλέφωνο σου για πόσα που στοιχίζει τον μπουφέ, με το απεριόριστο ποσό.
1: 25 ευρώ ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε.
0: Μούχτη.
1: Και είναι 96, 23, 49, 70 συμμετοχές. Αυτά στέλνει όμως για το παγκόσμιο κύπελλο, στέλνει να σου πω...
0: Να τα ανακατωθείς, έκαμε στα γίνη και στο ποικιλία σήμερα.
1: Έχω απαγοητευτεί ρε φίλε για το παγκόσμιο κύπελλο, διότι κάποιες μάες που προείδαμε να παίζουν ποδόσφαιρο, νομίζω στο τέλος της ημέρας μας στέλνουν πάλις.
0: Που είπα ότι να περιμένω πάει καλά η Βραζιλία και η Κολομβία και ότι το Βέλγιο να είναι η απογοήτευση και ότι έκπληξε να είναι η Ιαπωνία, επιμένω. Ένα αποσύρω ούτε έναν νι. Χαιρετώ.
1: Να σου πω, μπορώ να αποσύρω την πρόβλεψη που έκανα την παλιά.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι. Αύριο.
1: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλά του κάμα, ρε Παναγίδη. Άντε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γιώργος Λακατάμυαλιτς.
0: Έλα ρε Γιώργο Λακατάμυαλιτς.
2: Δεν πήγαινε, κύριε Σεγγιόμ.
0: Ενάρτησε στη χειροκυρία, αντε σκιό του μηνός.
2: Σκιό του Ιούνιου έχουμε στον αγρόν εμείς με τους Μητσούς.
0: Να πάτε στο καλό.
2: Να πάμε και πάνω ρε φίλ, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πήγαινε, έχουμε τίποτε σήμερα.
0: Έχουμε τα δώρα μας, έχουμε φανέλα original Ομόνια από Έλα Πόλων, έχουμε σύζο τίκετ Ομόνιας, έχουμε Papa John's, έχουμε 100 ευρώ δώρο, πώς το λες, δώρο κουμπόνι να αξιοποιηθεί από την απάντηση. Τι θέλετε άλλο να έχουμε? Αν λέω να ανοίξω από το πολύ κατάστημα 23-24, ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά, δόξα ο Θεός.
2: Να χαρά κύριε Στέλιο, έγινε.
0: Σε χαιρετώ, επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο. Τάσος Άλλος.
0: Ένω ο ανιψιός του ομιλητικότατος ο Χρήστος ο Παναγίδης.
3: Καλησπέρα Χρήστο, Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Εμείς εντάμαστε παρό Στέλιο.
0: Μάλιστα, ενήλωσε ο κύριος Μάκη Μητσερό.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Τον
3: Μουντιάλ δεν ξέρω,
0: αν
3: ξεχωρίστηκαν μια ομάδα
0: ακόμα. Όχι, έχει ομάδες καλές και τούτο που είπα σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, η Ιαπωνία, Αμερική, καλές ομάδες συγκυρισμένες σύμφωνα με τις πιθανότητες που πήγε για διάκριση. Η Ισπανία εννοείται ότι γεμίζει μηχανές, η Ολλανδία καλή, Γερμανία, Γαλλία, έχει. Εν ένα Μουντιάλ που παρότι πολλοί περιμένας είναι ότι πήγε 48 μάτες, 9 χορκών μπορεί να πάει και να έχει πάει. Εντάξει, είχε κάποιους αγώνες με εξάρτη δευτάρες, αλλά κάθε Μουντιάλ είχε το πράγμα, έστω και αν ήταν 24 ομάδες. Θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον μόλις ξεκινήσει η φάση των 32. Μόλις ξεκινήσει η φάση των 32. Ναι.
3: Εγώ έστω για την Ομόνια, αν έχουμε τίποτε.
0: Ομόνια, αφού σου είπα, έχει κάμποσο καιρό που σα είπα ότι να κάνετε τι 5 μεταγραφέ. Πώ είσαι, κάμετε. Ποιο? Μια. Και πιο πολλά κοντά, και πιο άλλε 5. Καλά σου είπα. Ποιε τι θέσει που σου είπα.
3: Άλλε θέσει.
0: Ε?
3: Δεν έχουμε.

0: Εντάξει, τώρα αν περάσω απόψε να σου αφήγω για μένα κάτι. Εντάξει, είχε να σε ενημερώσω. Έγινε, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρχισε ο βομβαρδισμός μια χαρά. Και φανέλα Ομόνιας, και φανέλα Αποέλ, και φανέλα ΑΕΚ, και φανέλα Απόλλωνα, μάλιστα. Μάλιστα. Και εσείς ότι είχε το Ομόνιας και λοιπά. Και Παπαντζόουλς απ' όλα. Και απάντηση 100 ευρώ βάουτσερ. Μάλιστα. Έτσι. Έμπαιγαν το καλοκαίρι να ξανακάμε χουαρταλίκια. Αυτά. Συνεχίζουμε. Έχει Αργεντινή Αυστρία απόψε, ρε Παναγίδη. Καραδοκή έκπληξη, όχι νομίζεις. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη καμιά ομάδα στο τέλος της ημέρας. Έδειξαν καλά στοιχεία, είπαμε κάποιες ομάδες, αλλά που για μένα εκεί. Καλησπέρα.
1: Στέγιο μου.
0: Ναι.
1: Ελίπια Παπάκης.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Έκλεισε. Φανέλα που έρχεται απάντηση 9-19. Στέλνετε ξεχωριστά, θέλετε, δεν είναι θέμα το δεκασέντη οτιδήποτε. Στέλνετε ξεχωριστά, γιατί να γίνει η κλήρωση και να έχουμε θέμα. Εντάξει. Γεια σου Στέλνιο μου, Γιάννης Απόλλων Λιοπέτρη, για Φανέλα Απόλλωνα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Γεια σου Γιάννη Λιοπετρίτη. Μα Λιοπέτρη, έχει για λίστη, έχει για Απολλωνίστη, έχει για Απόλλωνα. Μπράβο σας, ρε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης ο Αρχικακούργος είμαι.
0: Είσαι ένα μάγκα ρε Άρη μου. Άμα να αποφεύγεις...
2: Επιάζω εδώ για την υγεία σας.
0: Για την υγεία μας.
2: Άψα και γερίς την εκκλησιά μου λίγο.
0: Που εμπουμών?
2: Άψα και γερίς την εκκλησιά μου λίγο.
0: Πρόλαβα σε με φάση. Επία μακριά και έπιασα και επία έστειλα από το μήνυμα μεγάλο. Επία ως τον Άγιο Νεφρέμ μου πάρε. Με φάση τίποτε. Και άι θεράποντα. Άκου. Αυτά.
2: Όχι, τώρα σου πω.
0: Εδήλωσε.
2: Εδήλωσα συμπεδογυριστό.
0: Εντάξει, οκ.
2: Εν τα κανονίσεις του λεφτουμά να πάω στο Δόφραγμα. Θέλω να πάω την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Να μιλήσουμε ενός αύριο ρε Αρή μου, ρε Βέντη μου.
2: Περιμένω τηλεφώνημα σου.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Τώρα μιλάς 9-19. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Πάνε μου, ρε. Παναγίδη, θόρε τους. Α, το πρωί είναι ο φίλος. Το πρωί νομίζω είναι η μέρα που έχει αρκετά παιχνίδια το πρωί, ρε. Ποιος είναι 23η. Εντάξει, μεσάνυχτα είναι η Γαλλία με το Ιράκ. Ωραίο παιχνίδι αναμένεται ώρα 3 στο Νορβηγία Σενεγάλη. Πολλά ωραίο παιχνίδι αναμένω. Επιθετικές ομάδες. Νομίζω. Και οι δύο. Η Ορδανία, Αλγερία, η ώρα 6. Εντάξει. Και έχει μετά Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Και Αγγλία, Γκάνα. Έχει 5 μάτια πριν που τα μεσανύχτα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Χρήστος ΑΕΛ. Δήλωσα και εγώ να το. Στη Γεωργία. Να πάρω τον Μητροπάνο, ναι, ιό, να ο Καονίτη.
0: Ποιον μιλάει και κατάλαβα.
3: Χρήστος ΑΕΛ, ρε.
0: Χρήστο, να πάρει τηλέφωνο τον Γιώργο, ρε Χρήστο.
3: Ναι, έστειλα το μήνυμα ότι να πάω. Λέω σου, να πάρω τον Μητροπάνο.
0: Μα να τον πάρει μαζί σου.
3: Ναι.
0: Πάρτο. Αν έχεις καρδιά του λέω, να τα πάρτο. Δεν θα πάω σου πάρω.
3: Το τηλέφωνο δεν ξέρω
0: ποιο
3: να το...
0: Ένα του πω εγώ.
3: Εντάξει.
0: Εδήλωσες του Γιώργου, είπες του Χρήστο ΑΕΛ Λευκοσία.
3: Έστειλα τον, ναι τώρα.
0: Εντάξει. Εσύ για κομματιό.
3: Όχι, εγώ για Λόνας.
0: Εντάξει, καλωρίστε φέρτε τον Μητροπάνο να ξεμπερτεύει.
3: Ναι, είπα σου, πράγμα, αφού μείνεις και η ματιά την
0: τότε ξέρω. Εντάξει, και βάλε και ένα μλάστικο σπέαρ και όλα τα ξέρω εγώ ιστορίες, πεζίνε τσακάρετε, τα στόπερ σας, τα πράγματα και φέρτε το.
3: Όλα είναι εντάξει, εντάξει.
0: Και να πήγουμε το πάνω να παρκάρετε μόνοι σας.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, χαιρετώ. Καλά στην καρκιά του ρέτου του Χρήστου του Αλίστα, ρε. Ο μαραθόπουνος μου και εσείς ζουν ομόνια, μαραθόπουνος και εσείς ζουν ομόνια σου Λουκάς. Μάλιστα. Νίκος ΑΕΛ Φανέλα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη.

0: Κύριε, να δούμε τι γίνεται, θα παίρνω απάντηση. Ο Ιρέ, εσείς ότι η δουμούνια ακουστικά εγώ μου, μάλιστα. Φορματισμένη πολλά ρε κουμπάρε. Έλα, συνεχίζουμε. Πάμε. Έμεινα... Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Για όσους τώρα συντονίζονται, γιατί η πρώτη μέρα που το λέμε, μέχρι τις 17 του μηνός είναι πολύ χρονικό διάστημα, να έχετε την ευκαιρία και πριν τα ευρωπαϊκά κλπ. Να κερδίσετε και μιλούμε για φανέλες original. Και έχετε την επιλογή, αν θέλετε, να παραγγείλετε την φανέλα της όταν αγωνίζετε ομάδα εντός ή εκτός ή την δεύτερη ή την τρίτη ιστορία κλπ. Ό,τι θέλετε για το, και το site όπως, το site όπως είναι του κάθε ενός. Δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει, ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον αδερφό τον Παναγιώτη και τον Ηλία Ναγκαλά. Πάντα κοντά μας, έτη και έτη. Οι φίλοι μας, εφίλοι μας, και εκτιμούμε και ανταποδίδουμε. Εντάξει, και το, οι ήδη έχουν δώσει ειδικά για την εκπομπή έναν εισιτήριο διαρκείας για τους ακροατές του Δώσε Πάσα στο Super Sport. Εκτάκτος εισιτήριο διαρκείας Ομονίας. Τι θέλετε άλλο. Πάω διάλειμμα να τα συνοψίσω και να επιστρέψω.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Δευτέρα σήμερα στις 8 το βράδυ, Αργεντινή-Αυστρία.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
13: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
12: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
19: Απάντηση.
18: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
19: Απάντηση.
18: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
19: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
18: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
19: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
18: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
24: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτα. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
25: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
26: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
27: Super Sport 104.
28: Η ώρα είναι 4:30.
29: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
30: Είτε μέσα στο γήπεδο.
31: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
32: Αδύνατο, coach, πονάω.
30: Είτε έξω από αυτό.
33: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
34: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
30: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαμάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολύ για σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά αύριο, ρε Παναγίδη. Ρετρό 352. Δημήτρης Δασκαλάκης, διεθνής αμυντικός του ΑΠΟΕΛ. Οδεύουμε για το 400. Πριν πούμε για τους διαγωνισμούς και λοιπά, να πούμε ότι πάρα πολύ σημαντικό για το ΜΕΓΑ ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζεται και το επόμενο ραντεβού, να θυμίσουμε κύριε Παναγίδη, είναι προγραμματισμένο στην καρδία της Αυστρίας, 27-28 Ιουνίου. Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 παρατέταρτο, έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές. Κυριακή 28 Ιουνίου στις 3 και ο Φρίξος Μασούλα μαζί με τον Δημήτρη Νογιώκα υποδέχονται τους φίλους της Φόρμουλα 1 στο Φόρμουλα 1 Pre-Race Show, ενώ 4 παρατέταρτο το Mega Channel μεταδίδει αποκλειστικά για ζωντανά το Grand Prix της Αυστρίας. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους της Φόρμουλας, Σαββατοκύριακο στην καρδιά της Αυστρίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φιλτάδους και φιλτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, αφού ξαναπούμε. Θα πάμε σε κόσμο για να ξαναπούμε μετά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
0: Καλησπέρα πατέρ μου.
1: Εντάξει με τα άτομα μας για την εκδήλωση, να.
0: Εντάξει, εντούτον είπε ο Γιώργος, δηλαδή μου εξηγηθείτε, δηλαδή μου έπιασε τηλέφωνο προηγουμένως να εξηγηθούμε πόσα άτομα είναι. Πόσα άτομα, δύο, τρία.
1: Τρία με δύο, είπαν.
0: Εντάξει, τρία με δύο από τον Γιώργο του Αντωνίου. Να είσαι καλά.
1: Ένα ακούσα που την αρχή, πάμε Γεωργία, πού πάμε.
0: Ναι.
1: Γεωργία, χειροκρίτια, το κέντρο
0: είναι... Έγινε να το πω που τον αέραν τώρα, να που κάνουμε να ξηγηθούμε ο Γιώργος, γι' αυτό έβαλε με να σε πιάω τηλέφωνο να ξηγηθούμε τα άτομα, για να ξέρει.
1: Εντόχο του Γιώργου,
0: έχασα. 96-2-3-4-9-70.
1: Οκ,
0: γεια. Μάλιστα. Ήβραμε και ο μπάτερ, για να δηλωσεί, δεν να κάνουμε ρε φίλε, που λέμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι σήμερα ξεκινήσατε 17 του μηνός Ιουλίου, σημειώστε την Αγία Μαρίνας, μεγάλη χάρη της. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, 4 οριζινάλε φανέλε, Ομόνια, Σαπουέλα, Ελ και Απολώνα, ζητούν κατόχου. Στέλνετε ξεχωριστά για ποια φανέλα ενδιαφέρεστε. Τη νέα αντιστολή. Εντάξει, και άμα κερδίσετε με το καλό, όποιο κερδίσει, θέλει την ιστορία τη, όταν είναι γηπεδούχο η ομάδα του ή όταν είναι φιλοξενούμενη, ναι, είχε κάνει. 17 Ιουλίου. Λοιπόν, ταυτόχρονα. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου έχουμε ειδικά για τους ακροατές του Super Sport στο Οδόσε Μπάσα εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Στέλνετε εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας, αλλά βάλετε ακουστικά δίπλα γιατί δεν έχουμε στη συνέχεια κι άλλα. Τούτον είναι έξτρα, απ' όλα. Εντάξει, έχουμε και από την Παπαγιώς του Ανδρέα σήμερα παίρνει σειράνη κοκκινοτριμηθιά. Στέλνετε Παπαγιώς κοκκινοτριμηθιά και έχουμε και 100 ευρώ βάουτσερ. Ο κύριος Στέλιος ήταν ο νικητής της περασμένης εβδομάδας. Να πάει στο καλό. Θα ενημερώσω απόψε τον κύριο Δημήτριο, τον αδερφό, για την απάντηση. Τα κουράζομαι να τα πω. Ρε χαλάλι, ρε του κόσμου. Ρε χαλάλι του κόσμου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Αύριο να έχουμε, πέραν από το ρετρό, να έχουμε για προγνωστικά. Μέχρι τώρα για την νέα την περίοδο 26-27, καθώς 11-200 από την Τύπκο διατίθενται. Δεν έδωθηκαν όλα τα 6-7, έδωθηκαν 4. Ακόμη δεν τακτοποιήθηκαν να τα παραλάβουν. Να έχουμε σταυτιό να τα παραδώσουμε, κύριε. Πέρχει πιο για κανένα ποτό. Να μα χαράσουν ένα φραβέ. Να ζω με 200 πρόδωρο κουμονί. Ναι. Σήμερα παράλαβε να σου δικά στείλε μεσό. Βέβαια. Ήπια και ο καφέ να παράλαβε να μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία για τη σύναξη 2 Ιουλίου. Ξηγήστε, έχω το τηλέφωνο, το είπαμε 96-2-3-4-9-70 Γιώργος Αντωνίου. Κανονίζεται με τον Κακουλίν τον Μέγα. Και παρέθεσε να δημηθούν εντάξει, 6 παίκτερε, 2 από κάθε ομάδα, αντί λεμεσού, αέλα πολλονάρι. Στο πρόσωπό του να δημηθούν όλοι όσοι προσφέραν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, ενώ σα ανακοινώσουμε μετά. Αυτά, όπως ετοιμήσαμε στη Λευκοσία, Ομόνια, Σωτήρη Γκαγιάφαν, Αποέλ, Νίκο Παντζαράγγι, Ολυμπιακών, Πανίκο Λευθυμιάδη. Στο πρόσωπο των τριών των ιερών τεράτων, ουσιαστικά βραβευτήκαν όλοι όσοι παίξαν μαζί τους και είτε πριν είτε μετά. Δεν μπορεί να βραβεύσει ολόκληρους εντεκάδες κλπ. Εντεκάδα να δώσουμε τιμητικές διακρίσεις μετά όταν ψηφίσετε εσείς 11-12 παίχτες συν έναν προπονητή από αυτούς που έχουν παρελάσει από το ρετρό. Όταν πλησιάζουμε τα 400, είμαστε στο 352. Πάμε σε επόμενο και πιάμε την κουβέντα για αρέσκει τους. Ποιος δεν που χτύπα πάλι ρε φίλε. Να πούμε καλησπέρα, να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Εφιάζει, άμα μιλήσω ρε, καλά για δεν κάνουμε, για ο καλός σας που μιλώ ρε. Για το καλό σας που μιλώ. Ο Κατέμογλου κέρδισε κάτι, αλλά δεν το πήρε. Χαπάρι είναι στήρι. Μήνυμα δεν πειράζει. Αν μένει στήρι, μήνυμα είναι να χάσει. Ή αν μένει εκεί, θα μας πει καλησπέρα. Τέλειωσε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ναι, κύριε Μάριε.
1: Εσύ διαγωνιζόν τίποτε.
0: Αύριο, αύριο, τα προγνωστικά.
1: Έχει να πω και ότι είναι καλησπέρα μου και θεωρώ ότι έχω το στράχη σου.
0: Ένα ο Χρήστος ο Παναγίδης.
1: Ως του ερωτισμούς πολλούς.
0: Καλησπέρα, είπε μου.
1: Να φτιάξει την πείρα με το Χριστάκη, να φτιάξει την πείρα.
0: Εντάξει, ο Χριστάκης κέρδισε τρεις φορές και περιμένω τον να το δω και ο 200 από την τύπη.
1: Ένα μου κάποιο τραπέζι τώρα που κέρδισε.
0: Βέβαια, δικαιούται. Αύριο, καρόνιστα, εσύ περκείσαι.
1: Άρα, όντες πήρες αιώνι και βάζει και στο τραπέζι.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα, κύριε.
1: Έτσι είναι, κύριε Στέγιο.
0: Δίκαιο.
1: Καλώς θα πω, Στέγιο μου.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Για στον Μάριο, ρε κομμάρε. Να το κάνουμε τραπέζι, αλλά να πάρει και την πήρε ρε ο φτωχός. Μάλιστα ρε, μακάρι αν καλά. Λοιπόν, πετάει η Ολλανδία, λέει ο φίλος μας. Εντάξει, έπαιξε, έχει... Ξέρεις ότι είχε ο θέμα ο προπονητής της, α? Αντιμετωπίζει θέμα σοβαρότατο η κυρία του, αλλά είναι στην Αμερική. Εν τότε πράγματα που λέμε καμιά φορά η υγεία υπεράν όλων, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι και επαγγελματίας, μεγάλη δόξα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ηγείται της προσπάθειας των Ορανί. Έτσι είναι. Μακάρα πάνε καλά και για την κυρία του και για όλον τον κόσμο. Πάμε σε επόμενο φανέλα Ομόνια, ο φίλος μας ο Βάσος, δαμέ γείτονας. Μάλιστα. Και θέλει και εσείς ότι είναι ξεχωριστά. Μάλιστα. Και ο φίλος μας ο Αντώνης θέλει φανέλα της ΑΕΡ. Και ο φίλος μας ο Λούκας σύζω τη γερομόνια. Ο Λίγος φανέλα ΑΕΡ. Σύζω τη γερομόνια 25. Τα παίρνει απάντηση 9-19. 2-30 φανέλα Ομόνιας. Τα τελευταία διαβάζω. Σύζω τη γερομόνια το 606. Και ο 2-30. Και ο 025 φανέλα Ομόνιας χαιρετούμε. Χαιρετούμε και εμείς φίλε μου. Όλον τον κόσμο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Που έθιμηθηκε εν τούτος ο κουμπάρος. Καλησπέρα.
2: Καλά πάει όμως.
0: Επίσης.
2: Εμποδίζω τη συνέχεια αντιρροή του προγράμματος σου.
0: Συγγνώμη.
2: Εμποδίζω.
0: Τι εμποδίζεις.
2: Τώρα και η ροή του προγράμματος σου λέω.
0: Γιατί σε αποπέδει τίποτε, γιατί εμποδίζεις.
2: Όχι, επειδή έλεγε συνέχεια μηνύματα να που...
0: Όχι, σήμερα η αλήθεια είναι η πρώτη μέρα που βάλα επισήμως τέσσερις πανέλες. Ως τι μπορούμε να πω, έχουμε συζητήγε της Ομόνιας. Έχουμε Παπαγιώσια, και από πόνη πυροχή, σκοτσιό τριμηθιά, δώρο.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε στην απάντηση. Να τα πω, να πάμε να κάνω. Έχουμε την Φόρμουλα 1 στο Ωμέγα, να προετοιμάσουμε το έδαφος.
2: Μια στιγμή, τι έπαθε ο Τσάνος Ολλάνδος, ο προπονητής.
0: Ποιος?
2: Προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, δεν το πούμε.
0: Ο Κουμάρ.
2: Ναι.
0: Έχει πρόβλημα η κυρία του Σοβαρό.
2: Άπα.
0: Είναι γνωστό το πράγμα. Έχει καιρό, κάνει τις θεραπείες της κλπ.
2: Α, μάλιστα.
0: Και...
2: Είναι του σαν το θλιμμένο που μας
0: έδειξε. Ναι, και αφού είναι το ανθρώπινο, το που σου λέω. Και ρωτήσαν τον κατά πόσο θέλει να μείνει. Εντάξει. Έχει πει ότι από τη στιγμή μου με, ας πούμε, στο τιμόνι της Ολλανδίας, να την οδηγήσω στο Μουνιδιά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, ο ένας στην Ολλανδία.
2: Ναι,
0: στην
2: έννοια της ομάδας.
0: Ο άλλος είναι στην Αμερική, ενώ είναι στην Αυστρία και είναι η Ουγγαρία. Να πεταχτεί στο διάλειμμα της προπόνησης, να πεις να πάω. Εν τούτο, είναι γι' αυτό που είπα ότι το ανθρώπινο είναι υπεράνω όλο.
2: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Ελά, θα ήθελα μεταξύ αυτών των άνθρωπων να σου πω να πάνε τελικό. Κοίτα,
0: Ισπανία.
2: Ισπανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Αργεντινή και Βραζιλία, δείτε σε ομάδες να παίξουν μεταξύ τους. Να δούμε. Σκελνού, τα μονοπάτια που λέει.
0: Είναι κάμα για να μετρήσει ο ζύγιος τα σταυρώματα, γιατί δεν ξέρεις καμιά... Ας πω ένα απόψε, παίζει η Αργεντινή Αυστρία. Αν κάνει διπλό η Αυστρία γιατί πρώτη, αλλάσουν τα πράγματα. Λέω ένα παράδειγμα. Αν έρθει το Μαρόκο πρώτο και έρθει η Βραζιλία δεύτερη. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να πεις με βεβαιότητα.
2: Ναι, θα ήθελα, λέω. Ναι. Θα επιθυμούσα, λέω.
0: Να έχει πιο που είναι Αμερική και πιο που είναι, που είναι Ευρώπη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, που είναι Αμερική. Όχι που είναι Αμερική, την Νότια Αμερική. Όχι η Αμερική είναι Αμερική.
0: Ναι, ρε φίλε, Αργεντίνη, Βραζιλία.
2: Ναι, Βραζιλία, Βραζιλία
0: και Ισπανία, Ολλανδία.
2: Ισπανία, Ολλανδία, όσοι τέσσερις να είναι.
0: Μάλιστα.
2: Και όπου είναι τέσσερις λίγο, τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Ιντίνα, καλό χωριό, έστειλε για τη φανέλα. Μάθε και Ιντίνα για στείλε μηνύματα. Έστει. Και αύριο να πιάσει τα προγνωστικά τη. Μάλιστα, έχουν τι ημέρε του. Και ο 009. Φανέλα να που ελίγει, κύριε Στέλιο, την ταβέρνα, μην την ξεχάσει, κύριε Στέλιο. Άκου τον φίλο μου 018, ρε. Μάνο Αλέξα από ελίγει, φανέλα από ελί, κύριε Στέλιο, την ταβέρνα μην την ξεχάσεις, κύριε Στέλιο. Μάλιστα. Έστειλε και ο Κακούργος για απάντηση, ο Κακούργος, δαμέ. Και έστειλε και εσείς ο τίκετ, μάλιστα. 707, χαιρετίζουμε ένα ΕΛ, 880 φανέλα ΕΛ. 552 φανέλα Ομόνια Αντώνης. 691 φανέλα Ομόνια ο Βάσος. Και εσείς ο τίκετ. Ο Αντώνης φανέλα ΑΕΛ, μάλιστα. Όχι ρε, μπόλικο, είναι τούτα που διαβάζω ορισμένες φορές και... Α, μεν τους συναφέρνες τώρα έτσι όλα ρε φίλε, είμαι νευριασμένος μαζί του, άστο. Παρότι εκτιμώ τον, αγαπώ τον, αλλά ξέρεις ότι είμαι λίγο απαγοητευμένος μαζί του. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενο, να ρωτήσω λόγο μετά. Και να του πω, αποφεύγω, παραλείπω και τον λίγο, απογοητευμένο σκέτο. 704 θέλεις εσείς ο τίγετ, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία που Γιάννης άκου το στρατάρχη μόνο μας να δούμε να μας πει κάτι γιατί μας χρωστά σήμερα, να ανακατωθεί. Λοιπόν, για μου διάλνε, να βάλουμε ένα πρόβλημα, δύο τρεις ομάδες έτσι να σας δώσουμε την ευκαιρία να ξεκινήσετε έτσι πορτσάτα για τα 200 στήμκο. Τι να κάνω, είναι η δέκατη χρονιά. Μάθετε με και μάθα σας, τι να κάνω. Φταγωστέ για απάντηση, μάλιστα. Να πάμε να κανονίσω πίστη απάντηση τώρα τον κύριο Στέλιο για τον πρώτο από τα 100 ευρώ τα voucher και 6 εβδομάδες συνεχόμενες κάθε Παρασκευή θα βγάλουμε στον αέρα και άλλον νικητή. Εντάξει, περιμένουμε και από τα γωνιά και έχουμε και πολλά και ενδιαφέροντα και θα βάλουμε και στην παρέα μας και ο Ζήνο και όλα. Αυτά. Λοιπόν, 8 η ώρα το εν 8 η ώρα ρε Παναγιδιέ, ναι, επιβεβαιωμένο, 8 η ώρα φίλε μου. Αργεντίνη Αυστρία, μάλιστα. Αύριο μετά τα μεσάνυχτα έχει 5 παιχνίδια και αύριο την ημέρα και άλλα έχει παίρνει. Σημαντικό. Έχει, με μουρμουρούσαμε για τις ώρες, αλλά έχει καλές ώρες. Το 8 και το 10 και λοιπά, και ακόμα και το 6 το πρωί. Ο φίλος μου 551 πολλά νερά στην έξοδο της Νήσου, ο Κυριάκος. Και θέλει και εσείς ότι είχε τις Ομόνιες. Πολλά νερά στην έξοδο της Νήσου. Φαίνεται πάντως ο καιρός, ναι. Μάλιστα. Άρα προσεκτικά γίγοντα στο πέρα χωριό Νήσου, αντιλαμβάνομαι Ιδάλιο και λοιπά. Ναι, προσεκτικά. Εντός οι ξαφνικές οι πίζουμε να είναι λιγόλεπτες. Να μένουν όπως του Μάη, δεν ήταν μπορές του Μάη. Του Μάη ήταν καρέκλες, χειμωνιάτικες. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ήψο από Λεμεσό.
0: Μα πού εμφανιστικές ευκύγες που το Χριστούγεννο και εμφανιστικές κύριε Ήψου για από τη Λεμεσό.
3: Εμφανίστηκα και είπα Μωυσές μου γιατί...
0: Να κάνεις παράπονα.
3: Ναι.
0: Ξέρω το ότι μόνο για παράπονα μας είχες αλλά πέρας
3: πάντα. Υπάρχουν και τα κοινωνικά τα θέλεκτο που αποδοσίες.
0: Πάντοτε φίλε μου Ήψου απαντώ σε εσέναν και σε όλον τον κόσμο και το ξέρεις ότι τούτη εκπομπή πενεύεται με αλφαγιώτα. Εντάξει. Ότι ασχολείται και με ποδοσφαιρικά. Σοβαρά θέματα και αθλητικά γενικότερα και κοινωνικά και πολιτιστικά και ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό ασχολούμαστε με κάτι. Αν ξέρεις, σκέφτεται κάποιος που την Νιγηρία να έρθει στην Κύπρο και γράφτηκε και αυτά. Να σας λαλώ 80 υποψήφιους για να έρχονται τρεις. Δεν ήμουν ποτέ ψεύτη, ρε φίλε. Λαό σας, τρεις στις τέσσερις μεταγραφές Είμαι υπερικανοποιημένος. Αυτά, παρέθεση. Πέμω να δούμε τι σκέφτεσαι.
3: Λοιπόν, και πάπα Μωυσές μου, έφτασα στο σημείο να συγχαίνουμε το κράτος που ζω.
0: Να μου
3: φυσικά την Κύπρο. Εχθές ένα δήμερο πήγα πρωταρά με τη γυναίκα μου που παρεμπιπτόντος είναι παραλήτη. Και με την κάθε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή τα πάντα. Και έπρεπε να πάρω έναν περίπατο κάτω στον πρωταρά. Πάρκιν αναπηρώ. Δεν υπήρχε. Επίσης στο κοινωτικό το πάρκι του Πρωταρά που ανήκει στο Δήμο, στο Δήμο Παραλιμνίου, δεν υπήρχε ούτε και ένα πάρκι να αναπήρω στα σίγια πάρκι που υπήρχαν το κοινωτικό. Και βάσει νομοθεσία πρέπει να είχασαι πάρκι να αναπήρω. Εμπήκαμε μέσα, θέλαμε να βγούμε, λαλό να βρούμε κανένα φρουρό, κάτι τίποτε. Τελικά από εντολή από ό,τι μας είπα στην Τσιπαλίνη που μίλησα, που μας έδωσε τηλέφωνο η αστυνομία, ότι έδωσε εντολή ο κύριος Δήμαρχος να μην έχουν πάρκι τον αναπήρο στο κοινοτικό πάρκι του Πρωταρά. Και φτάσε στο σημείο να παίρνουν την αστυνομία για να μας ανοίξουν. Δεν ήταν το θέμα να πληρώσω τα 3 ή τα 5 ευρώ. Ήταν το θέμα ότι τους αναπήρους τους γράφουνε τα παγιά τους στα παπούτσια. Και είμαι πολλά απογοητευμένος του ότι Δήμαρχος του Παραλιμνίου έδωσε εντολή, γιατί το να μην υπάρχουν πάρκι αναπήρω σημαίνει ευσταθεί το ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία να έχει πάρκι να αναπήρω. Και να λέει ο Δήμαρχος δεν θα κάνετε πάρκι να αναπήρω.
0: Ένα λεπτό, γιατί ακούσαμε
3: πρώτα. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάει στο κοινωτικό στο πάρκι εκεί που είναι ο Πρωταράς. Εάν βρει ένα πάρκι να αναπήρω.
0: Περίμενε, γιατί επειδή παρετεί κουβέντα του τι και άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και ξέρεις ότι είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος πάνω στα θέματα με τα πάρκι, άτομων που έχουν κινητικά προβλήματα κλπ. Είναι τα περιοχή είναι που είσαι δηλαδή και δεν είσαι.
3: Πρωταρά.
0: Πάνω κάτω είναι τα περιοχή. Είναι δημοτικό πάρκι.
3: Ναι, είναι δημοτικό πάρκι.
0: Ναι.
3: Εκεί που είναι το συντριβάνι, οι περισσότεροι που ξέρουν το πρέπει.
0: Κοντά στο συντριβάνι.
3: Μπράβο, εκεί είναι το κοινωτικό πάρκι.
0: Περίμενε, δεν είχε χώρο στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα ή ήταν κάτι λιμμένα τα
3: στάθμευσης. Όχι, δεν υπήρχε ούτε ένα πάρκι.
0: Και ποιος σου είπε, και ποιος και είπα ότι ο Δήμαρχος εδώ και είναι εντολή να μην υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
3: Ναι, πήρα τηλέφωνο και ορκίζουμε.
0: Ότι μου λέει ψέματα, δεν πιστεύω ότι. Θα βρεθεί δήμαρχος που να πει να κάνω πάρκι για χίλια αυτοκίνητα και με μου κάνετε για αναπηρικά οχήματα. Πρέπει να είναι πανίβλαξ. Και δεν είναι πανίβλαξ. Και πιθανό δεν έχει το δικαίωμα κανέναν να κάνει το πράγμα. Αυτό δεν το πιστεύω. Ένα πάρω το δήμαρχο τηλέφωνο. Ένα μου πάρω δήμαρχο τηλέφωνο.
3: Σου το λέω. Ακριβώς τι μου είπαν.
0: Άλλον είναι να μου σου είπαν και άλλον είναι την αλήθεια. Εγώ να μου πάρω τηλέφωνο.
3: Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται να έχει χίλια πάρκ και να μην έχει τουλάχιστον 5-10, έστω και ένα πάρκ να αναπήρω.
0: Εγώ σου εγγυούμαι και σου υπόσχομαι αυτήν τη στιγμή ότι ένα λεπτό να ψάξω το τηλέφωνο του Δημάρχου και να πάρω ένα τηλέφωνο. Και σου λέω δεν πιστεύω να έκαμε το πράγμα, να είπε ο Δημάρχος ότι δεν θέλω να κάνετε αναπηρικά. Δεν θέλω να κάνετε αναπηρικά, εγγίνεται. Πρέπει να είναι πανίβλαξ, οποιοσδήποτε πάρει την απόφαση. Αν έχει το δικαίωμα να πάρει την απόφαση.
3: Αυτό που μου είπατε, αλλά δεν έχει το δικαίωμα οποιοσδήποτε.
0: Ακριβώς, αποκλείεται να κάνει το πράγμα.
3: Να μην έχει πάρκι να αναπήρω.
0: Ένα λεπτό για να δοκιμάσω. Ναι. Και να μείνει συντονισμένο και να το. Ένα λεπτό. Τώρα έχουμε διάλειμμα. Θέλει να πάω σε κόσμο, τι. Εντάξει, ένα λεπτό. Το λοιπόν, περίμενα ένα λεπτό να σου πω τώρα, αν είναι τούτο που έχω σίγουρα το τηλέφωνο. Και ένα τον πάρω τηλέφωνο τώρα στα αμέσως επόμενα λεπτά και θα σου το κοντά στο συντριβάνι μου είπες.
3: Ναι, κοντά στο συντριβάνι από πάνω και πες γιατί δεν έχω πάρκι να αναπήρω. Εγώ σας είπα τι μου είπαν ακριβώς, είπα Λίλη, το ότι μπορεί να είναι και ψέματα αυτά που μου είπαν.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ψέματα.
3: σημασία έχει γιατί δεν υπάρχει.
0: Θα ενημερωθεί, άκουμε να σου πω. Θα ενημερωθεί με λίγο μετά τι 5. Να δώσει μου 10 λεπτά για να το χειριστώ το θέμα.
3: Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ακόμα έναν πρίμα με διάρρημα για να πιω το δήμαρχο τώρα. Καλησπέρα.
4: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Έλα, ρε στραταρχή.
4: Είμαι να μέσα στα δικαστήρια, πίνω καφέ. Οι τουλίπες, η ουράνιε, η Ολλανδία, θα πάει μακριά. Είναι η χώρα που παλιά χάσε τρεις τελικούς αγωνίου κυπέλλου. Το 1974 από τη Γερμανία με δύο γκολ του Γκερμίλε. Το 1978 με hat-trick του Μάριο Κέμπες με διαιτησία. Και το 10 που την Ισπανία που ο Ρομπέρ έχασε την κλασική ευκαιρία τέταρτη με τον Κασίγια. Θα πάει μακριά και η Ολλανδία και η Γερμανία. Άρεσε μου και η Ισπανία. Και το Μουντιάλ ξεκινάει στα νοκκάου που θα μείνουν 32 χώρες. Και επίσης όψε η Αργεντινή με ηγέτην τον Μέση να οτέλω μαστίνες θα κάνει ρεσιτάλ με την Αυστρία. Και απόψε 12 η Τρικολό, η Γαλλία με Μπαπέ ναι, θα κερδίσει το Ιράκ 2-3-0. Και τελειώνω, εύχομαι στην Κολομπία να πάει τελικό ή με το Μαρόκο ή με την Αμερική. Και τελειώνω την Ολλανδία του 88, εποχή του Γκούλιτ, Βαμπάστε Ράγκα.
0: Άντε στρατάκι μου.
4: Και η Ολλανδία, ένα σύντους παίκτε πως είναι παλιά, Γκούλιτ, Βαμπάστε Ράγκα, Ντάβιτς, Βαντίστε Ρόι και Πόντο Ιωχαν Κρόιφ. Ναι. 1988 είναι αφιερωμένη στον πανίκο πιστοποιητικών υπάλληλων. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείτα 63, είναι φίλος παλιά και γείτονας του Γιώργου Σαββίδη στο Στρόβολο πριν 40 χρόνια. Ολλανδία 2, Γερμανία 0. Δύο γκολ των επτάμενων Ολλανδών, Μάρκο Βαμπάστε και Ρουγκούλη. Τον γκολ του Βαμπάστε ήταν τον καέτσιον του αιώνα μαζί με του Μαραντόνα, Αργεντινή Αγγλία, στο Μουντιάλ στο 86 στο Μεξικό και του Ζιντάν στο Ρεάλ. Επερκούσε το 2002 στη Σκωτία στον τελικό του Champions League. Προπονητής στον Ουράνιε ο Ρίνος Μίχελ, ο Γερόνικος. Έπαιξε την Ολλανδία με τη Superstar ήταν η γέντεκα. Ήταν η καλύτερη Ολλανδία όλων των εποχών. Και από αυτήν του Κρόιφ το 1974. Βαμπρόκελε, Βατσίκελε, Βανάλε, Ρόνε Κούμα, Ερτή Κούμα, Αρφού Εζήνιμη, με Φούρκε Σαργίντομιν, Βάουτερ, Μιούρε, Ράικα, Βαμπάστε, Γκούνι και Βάλεμπουκ. Αύριο, έχει υπομονωστικά.
0: Βεβαίως, στρατάρχη.
4: Εντάξει, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
15: Καραλάμπους. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
16: Jackpot στο Joker. 2.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
18: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 5.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την περίπτωση του 30χρονου Γάλλου στόπερ Κοτιέ Γιορίς εξετάζει η Ομόνοια, σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας. Ενδιαφέρουν οι Ίγκορ Σίλβα και Ζαν Κάρνιτσικ, οδεύει προς Τσέλιον Ντιουγκού. Σήμερα η πρώτη προπόνηση των Πρασίνων στην Κυπερούντα. Στη μεταγραφική λίστα του Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός θέλουν να κρατήσουν τον Μαντσίνι οι Γαλαζοκίτρινοι, ξεπέρασαν τις 2.000 στα εισιτήρια διαρκείας. Αναμένονται μαζικές μεταγραφικές ανακοινώσεις στην Πάφο, πολύ κοντά σε Γκούκα και Μπιέλ ή Κυπελούχη, στα Σκαριά και ο Αγγελόπουλος. Σε προχωρημένες επαφές με τον κεντρικό αμυντικό Μάικ Φάντερχον βρίσκεται η ΑΕΚ. Αύριο στις 11.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Μάουρο Καμορανέζη. Κλείνει τις επόμενες ημέρες το κεφάλαιο προπονητής στην Ανόρθωση, φαβορεί για την άκρη του Πάγκου, ο Γκέρερτς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες στον Απόλλωνα για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, βγαίνει Φιρμάνη για Όσμπολτ. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΛ ο Μασέκο, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Τσατάκοβιτς. Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον Άρη, στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Χαράλαμπος Χαραλαμπούς. Η Κράσα Βαϊνή βρίσκεται πολύ κοντά με τον Μήτρον Τσίγκριτσκι για την τεχνική της ηγεσία. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ντεφράι είπε το ναι στον Παναθηναϊκό. Τον Άρον Μάρτιν εξετάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός Πειραιός. Πλήγμα στη Γερμανία με τον Νίκο Σλότερμπερκ, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλλου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
25: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
26: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
6: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame grilled tastes better.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσαν πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόνς και στον Μάγκα τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Αύριο θα έχουμε Δημήτρη Δασκαλάκη στο νούμερο 352. Θα πούμε στη συνέχεια για τα μεγάλα μας τα δώρα και για το συζωτήριο της Ομόνιας και για τις τέσσερις πανέλες της νέας Ομόνιας από Έλα, Έλ και Απόλλωνα και για την απάντηση και για το Ζήνον και για όλα τα σχετικά. Υποσχεθήκαμε του φίλου μας του ακροατή προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Παραλιμνίου, τον φίλο τον Γιώργο τον Νικολέτο, για το θέμα το οποίο έθιξε προηγουμένως. Και αντιλαμβάνομαι, επειδή αφορά αρκετούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια διαφωτιστική τοποθέτηση από έναν Δήμαρχο που έχει την ευθύνη, εννοείται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, μιας πολυσύχνας περιοχής. Δήμαρχε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές από το Παραλίμνη.
0: Μάλιστα, το όμορφο το Παραλίμνη. Είμαστε συνεχτές το Σάββατο, κύριε Κονκάτω, μια χαρά.
1: Και από τη Ριβιέρα του Πρωταρά.
0: Από τη Ριβιέρα του Πρωταρά, μάλιστα. Λοιπόν, ένας εκλεκτός κύριος φίλτατος που έχει συνόδευε την γυναίκα του που έχει θέμα με αναπηρία, ανέφερε προηγουμένως ότι λίγο πάνω από το συντριβάνι ολόκληρο πάρκι δεν είχε για αυτοκίνητα με αναπηρικό σήμα, ότι δυσκολεύτηκε και ότι κάποιοι του είπαν, και του είπα δεν το πιστεύω, μαρτύρες είναι ακροατές εννοείται, ότι ο Δήμαρχος έδωκε εντολή να μην έχει καμιά αναπηρική θέση και είπα δημοσίως αν δόθηκε τέτοια πρέπει να υπάρχει πανύβλαξ και δεν επίστεψα και έκρινα σκόπιμο διοντολογικά να εξηγήσει λίγο για τον κόσμο.
1: Ο Δήμος μας εφαρμόζει κατά γράμμα την νομοθεσία και μάλιστα επιπρόσθετα από αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία για τους χώρους στάθμευσης οχημάτων αναπήρων και για άλλα θέματα. Συγκεκριμένα ολόκληρη ηλιοφόρος ξενοδοχείων είναι μόνο για χώρους στάθμευσης αναπήρων και χώρους ταξί. Έχουμε μετακινήσει όλα τα ΙΟΤΑΧΗ, τα δυτικά οχήματα από τη ηλιοφόρο ξενοδοχείων πάνω τους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν για τον κόσμο. Άρα ο ανάπηρος μπορεί να μπαρκάρει δωρεάν πάνω στη λεωφόρο ξενοδοχείων, έξω από τα εστιατόρια, έξω από τις πυραβίες, έξω από τα κέντρα αναψυχής.
0: Όταν λέει περιοχή Συντριβανιού, μου είπε περιοχή Συντριβανιού.
1: Η περιοχή Συντριβανιού που λέει, αν καταλαβαίνω καλά, είναι πάνω ακριβώς από τη λεωφόρο ξενοδοχείων, από την πάνω πλευρά.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Εμείς μιλούμε για την κεντρική λεωφόρο ξενοδοχείων. Είναι μόνο για αναπηρικά οχήματα και για ταχύ. Δεν επιτρέπονται τα ΙΟΤΑΧΗ σε αυτόν τον δρόμο απέναντίας για να βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα στο συγκεκριμένο το χώρο που υπάρχει ένα πάρκινγκ εκεί δεν έχει θέσεις για αναπηρικά οχήματα, γιατί πάνω και κάτω, δίπλα κλπ. Υπάρχουν πολλές θέσεις για αυτά.
1: Υπάρχουν και σε αυτόν τον χώρο χωρίς στάθμευσης αναπήρων, αλλά είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ που είναι γεμάτος συνεχώς και μπορεί να δημιουργούνται και θέματα με την κυκλοφοριακή διαχείριση των αναπήρων. Ο ανάπηρος είναι πιο εύκολο και πιο χρήσιμο και δωρεάν μάλιστα, γιατί το πάνω είναι επιπληρωμή, ναι, να μπαρκάρει στη λεωφόρο ξενοδοχείο. Μπορεί να μην το γνώριζαν.
0: Ναι. Επειδή στο μεγάλο το πάρκι και του είπα μάλιστα πιθανόν να υπάρχουν θέσεις και να είναι κάτι λιμμένες.
1: Μεγάλο το πάρκινγκ τη στιγμή που υπάρχει on street parking ακριβώς έξω από το υποστατικό που θέλετε να επισκεφτεί. Και να χρειαστεί να μετακινηθεί μεγάλη απόσταση.
0: Άρα στην καρδιά του Πρωταράκη που λέει λεωφόρο ξενοδοχείων και όλα τα σχετικά υπάρχουν μπόλικα.
1: Στους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται πάνω στις παραλίες υπάρχουν οι προβλεπόμενοι χώροι στάθμευσης αναπήρων, οι οποίοι επιτηρούνται από τους τροχονόμους που δίνουν και την αστυνομία για να παραμένουν ελεύθεροι, και στο χώρο στάθμευσης στην παραλία του Φιχτριτέη και στην παραλία του Βρύση και παντού. Επιπρόσθετα, ο Δήμος μας διαθέτει ξαπλώστρες για άτομα σε αναπηρικών ή με εμφανή κινητικά προβλήματα πάνω στις παραλίες, τις πολυσύχναστες παραλίες που παραχωρούνται εντελώς δωρεάν. Είμαστε οι πρώτοι που τοποθετήσαμε ειδικά sea track και αμφίβια καθίσματα για να μπορούν να μπαίνουν στην θάλασσα οι ανάπηροι. Υπάρχουν ειδικά τεκ με εύκολη πρόσβαση και όλα αυτά και πάνω στις πολυσύχναστες παραλίες που παραμένουν εκεί κλειδωμένα με οδηγίες προς το προσωπικό του Δήμου να δίνονται σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: απέναντίας μας εκπλήξει. Αντί να ακούμε θετικά, να ακούμε αρνητικά που δεν ισχύουν.
0: Ήταν για το συγκεκριμένο πάντως το χώρο στάθμευσης και μάλιστα προχώρησα και του λέω μπας και υπάρχει και ήταν κατελημμένος. Ο άνθρωπος εδώ και μια μέρα ξέρει που είναι πίσω που
1: είπε. Αν είναι κατελημμένος δεν μπορεί να πάει να μετακινήσεις άλλον. Αλλά υπάρχουν διαθέσιμα που συνήθως δεν γεμίζουν από τα αναπηρικά οχήματα στη λεωφόρο ξενοδοχείων. Δηλαδή όποτε και να περάσεις είναι σχεδόν ελεύθερο.
0: Και κοντά σε χώρους που μπορεί να εξυπηρετηθείς.
1: Σε όλα τα κέντρα αναψυχής μας και στα σημεία ενδιαφέροντος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την άμεση ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Γιώργο Νικολότων του Παραλιμνίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Έτσι, αν υπάρχει ένα θέμα, το κυνηγούμε. Εντάξει. Και νομίζω ότι θα διαφωτιστικό. Πάμε σε κόσμο, καλησπέρα.
2: Hello.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να παρέμβω τώρα εδώ που είχατε τον Δήμαρχο του Παραλιμνίου.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Είναι η κοπέλα που είμαι με αναπηρία που έχει μιλήσει ο σύζυγος μου προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Λυπούμε για αυτά που έχω ακούσει. Στον δρόμο όλων και να έρθω τον κύριο Δήμαρχο να μου υποδείξει πού είναι τα πολλά πάρκινγκ αναπήρων. Που για να βγω από το πάρκινγκ αναπήρων έπρεπε να πάρω την αστυνομία και δεν είχε πάρκινγκ αναπήρων μέσα το πάρκινγκ του, ούτε το πρώτο εκεί που είναι που γεμίζουν τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρονικά δεν είχε πάρκινγκ, ούτε στο πάρκινγκ από πάνω είχε, ούτε στη ροή που λέει ότι είναι όλοι όσο δρόμος του Πρωταρά έχει πολλά πάρκινγκ και ήταν όλα εγκλημένα σε συνοδρία.
0: Περίμενε, ήταν όλα κατηλημμένα εννοώ από μη δικαιούχα οχήματα, έτσι.
2: Από την αρχή του McDonald's,
0: ναι,
2: που ξεκινά από Πρωταράς μέχρι το τέρμα, αν έχει τρία. Πόσο χιλιόμετρο είναι αυτό. Είναι κρίμα, εμείς που είμαστε εντάτομα με αναπηρία, να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις απαντήσεις και να μην είμαστε οριστικοί. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τα πάρκινγκ αναπηρίας που είναι σταθμευμένα παντού αυτοκίνητα χωρίς κάστες, που έχουμε πολλά τηλεφωνήματα στην αστυνομία και πάντα πάμε στους δήμαρχους, που είναι αποτέλεσμα μηδέ. Για να βγούμε από το πάρκινγκ που έβαλαμε, εγώ προσωπικά κάλεσα την αστυνομία, εγώ προσωπικά μίλησα με άτομα και μάλιστα έδωσε τηλέφωνο mobile, το οποίο είχαμε πάρει. Και μας είχα για να βγείτε έξω, πάρτε μετά για να σας πατήσετε ένα κουμπί. Μα τι είναι τα πράγματα. Είμαστε εμείς. Και μας είχα για να βγείτε έξω, πάρτε μετά για να σας πατήσετε ένα κουμπί. Μα τι είναι τα πράγματα.

0: ευρώ. Ναι. Το πρόβλημα που έχουμε. Το σοβαρό να, πρόβλημα που έχουμε.
1: Ηρέμα και ακούω σε πραγματικά. Νιώθω.
0: Ρέμα που ακούω ότι όλοι το πρώτα ρασόλος είναι πάρκινγκ. Μα πώς δυστυχώς είμαστε εγκάτομα με αναπηρία. Με πόσα πάρκινγκ έχει στη Λεωφόρο. Θέλετε να έρθω να μου τα υποδείξει. Γιατί ναι, είμαι με άτομο με αναπηρία, με την κάρτα μου, με όλα.
1: Μπα, να ξαναρωτήσω.
0: Να
1: ρωτήσω κάτι μόνο, κυρία μου.
0: Και ναι, να ρωτήσω το τι θέλετε.
1: Και γιατί έχει σημασία που είπα, όταν είναι.
0: Υπάρχει ο σύντριβάνι που είπε ο σύζυγός μου. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει ο σύντριβάνι που είπε ο σύζυγός μου.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ ότι στον κεντρικό δρόμο του Πρωταρά να σας υποδείξω και πού. Ξέρω και πού είναι τα τρία του πάρκι.
1: Ξέρω τον Πρωταρά.
0: Εάν θεωρείτε ότι τρία πάρκι με αναπηρία, εντάξει άτομα. Μπορούν να υποστηριχτούν. Τι μου λέει για θάλασσα? Εγώ δεν τους ζήτησα για θάλασσα. Όταν θα πω για θάλασσα, είναι αυτή η ώρα της θάλασσας. Για πάρκινγκ όμως, τι με φεύγει στη θάλασσα? Εκεί είμαι νοητικά αρρωστή. Το μυαλό μου έχω τα αρκετά καλά. Εκείνη την κατά προβλήματά μου. Γιατί με παίρνει να μου αποδείξω ότι στη θάλασσα έχει. Όταν εκεί που είναι το συντριβάνι και ανεβαίνει το δρομάκι πάνω για το κεντρικό πάρκινγκ, υπάρχει ένα πρώτο. Στο πρώτο μικρό πάρκινγκ που έχει είναι δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δύο αυτοκίνητα που για να φορτίζονται τα αυτοκίνητα με τα ηλεκτρονικά, όπως τα λέει. Και τα υπόλοιπα είναι σε ένα πάρκινγκ για να πυρικά τσάμε. Έχω και φωτογραφίες. Πού υπάρχουν? Τηλεφόρο.
1: Να πω κάτι, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να πω κάτι. Σε το γεγονός ότι είπαν ότι ολόκληρη λεωφόρος κάτω και πάνω, εκεί που είναι της ψυχαγωγίας, τα υποστατικά κλπ, είναι στη διάθεση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και έδιωξε κόσμο από εκεί και τους επήρε αλλού, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ταξιγίδες κλπ. Τούτα τα είδες ή απλά... Τούτα υπάρχουν, αλλά ήταν κάτι λιμμένα κακώς από μη δικαιούχα αυτοκίνητα. Γιατί είναι άλλο θέμα τούτο.
0: Υπάρχουν στη λεωφόρο, υπάρχουν. Όχι αρκετά όπως λέει πάρκινγκ. Είναι μετρημένα. Από την αρχή του Μακτόνα μέχρι το τέλος να δώσουμε στροφή για να βγούμε στον κεντρικό το ψηλό δρόμο που πάει Πρωταρά, παραλίμνη.
1: Ναι.
0: Πόσα πάρκινγκ έχει, πόσα.
1: Είπε μου, έχει γεμάτος ο τόπος.
0: Μα πού είναι γεμάτος ο τόπος? Να έχω να μου τα αποδείξει, να δώσω τα στοιχεία μου. Μα σοβαρομιλούμε τώρα.
1: Στείλ μου το. Στείλ μου το εσύ ένα μήνυμα στο 2324 το τηλέφωνο σου για να ξαναμιλήσουμε.
0: Και τούτο το πράγμα δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Παντού υπάρχει. Τηλεφωνά στην αστυνομία, συγγνώμη, έχω αναπηρικό. Είμαι πα σε τροχοκάθισμα παράδειγμα. Έχω εμπαρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ξέρετε τι γίνεται? Δώστε μα τα νούμερα να του σύμβρουμε. Έτσι είναι έτσι που να λύσει το πρόβλημα. Γιατί εμεί που είμαστε ένα τμήμα με αναπηρία, που έχουμε τι κάρτε.
1: Μα αυξηθεί ο πρόστιμο με εκατοντάδε ευρώ, αντιλαμβάνομαι τώρα πάνω σε αυτόν τον κεφάλαιο. Μπαίνουμε αυστηρά μέτρα.
0: Όταν παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία, λέει σου τον Δημαρχείο, στο Δημαρχείο αυτή την ώρα είναι κλειστή. Πού θα βρει τον κόσμο υποτίθεται το Δημαρχείο? Και προχτές κάλεσα εγώ προσωπικά από την αστυνομία. Ήταν μια διενέστατη κοπέλα, με βοήθησε, μου είπε το γνωρίζω. Επήρε ίδια τηλέφωνο στο Δημαρχείο, δόθηκε ένα mobile τηλέφωνο το οποίο το έχω.
1: Ναι.
0: Για το πώς θα έβγαινα, όχι για τα 3 ευρώ. Για να
1: ναι. Πάση παρέα, το γερό μου αντιδιαστήσουμε τώρα για τα 3 ή τα 5 ευρώ. Ναι.
0: Το πιο λίγο που ζητούμε.
1: Ναι, στο 2324 θέλεις στείλ μου το μήνυμα σου για να ξαναμιλήσω. Εντάξει, στείλ μου το. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε ευχαριστώ. Έφυγε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Άκουσα την άποψη του Δημαρχού καθαρά και κράτησα. Εντάξει, μπορεί να πείτε ξέραν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, πρέπει να πάω ξανά που για μένα εδώ ένα μου γίνεται. Αλλά το πιστεύω και το μου είπε για τη θάλασσα. Είναι αρχαία, λέγεται η θάλασσα ένα θέμα. Δηλαδή μπορεί πολλοί να θέλουν να πάει θάλασσα, αλλά μεν έχεις τα χρειαζόμενα σου. Και μέσα στην πολυκοσμία και ειδικά μέσα στον Ιούλιο μήνα είναι της κακομοίρας. Είναι της κακομοίρας. Εδώ πάει και πληρώνεις κανονικά σε 5 κρεβατάκια και ξαφνικά πρέπει να μπροστά σου 7 μαντράχαλοι με αυτά η ιστορία να βάλουν και εγώ να βάλουν τέντα, να βάλουν τις πατήγες τους, ούτε να φέρουν να κάνει μόνο να βάλουν τις πατήγες, να ανοίξουν και μια τέντα 3x3, πάντα και είναι πώς του λες, οι παραλιάρχες και δεν μπορεί να πεις τίποτε. Με σηκώσει όποιος θέλει. Γίνεται. Γίνεται σεβασμός, άλληλος σεβασμός, τόσο απλά. Νομίζω κάνω κάτι κόμμα. Και να το ξαναδούμε το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Δήμαρχο Παραλιμνίου. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
7: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
6: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
7: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
6: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
7: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
6: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
7: Η ζωή, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
8: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
14: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη! Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σκανδία. Σχέση που ηλεκτρίζει.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
21: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
23: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
25: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
26: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
25: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
27: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 5:30.
29: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
30: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
31: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
32: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα ενότητας και συντονισμού των πολιτικών δυνάμεων εν ώψη των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τις εξελίξεις. Οι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την διαχείριση των εξελίξεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαμορφώνονται. Στη νομική υπηρεσία και στον έφορο φορολογίας παραδόθηκε το πρωί το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε ψηφοποιημένο μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο ύποπτος για τη στιγερή δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλατές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Η αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, καθώς και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με δηλώσεις του έξω από την Downing Street. Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Στην δίνη ισχυρού καύσωνα παραμένει εγκλωβισμένη η Γαλλία, όπου καταγράφονται ακραίες θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς, οι οποίες διατηρούνται ακόμη και τις νύχτες. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας, τα οποία προκλήθηκαν λόγω της αφόρητης ζέστης, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Και επειδή συζητήσαμε πλειστά και στον το θέμα με το κεφάλαιο με τα αναπηρικά οχήματα και τους γιούχους, εν πάση περιπτώσει, εγκαλών εντάξει αυξητή και το πρόστιμο κλπ. Να εμπεδοθεί. Ότι κύριε, υπάρχουν κάποια πάρκινγκ τα οποία έχουν δικαιούχους. Εντάξει, τα υπόλοιπα το 99,2% 3% ξέρω εγώ είναι για αυτοκίνητα άλλα κλπ. Τούν το πόιν μηδέν τόσο κλπ. Είναι για τους γηπεδούχους, για τους δικαιούχους. Τέλειωσε ρε. Τόσο να. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 είπαμε τα μηνύματα σας. Τα μηνύματα σας είπαμε από σήμερα μέχρι για τις 17 της Αγίας Μαρίνας του Ιουλίου. Διεκδικείτε 4 φανέλες από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου Original, νέες για Ομόνια, Αναποέλα, ΕΛ και Απόλλωνα. Και έναν εισιτήριο διαρκείας έξτρα που γίνεται να βάλουμε από την εκπομπή, ειδικά για την εκπομπή, για τους ήρους της εκπομπής της Ομόνιας. Στέλνετε αυτά που ξέρετε στο 23-24. Έχουμε για την Παπαγιώτου απόψε για κοκκινό τριμηθιά. Έχουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Την Παρασκευή θα δώσουμε το δεύτερο. Είπαμε για την Φόρμουλα 1, την αποκλειστικότητα του Ωμέγα Πλιστάκης. Έχει μπόλικο ενδιαφέροντα Σαββατοκύριακο στην Αυστρία. Και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή ο Σάββατο, την Κυριακή, την ώρα του αγώνα, όλα τα σχετικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Καλό από εμά, πίστατε κύριε Παναμοησίος.
0: Ναι ρε, κουμπάρε σου χράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Παναγίδης.
1: Άσου κύριε Παναγίδη.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω.
1: Σημαίνει ότι πάμε καλά.
0: Ναι, πάμε καλά. Δόξα σου Θεός.
1: Καλό από εμά σε όλους. Με το
0: παγκόσμιο
1: νομίζω
0: πάνε
1: καλά και
0: το μαζί ο Σοκράτη και το Σοκράτη. Σοκράτη, κάμπνεις τα χιόνι και
1: ράει
0: στο θέμα ρε κουμπάρε. Πήγες καλά θεωρείς μόνος σου, παίζεις μόνος σου, έρχεσαι, μπορεί να πουλήσεις και πρώτα μόνος σου για τις δεύτερο, δεν μας βέβαιες, το άλλο θέμα.
1: Είμαστε κοντά όμως.
0: Ή πολλά.
1: Σημαντικό.
0: Μα, πέμε να δούμε.
1: Σωματείων περιχθήσεις. Υπήρξαμε με αρχιφλόγας, τώρα έχουμε εκδηλώσεις, τέσσερις πάμε στα Κούκλια, πέντε πάμε στον Αϊγιάννη, πάμε στο Καλόφυλλο της Κλήρου, μετά πάμε στο Καμπίν, μετά πάμε στα Εμποταμιά 18, 19 στα Επιδικά στον Κόρνο, 20 στη Λεμεσόν, εκδηλώσεις επαιδιακές που ετοιμάζουν το κύριο Παμασίος για τον μήνα Ιούλιο, όπου το σωματείο πάντοτε συμμετέχει και δεν ξεχνώ το μήνυμα που στέλνουμε πάντοτε. Έχουμε ήδη στο μελίτη. Πρέπει να απόγευμα να συντοριστούμε να πάμε στο αυτοπεριτή τα παιδιά περιθώνουν και από εσά να πάμε να τιμήσουμε το αγωγείο σπίρων με 5 χιλιόμετρα και προχωρούμε με όλες τις συνεργασίες μας. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου, Υπουργείο Υγείας και επίσης την απάντηση στον Διευθυντή Δημήτρη και τον Πάπα Γκιούς του Αντρέα Ντέγκο και χρόνια κύριε Παγωσίο.
0: Να είσαι καλά, να σου κρατήσω. Χαίρετο, πάμε σε επόμενο κύριο Κυριά, καλησπέρα. Παρακαλώ. Κάνε ένα που σπέντε ρε Παναγίδη Ρωμένα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, ναι. Ο κόκκος ο πρόσφυγας είμαι.
0: Έλα κόκκο πρόσφυγα.
1: Να μοιραστώ και εγώ κάτι μαζί μου στην ακροατέ ρε φίλε, ναι, μου στην Αμερική που είμαστε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Αλλά αλήθεια ότι ήταν με συσκεφτική ευλάβεια που κρατούσα στην τεστέρη στο βετεράνο. Ξέρεις πολλούς βετεράνους γέρους από μάχους πολέμους στην Νότια Αμερική, στη Φλόριδα. Και ήταν μια εντύπωση με πώς είναι αυτοί, σέβονταν οι άνθρωποι και κάτω. Και υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν ελέγχαση, η αστυνομία, οι άνθρωποι της ασφάλειας. Το πιο σημαντικό είναι το να δίνεις τον ελάχιστο σεβασμό, ρε παιδί μου, δεν παρκάρεις πας στον τόπο.
0: Κύριε μου, εγώ πρόσφυγα τόσο να πρέπει σε Αγγλία και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πίεσε πάρκαρες σε χώρο στάθμευσης για να πυρηγούν όχημα. Και πήγαινε να ψουμίσει να κάνει να πιάσει. Το πιο πιθανό ή να σου το τραβήσουν. Ή να δεν βρεις τους τροχούς σου που τον το ξέρω εγώ και λοιπά και κάποιες εκατοντάδες πρόστιμων και λοιπά. Αλλά το πιο λογικό είναι να σου τραβήσει να πάει στο καλό και να σου απήγουν ένα μήνυμα ξέρω εγώ να επικοινωνήσει να πάει να επικοινωνήσει το πρόστιμο σου να πιάσεις. Τόσο απλά ρε φίλε, τόσο απλά.
1: Και επειδή έχουμε όλοι να μοιραστούμε τον το αυτόν πρέπει να σεβούμαστε το ελάχιστο τους κανονίους που έχουν λίγες ανθρώπους προποθέρωση στην
0: κοινωνία μας. Καλό απόγευμα στην Ανέλη, χαρίστε για το μήνυμα. Μίλησε με τον Γιώργο Αντώνιο, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και στον Πάρος, εδώ και στον Πάρος,
1: να δούμε να θέμαστε 2, 3 και λοιπά ή 4 αναλόγους. Πέμω. Να δούμε να θέμαστε 2, 3 ή 4.
0: Πιάστε όμως γιατί πρέπει ακρίσιο στην άλλη μέχρι να τελειώνει. Την Πέμπτη Παρασκευή. Έχεις το κινητό του.
1: Έχω το βέβαια.
0: Να δε, εξηγηθείτε.
1: Ευχαριστώ στη δέμου.
0: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Hello.
0: Παρακαλώ.
2: Κούλης.
0: Ποιος.
2: Κούλης Πιγλίρ.
0: Ναι.
2: Παίρνω τηλέφωνο, πρώτη φορά.
0: Καλώς όρισες, από την Κλήρου.
2: Ναι.
0: Καλώς όρισες, φίλε μου.
2: Είμαι της Ομόνιας.
0: Είσαι της Ομόνιας, μάλιστα.
2: Και με έπιαγε η φανέλα.
0: Έπιαγε να διεκδικήσεις φανέλα.
2: Ναι.
0: Να σε κανονίσουμε να διεκδικήσεις φανέλα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ. Ναι. Γεια. Yeah. Μάλιστα. Πρώτη φορά με φίλος μας. Καλησπέρα.
3: Έλα και παρουσίως.
0: Ναι, Άννα και Παντερή.
3: Η ανάπηρη. Με στη στουλιά βάλουν το καλά το ακριβίδο.
0: Μπέμω.
3: Για να πήρει.
0: Ε.
3: Είναι ωραία. Με στη λανά.
0: Εντάξει ρε πήρε γενικός. Εντάξει. Οκ. Okay. Πρέπει να πέρα. Πρέπει
3: και να... οι ομπρέλες είναι ωραία.
0: Να έχουν. Πρέπει... Να έχουν. Τι ναι.
3: Αφήκαν τόπο για την πιο φεστική. Θα μας ούλοι να πάει καλύτερα κοντά στα κέντρα μάνα μου.
0: Ναι.
3: Έχει δρόμο έτσι όχι κινδύνου κι όμοι.
0: Εντάξει ρε Ιαννάκη.
3: Αφήνουν τόπο.
0: Να σε καλά ρε Ιαννάκη.
3: Παπά ελεμεντή μου.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται και να πούμε για, ξανά για τα μηνύματα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Όχι, θα μου έλειπε.
0: Έσπασες τα νεύρα μου, ρε, ας πούμε να πιείς.
4: Όχι, δεν έσπασα τα νεύρα σου.
0: Ναι.
4: Ελάνες αλλού, αλλού και μένα με χτύπα. Τώρα μου άνοιξε γραμμή.
0: Μάλιστα, μα 5-5 γραμμές και ο φτωχός ο Παναγίδης ένας είναι.
4: Εκεί θέλετε να σας κάνω, φίλε μου, πιάστε.
0: Να μας κάνει στα γενέθλια μας δώρο ακόμα 5 γραμμές ολοκληρές νέες.
4: Τι να που είδετε, έχει καιρό να σε ακούσουμε να σε δούμε.
0: Τούν το χιουμαράκι σου έρχεται το 15ο, δεν βελτιώνεται, δεν βελτιώνεται. Ένα πάει με τον κουφαλίδι και ο μηνός στο χειροκυρία.
4: Δεν μπορούμε να κάνουμε,
0: να μπορούμε. Να κάνετε από τον μπάνιο νυχτερινό, δεν μπορούμε να κάνετε.
4: Νυχτερινό μπάνιο
0: κάνουμε, δεν κάνουμε. Μέρα μεσημέρι για να καταπαινέτω, ξανά μη δεν νύχτα μέσα στη θέρας. Θέλος πάντα.
4: Έχει beach party.
0: Ναι, έχει από τον... Όχι, beach party. Είναι να βρεθούν οι ακροατές και γι' αυτό. Να, σε ένα παύρο μιλού.
4: Έλα, βοζίδα μου τα πεις
0: κατά δία.
4: Και θα... Παπάζεσαι,
0: θα έρθω κι εγώ. Αν δεν παπάζεσαι, θα έρθω κι εγώ. Ένα πάση είναι ακροδέχει να
4: ρίπω εγώ, ρε φίλε. Έριξε, ρο φίλε μου.
0: Ένα ουσάγω και κάτω μόνος τους.
4: Εντάξει, ένα γαμονίσμα.
0: Να τιμήσουμε για παίκτες που λέμε σόντον την φορά, ρε φίλε.
4: Τιμήσετε
0: και
4: με
0: πολύ λεπτά,
4: να
0: με τιμήσετε
4: και εμένα.
0: Πέτσα τόσα
4: χρόνια,
0: μάπα, μικρές κατηγορίες,
4: απρέπει να
0: πρέπει να πρέπει να πρέπει να πρέπει να πρέπει.
4: Δικαιούται εδώ.
0: Μάλιστα,
4: φίλε μου.
0: Να πούμε αύριο.
4: Ναι.
0: Χαιρετώ. Άρα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Μάλιστα. Πολύ κατά μηνύματα πάντως. Θα δώσουμε μετά την Παπαγιώνους, μετά τις 6.30. Θα... Ποιος είναι τόσο κύριος. Είναι βρίσκομαι... Εντάξει ρε φίλε... Εν υπρίσκεται, διάται πάνω σε, τέλος πάντων, λίγη υπομονή ρε κουμπάρε, λίγη υπομονή, εντάξει, οκ, okay. Λίγη υπομονή. Έτσι είναι. Να είστε καλά πάντως. Λοιπόν, είναι και τα μηνύματα αρκετά, τρώω και λέω χρόνο για τα μηνύματα, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι αρκετά τα δώρα τα οποία συνεχίζει τούτη εκπομπή να σας προσφέρει. Λοιπόν... Χρυσταγιά Εκκάρες, θέλεις φανέλα της Βραζιλίας. Το μπάουτσερ δεν το πιάσες. Ένα σε τιμωρήσω στο τέλος και να το δούμε του φίλου σου του Μαρίου που απεμπόλια. Α, καλώς σου το. Έμαθε και ο Χρυσταγιάς, τέτοι και ο Χρυσταγιάς με τον Λαμπρούκο και όλοι έμαθαμε μηνύματα ρε. Και ο Μπλου Φίνιξ. Εντάξει, και ο Μπλου Φίνιξ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
5: Γεια σου Στελάρα.
0: Ποιος.
5: Ο Κάτσος Αερίστας.
0: Ναι ρε Βέντη μου. Δοξάζω το Θεό μου, πρωινό στην νύχτα και ο Άγιον Εφραίμ με την Παναγία.
6: Εμείς το λοιπόν. Μα πέρσι η ΑΕΛ σε μια εβδομάδα πια 18 παίκτες. Έδωσε πράγμα σε ένα μήνα και πια 3 παίκτες. Ή πολλά τους κοσυνίζουν να πιάνουν τους καλύτερους ή γυρεύουν και ρουσία πάλι.
0: Δηλαδή είσαι θυμωμένος γιατί λίους ανακοινώσαν και πέρσι ήσουν παραπάνω ευχαριστημένος γιατί ήρθε μια κοπή.
6: Πέρσι
0: πιο παλιές κανονίσαν τα τώρα, τρεις παίκτες. Και καλά, πώς τα κανονίσαν πιο παλιές πέρσι και ήρθε η ομάδα σου 8 Γέννατη, νούτο μου θέλεις. Άις, τους έχω έχουν χρόνο, σιγά σιγά.
6: Και καλή θέση του 8 Γέννατη. Θα σου πω,
0: επειδή ο Τσουπίν, ο Τσουπίν, ο Τσουπίν, ο Τσουπίν, ήταν όπως
6: τη σφαίρα. Ε,
0: βέβαια, αέρινος, ήταν αέρινος.
6: Ας
0: πούμε. Έρος πάντου.
6: Έρος πολλά, έρος πολλά.
0: Μάλιστα.
6: Το λοιπό, αφήνω μια
0: σειρά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ.
6: Να σε καλά.
0: Ο Γιώργος μου κάνει ράφτης από τα ριβάκια, θέλει φανέλα και εσείς ζωτήκε της Ομόνιας. Μάλιστα. Ο Μπλου Φίνιξ έστεινε, ενώ δεν θέλει να πάει στην απάντηση. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Σπέντιο.
0: Και μα γίνεται κύριε Χριστάκια, να μου στέλνεις μόνο μα μήνυμα και να από Μάριος ο Περβολιάτης περιμένεις να το γεράσει ακόμα.
7: Αφού θέλει να το γεράσω το σουβλάκια.
0: Ένα βάρη δεν πήρε Τσίνος είπε. Μάλιστα.
7: Αντί να μας κεράσουν στη μόνο πήρες, δεν κάνουμε
0: μεριά. Ένα σου κεράσει πήρες πάω μένα λάλη.
7: Έπειτα κάρτα μου κεράω και πήρες και βάλει εγώ.
0: Ναι.
7: Ένα σου πρόβλημα. Πήρες πέκια μου μαγιά και ρε βάλε τίποτα πάνω.
0: Ένε βάλε.
7: Ναι.
0: Για να πάρει. Όχι, απλά ο άνθρωπος εδώ και μου τέσσερις πανέλες για τούτες τις ομάδες συγκεκριμένα. Είναι ιδιωτικό, είναι ο ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ενώ έχει μετά season και όλα, όχι. Τούτα ξεχωριστά τούτα. Για το season της ομάδας ξεχωριστά είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου ξεχωριστά. Ειδικά γιατί είναι για τους ακρατές του δώσε μπάς. Είναι κατάλαβα.
7: Ενώ
0: μην τα τσίκουνε, πήγαν οι τυχοί μας. Όχι ρε φίλε, όχι. Και ο Καραπατάκης και η δίκηση, όταν τους ζητηθεί οτιδήποτε είναι για όνομα τους. Μια φορά το χρόνο είναι δίπλα μας, δεν έχει θέμα για όνομα τους. Πότε να περάσεις σπουδάμε τώρα να πιάσεις τα πράγματα σου. Μας το στη Λακαταμιά. Εντάξει, αύριο το πρωί να κάνω εσάς να φύγω για μέ και να γράφει πάνω Χριστάκης Εκκάρες.
7: Ναι, θα περάσω το απόγευμα να πιάσω.
0: Εντάξει, θυμηθώ αύριο το πρωί να το φύγω για μέ, να πάω πια καφέ και να σου τα φύγω για μέ.
7: Γιατί λέγω το πρωί, δεν μπορώ το απόγευμα πάνω δουλεύω.
0: Ναι, να ανοιχτή κανόνισα, εντάξει, οκ.
7: Εντάξει,
0: έγινε, να σε καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου και να μιλήσουμε αύριο. Γεια. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
8: Αιώνια.
0: Αιώνια, κουμπάρε μου.
8: Έτσι και εγώ να πω είναι καλησπέρα μου.
0: Άκου το, μάλιστα.
8: Τώρα που ξεκουράστηκα, να πάω να ταΐσουμε και το μωρό.
0: Άκου.
8: Έγινε παιδιά, bye bye.
0: Παιδιά, παιδιά.
8: Παιδιά που είσαστε παιδιά όλοι για μένα.
0: Χαίρετο.
8: Ο άλλος εμποδοάτη.
0: Έκαμε τα χέρια του για και ενθουσιάστηκε που άκουσε την λέξη παιδιά.
8: Ρικολύσε τον αλήθιός του.
0: Ναι. Ο πρικτότασος. Χαίρετο. Αύριο να έχω ένα μωράκι μας υπόψη σου. Ένα μωράκι είναι ήδη παρέλαβε τα 200 ευρώ από την τύπκο το δωροκουμόνι. Στην Γαλάτα. Να έφυγα στο κατήφορο στο αστροπαρίδι να πάει από πάστα να το παραλάβει. Με αγάπη πολύ. Οι ρεφίλε κερδίσαν να τα πιάνουν, να τα γιώσουν, να τα αξιοποιήσουν. Ναι, αυτά. Ναι, όχι. Περίμενε ένα λεπτό. Και αν με τα ίδια μηνύματα, ξέρεις, πιάνε διαφορετικά. Εντάξει, οκ. Γιατί η Βραζιλία μου έβαλε στήριο θα είσαι νομίζω σε 2-3 εβδομάδες να βάλω μόνο για μια εβδομάδα. Εντάξει, μα δώσετε υπόψη σας. Για τη Φόρμουλα 1 θα επιστρέψω και θα το ξαναπώ για την Αυστρία και για την αποκλειστικότητα του Omega Channel κλπ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
13: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
14: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
16: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
18: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Jackpot στον Joker. 2.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
20: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
19: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,29. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα 540 γραμμάρια 30% φθηνότερα 7,85. Και απορριπαντικό 4 λίτρα 30% φθηνότερα 3,49. Lidl. More to value.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
9: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την περίπτωση του 30χρονου Γάλλου στόπερ Γκοτιέ Γιορίς εξετάζει η Ομόνια. Ενδιαφέρουν οι Ίγκορ Σίλβα και Ζαν Κάρνισνικ, οδεύει προτσέλι οντιονγκού. Σήμερα η πρώτη προπόνηση των Πρασίνων στην Κυπερούντα. Σε επαφές με τον Ελλαδίτη διεθνή εξτρέμ Δημήτρη Λιμιού βρίσκεται ο Αποέλ. Θέλουν να κρατήσουν τον Μαντσίνι γαλαζοκίτρινη στην πόρτα εξόδου Ονανού. Αναμένονται μαζικές μεταγραφικές ανακοινώσεις στην Πάφο, πολύ κοντά σε Γκούγκα και Μπιέλ ή Κυπελούχη, στα Σκαριά και ο Αγγελόπουλος. Σε προχωρημένες επαφές με τον Μάικ Φάντερχον, η ΑΕΚ, αύριο στις 11.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Μάουρο Καμορανέζη, ζωντανά από τον σταθμό μας. Κλείνει τις επόμενες ημέρες το κεφάλαιο προπονητής στην Ανόρθωση, φαβορεί για την άκρη του Πάνκου, ο Γκέρερτς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες στον Απόλλωνα για απόκτηση κεντρικού αμυντικού, βγαίνει Φιρμάνη για Όσμπολτ. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΛΟ Μασέκο, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Τσατάκοβιτς. Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον Άρη, στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8, Αργεντίνη-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ντεφράι είπε το ναι στον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Φραμ Νιλικίνα. Σε επαφές με τον Αντσέντη του Μπάπτης Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Πάν Κυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα μου μπορεί να ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ για την πίτσα Παπαγιούρς. Μιλούμε για Παπαγιούρς σε λίγο, να δώσουμε ακόμα μια για την κοκκινο... για κοκκινοτριμιχιά, είπαμε, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και εκτάκτως από σήμερα είπαμε μέχρι τις 17 του μηνός έχουμε εγγελέμε. Α, μα περίμενε. Επειδή με θύμισε με ένας ελάτρης της Φόρμουλα, να το ξαναπούμε ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζεται και το επόμενο ραντεβού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 26 είναι στην καρδιά της Αυστρίας της Πανέμορφης το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο 27-28 Ιουνίου. Το Σάββατο συγκεκριμένα για τις 5 παρατέταρτο η ώρα μια αγωνία θα κορυφωθεί με τις κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή, την επόμενη διάρκεια στις 3, και ο Φρίξος ο Μασούρας μαζί με τον Δημήτρη Νογιώκα θα υποδεχτούν τους σύρους της Φόρμουλα 1, και ενώ στις 4 παρατέταρτο το Mega Channel μεταδίδει αποκλειστικά και ζωντανά τον Grand Prix της Αυστρίας με εμπόρικο ενδιαφέρον. Εντάξει, από το Mega Channel. Φανέλα Ομόνιας, φανέλα Αποέλ, φανέλα Ελ, φανέλα Πόλωνα, οριχινάλε, νέα στολή, όποιαν επιλέξετε, είναι προσφορά χορηγή από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, 17 του μηνός Ιουλίου θα δοθεί σε 4 νικητές, συν έναν διαρκείας για την Ομόνια, επίσης 17 του μηνός Ιουλίου, στέλνετε αναλόγως, συν 100 ευρώ βάουτσερ, για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, στέλνετε αναλόγως. Συν την Παπαγιώνος απόψε. Να κουράστηκε ένα λαλό, ρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ρε, φορμαρίστηκε, ρε κοπελιά, κάνε 10
1: λεπτά. Θέλω να με καονίσει μια φανέλα.
0: Να που θέλεις.
1: Μια φανέλα της Ομόνια με καονίσει.
0: Μάνα μου τώρα, τον Μάριο Μουρ.
1: Να με καονίσει μια φανέλα, κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά, ρε Μαρίε.
1: Να με καονίσεις.
0: Μα γίνεται να σου πω να σε κάνω σε κάποιο με ψευκές. Αν είναι η τύχη σου να πιάσει, ρε φίλε.
1: Άντε να δούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλύτερα, εσύ καλύτερα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Παναγίδη μου. Σε κινήθη.
0: Το πίσω Ομόνια Κύπρος. Μάλιστα, κύριε.
2: Να μείνετε.
0: Είμαστε στην καλά, δόξα ο Θεός.
2: Πάντα, γιατί είναι...
0: Ήρθα πριν πριν Λεμεσόν, έκανα και meeting με τα κοπέλια, εξηγηθήκαμε για τις 2 του Ιούλη, εσύ είναι εδώ και στο παρόν, σε πάση περίπτωση, ούτε δήρωσες παρόν, αν πάει με πόσους να πάεις, γιατί να πάεις, πού να πάεις, τίποτε.
2: Μα εγώ είπα σου τάξε προηγουμένως. 2 του μηνός είναι 12 ώρες. Ένα σχολάσιο 9 τη νύχτα. Πώς που να πάω να αντισταστώ και να έρθω γύρω κυρία τώρα να...
0: Να αλλάξεις με έναν κύριο ή μια κυρία, έναν κύριε.
2: Θα το προσπαθήσω.
0: Έτσι.
2: Θα το προσπαθήσω. Εντάξει. Και η άλλη μέρα πάλι το δεκάω. Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
2: Θα προσπαθήσω. Κρίμα να μπορέσω να έρθω.
0: Μάλιστα.
2: Το λίγο.
0: Να κάνεις την έκπληξη του καλοκαιριού.
2: Ναι, μιλούμε ότι μπορεί να... Μπορεί να...
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η
0: Ομόνια έχει τίποτε. Η Ομόνια έχει τίποτε. Ξεκινά σιγά σιγά προετοιμασία για το Champions League.
2: Εντάξει, κανονικά, κακουλής. Ένα άλλο πέντε που να κάνω. Θα κάνω άλλο πέντε.
0: Μάντα άλλο πέντε.
2: Δικαιούται τρεις. Σε πρέπει να κάνει πέντε, τερμοφύλακας. Ναι. Δεξιμπακ ποιο. Κεντρός. Όχι, είναι ο Ράκοβιτς, τρεις. Έφυγε ο Γιωβέιτς, μεσοπιθετικός, και αφέβου να μπορεί να σκουαράει τέσσερις, είπα σε τέσσερις ως τώρα. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι να φύγει ο Τιουγκού, να φύγει ο τερμοφύλακας, έτσι πιστεύω να μπορεί να λόγει ο Ζόχο. Άρα εντάξει, να είμαστε εντάξει.
0: Εύκαλε, στα μόνος σου, εντάξει, και έκανε
2: δεν μου να κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άντε, να έχεις μια καλή εβδομάδα όλοι σας με και εσύ και εγώ είναι σαν και να μιλήσουμε.
0: Άντε, ευχόμαστε.
2: Να είσαι καλά. Bye, bye.
0: Και ελοκέδαρα, φανέλα, πόλων ο φίλος μου. Και ελοκέδαρα, ο Φρυδερίκος. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε, δεν τιμω.
0: Ο Σωτηρκάς ο Μέγας, ρε.
3: Έλα, ρε, δεν τιμω. Να μου γιατί όλα.
0: Είμαστε καλά, ρε, Σωτηρκά μου.
3: Και λέει, δεν τιμω, να έχω τα συγχαρητήρια μου στην... σε εσάς, στο σταθμό και αμέ.
0: Που... στην τύπο να το γυρέγουν, παρέω, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, μια χαρά. Και ιδιαίτερα στην Πίκο,
0: ναι.
3: Πίκο που, που πιάμε το δώρο μας καθοριστικά.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Είναι μόνο να πούμε, να άκουσα την κουβέντα με εκείνο το ανάπηρο ρε κουμπάρε. Είναι μόνο να πούμε. Σε ρωτήμαστε με τον Παναγίδη απέναντι.
0: Ακούγησε.
3: Ακούγημε. Και καλόν υπόλοιπο Στελάρα.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
3: Γεια.
0: Γεια χαρά. Πιάμε καφέ μας σε τελικά σήμερα. Παραδόθηκε το 200 από την Τύπκο. Έτσι είναι ρε φίλε. Που ήταν Λεμεζόν, τακτοποιήθηκε. Ο 915 θέλει και σύζων και φανέλα της Ομονίας. Μάλιστα, φανέλα να πολλών ο Χρήστος. Μάνα μου τους, ρε μάνα μου τους, έτσι τους. Από οι μάτιμοι μας τώρα, αν είμαι τέτοιες μας, καταλάβες. Τι που σχολάνουν τώρα, μάλιστα. Ο καντιλανάφτης μου παλιβάδια θέλει και φανέλα και σύζων και της Ομονίας. Ο Μπλου Φίνιξ έστειλε μήνυμα, αλλά καλησπέρα μας, είπε, είναι η πρέγραμμή, να ρωπώ, να μας πει μετά. Ο Νίκαρος δουλεύει, κύριε, την καλή με δουλειά, κύριε Νίκαρε. Εντάξει. Δεν θα μου ακούγεται. Μα μαλώνω, ρε, δεν μου κάνω εσύ. Πέρα τώρα, ρε, μίσου, για όνομα του Θεού. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε, έχουμε και λέμε. Να το ξαναπούμε, εντάξει, 8 η ώρα απόψη. 8 η ώρα απόψη. Με ενδιαφέρον εννοείται για την πρωτιά. Αργεντινή, Αυστρία. Και μετά τα μεσάνυχτα άλλα 4-5 παιχνίδια. Καλά να μας την και έχουμε επιλογές. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Σούπερ Στελάρα σε χαιρετώ.
0: Ποιος?
4: Σούπερ Στελάρα σε χαιρετώ. Ουδήσαν την κατάσταση εκτός από σένα.
0: Απάνω μου το φίλο μου ρε κουμπάρε.
4: Εκτός από σένα.
0: Ανόρθωσης αμόγωστος επιστροφή.
4: Ποιος?
0: Ανόρθωσης αμόγωστος επιστροφή.
4: Γιώργκατσος.
0: Βέβαια.
4: Άνθρωπος με προσωπικότητα, που έχεις προσωπικότητα, χρειάζεται μυαλό, δυσέβρετος σε αυτόν τον τόπο, φίλε Στελάρα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μας δείξει, δημάσαι και κανένας τώρα με φάση.
4: Μα έτσι, μιλούμε γενικά. Παραβάλλουμε τον εαυτό μας μέσα, ναι.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, καταρχάς είσαι πολλούς χαιρετισμούς από τον Κώσταν Κωνσταντίνου, τον κότσο της Ανόρθωσης, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη, μόλις έφυγα τώρα πήγα και τον είδα φίλε μου.
0: Να το δώσεις πολλά χαιρετίσματα και περαστικά να είναι.
4: Και μου είπε για σένα ακριβώς όπως μου τα είπε, ίσως ο καλύτερος δημοσιογράφος, ένας πολύ καλός άνθρωπος.
0: Να είναι καλά ο κότσος μου. Να είναι καλά ο κότσος μου.
4: Φίλε μου, όσοι ασφωσιάτες...
0: Η φιλία, εντάξει.
4: Ατούσι, βρίσκεται το privilege στην Αραδίπου, 11 με 12 καθημερινά και 3.30-5.30. Μόλις έφυγε τώρα ο Σπυρίδωνος, ο Τουμάζος, ο Σπετσότης και ο Τουμάζος κάθε μέρα που πάει εκεί, τον ταΐζει φίλε μου, ο μεγάλος Τουμάζος.
0: Μάλιστα.
4: Ο δεξί μπάκτης αμορφώσιος.
0: Το έκανα και το ρετρό του Τουμάζου.
4: Θα πω τρία πράγματα φίλε Στελάρα, εσυντομία. Καταρχάς ο κόσμος στην Ανόρθωση θα απαντήσει στην εγκληματική για μένα. Θα μας πάρουν τον προπονητή κάποια ομάδα. Ο Φίνικας αναγεννάται και θα δώσει ισχυρές απαντήσεις. Έχουν πει στην ομάδα πολύ δυνατοί παίκτες. Και θα δώσει απαντήσεις. Και ο τρίτος φίλε μου, θα από στους φίλους μου τους που στοιχηματίζουν, επειδή βλέπω κάτι ελεία στοιχήματα και αυτά, να μην περάσουν τα λεφτά τους, να πάνε τώρα να στοιχηματίζουν τη μεγάλη κυρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου της Ελληνικής Αργεντινή, αν το πάρει με περίπατο, θα βρει πολλά εμπόδια, θα εισβάλλουν πολλά εμπόδια, αλλά θα το σηκώσει πάλι ο Λεωνίλ Μέση, φίλε μου. Και να με γυρεύκουν ψήλους με στάσερα.
0: Χαιρετώ.
4: Σ' αγαπάω, να σε καλά, φίλε.
0: Επίσης, σε χαιρετώ.
4: Φίλε Στελάρα μου, να σε καλά.
0: Και γυρνάς τον κότσο μας τον καλό μου, να σε καλά.
4: Θα του δώσω, φίλε, να σε καλά, Στελάρα.
0: Πάμε. Να με ρε Παναγίδη. Α! Εκκλήσα. Πάμε σε επόμενο ρε κουμπάρε. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Μπόλυγες μηνύματα. Τα μέτια για φανέλα Ομόνια, και για φανέλα που έχει, για φανέλα Αέρχε Απόλλωνα. Μάλιστα. Και για την απάντηση, και για την Παπαντζούρς. Απ' όλα. Και εσείς ο τίγερ της Ομόνιας. Εκτάκτως. Αυτά. 96 οφείλω μας 96-234-970 όσοι ενδιαφέρεστε και περιλαμβανομένου και εσένα Λεβέντη μου και αν είναι το Γιώργο τον Αντωνίου για τη χειροκίνδια 2 του μηνός 96-234-970 χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Εκεί πέντε του άνθρωπου που χαιρετώ ρε, χαιρετώ εννοώ τον άνθρωπο που διαβάσα ο μήνυμα. Μάλιστα. Κάτω μιλών μου πούντο ρε. Πρέπει, είναι Αλεξάνδρος Ομόνια, ο ένα είναι Ομόνια ψημολόφου, όχι. Ο Αλεξάνδρος είναι γεννιόδος μέσα στις πεντέτες, μάλιστα. Αλεξάνδρος Ομόνια ψημολόφου. Όπως τον Άγινα που έλα ακριβώς, τέλος πάντων. Μάλιστα, πάμε σε ακόμη ένα κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται και προχωρούμε παραπέρα. Και είπαμε λίγο μετά σε 6.30 θα δώσουμε ακόμα μια Παπαγιώτα να ενημερώσουμε για την κοκκινοτριμηθιά αυτή την φορά. Τα αθρονικά δεδομένα εγνωστά για, την... για το Μουντιάλ. Είπαμε, θυμάσαι που ξαναείπαμε ότι κάποια φαβορή θα τερματίσει στην προθέση, γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι για το. Ξέρεις πώς θα πάσει στον τελικό. Θυμάσαι που ξαναείπαμε ότι κάποια φαβορή θα τερματίσει στην προθέση, γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι για το. Ξέρεις πώς θα πάσει στον τελικό. Εμά που δεν ξέρουμε.

0: Φρένα να προσέχουμε, καλησπέρα. Σωτήρα, καλησπέριζε, αλλά έναν οφείλουν παρασωτάς σου, ούτε ο Σταύρακας. Καλησπέρα. Ας την καλά. Έχουμε... Εντάξει, για τον δικού που έγραφε ο φίλος του προηγουμένου, μάλλον για τσέλια πάει. Τώρα να δούμε. Εντάξει. Ναι, ναι, καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες. Αύριο παρουσιάζεται ο Καμωρανής, ναι, νομίζω είναι 10.30 ώρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Για να το σύρθει. Έμαθα με τα μηνύματα, ρε. Φίλος με 9.15, θέλει και εδώ, φράγμα, θέλει απάντηση. Μάλιστα. 17 του μηνός όλα. 17 του μηνός της Αγίας Μαρίνας. Αυτά. Τίποτε άλλο. Λοιπόν. Ο Βρέος ο ταξιγής, δηλαδή, ένα πιάσε ενώ... Μάνα μου τώρα. Ένα του βάλουμε, έναν ύστερα, ένα ωραίο τραγούδι. Μπορεί να βάλουμε, ποιο να βάλουμε μετά δικαιώμαστε έτσι πρώτη εβδομάδα. Χαλαρό, χαλαρό. Έναν. Το Λιποσκόπουλ. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Νομίζω τραγουδάμε ο Στρατό Διονυσίου, η Αρκόντι, μαζί. Together, δηλαδή ο Ιρλανδός. Υπρεστώ. Πάω σε επόμενο μήνυμα. Περίμενε, είναι τα ώρα να το είπα. Ναι, 4:15. 4:15 από το Mega Channel, το αποκριστικά το Κράμπερ στην Αυστρία, ναι, την Κυριακή. Αλλά να προηγηθούν οι εκπομπές που αναφέρα προηγουμένως. Από τις 3 του Σαββάτου, την Κυριακή και από το Σάββατο 5:15. Με τις κατατακτήρια στις δοκιμές. Μάλιστα. Ήβρες τα τίποτα, κύριε Παναγίδη. Α? Εν το ήβρε, ρε. Α, οκ, ήβρε το Παναγίδης, κύριε. Μάλιστα. Όχι τώρα, μετά. Ξεφυλίζομαι απόψε τον Ιερομό. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, η Επισκοπή καλησπερίζει. Καλησπέρα και στην Επισκοπή μας. Έκανα και ο τρία αντιλήθαμε. Ύστερα γυρεύκω τα μηνύματα, τέλος πάντων. Ο Χριστάκης ευκιάβασα το μήνυμα του. Δημήτρη, γίνον που σου είπα, ρε, τσάκο μου ισχύει. Μάνα μου, το λες αγωνία ο Δημήτρη, ρε. Άσε αύριο να τον παραλάβω τον Δημήτρη. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Αυτά. Λοιπόν, το Αλέξης από Ελλήνη. Είδες ότι βρω το τηλέφωνο του δαμέ τώρα. Τι ώρα του έστειλε το μήνυμα. Για τη φανέλα. Πούντο. Μάλιστα. Εργάτες καλησπερίζω. Δεν ξέρω ο Θεοδόσης όμως τους ζώοι. Ο Θεός άλλον τηλέφωνο. Καλησπέρα και στους εργάτες. Και στον Αρίωναν και στην ΑΤΕΠΕΚ εργατών και σε όλον τον κόσμο. Να δούμε πότε να κάνουν το αυτό τους στους εργάτες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τσέγιο μου.
0: Ναι ρε Αντρεούδη.
1: Έλα σου πω δύο μεταγραφές top.
0: Πέρα μου να δούμε.
1: Έτσι ένα μπανέμαχο, όχι, έτσι ένα μπαδοσαριστή, η ΑΕΚ Λάνακο, τον Αντορά Χρήστου, τεμα καμίτελα βία διαφέρεται. Ότι αντιλαμβάνουμε για το τέτοιον Ανταρέου και μόλι του το είπα του Γιώργου του Κωνσταντίνου, του φίλου μας του Στουρλού, ότι έκανε η Ακλάνακο τον Ανταρέα Χρήστο, εχάρηκε και τε χαρίστησε με και εγώ μου το με χαρίστησε από προς αέρα, καπόσα, πολλά.
0: Να σε καλά, Αντρέα, ευχαριστώ, μάνα μου.
1: Παρακαλώ.
0: Bye. Έχουμε χαιρετήμα και από τη γενέτειρα τον Αστρομερίδη από τον 594. Χαιρετήμα στο Αστρομερίδη μας όλο. Σήμερα μας τυχνά το γιο Σάββατο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν

0: ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Constructions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
13: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Skoda. Unicars. Driving your stories.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 6:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
25: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Έλα κύριε Παναγίδη, λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά, επειδή έχουμε και Βοσκόπουλο με Διονυσίου, έχουμε και Δεσπανέλες μας, έχουμε και ο Σύζο Τυχέ της Ομόνιας, έχουμε και Παπαντζόγλους, έχουμε και Απάντηση, έχουμε ένα Πόλα, έχει τον Πανέρι, είχαμε και Φόρμουλα 1, την είπαμε τρεις φορές για το Σαββατοκύριακο, ενώ ξαναπούμε και αύριο, γιατί έχει μπορεί τον ενδιαφέρον από το Omega Channel, είπαμε, Σαββατοκύριακο γεμάτο Φόρμουλα 1 αυτή τη φορά στην καρδιά της Αυστρίας. Πάμε στον νικητή για την Παπαντζόγλους, την Κόχιο, την Ιωθιάν, καλησπέρα. Έκλεισε μας τώρα, κοπέκι. Είμαι μας ευχαριστώ, αλλά κρίσαν το ένα, ξέρω ότι να μοιάμε, αφού είπατε να σε πιάμε τηλέφωνο. Τώρα να μοιάζουμε ξανά. Αν δεν... Με λύσια ρόμπι.

0: Πάμε τώρα να δούμε έναν ανοιχτό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με ποιον μιλούμε?
1: Ο Πέτρο.
0: Ο Πέτρο, μάλιστα. Α, κοντεύχει και γιορτή σου, κύριε Πέτρο, 29 το μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε. Από πού είσαι?
1: Από την Κωνσταντινιά.
0: Ακούει μα κάποτε?
1: Κάθε μέρα.
0: Καλά, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο να πει αν καλησπέρα, ρε κουμπάρι.
1: Εύθερα παίρνει τηλέφωνο.
0: Εύθερα, να μαθαίνει.
1: Από εν.
0: Μάλιστα. Επίση, να δει αν καλησπέρα, δεν καλησπέρα. Είμαστε και συντοπίτε, ρε. Είμαι αστρομεθιανό, ρε.
1: Αστρομεθιανό, οκ.
0: Και παρουσίασα τα τσεχωρών του πάω κόκκινο τριμηθιά, όμορφα περιποιημένα.
1: Καλύτερη ομάδα του χορκού.
0: Μα του χορκού, άρεσε μου δει. Έτσι, όχι άλλοι, ναι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ήταν η Ένωση για Ιθία Ελλάδα παλιά, ναι.
1: Ναι, εξήγησα.
0: Έχω και κουμπάρους μυρωδικούς και ο τριμηθιώτες και απ' όλα. Λοιπόν, να πάει εκεί στην. Εντάξει, σήμερα ένα απόψε να ενημερώσω. Αύριο μεθαύριο, να ενημερώσω όποτε θέλεις. Πάει στο κατάστημα στην Κόκκινο Τριμηθιά. Λέει του εντο ή extra large, ο παραγγέλνει όπω θέλει από το δόση εμά από τον Μωυσέο. Και ξέρει το μάστρο σα ο Ανδρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά για πένα, αλλά είσαι καλά, καλησπέρα.
1: Να παίρνω, να παίρνω.
0: Έγινε ρε Πέτρο, με σε χαιρετώ ρε παιδί μου.
1: Bye.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα από Βρυσούλα, πιστό ακροατής από 2017, 1η Μαρτίου, ο εκλαμπρότατος εκβρυσούλεος ορμόμενος. Εχάθηκε ρε, εχάθηκε ρε. Εκατάντησε να είσαι όπως την καλοκαιρινή την πόρα ρε. Πάλι αγαπούμε εσύ όμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Από 1η Μαρτίου δεν έχασε εκπομπή, ρε. 1η Μαρτίου του 17, ρε φίλε. Έφυγε ο Τραγός, αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να στείλει κάπου ένα μήνυμα άλλο για Φερνάντες και Ρονάρτο και λοιπά. Ένα συζητήσαμε. Πάντως καλησπέρα. Λεβέντη μου. Εντάξει. Καλή εσπέρα.
2: Έλα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο φίλος ο ταξιγής, μόλις εγκατεβάσα τον πελάτη.
0: Ο ταξιγής. Ο Μητρομάνος ετοιμωρήθηκε, έτσι αλλιώς ούτε θέλω να ανοίξα να δούμε στην παρέα μας.
2: Να που γίνεται.
0: Ετοιμώρησα το.
2: Αμάν, αμάν,
0: αμάν. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Και ευτυχώς θέλω να φέρει κανένα τσικά το να βρεθούμε.
2: Μάλιστα. Μόλις έδωκα συμμετοχή δύο άτομα.
0: Εμείς με Γιώργο Αντωνίου.
2: Ναι, και επίσημα είχαμε και το ταξιγής του και επίσημα σήμερα.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Και κάμα τους ποιος πελάτες μου, εσένα και ήταν το Γιώργο τον Αντωνίου και επίσημα.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Τι τραγούδι να μας αφήσετε, κύριε Στέκη?
0: Έναν με τους Αρκόντους και τους δύο, το Λιποσκόπουλον, Στράτο Διονυσίου, στα αμέσως επόμενα λεπτά. Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.
2: Θέλει πατριβή, μεγάλη καλό το τραγούδι.
0: Μπορεί να θέλει και να ανοίξεις και ουίσκι σαν είσαι για μένα. Αν έχεις πάει, αγιά. Αν μένει και μένει το πεις έτσι όλο είχε.
2: Να τα πούμε αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Παπάει.
0: Ιάκωβος ταξιγής Απολλωνίστας, κουμπάρε μου. Τέλειωσε. Προλαβαίνω ακόμη να είναι να πάρεις τους Αρκόντους και να δούμε παρακάτω. Θέλω να πω καλησπέρα ξανά να πω ή να πω επειδή είναι η πρώτη μέρα από τους διαγωνισμούς μας. Καλύτερα. Επειδή τώρα συντονίζονται κάποιοι μαζί μας, η αλήθεια λέγεται, και επειδή γεμάτος ο δρόμος αυτό, για προσεκτικά καταρχάς. Λοιπόν, από σήμερα, επισήμως, μέχρι 17η του μηνός Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας. Εντάξει. Έχουμε από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον Φίρτατον τον Παναγιώτη και τον Φίρτατον τον Ηλία, εκτάκτως ειδικά για την εκπομπή «Δώσε πάσα». 4 φανέλες original. Η νέα ιστολή, τονίζω τη λέξη νέα, Ομόνιας, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και ΑΕΛ θα δοθούν. Στέλνετε φανέλα το συγκεκριμένο ομάδο. Έχουμε επίσης εκτάκτως, ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα, ένα διαρκείας της Ομόνιας για την περίοδο 26-27. Την Παπαγιώση τη δώσαμε. Έχουμε μέχρι την Παρασκευή το δεύτερο εκατοστάρι σε βάουτσερ από τον αδερφό τον Δημήτρη στην απάντηση. Το πρώτο κέρδισε ο κύριος Στέλιος. Και να πάει. Λοιπόν, στέλνετε απάντηση. Θα δώσουμε. Και πλησιάζει η ώρα που να βάλουμε τη μουντιαλική τη φανέλα της Βραζιλίας. Θα σε ενημερώσουμε και γι' αυτό. Τι να πω άλλα ρε κομπά. Τι να πω άλλα ρε Παναγίδη. Πάει μου σκοπούλο χέρι ο Νησίου, ναι. Άτε.

0: Ναι, ψέ μου, μια ρίστα το 10 οι αρκόντι πόσο παίρνουν κύριε Παναγίδη που είσαι της μουσικής. Εμάκα μου έτσι είναι σαν να με δεκάθηκα σε συζηπλού ρε κομπάρε. Εκάμε μου 5 και 5, α. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε, στο άψες μισές ήρε με πία. Λοιπόν, Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα, είπαμε Φέραρος. Καλησπέρα, Παυλάρα μου. Πιστότατος ο Παυλάρας μου, να είσαι καλά. Ο φίλος μου άθαμε. Ένιβρες γραμμή είναι μια στο καλησπέρα σου για τον Παύλο μου. Λαλό είπε στο καλησπέρα. Εντάξει ρε φίλε, ένιβρες γραμμή, ένιβρες γραμμή. Τέλειος. Έμοιρασε. Αύριο μου γνωστικά και ρετρό 3-5-2. Προλαβαίνουμε ακόμη 2-3 φιρτάτους. Τα ξαναπούμε και για τη φόρμουλα γιατί αντιλαμβάνομαι έχει ενδιαφέρον. Ξανά. Ότι το Σαββατοκύριακο είναι στην καρκιά της Αυστρίας. Από το Omega Channel. Το Grand Prix της Αυστρίας. Το Σάββατο 5 παρακάρτων οι κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή που τις 3 ο Φρίξος ο Μασούρας και ο Δημήτρης ο Γιώκας ξεκινούν την εκπομπή τους στην περιποιημένη. Εντάξει. Και βεβαίως μετά η κορύφωση με την σπουδαία αναμέτρηση. Έχει μπορείγον ενδιαφέρον στην Αυστρία. Αυτά. Λοιπόν. Ανδρέα Στρόβολο από Ελ Φανέλα. Μάλιστα. Από Ελ Ομόνια, Ελ Απόλλων. 4 φανέλε. Και εσεί ζώντε ομόνια. Μάλιστα. Να τα ξαναπούμε τα πράγματα. Μέρε και τένια. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία στο 77-77-1020. Τώρα που έχει ελευθερία. Λάθο μου. Έχει ελεύθερη γραμμή. Αν θέλετε να πείτε το καλησπέρα σα. Αν θέλετε να πάτε στο καλό, να πάτε σπίτι σα να ξεκουραστείτε προσεκτικά στου δρόμου μόνο. Πήρε σήμερα ένα πιασέ με έναν με άλλο. Χαρήκαμε ιδιαίτερο. Είπε σωστό. Α, δόξα σε ο Θεός. Να είναι καλά μόνο. Εμείς δεν είμαστε πίκριες. Αυτά. Αστρομερίδη σε χαιρετίζει. Αν το είπαμε προηγουμένως. Ο Δημήτρης ο 16χρονος. Το είπαμε. Ο Χρήστος θέλει φανέλα του Απόλλωνα. Μια χαρά ρε. Διαβάζω τα μηνύματα. Γι' αυτό μου κάνω έτσι. Πόσα να διαβάσω. Αν έφυγα και ο πίσω συγχωράτε με. Κοινό μου είπες το προηγούμενο στο μήνυμα το είπα ρε φίλε. Κότσος Ομόνια φανέλα και εσείς ο τίγες. Μαζί είναι ο κότσος μου. Και φανέλα και εσείς ο τίγες. Κοπιάστε στο ψευδά. Δευτέρα έχω πάσει ψευδά μόνο παράσχει ο Μπαρογνάτου εσέδα. Που ξέρουμε ότι τα μπουλεκούθηκε μου όλων τα οφτά του και ιστορίες. Δευτέρα δεν μπορούμε να κάνουμε σε ψευδά. Ναι, το μήνυμα. Ναι. Όμπο φίλων το 2-15, γεια σας όλος ο δρόμος του Προδωρά μπροστά από τα εστιατόρια είναι μόνο για αναπηρικά οχήματα, μάλιστα. Ο Αχιλλέας τι θέλει, στις οτιγές της Ομόνιας, μάλιστα. Και ο Χαράλαμπος, εν τούτα πάφηκα πίσω. Και θέλει και απάντηση ο Χαράλαμπος, μάλιστα. Και ο Γιώργος ο Γενεθρίου, φαρέναν της ΑΕΡ, μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε... Αν θέλετε να πούμε το καλησπέρα και να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο για πάντα και την Αργεντινή με την Αυστρία και μετά ακολουθούν να τα επαναλάβουμε 5 ματσάκια. Μεσάνυχτα ακριβώς κύριε. Να πεις προγνωστικά. Όχι, αύριο. Έχουμε ένα αύριο, εντάξει. Ιράκ Γαλλία. 3 η ώρα. Θεωρώ ότι είναι το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία Σενεγάλη. 6 η ώρα η Ιορδανία, Αργερία. Εάν ξυπνήσει το πρωί, γιατί στην Ιορδανία με είναι Αργερία. 2 πριν να πάει ζωή. Και έχουμε Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. 8 το βράδυ. Και 11 το βράδυ είναι Ιγκλάντερα με την Κάνα. Εντερπή κορυφίτσα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν. Ο φίλος μου έχω 4-29. Καλησπέρα. Πρόεξε, λέτε. Καλησπέρα. Θέλω φανέλαρα Ελλάδας. Θέλω. Προστακτική. Θέλω φανέλα να ελάρα. Μάλιστα κύριε. Από ελε πανερχόμαστε φανέλα 3-11. Μάλιστα. Έγκομη. Καλό. Καμερονέζι 11.30 αύριο είπαμε. Ναι. Ζωντανά από τον Super Sport. Καλό. Το λοιπόν. Εκλείσε η γραμμή να πάω σε επόμενο ή έφυγε. Εκλείσε. Εντάξει, προλαβαίνω όμως ακόμα έναν άτομο. Ναι, πάμε στον τελευταίο ή στην τελευταία. Αν είναι καμιά κυρία, είναι ένα μωράκι μου καλό. Τα οποία μωράκια μου ετοιμάζονται για αύριο. Φορμαρισμένα τα μωρά. Τώρα που διακοπές προσεκτικά μόνο. Μωράκια καλά, προσεκτικά και ευγενέστατα. Λοιπόν, Έναν γνωστή Βραζιλία, το είπαμε φίλε μου 6-11. Έναν γνωστή Βραζιλία, έχει προπονητή πολύ πυρό. Προπονητή πρωταγωνιστή και ποδοσφαιρικά και προπονητικά της φιλοσοφίας της Ιταλικής. Θέλει σιγά σιγά να την άμυνα του να θωρακίσει μέσα αμυντικά και έναν κόλ να βάλει, δεν έχει πρόβλημα. Με έναν ίσκας. Γι' αυτό μεν ξεγράφεται τη Βραζιλία. Εβιαστήκεται πολύ να εξεγράψει. Μεν την εξεγράφεται. Ένεχε τους υπερπαίκτες που είχε για μένα το 70 και ο 2000 και μαζί με το 82 που φάνηκε να τυχεί. Ήταν οι καλύτερες ομάδες. Εντάξει, πόβερες ομάδες, δεν το συζητούμε. Ένεχε και την κλάση. Έχει προπονητή που κόφηκε ο νοστού όμως. Με υπομονή και προσέχετε πάρα κατά την άποντα γίνει. Όταν να ξεκινήσουν τα νόκα ούτε και χρειάζεται να παίξει για παράδειγμα με Γαλλία και να εντυπωσιάζει για να δίνει 3-1-3-2 και μισό μηδέν και στα πέναρτη μια χαρά. Ο Θάνος μου τι θέλει φανέλα της Ομόνιας ο 3-98 καλησπέρα ρε Θάνο και σε σένα. Μάλιστα. Αργεντινή και ξέρω ψωμί. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Έχει ομάδες που είναι πρώμην ακόμα. Δείχνουν τώρα σιγά σιγά το Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία. Από τις σπάνιες περιπτώσεις που πήγε, να το θυμίσω και τούτο, που σπάνιες περιπτώσεις που πήγε σε Μουντιάλ χωρίς την Πανοκρουσίες και να τη σπίτι και να κάνει και να πιάει, πήγε χωρίς την Πανοκρουσίες. Έχοντας μια σπουδαία ενδεκάδα. Ομάδα, καλύτερα. Εντός οι 3-4 και ο 3-4 που την... Εντάξει. Το λοιπόν... ο 134 χαιρετήματα σε όλους, ειδικά τους υποστηρικτές της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Λέει, φέρε πάγια στην απάντηση, ο πιο καλά που το καλά. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα λεβέντη μου και σε εσένα. Έχεις διαφημίσεις είπες. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα να πω για αύριο. Από ευχαριστήσω με μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώγουνς και προκαταβολικά τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού εθέατου το Ρετρό. Να πω ότι αύριο να έχουμε τα προγνωστικά μας, να έχουμε 2-3 αγώνες από Μουντιάλ και λοιπά. Να πούμε ότι για την νέα τη χρονιά 26-27 είχαμε αρχήν ο αρχικακούργος ο Άρης, ενώ ο πρώτος που οδεύει για τα 200 για την νέα την περίοδο, το οποίο θα είναι 12 από την Τύπκο, μια ντουζίνα κάθε χρόνο για να ανεβαίνει ο αριθμός. Και στο Ρετρό 3-5-2 θα έχουμε τον Δημήτρη τον Δασκαλάκη, διεθνή άσον του Αμπουέλ κυρίως. Εντάξει, θα μας πει τα δικά του, την ιστορία του και όλα τα σχετικά. Σας αφήνω στα χέρια του κυρίου Παναγίδη, του ομιλητικότατου και θα τα πούμε με το καλό αύριο, 4 και 6 το απόγευμα. Καλά να είμαστε όλοι από το Θεό, την Παναγία και πάντα στους Αγίους. Καλό βράδυ και 8 η ώρα θυμίζω Μουντιάλ Αργεντινή Αυστρία. Και Σαββατοκυριακό, Φόρμουλα 1, Ωμέγα Channel, στην καρδιά της Αυστρίας. Χαιρετούμε.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
9: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
11: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
10: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
12: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Δευτέρα σήμερα στις 8 το βράδυ, Αργεντινή-Αυστρία.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
16: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
17: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
18: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
19: Flame Grilled tastes better.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Του μίλησες?
22: Για τι πράγμα?
21: Για την αυτοεξέταση.
22: Όχι ακόμα.
21: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
22: Μία ώρα.
21: Για τη σχέση του?
22: Κάτι παραπάνω.
21: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
22: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
23: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
25: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
29: Η ώρα είναι 7.
30: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Για το ποδόσφαιρο.
3: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συνεργάτες του σερβοτεχνικού. Πιθανή η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν η υπόσχεσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται. Το μήνυμα των δύο ανδρών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο ενσωματώνονται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κιπένια και 30 Φιλος Τσάμπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια της μεταγραφής στο Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλι. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει τον παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλεπτοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σέντερφορντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίγκο Ντουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφ εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Ερυθρόλεπτοι. Όταν ένας σύλλογος αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Πάμπλο Μαφέο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με την Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους και στις 7 θα γίνει η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Άδεια συμμετοχής για την επόμενη σεζόν στη Super League πήρε η Καλαμάτα, καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν Ερυθρόλευκοι. Το να φορώ αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου. Με κάνετε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μουσταφά Φαλ. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο Ατρομήτου για τη σεζόν 2026-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά 6 για την ακρίβεια μετά τις 7. 9.43 Τερβέτεν Sports, δεύτερο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, λέει, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Σάκης Μπουσδούνης λέγομαι. Με μεγάλη μου λύπη άκουσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να ρίχνει ακόμα περισσότερο το επίπεδό του. Λέγοντας, ερώτησε δημοσιογράφη για το μεγάλο αντίπαλό σας και απαντώντας ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Ρεάλ για μας. Βέβαια, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν οι δημοσιογράφοι που όταν το άκουσαν αυτό άρχισαν άρχισαν και γέλαγαν. Δυστυχώς το επίπεδο της δημοσιογραφίας είναι πολύ χαμηλό. Μας λέει ο φίλος, φανταστείτε τι θα έλεγαν εάν σε παρόμοια ερώτηση οι Αγγελόπουλοι και ο Μπαρτζόκας απαντούσαν με παρόμοιο τρόπο ότι αντίπαλός μας είναι ο Άρης π.χ. Δηλαδή, λίγο τσίπα δεν βλάπτει. Διάβασε το όποτε μπορείς, γιατί σήμερα εγώ απογοητεύτηκα και με την αντίδραση των δημοσιογράφων. Θέλω πολύ τη γνώμη σας. Την αντίδραση των δημοσιογράφων τη θεωρεί σωστή? Περιμένω μια απάντηση. Κύριε Σάκη Μπουσδούνη, περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Καλέ μου φίλε Αθανάση, συνονόματε, εγώ τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος θεωρεί μεγάλο αντίπαλο τη Ρεάλ. Θα σου πει κάποιος, λόγω ότι έχει περισσότερα αστέρια στη φανέλα. Πρόβλημά του, δικαίωμά του. Ποιον θεωρεί μεγάλο αντίπαλο? Ένα είναι το. Το κρατούμε τώρα για τους δημοσιογράφους που γέλαγαν. Ωραία, εγώ πραγματικά τι να σου απαντήσω σε αυτό? Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι αν ρωτούσαν τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον Μπαρτζόκα και έλεγε αντίπαλος ο Άρης για το εγχώριο πρωτάθλημα, σίγουρα θα γελούσαμε κι εμείς. Αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος κατά την άποψή μου, αλλά και έτσι είναι. Για την Ευρωλίγκα φαντάζομαι είπε για τη Ρεάλ. Δεν ήθελε να πει κάτι για τον Ολυμπιακό που έχει λιγότερα αστέρια στη φανέλα. Ξαναλέω, φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα για την αντίδραση των δημοσιογράφων, τι να σου πω, καθένας κρίνεται, καλέ μου φίλε Θανάση. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο. Πρέπει η τοξικότητα σιγά σιγά να τελειώνει με όλο αυτό. Λοιπόν, ευχές λέει, γεια σου Ρεντέμι. Ευχές στην ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Μπαρμπαχελάκης λέει τα έχει κάνει μουσκεμα, λέει, γιατί μας πάει από εδώ και από εκεί. Μπορεί, λέει, σε λίγο να σε βάλει 6 το πρωί με 8. Έλεος, όχι μωρέ. Εντάξει, θα δούμε τώρα με το καινούριο πρόγραμμα τι θα γίνει, αν θα είμαστε και εδώ. Θα τελειώσω αυτή τη χρονιά με το καλό. Καλή όρεξη πάντως, γιατί βλέπω ωραία πράγματα ετοιμάζεις για φαγητό, Ντίμη. Με νέο προπονητή ο ΠΑΟΚ. Τα άκουσες, τα είπαμε νωρίτερα.

και να πω κάτι στο φίλο του Θανάση. Νομίζω ότι τώρα με την έλευση του άποψη είναι αυτή, έτσι, του Obradovic, πιο πολύ θα χαλαρώσουν, φαντάζομαι, τα πράγματα, έτσι. Γιατί δεν είναι καθόλου τοξικός ο άνθρωπος αυτός. Ίσως πήρε διαβεβαιώσεις για να πιτώνει να έρθει. Και ευχή κάνω να όντως να χαλαρώσουν, να φύγει, να σταματήσει αυτή η τοξικότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, και από τους δύο, έτσι. Και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Γιατί αυτό δεν βγαίνει πουθενά, έτσι. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Βασίλη, που είναι μαύρη θύελα. Καλαμάτα, φαντάζομαι. Από Καλαμάτα θα είσαι, για να σε μαυρηθεί, έλα. Καλησπέρα, Σάκη. Ο φίλος ο Βασίλης, λοιπόν. Γεια σου, Βασίλη.

0: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Είδα κάτι φρέσκο, ότι έγινε το πρώτο βήμα για το Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Δεν έγινε το πρώτο βήμα, το τελικό βήμα ήταν
0: το
2: αυτό.
0: Το τελικό είναι αυτό. Α, εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Για... ανακοινώθηκε και επίσημα
0: για αυτό το, λέω.
2: Το νέο έργο του Γιώργου Καραϊσκάκη για το, και για το συγκεκριμένο έργο. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως είχε προγραμματιστεί εδώ και ένα μήνα περίπου. Μάλλον είχε ανακοινωθεί, όχι προγραμματιστεί. Περιμένουμε πότε θα προγραμματιστεί. Νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα δώσει τη συνέντευξη που αυτοί που όλοι περιμένουν και στην οποία ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσει και για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα είναι 50.000 θέσεων. Ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση της ανακατασκευής του γηπέδου.
0: Και από ό,τι βλέπω και ανάπλαση της γύρω περιοχής, έτσι.
2: Εννοείται, ναι. Καθώς εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει, άμα μπει κανείς στο site του Intervetten Ελλάδα θα δει τις λεπτομέρειες και τα όσα θα ακολουθήσουν. Το Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά και η Τεχνική Σύμβουλη του Ολυμπιακού και αρχιτέκτονες συνεργάτες παρουσίασαν τα νέα σχέδια του Καραϊσκάκη. Δηλαδή αυτό ήταν που καθυστερούσε περισσότερο, επειδή ακούγαμε εδώ και μήνες ότι μπορεί να ο Ολυμπιακός να πάει και φέτος στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Προφανώς δεν ήταν εφικτό αυτό. Αυτό θα γίνει από του χρόνου. Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο, έτσι, που αλλάζει την πόλη, όπως είπες, γενικά. Υπάρχει η απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα.
0: Και από ό,τι βλέπω, τα χρήματα που είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστούν από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει βάλει προσωπικά τα λεφτά.
0: Ναι, αυτό.
2: Και επειδή μπορεί κάποιοι, επειδή πάω να προλάβω, επειδή κάποιοι μπορεί να συνδυάζουν το γεγονός ότι αυτές τις μέρες τώρα μεταγραφική περίοδος ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου Καραϊσκάκη, μη βάλουν στο μυαλό τους, κάνουν περίεργη σκέψη ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μεταγραφές γιατί τα λεφτά αυτά θα πέσουν στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά το σχεδιασμό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποφασίσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό. Το λέω για να προλάβω αυτό. Και βέβαια να σας πω ότι θα είναι πάνω από 50.000 θέσεις. Δηλαδή τώρα είναι 33.000 θέσεις. Περίπου 20.000 παραπάνω θα είναι τα εισιτήρια. Ο κόσμος ο οποίος θα μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα, καλή κίνηση είναι αυτή.
2: Αναμενόμενη ήταν, απλά περιμέναμε το τυπικό, ας πούμε.
0: Μια πολύ καλή ερώτηση και από το Μάνο το Σαραμόπουλο. Πότε θα πάει να παίξει σε άλλο γήπεδο, λοιπόν, από του χρόνου, στην ουσία ο Ολυμπιακός?
2: Βέβαια, από το, εννοείται από του χρόνου. Στο Ολυμπιακό στάδιο από του χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Πάει για 1-1,5 χρόνο, θα δούμε πώς θα διαρκέσουν τα έργα, πότε θα ξεκινήσουν. Το θέμα είναι ότι δόθηκε ok. Γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, ερωτηματικά πολλά, έτσι, για το πώς μπορεί το γήπεδο Καραϊσκάκη να γίνει από 33.000 περισσότερο από 50.
0: Καλά, χρειάζονται μελέτες, όλα αυτά θέλουν, παίρνει το χρόνο τους.
2: Ναι, ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκε για το Δήμο Πειραιά, οπότε νομίζω μετά το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για να δούμε ένα Καραϊσκάκη που είναι διαφορετικό και πιο σύγχρονο.
0: Καλό, πολύ καλό αυτό που είναι αναβάθμιση και της γύρω περιοχής, θα έλεγα, έτσι από ό,τι βλέπω.
2: Βέβαια, εννοείται. Τώρα μιλάμε για μεγάλο έργο, γι' αυτό και μπορεί να πάρει και 2 χρόνια κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων θα ενημερωθούμε τις επόμενες μέρες από τον ίδιο τον ηγέτη του Ολυμπιακού τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο.
0: Στα μεταγραφικά τι γίνεται, Κώστα?
2: Είναι αναμονή είμαστε, φίλε.
0: Κάρμο έρχεται.
2: Ναι, ο Κάρμο έχει ενημερώσει ότι τη Δευτέρα θα είναι στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα, θα είναι. Τη Δευτέρα ξεκινάει η πρώτη του Ολυμπιακού.
2: Ναι, σε μια εβδομάδα ακριβώς είναι η πρώτη του Ολυμπιακού. Στις 29 του μήνα και στις 3 υπάρχει αναχώρηση για την Ολλανδία, σε μια περιοχή έξω από το Ρότερνταμ, εκεί που ο Ολυμπιακός πηγαίνει τα 2 τελευταία χρόνια. Για να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να ετοιμαστεί η ομάδα στον ένα μήνα που θα απομένει μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου. η εντύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η εντύπωση, η εκτίμηση όπως θέλεις, είναι ότι τουλάχιστον τρεις παίκτες ακόμα, εκτός δηλαδή από τον Φορτούνη, τον Γκάρμο και τον Μαφαίο, θα είναι στην προετοιμασία. Τώρα, αν θα είναι αυτό ο Σμαΐλοβιτς, της Άντερσεν ο στόπερ, ο 22χρονος, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση, γι' αυτό και οι Νορβηγοί μάλλον εκμεταλλεύονται το γεγονός και θέλουν να το μοσχοπουλήσουν, ενώ ζητάνε στην αρχή 5 εκατομμύρια, τώρα ζητάνε 6. Και αυτός είναι ένας λόγος που ο Ολυμπιακός μπορεί να... να πάει αλλού σε άλλη περίπτωση, γιατί ακούστηκε και το όνομα, ας πούμε, του Ντομίκος Ντουάρτε, Πορτογάλος, ελεύθερος από τη Χετάφε, βέβαια είναι 31 χρονών, 1,92 και αυτός, με 10 χρόνια παρουσία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά προφανώς άλλη ηλικία, έτσι άλλα δεδομένα από τον Σμαΐλοβιτς, ο οποίος είναι 22, εξαιρετική περίπτωση, αλλά προφανώς άλλη ηλικία, έτσι άλλα δεδομένα από τον Σμαΐλοβιτς, ο οποίος είναι 22,

0: μαζί. Με το Μεντελήμπα θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς, επειδή είχε πρόβλημα στα στημένα και γι' αυτό ψάχνουν και οι ερθρόλεπτοι, ψάχνουν το επιτελείο παίκτες ψηλά παιδιά. Δηλαδή τώρα και με τον Κάρμο, ο Κάρμο είναι 96 υπόψη. Ενώ θα είναι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή μέχρι τώρα το Αρέμι, ας πούμε, ήταν ένα 86-87. Δηλαδή, για να καταλάβεις ο πιο ψηλός παίκτης. Και ένα 85 ο Ελκαμπή. Ψάχνει ο Ολυμπιακός και καλές περιπτώσεις και ψηλά παιδιά. Περιμένοντας λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις να δούμε τι εξέλιξη και για αριστερό μπακ. Τώρα όταν μιλάμε για αριστερό μπακ έχω την αίσθηση που υπάρχει είναι ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει οριστικά το θέμα Γιαννούλη, θετικά ή αρνητικά. Και αν τελικά τα δημοσίευματα από τη Γερμανία που επαναφέρουν το θέμα και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.
1: Για τον Τζιμίκα Κώστα υπάρχει η περίπτωση.
0: Έχει ακουστεί το όνομα, αλλά δεν από το Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Ας πούμε, γιατί και ο Τζιμίκας θέλει να μείνει στην Λίβερπουλ, θέλει να μείνει στην Πρέμιερ Λίγκ, δεν παρακαλάσει και κανέναν. Αν υπήρχε το ενδεχόμενο πούμε, να το δει ζεστά και να επιστρέψει, θα ήταν μια καλή περίπτωση, προφανώς.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί και Έλληνας είναι και αυτός και ο Γιαννούλης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται σάκι άμεσα ελληνική ενίσχυση. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές και αν γινόμαστε κουραστικοί, θα έχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει να παραδώσει σε 2 μήνες περίπου, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο 4 Έλληνες. Και οι Έλληνες στη λίστα πρέπει να είναι 8. Συν τους 17 ξένους, δηλαδή 25.
1: Ναι.
0: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ρόστερ θα είναι 21. Πολύ φτωχό δηλαδή για, για Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Είτε Champions
1: League, όπου είναι, και να παίζει, φτωχό είναι.
0: Είτε Europa, ναι.
1: Λιατσικούρας, Χάμζα, είδε ότι πήγαν στην Καλαμάτα δανεικοί.
0: Δεν έχουν πάει ακόμα, περιμένουμε να δούμε. Γιατί ο Λιατσικούρας, με τη Λίμπαρ θα πρέπει να σκεφτεί, και προφανώς έχει σκεφτεί, δεν το λέω εγώ, ότι στο κύπελο θα πρέπει να παίζουν 2 Έλληνες παίκτες κάτω των 22 χρονών,
1: ναι.
0: 22 ετών, έτσι. Και δεν μπορεί να είναι μόνο 2, γιατί μπορεί να τραυματιστεί κάποιος, μπορεί να αποβληθεί. Άρα τουλάχιστον πρέπει να έχει 4 παίκτες στη διάθεσή του. Για να είναι τυπικός στο νέο κανονισμό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ότι είναι υποχρεωτικό να παίζουν 2 Ελληνόπουλα μικρής ηλικίας κάτω από 22 ετών. Το ίδιο πρόβλημα που φαντάζομαι θα έχουν και άλλες ομάδες, όχι μόνο και Ολυμπιακός. Οπότε για τον Λιατσικούρα δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε, τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί προς τα τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της άλλης, μάλλον στις αρχές της άλλης για το πω καλύτερα, με τη Λίμπαρ θα ανακοινώσει και τους παίκτες θα πάρει στην αποστολή. Μπορεί να είναι και ο Μασούρας μέσα. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα πάρθει μια τέτοια απόφαση. Έλληνας. Άλλωστε ανοίξει τον Ολυμπιακό Μασούρας, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Mm-hmm.
0: Με τη μορφή δανεισμού έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Στην ομάδα εκεί με το Φορτούνι και τους άλλους, στην Αλκαλή.
1: Πάει, διαλύθηκε η παροικιακή φίλη, φύγαν
0: όλοι. Όχι μόνο εκεί, νομίζω όλες οι ομάδες έχουν εκεί πέρα κάτω έχουν οικονομικά προβλήματα τώρα με τον πόλεμο και με αυτά και γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε και εξέλιξη και για τον Ποντένς, έτσι.
1: Βέβαια, με αυτή την περίπτωση υπάρχει περίπτωση να μείνει και φέτος στον Ολυμπιακό ή
0: υπάρχει. Τώρα σαν μεταγραφή, σαν νέο δανεισμό δεν ξέρω, θα τα δούμε. Είναι ένα θέμα από το να σε απασχολήσει.
1: Είναι ανοιχτό πάντως, έτσι.
0: Ανοιχτό και όχι για την παρούσα στιγμή. Έχουμε δρόμο για το Ποντένς, τι να αποφασίζει και ο ίδιος, ο οποίος φαίνεται να θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν ξεκινήσει την προετοιμασία όπως έγινε πέρσι, θα παρουσιάζει πάλι προβλήματα τραυματισμού. Οπότε είναι λάθος γενικά ο χειρισμός. Είδαμε ο Ποντένς τι έπαθε φέτος, δεν έκανε προετοιμασία, ήρθε τέλος Αυγούστου. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει εξτρέμ βασικό τέλος Αυγούστου, όπως έγινε και πέρσι που είχε πάρει το Στρεφέτσα και μετά εμφανίστηκε και πάλι Ποντένς. Οπότε κάπως έτσι έχουν φίλε τα πράγματα.
1: Θα σου πω, Φρεντάκι, πιες.
0: Πίνει τα τρίκαλα, Φρέντο. Το ξέρουν το Φρέντο στα τρίκαλα. Εγώ εδώ στον Πειραιά δεν πίνω.
1: Πίνω
0: ελληνικό καφέ εγώ.
1: Ποτήρι φραπέ με Φρέντο είδα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα λέει Φρεντάκι στα τρίκαλα με τον Κωστάρα. Ήταν με το Φορτούνι.
0: Έμαθε και τα τρίκαλα ο Ροντινέι.
1: Απίστευτο.
0: Μετά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη καλά είναι και τα τρίκαλα.
1: Καλά είναι έτσι.
0: Ναι. Ας ετοιμαστεί γιατί θα είναι δύσκολη χρονιά.
1: Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, να μην τα
0: ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, γιατί δεν τον υπολογίζει για μπάκο με τη Λίβερ.

0: ξεκαθαρίζει, τελικώς δεν λογίζει για εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει 4 εξτρέμ και θα πάρει κι άλλο. Έτσι, οπότε έχει τον Αντρέ Λουίζ, τον Φορτούνι, τον Σέρτσο Μαρτίνς και τον Ροντινέη. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ποντένσε, αν θα έρθει κι άλλο, θα έρθει κι άλλος εξτρέμ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα ξεκαθαρίσουν μετά την προετοιμασία.
1: Μια ερώτηση από το φίλο το Δημήτρη Κώστα για το Κάρμο. Έρχεται με δανεισμό ή μεταγραφή?
0: Όχι, αυτή τη φορά δεν θα έρθει με δανεισμό. Θα έρθει με 2 χρόνια συμβόλαιο. Αυτή είναι η συμφωνία. Έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ. Του εξήγησε ο Μεντιλίμπαρ ότι θέλει τον Κάρμο της πρώτης περίοδου και όχι της δεύτερης, που ήταν αδιάφορος και σε μεγάλο βαθμό και εκνευριστικό, θα έλεγα. Ο Κάρμο έχει παραδεχθεί ότι έκανε λάθος που έφυγε τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι και 26 χρονών ακόμα. Έτσι. Αν θέλει δηλαδή να κάνει μια μεταγραφή μετά από 2 χρόνια.
1: Μπορεί.
0: Γιατί ξέρεις, όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα θέλουν να παίζουν σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά βλέπει, ας πούμε, ότι στην Νότιχαμ δεν είχε τύχει. Πήγε στην Οβιέδο, υποβάστηκε η Οβιέδο. Νομίζω ότι πρέπει να το μετάνιωσε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Άρα τώρα φαίνεται να έχει βάλει μυαλό, τουλάχιστον έτσι κατάλαβε και ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και επέμενε στην απόκτησή του. Στα σίγουρα ξέρουμε ποιος είναι, μας ξέρει και αυτός. Δεν ψάχνουμε τώρα τον κάθε μαρμόλ που του έδινε ο Ολυμπιακός τρομερό συμβόλαιο και 3 εκατομμύρια πριν και αποφάσισε να πάει στην Πέγνο στην Ολλανδία.
1: Μια ερώτηση, φίλε, για να προλάβουμε τον χρόνο από τον Τριαντάφυλλο που λέει: γιατί, κύριε Σαμοθράκη, πηγαίνουν συνέχεια πίσω οι μεταγραφές? Μήπως φταίει ο Κοβάσεβιτς? Γιατί βλέπω, λέει, πολύ ολιγορία στις μεταγραφές.
0: Μην ψάχνουμε, ρε παιδιά, πάντα να βρούμε έναν υπεύθυνο όταν κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια εποχή αυτή. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Ναι. Έτσι, προφανώς και ο προπονητής θέλει να έχει τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές, μια πρόσωπα να κλείσει τα κενά κτλ. Είναι μια εποχή τώρα ο Ιούνιος.
1: Δύσκολη πολύ.
0: Που είναι δύσκολη
1: τώρα. Ειδικά για τις ελληνικές ομάδες, φίλε, πολύ δύσκολη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες τώρα, και όσο είναι και το Μουντιάλ της εξέλιξης. Και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, να σου πω ότι επειδή ακούγονται διάφοροι παίκτες.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία Εκτός Ελέγχου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Δύο Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο, είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην

0: Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαδιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
8: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, 9.43 Derveten Sports, μπήκαμε στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου, θα πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, εποχή, πήγα να πω Αμπράνμοβιτς, εντάξει, λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου.
10: 9.43, Intervention Sports.
9: Τον Αμπράνμοβιτς τον έκανα Αμπράνμοβιτς, πήγα να τον κάνω δηλαδή Σωτήρη, γεια σου Σωτήρη.
11: Ναι, καλά όπως πάτε.
9: Κοντά είναι. Καλή εβδομάδα φίλε, καλά εσύ τι κάνεις.
11: Καλή εβδομάδα με υγεία, λογία.
9: Υγεία πάνω απ' όλα, το βασικό.
11: Είχαμε την παρουσίαση του Μπράντοβιτς, εντάξει νομίζω ότι...
9: Πόσο καιρό πριν το είχες πει φίλε, να ευλογήσουμε τα γένια μας.
11: Ναι, τα είχαμε πει από νωρίς ότι είναι συγκλεισμένη για μας, είχαμε πει εντάξει η ιστορία αυτή, γιατί υπήρχε, θα είδες, το είπαν ουσιαστικά ότι υπήρχαν συζητήσεις, αλλά η επαφή έγινε τώρα, τώρα η συζήτηση είναι επαφή.
9: Ναι, τι είναι.
11: Εντάξει, εγώ είπα, οι δικές μου προφορές λένε ότι στην ουσία τα είχαν βρει.
9: Ναι, δει. Δεν έγινε τελευταία στιγμή αυτό τώρα, σε μια μέρα, εννοείται.
11: Απλά τώρα ήταν το τυπικό να ότι εντάξει, πάμε, εντάξει,
9: πάντα. Να λυθεί και η συνεργασία με τον Αταμάν, να γίνουν όλα normal.
11: Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την απόφαση, επειδή ο Μπουμπράδης ήταν και ελεύθερος, λόγω του ότι είχε φύγει από την Παρτίζαν και μόλις απέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ήταν δεδομένο από τότε ξεκίνησε ότι

0: μιλάμε με ο Μπράντοβιτς και έγιναν οι επαφές. Απλά είχαν πει ότι το τελικό ραντεβού θα γίνει εφόσον λυθεί στην εργασία με τον άτομα. Και έτσι έγινε, μπαμ μπαμ, και επιστροφή Ζέλικο.
1: Βλέπεις να έχει Διαμαντίδη με κάποιο ρόλο κοντά του Αλβέρτη, ξέρω, κάποιος από τους παλιούς του
0: Παναθηναϊκού? Ο Αλβέρτης νομίζω, ναι, αφού το πέταξε κιόλας.
1: Ναι, στα ελληνικά Αλβέρτης έτοιμος, ναι, το είπε.
0: Αλλά Διαμαντίδης πιστεύω για sports manager εκεί, δηλαδή διάμεσο, λοιπόν, για κάτι άλλο. Βοηθός πιστεύω θα είναι ο Μπατίστ και ο Ξανθόπουλος πιθανώς αυτή. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία, θα τα δούμε, όπως είπε και ο Μπράντοβιτς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλοί κόσμος σου λέει ότι αν ο Μπράντοβιτς είναι παροχημένος και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς έχει δει ηλικία πάνω κάτω με τον Μαρτίνες. Δηλαδή, τι σημαίνει παροχημένος? Δεν είναι.
1: Ναι, πολλοί το λένε αυτό, φίλε. Διάβασα και σχόλια σήμερα ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, πισωγύρισμα.
0: Το Μεσίνα, το είχα πει και εγώ τον πέρασε το μπάσκετ. Αλλά ο Μεσίνα, αυτό έχει να κάνει με προπονητές οι οποίοι πάνε στο NBA. Έχουν μάθει σε μια σχολή αλφα αμυντική ευρωπαϊκή και ξαφνικά πάνε στο NBA, αλλάζουν εντελώς και πάνε στο άλλο άκρο και μπερδεύονται. Αυτό, οπότε αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς δεν έχει πάει στο NBA. Ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής ο οποίος απλά προσπάθησε στην Παρτίζαν να παίξει ένα μπάσκετ σύγχρονο αμερικάνικο. Δεν είχε όμως τους Σέρβους παίκτες στην Παρτίζαν για να το παντρέψει αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Και το αποτέλεσμα ήταν να αποτύχει.
1: Ναι, δεν το βγήκε.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι τον παίζει το μπάσκετ. Σαν να δείχνει ότι προσαρμόζεται και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο βαθμό που πρέπει. Δεν μπόρεσε στο βαθμό που πρέπει στην παρτίδα, γι' αυτό θα πετύχει. Στον Παναθηναϊκό θα προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς που κάνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή λίγο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όλη άμυνα κτλ. Και συνδυαστικά με το σύγχρονο μπάσκετ που δίνουμε έμφαση στην αθλητικότητα, στην επίρρηση κτλ. Αυτή νομίζω είναι, αυτός είναι ο βασικός πυλώνας. Άρα λοιπόν ήταν η καλύτερη επιλογή. Σαφώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής, σαφώς είναι το μεγαλύτερο όνομα τελευταία τετραετία, σαφώς έχει κίνητρο να επιστρέψει στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του κίνητρο και θα έχει και ένα μπάτι το οποίο θα είναι no limit. Το αν θα πετύχει είναι μια άλλη ιστορία. Θεωρώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν με τον άτομα τελευταία διετία. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει να ελίσσεται, θα προσπαθήσει να παίξει το λίγο διαφορετικό, όχι λίγο, αρκετά διαφορετικό, ως πολύ διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που παίξει ο άτομα. Δηλαδή θα φύγει ο Παναθηναϊκός από το μοντέλο του μπάσκετ με το ένστικτο που λέμε, με τις ατομικές φάσεις. Δηλαδή ο Νάι για παράδειγμα θα μείνει, αλλά έχει συμβόλαιο, θα μείνει, αλλά θα του πει ο Μπράντοβιτς ότι θα πρέπει να σκοράρεις μέσα από τη δημιουργία της ομάδας, όχι να σκοράρεις παίζοντας ένα συναντίον όλων. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ισχυρή βάση. Έχει 10 παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι ίσως και 11 που θα μείνουν και θα έχουν ρόλους, όλοι θα πάρουν ρόλους, δηλαδή ο Λούκας που θα είναι για κάποια λεπτά γιατί θα μεγαλώνει κιόλας, έτσι. Και έχει άλλες σχέσεις με τον Μπράντοβιτς. Αυτό που κάνει στην Φενέρ θα το κάνει για 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό να ηρεμεί την ομάδα, να είναι ο Πόγκαρφ, θα ηρεμεί τον Παναθηναϊκό που λέμε. Ο Τολιόπουλος θα μπαίνει μέσα να έχει κάποια λεπτά τα οποία θα είναι για να του πάρει το παιχνίδι όταν αυτό έχει στραβώσει επειδή έχει την τρέλα και το σούτ. Ο Καλαϊτζάκης θα γίνει ο κομμάτιο της άμυνας, πώς ήταν ο Χατζηδάρας ο Παναθηναϊκός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι ανάλογο. Ο Ναν θα μπει σε καλούπινο σκόρερ, θα περιμένει να πάρει τις πάσες μέσα από τη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάλας όπως κάνει ο Ολυμπιακός και το πώς παιχνίδι που θα δώσει έμφαση ο Μπράντοβιτς για να βρει τα ελεύθερα σούτ και όχι να πηγαίνει να παίζει το Ναν μπάσκετ, το αλάνας παιχνίδι. Αυτή είναι 4 που είπαμε. Ερωτηματικό γκραντ. Ο εκεί θέλει να πάρει κάτι καλύτερο τον Παντιό. Στο 3 θα είναι ο Όσμαν, ο οποίος επειδή λέγονται πολλά έχει συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει. Το άλλο τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Μην τον δεις και λίγο και στο 2. Ο Όσμαν μαζί με τον Ροκαβόπουλο θα είναι στο 3. Στο 4 θα είναι ο Χέις με τον Χουάντσο. Το Χουάντσο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Μπράντοβιτς ένα στυλ φώτς. Δηλαδή καλός ριμπάουντ λοιπόν ο Χουάντσο και το τρίποντο στις γωνίες. Θα δώσει έμφαση στο post παιχνίδι του Χέις. Κάτι που δεν έκανε καθόλου ο Άταμαν. Θα δώσει έμφαση στο pick and roll με το Λεσόρ και τον ψηλό που θα πάρει. Και βάλτε και το Μίτογλου που θα παίζει και στο 5 λόγω του μακρινού σούτου. Έχουμε 10 παίκτες και ίσως και τον Γκρατ 11. Αυτή είναι η βάση. Και κυνηγάει τώρα ο Παναθηναϊκός έχοντας αλλάξει με τον τρόπο που ανέρισα το μπάσκετ το οποίο θα παίξει ένα στοχευμένο μπάσκετ με κατεύθυνση, με διάβασμα του παιχνιδιού Από και πέρα τι ψάχνει. Ψάχνει ένα πεντάρι, ο οποίος θα λογικά ο Βαλανσιούνας που θα κάνει διαφορά και ψάχνει ένα σουπεράσιο. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν καλή άσκηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κοιτάξει από το NBA, θα δώσει και 4-5 εκατομμύρια βαθμού. Στον Άσο έχει σοβαρό πρόβλημα. Για να μπορέσει να έχει και σκορκ από τον Άσο και να ενισχύσει την περιφέρεια που φέτος έχει πρόβλημα και ειδικά με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν είναι ακόμα και καλύτερος ο Ολυμπιακός εκεί που υστερούσε στη θέση. Τώρα θα κοιτάξει να πάρει τον Μπαντιό στη θέση του Γκραντ για να ανανεώσει και να φρεσκάρει λίγο το κομμάτι αυτό που θα έχει να κάνει και με την άμυνα, γιατί τον Μπαντιό είναι πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της άμυνας. Θα κοιτάξει να πάρει και τον Μπόγκα που είναι μια σύνθετη περίπτωση γιατί κοιτάει το NBA, αλλά εάν δεν πάει στο NBA θα έρθει στο Παναθηναϊκό θεωρώ, γιατί έχει άριστη σχέση με τον Μπράντοβιτς και έχει και πολύ καλά λόγια, αλλά λοιπόν θα έρθει και θα μπει στο 3-4 και αυτός για να δώσει μεγάλο βάρος εκεί ο Παναθηναϊκός. Φυσικά και χωράει, γιατί ο Ρογκαβόπουλος θα είναι ο τελευταίος στη σειρά σε όλους αυτούς τους παίκτες. Βλέπουμε που ο Παναθηναϊκός θα δίνει αυτά για αθλητικότητα, θα παίζει πολύ με πώς παιχνίδι, άρα λοιπόν φυσικά και ταιριάζει και θα τον κυνηγήσει τον Μπόγκα εφόσον δεν πάει στην ο Μπράντοβιτς. Το θέμα του Μπογκδάνος δεν νομίζω θα προχωρήσει. Αν γίνει έκπληξη θα προχωρήσει, τότε μπορεί να δούμε και μια λύση συμβολέου ανάλογος και να τον Μπογκά έκπληξη. Οπότε κρατάμε ότι για την ώρα είναι δύσκολο, γιατί προτιμάει το NBA που τη φέρνει τον Μπογκδάνος για να πάρει αυτό το πακέτο των δώρων που λένε τα 5 χρόνια για ποιον έχει παίξει το NBA. Και θα πάρει και έναν αθλητικό ψηλό τρίτο που θα είναι πολύ μικρής αξίας. Δεν μπορεί να έχει καλό πεντάρι τρίτο εάν έχεις πάρει Βαλασσιούνας σύντολες. Αυτή θα είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού βάσει του σχεδιασμού. Για στην ουσία κυνηγάει δύο σούπερ παίκτες στο 1 και στο 5. Το 5 έχει ξεκαθαρίσει ο στόχος είναι ο Βαλασσιούνας. Κυνηγάει το θάμα του Μπογκδάνοβιτς, το έχει αφήσει όμως απ' έξω αν ο παίκτης πει OK. Κυνηγάει τον Μπογκά με τον αστερίσκο του NBA. Θέλει να δει τις εξελίξεις με τον Μπαντίο μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία που είναι στο 1-1 η Βαλένθια με την Μπαρσελόνα. Και μετά με προσυμπληρώματα και κλείνει το ρόστερ. Αυτή είναι η εικόνα για το νέο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι καλά κινείται, καλά θα κινηθεί. Το ερωτηματικό για μένα, Σάκη, είναι εάν θα πάρει καλό άσο. Αυτό δεν ξέρω, εκεί θα φανεί.
1: Εκεί έχεις πολύ δίκιο. Να μου επιτρέψεις να πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 από τον Λεβαδιακό. Για τον παίχτη είχα πει το καλοκαίρι ότι έχει πρώτο λόγο, τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός, και από τις γιορτές είχα πει ότι θα φορέσει τα πράσινα. Οπότε δικαιώθηκαμε, φίλε Σωτήρη. Για τις πληροφορίες μας.
0: Είναι η εκπομπή που είναι μπροστά από τις άλλες.
1: Ας ευλογήσουμε και τα γένια μας επιτέλους. Και παρόλο και μου επιτρέπεις τώρα, εντάξει, γιατί θέλω να το πω, γιατί είχα κανακτήσει, ρε φίλε, είχα λιδωρηθεί τόσο πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχα ακούσει και τι είχα. Και από συναδέλφους κιόλας, έτσι. Και τελικά αυτοί που λέγανε μην ακούτε τι σας λένε, οι ίδιοι λένε σας το είχαμε πει πρώτοι. Ωραία δημοσιογραφία έχουμε.
0: Μην ασχολείς, ο καθένας μπορεί να κρίνει και να έχει άποψη πλέον, και όποιος θέλει.
1: Και δεν ασχολούμαι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για Παναθηναϊκό.
0: Όχι,
1: για Ολυμπιακό να πούμε, φίλε, ότι έλυσε τη συνεργασία του Ολυμπιακός με τον Ενηλικίνα.
0: Ο Ολυμπιακός, εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Ο Ολυμπιακός περιμένει μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε την ανανέωση του όσον αφορά το κομμάτι, δηλαδή, του Μπαρτζόκα, ο οποίος θα ανανεώσει για 3 χρόνια, ίδιος είναι 3 κλειστό, δεν έχει σημασία. Περιμένω ο Ολυμπιακός να δει τις εξελίξεις σε κάποια μικροθεματάκια. Είναι το γηπεδικό, είναι ένα θέμα σημαντικό, δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη που θα καθυστερήσει, γιατί ούτε μπορεί να συμφωνήσει και με την ΑΕΚ που δεν έχει πάρει καν τη χρήση του γηπέδου ακόμα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, αν δεν έχουν γίνει ήδη, με τον Τρόση για την ανανέωση επέκταση 6 συμβόλαια του χρόνου, βέβαια. Ο Ολυμπιακός αφήνει επέκταση, όπως έφυγε τη Λίγκα, να θα φύγει και ο Μόρις.
1: Και ο Φαλ έφυγε.
0: Ο Φαλ έφυγε, θα έρθει ο Καραγιαννίδης για τα ελληνικά διαβατήρια και έχει τρεις μικρές. Έχει τον Παπα-Νικολάου που θα ανανεώσει, είναι τυπικό γιατί έχει πει θέλει να μείνω. Και τελευταίο χρόνο και έχει και 3 χρωματάκια. Τζόζεφ θα μείνει, τον θέλει ο Μπαρτζόκας για τέταρτο άσο, εφόσον έρχονται Μοντέρο και Μακεντάι. Ο Τζόζεφ θα έχει προτάσεις για να παίξει με τέτοια λεφτά 20-25 λεπτά. Θέλει Ολυμπιακό ή θα πάει αλλού, απόφαση του παίκτη. Επίσης, Λαρετζάκης Μακίση, ο Μακίση τελευταίο χρόνο θα πάει να παίξει κάπου που θα βρει 20-25 λεπτά με τέτοια λεφτά, ή θα μείνει στον Ολυμπιακό, ερωτηματικό. Λαρετζάκης, τον θέλει ο Άρης, τον θέλει ο Πάπ, τον θέλει ο Άγκλεν. Με τα ίδια λεφτά και παραπάνω. Θα κάτσει στον Ολυμπιακό που δεν παίζει καν στην Ευρωλίγα και ούτε στην Ελλάδα καλά-καλά. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον οι παίκτες αυτοί, τουλάχιστον οι δύο από τους τρεις, θα πάνε αλλού. Οπότε ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να μικραίνει το ρόστερ, πιστεύω εγώ, και θα το πάει σε πιο μικρό αριθμό, αλλά με πιο πρωτοκλασσάτους. Με πάντα πρωτοκλασσάτους, μάλλον, γιατί πρωτοκλασσάτους είχε πέρυσι. Αν φύγουν όλοι αυτοί που λέμε, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει σε πρώτη φάση να πάρει δύο παίκτες που ψάχνει έναν τώρα, τον Αντιπίτερς, με φαβορή θεωρώ εγώ τον Μπράξ, τον Κι, αφού του Μπογκά καταλαβαίνουν ότι χαλάει λόγω ότι αν έρθει η Ευρώπη θα πάει στον Παναθηναϊκό μάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει και μια δεύτερη περίπτωση, μήπως είναι ο Κόλσον που αρέσει και μπορεί να έχει πακέτο δύο λύσεις, δηλαδή Μπράξ, τον Κι και Κόλσον και προσιτή οικονομικό, και παίζει ρόλο το οικονομικό πλέον, αλλά σαφώς. Όμως είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορεί να έρθουν να μπουν σε ρόλους των 15 λεπτών, να μην χαλάσουν τις ισορροπίες και να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με το Μακίς και παράδειγμα. Κόσο είναι πολύ καλύτερο από το Μακίς, ας πούμε, έτσι το συζητάμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει μία ή δύο μεταγραφές ανάλογα τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Δεν βιάζεται, δεν καίγεται, εφόσον ανακοινώσει και Μοντέρο και Μακιντάιρ, μετά είναι ένα ή δύο παίκτες. Κλείνει και βλέπει και με τις ανανεώσεις της τι θα γίνει με τους ρολίστες που ούτε καν ρολίστες βασικοί είναι και ολοκληρώνει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Απλά
1: και να κλείσουμε με ένα μήνυμα, φίλε, από τον Στέφανο που λέει καλησπέρα. Κάνει τον Ναν, τον Γκραντ και τον Χουάντσο Έλληνες και έτσι λύνει το πρόβλημα. Όχι μόνο λέει η απέναντι, συμφωνείτε?
0: Εντάξει, ο Γιανακόπουλος έχει πει ότι δεν θέλει να κάνει Έλληνες με τρόπο ότι θα παίξει εθνική κλπ. Κάποιον. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός θα ήθελε το Φαλέλλην, αλλά είδαμε ότι η μοναδική περίπτωση να γινόταν ήταν μέσω της νομίμου Ολδού και όχι της χαριστικής παίζοντας στην εθνική. Μέσω της νομίμου, νόμιμο ήταν και αυτό, έτσι απλά είναι το ηθικό κομμάτι που θέτει ο φίλος. Αλλά ο Φαλέλλην έδωσε εξετάσεις, δεν έχουν βγει το αποτέλεσμα, δεν ξέρει πότε θα βγουν, αφού θα περάσει και πότε θα πάρει το διαβατήριο. Οπότε γι' αυτό και ελήφθηκε στην εργασία του με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να έχει τέσσερις σέντερ πανάκριβους ή ακριβούς σε πάση
1: περιπτώσει. Ναι, σωστό, λογικό.
0: Πολύ είναι βασική, δεν φορά.
1: Ωραία, Σωτήρη, καλή εβδομάδα σου. Εύχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Σωτήρη Γεωργίου. Ήταν μαζί μας, μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις φίλε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Ξεμέθησες από...
2: Δεν πίνουμε, γιατί οδηγάμε, πίνουμε μόνο μπύρα άνευ.
0: Όχι, δεν εννοούσα για το αν ξεμέθησες από τη χαρά του Ομπράντοβιτς, αυτό είπα.
2: Φίλε, εντάξει,
0: μεταφορικό ήταν το ξεμέθησες.
2: Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα για όλους τους Παναθηναϊκούς και εντάξει σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, και όσοι βρέθηκαν και στο κλειστό στο ΆΚΑ σήμερα ζήσανε μοναδικές στιγμές. Εντάξει, νιώσαμε, νομίζω εκφράζει όλους αυτό που θα πω, ότι γύρισε ο δικός μας άνθρωπος σαν ένα συγγενής μας, σαν ένα δάσκαλός μας.
0: Οικογένεια.
2: Ακριβώς, ιδιαίτερα για τους παλιούς που μας έμαθε και τον μπάσκετ σε άλλο επίπεδο και ζήσαμε μαζί του χρυσές εποχές, αλλά έβλεπες και τα νέα παιδιά που έχουν ακούσει για το μύθο και το έβλεπαν μπροστά τους και τα καταλάβουν γιατί μιλούσαμε κι εμείς. Αρχιδιωμένες από το Σεμιτέβι.
0: Και είναι ευκαιρία για τα νέα παιδιά πλέον να καταλάβουν τι εστί ο Μπράντοβιτς, έτσι, και το τι έχει κάνει στο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει, Σάκη, νομίζω ότι κάθε Έλληνας φίλαθλος που αγαπάει το άθλημα της καλαθοσφαίρεσης στο μπάσκετ είναι χαρούμενος με την επιστροφή του Ζώτης, γιατί ο Ζώτης, πέρα από τις αντιπαλότητες τώρα που ήταν πάντα κύριος και σεβάστηκε κάθε αντίπαλο, όπως οσέμποτε και το 99% των αντιπάλων του, στο αγωνιστικό χώρο εννοώ, ευεργέτησε το ελληνικό μπάσκετ, διότι είχε όλοι οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού βελτιώθηκαν, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν και αυτό είχε αντίκτυπο και στις μεγάλες επιτυχίες που έκανε η Εθνική τότε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Η είδηση την είπα όταν μίλαγα με τον Σωτήρη Γεωργίου.
2: Ναι, γιατί γίνονται φοβερά πράγματα. Γίνονται επιτυχημένα πράγματα στο Παναθηναϊκό και όλα τώρα είναι στη σκιά του μεγάλου Ζέλικο.
0: Ακριβώς.
2: Κάποια πράγματα περνάνε, ξέρεις.
0: Στα ψηλά.
2: Λοιπόν,
0: ο Τσάπρας ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Δικαιώθηκα και εγώ, ρε φίλε, που το έλεγα από πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Κοίταξε μου να πούνε ότι εσύ το λέγεις από πολύ, πολύ, πολύ νωρίς. Και μαζί στην εκπομπή όταν σχολιάσαμε, επειδή και εγώ είχα μάθει ότι το Φεβρουάριο είχαν μιλήσει και κάνει τη συμφωνία ο κ. Αλαφούζο με τον κ. Κοπούτη.
0: Ακριβώς.
2: Το λέγαμε και εμείς από την εκπομπή έντονα και σχεδόν σαν σιγουράκι, να το πούμε έτσι. Και λέγαμε πάντα, αφήναμε μια επιφύλαξη ότι αν δεν δούμε και τις υπογραφές στον αθλητισμό, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί υπήρξαν και κάποια σχόλια, έτσι, σχόλια.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Όπως πάντα, όπως
0: ναι, πάντα. Κάτι σχόλια, μην ακούτε τους πουθενάδες, αλλά αυτοί που τα λέγανε, φίλε, σήμερα, όπως σας είπαμε εμείς πρώτοι.
2: Και,
0: έτσι
2: ναι,
0: λένε. Έλα τώρα.
2: Όπως και εκλεκτοί συνάδελφοι που ακούω.
0: Αυτό λέω.
2: Όλοι ναι.
0: Τα
2: είπαν πρώτοι. Εσύ το είπες πρώτα από όλους πολύ πιο νωρίς.
0: Αυτό είναι σίγουρο, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί...
2: Με τα γένια,
0: όχι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Αν ανατρέξουν οι φίλοι, υπάρχει το Σάκης Μπουσδούνης στο κανάλι μου στο YouTube. Όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Μπορεί να ανατρέξει κάποιος πέρυσι, από πέρυσι ακόμα το καλοκαίρι, και πότε ακριβώς, και το Φλεβάρι, και μαζί που τα λέγαμε εδώ, υπάρχουν αυτά.
2: Εντάξει, ο χώρος είναι εδώ σήμερα, όλοι
0: το είπαν πρώτοι.
2: Για το Ζέλικο το είπαν πρώτοι. Ναι,
0: ακριβώς. Και ο Σωτήρης το έχει πει εδώ και τόσο καιρό, με σιγουριά.
2: Εντάξει,
0: όχι.
2: Σημασία έτσι. Δεν έχει ποιος το λέει πρώτος, και αν το λέει κάποιος πρώτος, καλός είναι να το αναγνωρίζετε. Γιατί...
0: Αυτό πήγα να πω, γιατί τουλάχιστον εμείς εδώ στο σταθμό μας, φίλε, όταν υπάρχει μια είδηση που δεν είναι δικιά μας, δηλαδή την έχει βγάλει ο Τσαμπάς ο Γιώργος, λέμε πάντα την πηγή. Πράγμα που δεν το κάνουν οι άλλοι. Αυτό. Και δεν είναι σωστό.
2: Να αναφέρει τα ονόματα άλλων παιδιών.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα έτσι το σωστό. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, 24 χρονών ο Τσάπρας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 από το Λεβαδιακό με μεταγραφή κανονικά. Την Τρίτη αναμένεται να ταξιδέψει, αύριο δηλαδή, για την Ολλανδία να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Επίσης, πιθανόν να ταξιδέψει μαζί του και ο νέος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Πένια, ο οποίος και αυτός ήταν εδώ και αναμένουμε δηλαδή να ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας και να φύγουν και οι δύο για την Ολλανδία. Οπότε θα πάει με τρεις μεταγραφές να ξεκινήσει την προετοιμασία στην ουσία ο Παναθηναϊκός εκεί. Λένε από την Ιταλία, φίλε, ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή του Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης λένε ότι βρίσκεται ήδη εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, προκειμένου να... αναμενόταν σήμερα.
0: Μπράβο, ναι, να τελειώσει τα διαδικαστικά
2: και
0: να υπογράψει.
2: Κίνηση, Σάκη. Εξαιρετική κίνηση, και από ό,τι μαθαίνω, αν έχει καταφέρει ο Στέφανος ο Κοτσόλης αυτό που λένε, ότι ο παίκτης υπογράφει για ένα συν ένα χρόνο, ναι, και με μπόνους ανάλογα τις συμμετοχές κτλ. Που πρόσεξε, μπαίνει αυτός ο όρος, ένα ποδοσφαιριστή που πέρυσι είχε 17 με 20 παιχνίδια με την Ίντερ και που έχει στο παλμαρέ του Champions League.
0: Ναι, και χωρίς, δεν έχει σχέση όπως ήταν με τους τραυματισμούς ο Ρενάτο.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν το συζητάω αυτό. Απλά λέω ότι επειδή δικαιωνόμαστε, συζητάγαμε κάποια πράγματα και θυμάσαι ότι αφήναμε εχμές και καυστηριάζαμε πάρα πολύ τη δουλειά του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή και βλέπουμε τώρα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα τότε και πώς λειτουργούν σήμερα.
0: Η διαφορά
2: και
0: τις
2: αποδεσμεύσεις, και σας πω αποδεσμεύσεις που γίνονται άμεσα, γρήγορα και όπως πρέπει, αλλά και στη στόχευση ποδοσφαιριστών και με καλύτερες συμφωνίες. Και στα λεφτά που χαλούσαμε για παίκτες αμφιβόλου ποιότητας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί έφυγε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Ολλανδία. Είναι ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα φιλικό την 1η του Ιούλη με την Helmut Sport στις 6 το απόγευμα. Και τρεις μέρες μετά κόντρα στον Άγιαξ επίσης στις 6 το απόγευμα. Έχει πάει με όλους τους παίκτες στη διάθεση που έχει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, δηλαδή Τετέ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Σέριν, Γιάγκοσιτς και Τσιριβέγια. Δεν έχει πάει ο Τουμπά, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι συνεχίζει εδώ ατομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι στους κομμένους. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν. Επίσημα εννοώ, έτσι. Μπορεί να είναι και να μην δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι.
2: Κοίτα, νομίζω ότι ναι, αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει στον Τεφράη και στον έτερο Ολλανδό για να κάνουν το δίδυμο μαζί με Κάτρι Ίγκανσον και Πάλμερ Μπράουν, νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια σε εισαγωγικά. Να αποδεσμεύσει και το Ντουμπάι, αν μπορεί να πάρει και χρήματα από κάποια ενδεχόμενη μεταγραφή, θα είναι ευχή.
0: Ο Ντουμπάι έχει πάει, δεν έχει πάει ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Ο Ντουμπάι
0: έχει πάει κανονικά. Ναι, ναι, και υπήρχε και μια φήμη, φίλε, ότι.
2: Χωρίς να είναι τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν, ή είναι τραυματίας.
0: Όχι, ήτανε όταν το Μάιο, ξέρω, όταν τελείωσε το τέτοιο.
2: Οπότε ένας από τους δύο θα αυκαιρέθηκε.
0: Ναι, το πιο πιθανό γι' αυτό έμεινε πίσω. Αυτό λέω, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση πάνω σε αυτό.
2: Εντάξει, διαμορφώνεται σιγά σιγά το ροστερσάκι και βλέπουμε ότι γίνεται ένεση ποιότητας ισχυρή και αν...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Super Sport 104.
0: Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Ο Σάγιος Μποζδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την παρέα, για τα δικά σας μηνύματα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6. Δημήτρη μου, για το αριστερό μπακ που ρωτάς, που προτίθεται να πάρει ο Ολυμπιακός από τη River Plate, 8 παρα 10 έστειλε το μήνυμα. Τα είπαμε νωρίτερα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ούτως ή άλλως κλείνουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Go! Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό,
5: καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη Λιχτό Ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτε.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλερικού γηπέδου. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή επιστροφή των Διαμαντίδη και Παντίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται. Το μήνυμα των δύο ανδρών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο ενσωματώνονται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα μεταγραφικά αποκτήματα Ινιά Κιπένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια της μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
8: Που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. 20 και 4 πρώτα λεπτά, 8 και 4 πρώτα λεπτά. 22 έκτου. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μετά τις 10 αναλαμβάνει ο άνθρωπος του Προέδρου. Τροποποίηση το πρόγραμμα. Ο άνθρωπος του Προέδρου από σήμερα ξεκινά στις 10 και τελειώνει στις 3. Ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, βεβαίως, όπως καταλάβατε, έτσι.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία. Στο πέμπτο λεπτό, στο έκτο μπαίνουμε. Υπάρχει μια φάση η οποία 0-0 καταρχάς το σκορ. Είναι αμφισβητούμενη. Δεν ξέρω, έχει πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ για πιθανό πέναλτι υπέρ της Αργεντινής βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι ο παίχτης μέσα στην περιοχή μαρκαρίστηκε από δύο παίχτες. Έχω την αίσθηση ότι τον βρήκαν. Έγινε φάουλ. Πολύ πιθανόν ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ και να δώσει πέναλτι.

Ναι, πάει στο VAR. Πάει στο VAR να το κοιτάξει. Ο VAR έχει αίσθηση ότι είναι πέναλτι. Ο διαιτητής πολύ πιθανόν να συμφωνήσει. Θα το ξέρουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αργεντινή-Αυστρία, λοιπόν, ξεκίνημα δυναμικό στο 6ο λεπτό 0-0. Πολύ πιθανόν όμως σε λίγο να χτυπήσει πέναλτι η Αργεντινή.

Πέναλτι λοιπόν υπέρ της Αργεντινής στο 7ο λεπτό. Δίδεται η παράβαση. Προφανώς ο Μέση έχει πάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να το εκτελέσει.

Ο Λεόναλ Μέση, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει το τέταρτο γκολ σε αυτό το μουντιάλ, αφού στον πρώτο αγώνα πέτυχε hat-trick. Hat-trick ο 40 ετών περίπου μέσος της Αργεντινής. Αυτός ο μικρός θεούλης.

παίρνει φορά λοιπόν ο Λεονέλ Μέσι. Out. Είναι αυτό που σταματάνε οι παίχτες πριν να χτυπήσουν τα πέναλτι. Τώρα βέβαια λέμε για το Λεονέλ Μέσι που έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ, αλλά έτσι ουσιαστικά χάνουν την ισορροπία τους. Ένα πολύ πολύ κακό πέναλτι. Καλά, για τον Μέσι είναι άθλιο. Εν πάση περιπτώσει 0-0 παραμένει το σκορ, παρά την μεγάλη ευκαιρία της Αργεντινής από τα 11 βήματα να προηγηθεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, 22 Ιουνίου, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, ωραία ονόματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών.

Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου, οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, ξέρετε ποιος είναι ο Σκαραβαίος, έτσι, του δημοφιλούς μοντέλου της Volkswagen, που δεν είναι λίγοι βέβαια σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρνταντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Σκαραβαίος, κυκλοφορεί ακόμα, παρακαλώ. Παράγεται από το 1934.

από τους 94,3 βεβαίως μας ακούτε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και από την Εύβοια στην ίδια συνότητα και από τον Αργοσαρονικό ευρύτερα, από την Βιωτία, από το Ράδιο Ένωση 97,3 και από τη Φωκίδα επίσης στην ίδια συχνότητα, στο ίδιο ραδιόφωνο, Ράδιο Ένωση, στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος, 98,6. Νομός Λακωνίας, Πάρτιμο, Νεβασιά, Ελαφώνησος, 104,6. Από εκεί μας ακούτε. Στο νομό Ιτωλο Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 100,9 και σε κάποιο κομμάτι του Ιωνίου. Νομόθος Πρωτείας, Ιγουμενίτσα, 98,6. Από τους 98,6 μας ακούτε και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Κεφαλονιά. Στη Ρόδο, στα 12 ευρύτερα, από τον Prime, 103,7.

Λοιπόν, είχα ένα θεματάκι με το μικρόφωνο. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγομαι καλά τώρα. Σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Αλλάξα μικρόφωνο, νομίζω ότι όλα καλά. Και όλα καλά θα πάνε από εδώ και πέρα.

Για να δούμε σαν σήμερα τι συνέβη κατά τα παρελθόντα έτη. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.

Σαν σήμερα το 1837 είχε γεννηθεί ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτον, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι γνωστά έτσι τα περισσότερα έργα του, οι σχεδιασμοί του, που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια εδώ στην Ελλάδα. Γνωστά έτσι τα περισσότερα έργα του, οι σχεδιασμοί του, που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια εδώ στην Ελλάδα. Πέθανε το

Σαν σήμερα το 1987 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. Είχε γεννηθεί το 1899, έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Δέκατο λεπτό, παραμένει το 0-0 μεταξύ Αργεντινής και Αυστρίας. Αν δεν έχω κάνει λάθος, δεν έχει υπάρξει άλλη φάση μετά το χαμένο πέναλτι του Λιονέλ Μέση. Μια ελαφρά υπεροχή νομίζω την έχει η Αργεντινή, αλλά η Αυστρία στέκεται καλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές ειδησούλες. Έτσι, τις τελευταίες ώρες, μια πολύ σημαντική είδηση είναι ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά η ανέγερση, μάλλον η ανακατασκευή θα λέγαμε καλύτερα, του νέου Καραϊσκάκη. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει με όσο δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς για την επέκταση, παύλα ανανέωση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να φτιάξουν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, με αποκλειστικά ιδιωτικούς πόρους, όπως αναφέρεται, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

είναι όμως μόνο ο Ολυμπιακός ο οποίος θα ανακατασκευάσει το γήπεδό του, και η Manchester United έκανε γνωστό ότι εξασφάλισε τα απαραίτητα στρέμματα γης για να κατασκευάσει το νέο της γήπεδο, που θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων. Το νέο γήπεδο, όπως λέγεται, θα γίνει μεγαλύτερη έτσι, αθλητική αρένα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αναβάθμιση της περιοχής. Έχουν κάνει δηλώσεις κάποιοι παράγοντες της Manchester United, αλλά και ο CEO του project, ο κύριος Colet Ross, ο οποίος λέει πρόκειται για ένα γεγονός ορόσημο για το νέο γήπεδο, και άλλες πολλές έτσι ενδιαφέροντες δηλώσεις, όπως ότι εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη γη, όπως σας είπα πριν, τα 100 στρέμματα που απαιτούνταν για την ανέργεση του νέου γήπεδου.

Σήμερα ήταν έτσι και η μέρα ιδιαίτερη για τον Παναθηναϊκό, αφού ανακοινώθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό επίσημα, αυτό που ψιθυριζόταν και ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πέρα από αυτό, έγινε και άλλη μια κίνηση στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο τριαντάφυλλος Τσαπ.

στο 23ο λεπτό η Αυστρία χάνει μια καλή ευκαιρία. Είχε πολύ καλή έτσι στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Θα λέγαμε ότι οι Αργεντίνοι έχουν σοκαριστεί από την άστοχη εκτέλεση πέναντι του Λιονέλ Μέση, και οι Αυστριακοί έχουν βρει ευκαιρία, και παίζουν καλύτερα νομίζω.

0: Γρηγόρη, καλησπέρα και από μένα. Μου έχει στείλει μήνυμα ο φίλος μου ο Γρηγόρης από Κύπρο, από την όμορφη Λάρνακα, την όμορφη Κύπρο.
1: Super Sport 104.
2: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Actions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε όμως και δεύτερο δώρο, παρακαλώ. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι με την ίδια τακτική 6939-943-943. Γράφετε το όνομα τυπώνυμο, τη λέξη Κοράλι και πάτε για δείπνο ή για γεύμα ό,τι θέλετε για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Η κλήρωση 25 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε άμεσα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: προλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, στο 31, εκεί πρέπει να είμαστε, 31-32, Αργεντινή-Αυστρία εξακολουθεί το 0-0. Κάπως ζωντάνεψε το μάτς, είχαμε μια καλή ευκαιρία. Αν δεν κάνω λάθος, όχι από τον Μέση, ναι, από τον Μέση. Rebound ουσιαστικά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ένα σούτ, ένα πλασέ, όχι και όμως και αυτό καλό. 0-0 λοιπόν, εξακολουθεί στο 32ο λεπτό, Αργεντινή-Αυστρία.

Λοιπόν, ο αγώνας στην Αργεντινή-Αυστρία είναι για τον 10ο όμιλο, 0-0 επαναλαμβάνω. Στον ίδιο όμιλο αργότερα η Ιορδανία θα κοντραριστεί με την Αλγερία. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό, η Αργεντινή και η, από έναν βαθμό, με συγχωρείτε, από 0 βαθμούς, δεν έχουν βαθμούς, ενώ η Αργεντινή και η Αυστρία έχουν από 4 που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Στις 10 για το άλλο γκρουπ, αν θυμάμαι καλά είναι το ένα το γκρουπ, η Γαλλία υποδέχεται, κοντράρεται με το Ιράκ. Ενώ αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 η Σενεγάλη αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Η Νορβηγία και η Γαλλία έχουν από 3 βαθμούς, η Σενεγάλη και το Ιράκ δεν έχουν ακόμα βαθμούς.

Λοιπόν, ο Γρηγόρης μου λέει: κόπιασε. Ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα, από την Κύπρο, την ωραία. Μου λέει: κόπιασε. Έχει καλαμάρι τηγανιτό και μεζέδες με χωριάτικη σαλάτα και φυσικά ουζάκι. Φίλε Γρηγόρη, τώρα μας έκανες μία χόρτα. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο με την ιδέα είμαι χορτάτος και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά τις 9 θα κάνουμε μια έτσι, ανακεφαλαίωση, θα έλεγα, του Μουντιάλ. Θα αναφερθούμε στους ομίλους με τους οποίους έχει τελειώσει και η δεύτερη αγωνιστική. Σιγά σιγά, βλέπετε, περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός και ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Να τα δούμε.

0: Λοιπόν, προς το παρόν θα κάνουμε παρένθεση με Στύπο, αφού έχω τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Ηρακλή, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές, πολλά γκολ στο παγκόσμιο να πέφτουν.
0: Καλά είναι, το παρακολουθείς καθόλου?
1: Η don't cry for me Argentina, πώς θα πάει?
0: Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει με χαμένο πέναλτι από τον Λιονέλ Μέση, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
1: Όχι, το ναι. Έχασα τέτοιο τεύχος.
0: Ναι, ο Λέο έχασε το πέναλτάκι του που θα μπορούσε να γράψει μεγάλη ιστορία τώρα με αυτό, αλλά καλά, έχει καιρό να πετύχει κι άλλο γκολ.
1: 0-0 είναι?
0: 0-0 στο 37 πλέον. Αναθάρισε η Αυστρία, δεν παίζει άσχημα.
1: Η Wunder Team.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν,
1: παρελθόντος.
0: Τι έγινε χθες, είχαμε βαλκανικούς, είχαμε διάφορα.
1: Είχαμε βαλκανικούς, ναι.
0: Επιδόσεις δεν είχαμε όμως ιδιαίτερα. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, για να προλάβουμε λίγο το χρόνο,
0: ναι.
1: Ωραία, γιατί από τους Βαλκανικούς και μια επίδοση να κόψουμε, δεν χάσαμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε μια ημερίδα επί της ουσίας οι Βαλκανικοί αγώνες, ωραία. Mm.
0: Λοιπόν, που γίνανε, να πούμε, στο Βόλο, έτσι,
1: ναι,
0: χωρίς κόσμο θα έλεγα, ή κάνω λάθος.
1: Το λέω ευθέως, της πλάκας αγώνες ήταν.
0: Της
1: πλάκας εντελώς. Έτρεχε η Μάλτα, έτρεχε η Αρμενία, έλεος. Λοιπόν,
0: Η Μάλτα...
1: Είναι Βαλκάνοι οι Μαλτέζοι, βέβαια.
0: Καινούριο αυτό τώρα, ε.
1: Και οι Αρμένοι
0: είναι.
1: Και οι Αυστριακοί. Και οι Αυστριακοί είναι Βαλκάνοι.
0: Πλάκα κάνεις, τώρα κάνεις πλάκα.
1: Ναι, γιατί τα βαλκανικά όρια, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι είναι. Η Πίνδος λέει θυμίζει η Άλπης και ανάποδα.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Καλό, ωραίο.
0: Πω ένα τρομερό γκολ καταρχάς, μόλις η Αργεντινή, από το Μέση. Χάθηκε η μπάλα πραγματικά από το Λέο Μέση, ο οποίος αποδεικνύει στα 40 του Ηρακλή μου ότι παραμένει μια παιχτούρα ατελείωτη.
1: Αν είχε σημειώσει και το πεναλτάκι, πραγματικά 5 γκολ,
0: ναι.
1: Όλα τα γκολ της Αργεντινής.
0: Όλα ο Μέση. Και τα 4 που έχετε πετύχει μέχρι τώρα ο Μέση, αλλά πραγματικά τώρα ήταν μια συλλογική, έτσι, προσπάθεια των Αργεντίνων. Στο 39, να πούμε, 1-0, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Θυμίζει Μπαρτσελώνα αυτό το γκολ από τα παλιά, αν θυμάσαι, ξέρεις τώρα εσύ.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε.
1: Δημήτρη, πάμε πολύ γρήγορα στο πρέπει. Πάμε στο τι πράσιν, στο τι πράτην. Έτσι. Λοιπόν, αύριο. Αύριο το απόγευμα, τέτοια ώρα και πιο νωρίς. Ναι, και μια ώρα, δηλαδή, πριν από τις 8, θα αρχίσουν δύσκολες ώρες για την Αθήνα μας και θα το πάρουμε λιγάκι πιο χαλαρά τώρα. Αντί να λέμε θα είναι κλειστά εκεί, θα είναι κλειστά εδώ.
0: Ναι, το έχουμε πει βέβαια από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αντί να προσφέρουμε μαυρίλα, θα πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Επειδή θέλουμε εμείς το κέντρο της Αθήνας να έχει ζωντανιά, να έχει ρυθμό, να λειτουργήσει η αγορά, να λειτουργήσουν οι καφετέρες, να λειτουργήσουν τα πάντα, να μην υπάρξει καμιά αναστολή σε κάποιον ανεξαρτήτως ηλικίας, ο οποίος θέλει να κατέβει στο κέντρο να πράξει αυτό. Εγώ θα πω, ας πούμε, άπαντες όσοι έχετε προγραμματίσει από τους ακροατές να κατέβετε αύριο στο κέντρο, να χρησιμοποιήσετε μόνο μετρό και τίποτα άλλο.
0: Μόνο μετρό.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να πάτε άνετα, όμορφα και ωραία και χωρίς προβλήματα στον προορισμό σας και να χαρείτε τα ψώνια, τη βόλτα και ό,τι άλλο έχετε.
0: Και όλα αυτά γιατί, Ηρακλή μου? Γιατί, Ηρακλή μου,
1: όλα αυτά γιατί θέλεις.
0: Αν και εμείς τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, οι ακροατές που μας παρακολουθούν στενά είναι
1: ενημερωμένοι. Οι προύχοντες του κέντρου πολιτισμού Νιάρχος, Σταύρος Νιάρχος, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί πάνω και η υπόλοιπη οικογένειά του, οι ζώντες, αλλά οι προύχοντες, ωραία, λοιπόν, του λάθεψαν και φέτος, γιατί διάλεξαν να επαναφέρουν τον αγώνα, τον Nostos Run, να τον επαναφέρουν με κίνηση του Παναθηναϊκού στάδιο. Είναι δύο αγώνες. Ένας είναι 10 χιλιόμετρα, ξεκινάει 9:50. Ο άλλος είναι 5 χιλιόμετρα, ξεκινάει 9:10. Και είναι και ένας αγώνας μαζί με το δεκάρι στις 9:10. είναι και ένας αγώνας αμαία Special Olympics. Αυτός ο αγώνας υποχρεώνει, τα μέτρα είναι τρελά, δηλαδή κλείνει το ο γνωστός δακτύλιος μαζί με την κάθοδο της Συγκρού έως και το Ωνάσιο. Κλείνει κανονικό. Θα είναι φερμέ, εντελώς φερμέ, δεν θα ανεβοκατεβαίνει τίποτα. Δηλαδή, αν πάρουμε το κέντρο της Αθήνας, δεν θα ανεβαίνει η Ακαδημία, δεν θα ανεβαίνει η Σταδίου, δεν θα κατεβαίνει η Πανεπιστήμιο.
0: Τίποτα, έχει ταλαιπωρία αύριο, γιατί μετά φρακάρουν και οι υπόλοιποι δρόμοι.
1: Οι βουλιαγμένοι θα τους στέλνουν από Μπαγκράτη ή η αριστερά αν βγαίνουνε, η Μητίου μόνο θα λειτουργεί, δηλαδή μιλάμε, θα είναι μια κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε να πάμε στο καλό, να μην αναβάλει κανείς μα κανείς την καλή πρόταση, και να μην χαλάσει τη διάθεσή του, να πάρει το μετρό για να γίνουν όλα. Ωραία. Αν γίνει και ο αγώνας τους, ας χαρούν τον αγώνα οι 500-600 που έχουν γραφεί.
0: Να χαρούν τον αγώνα 500-600 και να ταλαιπωρηθούν οι υπόλοιποι 2 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι μόνο θέμα ταλαιπωρία, γιατί κάποτε όλοι οι φορείς της οικονομικής Αθήνας, δηλαδή η Ένωση Ξενοδόχων, οι εμπορικοί σύλλογοι, να κάτσουν και να μας κάνουν μια αποτίμηση, πόσα χρήματα χάνονται, άρα και φορολογικά έσοδα, όταν η Αθήνα για κάποιο λόγο, έναν αγώνα ή μια διαδήλωση κλείνει για 4 ώρες. Τόσες ώρες θα κλείσει αύριο, 8 με 12. Ωραία.
0: 8 λοιπόν, με 12, τι ώρα έχει έναρξη, τι ώρα έχει κίνηση.
1: 9 παρά 10 το δεκάρι, τα μέτρα θα ισχύσουν από τις 8.
0: Βέβαια, από τις 8.
1: Εννοείται ότι και λίγο πριν θα φαίνονται καθαρά οι δυσκολίες μετακίνησης και τα ποτηλιαρίσματα. Mm-hmm. Σε πολύ κεντρικά σημεία. Και εδώ λοιπόν, Δημήτρη, με την ευκαιρία να το γενικεύσουμε και θα συμφωνήσουν άπαντες, πιστεύω, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις καλό είναι να συμβαίνουν, και η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη, τεράστια πόλη, ωραία τουριστική πόλη, να συμβαίνουν επιλεγμένα 2 και 3 αγώνες. Δεν χρειάζεται ο κάθε φορέας που κάτι θυμήθηκε να θυμίσει κάποιον να κλείνει επειδή έτσι θέλει, μαζί με τον δήμαρχό μας, τον Δούκα. Έτσι, να κλείνει λοιπόν το κέντρο ή κάποια γωνιά της Αθήνας. Λοιπόν, να γίνεται ο μαρατώνιος.
0: Και πόσο μάλλον εκεί, Ηρακλή μου, με συγχωρείς, ναι, το διακοπτό στο Νιάρχος, με τόσο μεγάλο χώρο που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Γιατί όπως τον έκαναν πέρυσι.
0: Ναι. Ναι. Κάνανε εκεί πέρυσι. Συμπληρώνω.
1: Γιατί το 22 έφαγαν χοντρό κράξιμο με ένα φοβερό blackout που έπαθε η Αθήνα.
0: Γιατί κάτι τέτοιο ανάλογο πολύ πιθανό να γίνει και τώρα, να ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή τα πράγματα είναι απλά. Και ο Δήμος Γαλατσίου εχθές μπορούσε να πραγματοποιήσει τον Night Run στο πάρκο του, δίπλα ακριβώς, απέναντι από το Ολυμπιακό ακίνητο. Ταλαιπώρησε κόσμο. Και είχε και περιορισμένη συμμετοχή συγκριτικά με άλλες χρονιές. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή, αυτή την πόλη πρέπει να σταματήσουμε να την πληγώνουμε. Την πληγώνουμε βαριά. Πρέπει να πάμε στα διεθνή πρότυπα, 2-3 το πολύ επιλεγμένοι καλοί αγώνες. Και ευτυχώς έχουμε τους επιλεγμένους καλούς αγώνες. Είμαι η Μαραθώνιος στο Μάρτιο, Μαραθώνιος τον Νοέμβριο. Αυτοί οι αγώνες να γίνονται. Ωραία, να γίνονται. Άντε και να γίνουν 2 ακόμα καλοί αγώνες. Ναι. Για παράδειγμα, άντε να γίνει και ο ποδηλατικός γύρος να τερματίζει εκεί στο Σύνταγμα και να γίνουν άλλοι 2 αγώνες, καλοί αγώνες, με συμμετοχή μεγάλη, προσεγμένη, ωραία, με ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο γίνεται, έτσι Δημήτρη. Ναι. Τώρα κάθε Κυριακή, ο κάθε
0: φορέας.
1: Φορέας που θυμήθηκε, για παράδειγμα, το εργατικό κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, το Μάιο έκλεισε, να πούμε, έκοψε στη μέση την Αθήνα, 14 ολόκληρα χιλιόμετρα από το Χαϊδάριο ως την Κεσαριανή, μέρα Κυριακή, γιατί, ναι, για να θυμηθούν οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
1: Δεκτών, αλλά κλείνεις, έκοψε την πόλη στη μέση. Την κόψει στη μέση την πόλη, 14 χιλιόμετρα.
0: Δεν έχει αδικό. Η ουσία είναι ότι αύριο μετά τις 8 μην πλησιάζεται προς το κέντρο, θα έχει φρακάρει το σύμπαν εκεί λόγω του.
1: Ξαναλέμε, Δημήτρη, να μιλάμε θετικά, εσύ και εγώ, να μιλάμε για το καλό των επισκεπτών της Αθήνας και θετικά. Μέτρο, μέτρο, όλοι με το μετρό αύριο. Όλοι να πάνε εκεί, να πάτε. Ακούνε οι ακροατές, να πέτε εκεί που θέλετε, εκεί που επιθυμείτε, αλλά με το μετρό. Με το μετρό,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι. Κάποιοι δεν μπορούν να με το μετρό.
1: Να παρκάρουν οι άνθρωποι όπου μπορούν, ναι. Όπου μπορούν να παρκάρουν και να πάρουν από εκεί το μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Okay. Και να πάνε όπου πρέπει, όπου επιθυμούν. Έτσι, να μην χάσουν τη βόλτα τους, να μην χάσουν τα ψώνια τους. Είπαμε έτσι, να μας πούν επιτέλους και οι φορείς, οι εμπορικοί, οι ξενοδοχειακοί φορείς, να μας πούν πόσα έσοδα χάνονται όταν η Αθήνα κλείνει για 4 ώρες. Ωραία, έτσι.
0: Πάρα πολλά, πάρα λοιπόν, πολλά,
1: και αυτό είναι θέμα, το κλείνουμε, Δημήτρη μου, και πρόσθεσε και μια διάσταση, ωραία, να δώσουμε την αμερικάνικη πραγματικότητα. Ωραία, λοιπόν, στην Αμερική γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά ότι στη Νέα Υόρκη η αστυνομία είναι δημοτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι New York PD, πώς λέγεται, ναι, ναι. Department DP, ναι, πώς λέγεται, ωραία. Στη Βοστόνη είναι δημοτική. Ωραία, δηλαδή ο δήμαρχος είναι υποθετικά ο αρχηγός της αστυνομίας. Όμως εκεί, για το αν θα συμβεί ο μαραθώνιος, αποφασίζει ανεξάρτητα μόνη της η αστυνομία. Η αστυνομία καθορίζει πότε θα γίνει ο μαραθώνιος, πώς θα γίνει, πόσοι θα συμμετάσχουν, ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις. Δεν ακούνε κανέναν στην Αμερική, ούτε τον προστάμενο του δήμαρχο, κανείς δεν ακούγεται. Ούτε υπολογίζουν υπουργούς, ούτε υπολογίζουν τον οργανωτή. Η αστυνομία λέει αυτά θέλουμε να γίνουν και αυτά γίνονται. Εδώ το αντίθετο.
0: Ούτε τον αντίστοιχο ΣΕΓΑΣ εκεί, έτσι.
1: Η USAT, USA Track and Field, δεν ασχολείται, δεν παρεμβαίνει σε κανένα. Γιατί όλοι εκεί οι αγώνες είναι ιδιωτικοί, στην καλύτερη περίπτωση τους οργανώνουν σύλλογοι δρομέων καθαρά ιδιωτικοί με επιχειρηματικά κίνητρα, με κέρδος κανονικό. Άρα λοιπόν η αστυνομία αποφασίζει και λέει αυτό θα κάνετε και γίνεται. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Ο δήμαρχος μαζί με έναν φορέα παίρνει την απόφαση, δίνει άδεια ο δήμαρχος, τρέξει η αστυνομία να προλάβεις.
0: Ναι. Γίνεται ανάποδο.
1: Να κλείσεις δρόμους και έχεις ευθύνη αν κάτι γίνει. Δηλαδή, αν κάποιος πέσει, χτυπήσει κλπ. Έχει ευθύνη η αστυνομία. Η τρέχει η αστυνομία. Έτσι, Δημήτρη. Δηλαδή, κινητοποιείται και ένα τεράστιο.
0: Και τελικά τι γίνεται. Εντάξει, γίνεται το running. Okay, κάποιοι 1500 προλαβαίνουν μέρος. Οι υπόλοιποι ταλαιπωρούνται. Ενώ θα μπορούσαν όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Ηρακλή, δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τους Βαλκανικούς που έχουμε να πούμε.
1: Ωραία, ωραία. Φύγαμε, πάμε στο Βόλο και.
0: Πάμε στο Βόλο. Τον άδειο Βόλο, το άδειο Πανθεσσαλικό.
1: Εντελώς άδειο. Λοιπόν, και εδώ τώρα, λοιπόν, Δημήτρη, να αφιερώσουμε στον Μέγα Μίλτο Τεντόγλου, να το αφιερώσουμε εκείνο το πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι του Δημήτρη Κοντόπουλου, αυτού του πολύ πολύ πετυχημένου στη Eurovision συνθέτη μας. Ωραία. Ο οποίος είχε δώσει ένα πολύ ευαίσθητο ωραίο τραγουδάκι σε ποια άλλη, στην Κεντούλα τη Γαρμπή. Ωραία. Το κανέναν άλλο. Το θυμάσαι έτσι, Δημήτρη?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, κλείνει το τραγουδάκι, βγαίνει από ένα θάλαμο εκεί στο Λόντον η Κετούλα, ας πούμε, και συναντάει απ' έξω, ας πούμε, τον Διονύση της και πέφτει η αγκαλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Πώς θα θυμάσαι αυτά.
1: Λοιπόν, ο Μίλτος, λοιπόν, Τεντόγλου, κανένας άλλος. Δεν υπήρχε άλλος αυτό το διήμερο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έφτασε πολύ μακριά ο Μίλτος.
0: Με μία. Ωραία. Προσπάθεια όμως, με μία.
1: Ναι,
0: μετά κοίταζε, ή κάνω λάθος. Κοίταζε. Μετά λέω κοίταζε τους αγώνες ή κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν θεατής.
1: Ναι. Στις τρεις τελευταίες προσπάθειες παρατηρούσε όλους τους άλλους.
0: Ναι.
1: Επιτέλους πρέπει να μας δώσει μια εξήγηση γιατί το κάνει.
0: Λίγο παροδία νομίζω όλα αυτά. Είναι λίγο παροδία. Έχει γίνει λίγο παροδία ο στιγμός.
1: Δημήτρη, πάρα πολύ καλά το είπες. Μου δίνεις πάσα. Επειδή είναι πνευματικός τύπος ο Μίλτος, ίσως πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να δείχνει βρε που με φέρατε εδώ.
0: Ναι, να διαμαρτύρεται, να διαμαρτυρήθηκε εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι λοιπόν, κάνετε που κάνετε τον αγώνα, αστείος αγώνας γενικότερα, ας πούμε, καθόλου μα καθόλου αναπτυξιακός. Οι πρωταθλητές κάθε αγωνίσματος μετέχουν, δεν μετέχουν παιδάκια. Ωραία, λοιπόν, και να το χαλαρώσουμε λιγάκι, Δημήτρη μου, εδώ πάλι, έτσι, λοιπόν, το πιάσες με το έπιασες και πολύ ωραία και περιεκτικά. Πάμε στο στοίχημα, Μίλτου και Μανόλο.
0: Πάμε,
1: το χάσε πάλι ο Μίλτος στο στοίχημα, το χάσε.
0: Ναι, το χάσε.
1: Το χάσε το στοίχημα. Λοιπόν, 1217, 1217.
0: Δεν θα κάνεις καμία αναφορά άλλη ακόμα στο κομμάτι Βόλος, στο κομμάτι Βόλος, στο κομμάτι επιδόσεις εκεί, στο κομμάτι
1: Βαλκάνια. Ναι, συνεχίζουμε να δώσουμε, να δώσουμε το στοίχημα.
0: Α, 1217, κάνεις παρένθεση δηλαδή.
1: Ναι. Ράγκινγκ ο Μίλτος με το 8.36, μια μέρα πριν. Στη Ντόχα ο Μανόλο Καραλής με 5 μέτρα και 92, 1245 βαθμούς ράγκινγκ. Άρα κέρδισε τον Μίλτο με 28 βαθμούς. Έχει 3 κολλητές νίκες στα μεταξύ του συστήματα, στοιχήματα ο Μανόλο. Τώρα βεβαίως δεν θα μπούμε, δεν θα επιστρέψουμε στο τι συμβαίνει μεταξύ τους, αν είναι στοίχημα του 1 αυρό, των 100 ευρώ ή των 1.000, δικαίωμά τους. Κάνουν την πλακίτσα τους, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε, μένουμε λοιπόν στο χώρο. Αυτές ήταν επιδόσεις που μας γυρίζουν στο 1984, 42 ολόκληρα χρόνια πίσω, και σε κάποια αγωνίσματα μας γυρίζουν, Δημήτρη, και σε δεκαετία του 50. Δεκαετία του 50, για παράδειγμα, ένα παραδειγματάκι δίνω. 3.000 μέτρα στίπλ. Ωραία, νικητής, ο καλύτερος Έλληνας, Γιώργος Στασιούλας.
0: Ερακλή, να σε διακόψω μισό λεπτό.
1: Βέβαια,

0: ημίχρονο, όχι, δεν έχουμε γκολ. Ημίχρονο Αργεντινή-Αυστρία 1-0, τελικό πρώτο ημιχρόνου. Με τον γκολ που πέτυχε ο Μέση, να το γνωρίζεις και εσύ αλλά και οι ακροατές μας, πλέον έγινε ο πρώτος σκόρος στην ιστορία των Μουντιάλ. Με 17 γκολ πέρασε τον Γερμανό, το θυμάσαι, τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Ωραίος.
0: Άλλη μια ολόχρηση σελίδα στην. Τι να πω, μυθική. Το μυθική καριέρα του Μέση είναι λίγο νομίζω, δεν ξέρω πώς να το πω πραγματικά.
1: Θα παίζει και θα ξαναπαίζει.
0: Στα 39 του παρακαλώ, Ηρακλή, έτσι, στα 39.
1: Θα παίζει και θα ξαναπαίζει η επιτυχία και θα θυμίσω τον συνθέτη την οποία τραγούδησε και στην ταινία η υπέροχη Μαντόνα. Ωραία, λοιπόν, Don't cry for me Argentina. Πραγματικά ο Μέση κάνει τους Αργεντίνους να μην κλαίνε, να χαίρονται.
0: Πραγματικά, μετά το Diego Armando Maradona, αυτή την άλλη τεράστια παιχτούρα έχουμε και τον Λεονέλ Μέση.
1: Αργεντίνη με όμικρον γιώτα.
0: Ήτανε ναι, πες μου.
1: Ναι, Δημήτρη μου, Αργεντίνη με όμικρον γιώτα.
0: Ναι.
1: Ο πιο ευρωπαϊκός λαός της Λατινικής Αμερικής.
0: Έχεις δίκιο, και ένας ωραίος λαός. Πολύ ωραίος λαός.
1: Ακριβώς, ταλαιπωρημένος.
0: Μας μοιάζουμε πολύ. Μοιάζουμε πολύ να ξέρεις.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Αν δεν προλάβουμε θα σε κρατήσω και για μετά λίγο.
1: Ήταν μια κακό.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ωραία. Αυτοί που εκταμείευσαν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό
0: πάρα πολλά χρήματα. Γιατί πράγμα. Γιατί?
1: Το οποίο δεν προσέφερε τίποτα, μα τίποτα.
0: Πώς δεν προσέφερε?
1: Ανάπτυξη.
0: Πώς δεν προσέφερε? Ακόμα και η Αυστρία μάθαμε ότι είναι πλέον βαλκανική χώρα.
1: Ήρθε για παράδειγμα ο Μαλτέζος που δεν είχε που να τρέξει, ας πούμε, και σου λέει ωραία, έδωσε ένα πεντάρικο σειρά για νέαρα, ας πούμε, και ήρθε εδώ και εδώ πέρα έχετε και το πουλί του γάλα επί τρεις μέρες στο Βόλο, πληρωμένο από τους πολίτες του Βόλου.
0: Μια χαρά. Περνάμε ωραία γενικότερα.
1: Να μας πει εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, γιατί έδωσε τόσα χρήματα.
0: Και ο Δήμαρχος και η κυρία Σακοράφα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Είναι πολλά που πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν βλέπω, να απαντώνται, Ρακλή.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν
0: στις επιδόσεις. Δεν έχεις ένα λεπτό, έχεις λιγότερα. Θα προλάβουμε ή να σε βγάλω μετά.
1: Μένουμε μόνο σε αυτό, δεν είναι να σας κλέβω χρόνο για να δούμε απερίσταση την Αργεντίνα. Λέω μόνο αυτό, 3.000 μέτρα στρίπλ, Γιώργος Τασιούλας, ο ταχύτερος Έλληνας εχθές, 8.57.85 η επίδοσή του. Το 1984, 42 χρόνια πριν, ο συνομήλικός μου 67, τώρα 68 το πολύ να πούμε, Ηλία Ζαχαρόγιαννης, καθηγητής ΣΤΕΦΑ Πανεπιστημίου, έτσι, είχε νικήσει με 8.43 ο Ηλίας. Ωραία, λοιπόν, το δεκαετία του 50 ο Γιώργος Παπαβασιλείου, αυτός ο τεράστιος τυπλίστας με 8 βαλκανικές νίκες, έτρεχε και τους πάταγε όλους πάνω στη λίμνη, σε όλα τα Βαλκάνια, έτρεχε να πούμε τότε το 50 σε 8.45.
0: Μάλιστα. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις πριν 50 χρόνια, τέλος πάντων. Τρομερά.
1: Πριν 42 χρόνια.
0: Ηρακλή μου, θα σε κόψω. Θα σε κόψω εδώ. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος κατάλαβε περί τίνο σε πρόκειτο.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο πάμε Αθήνα με μετρό.
0: Έγινε, ναι, βεβαίως. Να σε καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ακούω. Τα λέμε. Γεια.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. Ασφάλισσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού, πιθανή η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται το μήνυμα των δύο ανδρών που φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού αναμένονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κυπένια και 30 Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Ντουμπά σε ρωσική ομάδα ο τζέτζης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Η Σάντεφιόρτ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκο Στουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Όταν ένα σύλλογο σε αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Παύλο Μαφαίο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τζέσκα Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Τσαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς του UEFA. Εντός ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά και στις 7 θα γίνει η πρώτη. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια, όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Σημαίνες για μένα πολλά, είσαι από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ, το μήνυμα του Σουαλίου Μωητέ στα social media του Ρασβάν Λουτσέσκου. Άδεια συμμετοχής για την επόμενη σεζόν της Super League πήρε η Καλαμάτα καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν ερυθρόλευκοι. Στο σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Όπως καταλαβαίνετε, γίνει χαμός με το γκολ του Μέση. Το πρώτο γκολ των Αργεντίνων στο σημερινό παιχνίδι με την Αυστρία. Η Αργεντινή προηγείται με 1-0. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Ένα γκολ ιστορικό από τον μεγάλο, ο οποίος λέγεται Λέονελ Μέση. Πλέον είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17. Με 17 τέρματα πέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Στα 39 του, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα μπαίνουν οι ομάδες για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αργεντινή Αυστρία 1-0 τελικό πρώτου μέρους. Για να δούμε μετά από δύο αγωνιστικές σε αυτούς τους ομίλους που έχουν ολοκληρωθεί, οι δύο αγωνιστικές, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο. Πρώτο είναι το Μεξικό. Πάντα μετά από δύο αγωνιστικές. Πρώτο είναι το Μεξικό με το απόλυτο, με δύο νίκες. 6 βαθμούς. Δεύτερη η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς. Τρίτη η Τσεχία με 1 βαθμό. Και τέταρτη η Νότιος Αφρική με επίσης 1 βαθμό. Τα γκολ είναι 3-0 για το Μεξικό, 2-2 για την Νότια Κορέα, 2-3 για την Τσεχία, 1-3 για την Νότια Αφρική. Πρώτο το Μεξικό, δεύτερη Νότια Κορέα, ακολουθούν Τσεχία και Νότια Αφρική. Για το δεύτερο γκρουπ, πρώτος είναι ο Καναδάς με δεύτερη την Ελβετία, και λέω πρώτος ο Καναδάς με δεύτερη την Ελβετία παρά το γεγονός ότι έχουν από 4 βαθμούς, γιατί ο Καναδάς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Παίζει ρόλο και αυτό. 4 βαθμούς λοιπόν Καναδάς-Ελβετία, τρίτη η Βοσνία με 1 βαθμό, τέταρτο το Κατάρ με επίσης 1 βαθμό. Στο τρίτο γκρουπ, πρώτη η Βραζιλία, ίδιους βαθμούς και το Μαρόκο. Η Βραζιλία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Από 4 βαθμούς λοιπόν Βραζιλία και Μαρόκο. Τρίτη Σκωτία με 3 βαθμούς. Τέταρτη η Αϊτή δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει έστω ισοπαλία. 0 βαθμούς για τους Κεντροαμερικάνους.

Τέταρτο γκρουπ. Πρώτη η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με 6 βαθμούς. Θα έλεγα εδώ έχει κλέψει την παράσταση. Έχει 2 νίκες. Δεύτερη η Αυστραλία με την Παραγουάη. Έχουν από 3 βαθμούς. Η Αυστραλία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Και η Τουρκία ήδη έχει αποκλειστεί. Δεν έχει πάρει βαθμό. Θα παίξει έναν αγώνα τυπικό για την τελευταία αγωνιστική. Μεγάλη αποτυχία για τους Τούρκους, οι οποίοι πήγαν με έτσι πολύ μεγάλες ελπίδες για διάκριση σε αυτό το Μουντιάλ.

στο πέμπτο γκρουπ, 2 στα 2 για την Γερμανία, 6 βαθμούς. Δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς. Τρίτη ομάδα του Εκουαδόρ με 1 βαθμό. Και το εκπληκτικό Κουρασάο με 1 βαθμό στην τέταρτη θέση. Το εκπληκτικό Κουρασάο, λέω, διότι απέσπασε το βαθμό της ισοπαλίας από την ομάδα του Εκουαδόρ, από την ομάδα του Ισημερινού, το προηγούμενο Σάββατο. Κυριακή ξημερώματα μάλλον. Με τον τερματοφύλακα μάλιστα να λέει ότι πρέπει να μου κάνουν άγαλμα. Και δεν είχε άδικο, έβγαλε. Επαναλαμβάνω, Γερμανία 6 βαθμοί, ακτή Ελεφαντοστού 3 δεύτερη θέση, Εκουαδόρ και Κουρασάο από 1 βαθμό.

Και επειδή οι φίλοι πολύ ρωτάτε για το κουρασάο, να πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού στις 25 Ιουνίου. Εάν κερδίσει, βεβαίως θα περάσει την επόμενη φάση, έτσι.

0: Λοιπόν, και επειδή ο Κατσάτσος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, κάτι θέλει να συμπληρώσει, φαντάζομαι, για το κουρασάο.
1: Και όχι μόνο για το κουρασάο, γενικά όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα πράγματα στους ομίλους και όπως είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας Αργεντινής με την Αυστρία, ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το κουρασάο. Εντάξει, εννοείται ότι άμα κερδίσει, περνάει στην επόμενη φάση ούτως ή άλλως, αλλά αν την τελευταία αγωνιστική το Ιράν, η Βοσνία ή το Κατάρ.
0: Ναι. Σενάρια πρόκρισης τώρα.
1: Ναι. Γιατί κοιτάμε τις ομάδες.
0: Τις
1: τελευταίες τρίτες. Δηλαδή τις τέσσερις που αποκλειστούν. Και η Ουρουγουάη έχει δύο. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ισπανία. Άμα χάσει, αποκλείεται η Ουρουγουάη. Νότια Αφρική παίζει τελευταία αγωνιστική με το Μεξικό.
0: Θέλεις να πεις ότι το κουρασάω ακόμα και με το βαθμό της οπαλίας υπάρχει περίπτωση να αποκριθεί? Δεν νομίζω.
1: Όχι. Εγώ σου λέω σε περίπτωση νίκης και σε περίπτωση κάποιας έκπληξης, δηλαδή νίκης του Ισημερινού με την Γερμανία.
0: Αν κερδίσει το κουρασάω την ακτή ελεφαντοστού, περνάει, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί την καβαλάει την ακτή ελεφαντοστού, έχει τρεις βαθμούς. Τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας νομίζω κάνουμε.
1: Δεν είναι. Εντάξει. Όχι ακριβώς επιστημονικής φαντασίας.
0: Η ακτή ελεφαντοστού έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, την είδα και με την
1: Γερμανία. Έχει πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Γερμανία, αλλά έχουμε δει πολλές φορές σε αρκετούς αγώνες ότι όταν υποτιμάς τον αντίπαλο συνήθως.
0: Δεν νομίζω. Τι να υποτιμήσει το κουρασάο, γιατί να το υποτιμήσει? Μια χαρά ομάδα έτσι, ένα θα παίξει την παλίτσα του. Γιατί...
1: Μια χαρά είναι. Και ίσα ίσα μαγκιά του που φτάσαν κιόλα μέχρι εκεί που είναι.
0: Μια χαρά είναι, ναι, εννοείται. Ο Αντώνησε δεν έχει παίξει, ο Αντώνησε του Ατρόμου.
1: Ο Αντώνησε τη Κηφισιάς έχει παίξει μόνο.
0: Έχει
1: παίξει μόνο στο πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, είχε μπει ως αλλαγή. Ναι.
0: Ως αλλαγή μπήκε.
1: Ναι, αλλά
0: στο δεύτερο τον έβαλε καθόλου.
1: Όχι, στο δεύτερο δεν είχε μπει καθόλου.
0: Μάλιστα. Για πες, τι ήθελες να πεις μόνο.
1: Ήθελα απλά να κάνω μία έκκληση στον κόσμο να στηρίξουμε όλοι το πράσινο ακροτήρι.
0: Γιατί έτσι, επειδή λέει είναι πράσινο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εν τω μεταξύ λέγεται πράσινο ακροτήρι και έχει μπλε σημαία.
0: Ναι, να το ξέρω.
1: Και κόκκινη φανέλα εθνικής.
0: Ναι, κάτι νομίζω πήρε τα αυτή μου για. Καλά, την μπλε σημαία είναι τη θάλασσα γύρω-γύρω και
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, κάτι έλεγε ο Μπατίστα, διότι έχει καταγωγή από εκεί.
1: Ναι, ο Μπατίστα από εκεί είναι.
0: Ο Ντάνιελ Μπατίστα, ναι, μέχρι τα 16 ήταν στο
1: πράσινο ακροτήρι.
0: Στο πράσινο το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Κάτι έλεγε και εξηγούσε γιατί, αλλά δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει και δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Ναι, στηρίζουμε πράσινο ακροτήρι γιατί.
0: Στηρίζουμε πράσινο ακροτήρι γιατί, για πες μας.
1: Εντάξει, αυτά που έχει κάνει φέτος στο Μουντιάλ, ειδικά για μια ομάδα που κάνει ντεμπούτο σε έναν όμιλο που έχεις να αντιμετωπίσεις την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, την δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου Ουρουγουάη που...
0: Σωστά.
1: Που δεν μπορούμε να ξεγράψουμε.
0: Χθες μπαλάρα πάμε την Ουρουγουάη, μπαλάρα το πράσινο ακροτήρι, έτσι, μπαλάρα πραγματικά, πάνω κάτω η μπάλα.
1: Νομίζω, εντάξει, από τη μια... Θα θέλαμε να τα πάει καλά και ο Δόνης. Απ' την άλλη όμως, αν το πάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, το κουρασάο, όχι το κουρασάο, το πράσινο ακροτήρι, είναι μια ομάδα η οποία αξίζει να συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τους 32. Και το έχει δείξει. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για το πρώτο παιχνίδι που ναι μεν βγήκε 0-0, αλλά πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακας. Αλλά νομίζω άμα πάει να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιξε εναντίον του Ουρουγουάης.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους πιάσεις τον ύπνο, πιστεύω το πράσινο ακροτήρι θα.
0: Άρα λοιπόν ιστορία. Τώρα έχουμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. 2 και 3 το πράσινο ακροτήρι, 5. Περνάει με τα μπούνια.
1: Και υπάρχει ένα,
0: υπάρχει ένα σενάριο να μείνει ο Ουρουγουάη έξω, εκτός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα γίνει αν το πράσινο ακροτήρι φέρει σοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η Ουρουγουάη χάσει από την Ισπανία. Αν χάσει η Ουρουγουάη, τελείω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει. Αν το πράσινο ακροτήρι φέρει σοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η Ουρουγουάη χάσει από την Ισπανία. Αν χάσει η Ουρουγουάη, τελείω.

0: Αλλά ήταν πολύ έτσι, ανταγωνιστικό το ακροτήριο.
1: Ισχύει. Εντάξει, μπορεί στο πρώτο ημίχρονο, ας ήταν έβαλε αυτή την κολάρα, αυτό το που πέταξε ο αμυντικός χαφ, αυτό το βολίδι.
0: Πολύ δυνατό σουτ, ένα στημένο από τους Αυστριακούς, μεγάλη απόκρουση από τον Μαρτίνες, τον Μαφλέκα της Αργεντινής. Λοιπόν, ωραία, Νικόλα, για λέγε, έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να συνεχίσω τις βαθμολογίες του Μουντιάλ.
1: Θα συνεχίσω αμέσως, απλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, ειδικά αυτό, ας ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μία ευκαιρία το πράσινο ακροτήρι και στη συνέχεια έκανε συνεχόμενες επιθέσεις του Ουρουγουάη. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Ουρουγουάη.
0: Έβγαλε και άλλες ευκαιρίες όμως το πράσινο ακροτήρι. Έβγαλε, δηλαδή δεν ήταν.
1: Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε άλλες 2-3. Το θέμα είναι όμως ότι όλη την μπάλα την έπαιξε στο δεύτερο.
0: Ναι. Πολύ καλή ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Πολύ δυναμική, πολύ δυνατή. Με παίχτες αποκάλυψη.
1: Αυτές τις ομάδες προσωπικά γουστάρω να περάσουν. Μακάρι όλοι. Το Κουρασάο και το πράσινο θέλει να περάσουν.
0: Το Κουρασάο νομίζω είναι χαμηλής δυναμικότητας.
1: Δεν είναι χαμηλότερο σχέση με το πράσινο.
0: Δεν έχει να κάνει σε σχέση με το πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, αλλά εννοείται σαν άνθρωποι πάντα να έχουμε μια ελπίδα. Σε όλα.
0: Δεν μου λες κάτι, άμα σου πω ποιο να πει ξανά το. Δεν σου λέω το όνομα. Τον μάγειρα, τον αρχιμάγειρα, ο οποίος έχει γράψει πολλές συνταγές μαγειρικής και
1: τον Ζελεμεντέ, Νίκος Ζελεμεντές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδες.
0: Είσαι δύναμη, τέλος. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση Νίκου Κατσάτσου, για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί το χάσα. Είχαμε πει για τη Γερμανία, πάμε στην Ολλανδία, στο έκτο γκρουπ. Έκτο γκρουπ μετά από δύο αγώνες, Ολλανδία και η Ιαπωνία είναι στις δύο πρώτες θέσεις με 4 βαθμούς. Καλύτερη διαφορά τερμάτων Ολλανδία, η οποία έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι τρίτη με 3 βαθμούς. Η Τινησία δεν έχει ακόμα βαθμό, 0. Μείον 8 μάλιστα στη διαφορά τερμάτων. Έβδομο γκρουπ, Αίγυπτος, πρώτη με 4 βαθμούς, Ιράν και Βέλγιο, το απογοητευτικό Βέλγιο, από 2 βαθμούς, Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό στην 4η θέση. Όγδο γκρουπ, Ισπανία πρώτη με 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι από 2, Σαουδική Αραβία τελευταία με 1 βαθμό, τα λέγαμε και πριν. Εδώ μπορεί να γίνει η έκπληξη, η Ουρουγουάη να μείνει εκτός σε περίπτωση που την τελευταία αγωνιστική η Ουρουγουάη δεν καταφέρει να πάρει βαθμό από την Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι κερδίσει την Σαουδική Αραβία. Πολύ πιθανόν, δεν είναι απίθανο το σενάριο, έτσι. Ισπανία λοιπόν 4 βαθμούς, Ουρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό, η ομάδα του Δόνη, η οποία, εντάξει, οκ, προχωράει.

8 γκρουπ έχουν ολοκληρώσει και την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε έτσι πολύ πολύ καλύτερη εικόνα και έχουμε και προοπτική εξέλιξης στα άλλα, τα οποία έχει γίνει μόνο η πρώτη αγωνιστική. Δεν νομίζω ότι ακόμα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή, ιδιαίτερα ασφαλή συμπεράσματα. Θα περιμένουμε τουλάχιστον και την δεύτερη αγωνιστική. Στο 10ο γκρουπ που παίζει τώρα η Αργεντινή προηγείται με 1-0 στο 59. Βρισκόμαστε ένα μάτς το οποίο η Αυστρία είναι ανταγωνιστική, δεν είναι θεατής στον αγώνα, έτσι.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.
2: Και τον Μάνο Σταραμόπουλο στην παρέα μας, θα πούμε και εκεί εννοείται για Μουντιάλ αλλά και για όλα τα μεταγραφικά ανά την Ιφίλιο. Υπάρχει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το Μουντιάλ, υπάρχει και ψώμη μεταγραφικό στις ομάδες. Πλέον ο Μάνος θα βγαίνει εδώ στην παρέα μας από τις 9.30 μέχρι τις 10. Θα τον ακούτε από την εκπομπή Ολική Ανατροπή, μάλλον και από την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

0: Εγώ να επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και την λέξη Σύφνος για το ταξίδι στην Σύφνο, και για το δεύτερο δώρο ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κοράλι για το γεύμα ή δείπνο στη Βραβρώνα στο εστιατόριο Κοράλι.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Δεν φταίει για πράγματα. Τι τώρα στην εξέδρα σου. Κάτι παλιά έτσι που τούρου τούρου τούρου αυτά. Αυτά τα παιδιά τούρου τούρου τούρου τούρου τα έχουν μόνο οι καλές. Οι καλές. Οι άλλοι είναι πιο ήρεμοι, τους είδα εγώ. Ενώ οι Νορβηγοί κάνουν κάτι παράξενο, κάτι τέτοια. Κάτι... Οι Νορβηγοί κάνανε σκοπιλάτες. Κάνανε ότι κάνανε κουπί. Καλά, δεν απέχουν και πολύ.
1: Ναι, σκοπιλάτες.
0: Τεσσαρακούλβα όμως, φίλε. Εντάξει, δεν ήταν εκεί ομάδα. Οι άλλοι με αυτό το ψηλό το κάνανε πολλά.
1: Τι απόλαβανε.
0: Είδε όμω του δούκρυψε την μπάλα. Δεν το γάτωνε. Εντάξει, του βγήκε και κόντρα, ε. Λοιπόν, το γήπεδο του Τωρόντο, πολύ ωραίο. Από πολυκατοικίε, τι πραγμό γίνεται.
1: Ο Ναοξίστα είναι αυτό, είναι πολυκατοικίε.
0: Ναι, πολυκατοικίε. Στρατάκι. Ο Ναοξίστα είναι στρατάκι, πολύ ωραία πράγματα. Το Τωρόντο τελικά είναι ωραία πολύ. Έτσι είναι. Δείχνει ωραία πολύ.
1: Το γήπεδο γεμάτο, ε.
0: Το γήπεδο γεμάτο και μια σκεπαστή εξέδρα.
1: Και μια σκεπαστή.
0: Ναι, σαν την ορίτσινα είναι η εξέδρα σκεπασμένη από πάνω. Η μισή, κοίτα, δεν είναι σκεπαστή όμω. Είδε, καλά σου είπα. Η μισή βρέχονται, κοίτα μα βρέξει.
1: Δεν βρέχει όμως.
0: Δεν βρέχει, ε.
1: Δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει. Υπάρχει όμως και ενώ το μεγάλο στάδιο της Αμερικής είδε Βασίλη που είναι κλειστό από πάνω.
1: Α, το είδα.
0: Α, το μεγάλο στάδιο. Πρέπει να ξέρει Αμερική στην Πρεμιέρα. Ναι, ναι, κλειστό. Ναι, όλο.
1: Και βγάζει δέστη πώ θα δώσω.
0: Όχι, είναι τόσο ψηλό το γυαλί του και τόσο κλειστό που δεν παίρνουν κανικά με κοντίσα μέσα με όλα. Είναι πολύ ωραία, αδερφέ. Εκεί που θα γίνει ο τελικό και να.
1: Θα πα. Υπότιτλοι
0: Στήλ τελικά.
1: Πάρε άλλο μαγαζί να πας 15 μέρες λέει να περάσει όμορφα και να δώσει με το τελικό να γίνει χαμός.
0: Επευθείας σύνδεση και τελικός.
1: Πάρε σημασία για το στρατάκι λέει ο Τίμος.
0: Ναι.
1: Να έχεις παρέα τα βράδια να πάτε να πιείτε κανένα μοχίτο.
0: Μοχίτο.
1: Κάνε μαργαρίτα.
0: Ή κανένα καμικάζι.
1: Ναι. Λοιπόν πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε στο πολύ πολύ.
2: Λοιπόν, ακούσατε έτσι. Αυτά και άλλα πολλά από σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη, από Κυριακή βράδυ μάλλον έως Πέμπτη, στις εκπομπές του Βασίλη Γερασίμου με Τζίτζι. Με Τζίτζι εκπληκτικό, τρομερό στις περιγραφές για το Μουντιάλ. Και βεβαίως ακούσα ότι θα πάμε παρέτσι εγώ και ο Τζίτζης στον τελικό του Μουντιάλ. Αυτά να τα λέμε, να τα γράφουμε, να είμαστε συνεπείς, έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχει απόψε, σε λίγο θα μας τα πει που θα μπει στο στούντιο. Βασίλης Γερασίμου λοιπόν από σήμερα και κάθε μέρα στις 10, 10 με 3. 73ο λεπτό, Αργεντινή, Αυστρία 1-0.

Στο 76 έχουμε φτάσει στην Αργεντινή Αυστρία 1-0. Προηγούνται οι Αργεντίνοι με το ιστορικό γκολ του Λιονέλ Μέση. Γαλλία Ιράκ έχουμε στις 12 η ώρα. Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 τα χαράματα, στις ημερώματα Τρίτης. Ενώ το πρόγραμμα το σημερινό κλείνει, σημερινό αυριανό μάλλον, με τον αγώνα Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί. Σηκώνεστε για δουλειά, σιγά σιγά πίνετε τον καφέ σας, ρίχνετε και μια ματιά στην τηλεόραση στον σπουδαίο αυτό αγώνα μεταξύ Ιορδανίας και Αλγερίας. Το σπουδαίο βάλτε το σε εισαγωγικά. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρετε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας τι εγκυμονεί. Μπορεί αυτό να είναι το μάτς του Μουντιάλ, Ιορδανία-Αλγερία, να λήξει 3-3, λέω τώρα εγώ.

0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Συγγνώμη, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην Αλέγκρα τη Γράμμη. Μάνο, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στου αγροτέ του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Μια χαρά εσύ.
1: Καλά, καλά. Βλέπεις Αργεντινή?
2: Όχι, τώρα μίλαγα με Βρυξέλλες για ένα άλλο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία.
2: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Μέση με τον γκολ που πέτυχε, νωρίτερα είχε χάσει το πέναλτι βεβαίως, έφτασε στα 17 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, έτσι, σε 6 παγκόσμια κύπελα που είχε συμμετάσχει. Έχει αγωνιστεί 28 παιχνίδια σε τελικές φάσεις. Ξεπέρασε έτσι τα 16 γκολ του Γερμανού του Κλόζε, που τα έχει πετύχει σε 24 παιχνίδια. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο Βραζιλιάνος, 15 γκολ σε 19 μάτς. Mm-hmm. Ακολουθείται αρτές ο Γερμανός Γκέρτ Μίλλερ, 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Μετά έχουμε τον Εμπαπέ, το Γάλλο, 14 γκολ σε 15 μάτς. Και ακολουθεί ο Ζιστ Φοντέν, που για μένα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί τα 13 γκολ τα πέτυχε σε ένα παγκόσμιο κύπελο το 1958 σε 6 παιχνίδια.
1: Βέβαια.
2: Οπότε μπορεί μεν ο Μέση να έχει βάλει τώρα 17 σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία αυτό που είχε κάνει ο Ζιστ Φοντέν. Μετά είναι επίσης ο Πελέ, 12 γκολ σε 14 παιχνίδια, έτσι, που είχε πρωτοεμφανιστεί στα 17 του χρόνια, είναι ο πιο μικρός σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μετά έχουμε το Σάντορ Κότι στον Ούγκρο, 11 γκολ σε 5 παιχνίδια, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιούργεν Κλίσμαν ο Γερμανός, 11 γκολ σε 17 παιχνίδια. Τώρα θα δούμε και έχουμε και αποτυχίες. Ας δούμε τις 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις καλύτερα,
1: ναι,
2: σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Με πρόσφατη βέβαια την Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πω και πόσο αποτιμάται και η ομάδα της, όλοι οι 26 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν,
1: Τούρκο,
2: η Εθνική, ναι, Γερμανία στο 2018 είχε αποκλειστεί στην πρώτη φάση, της οποίας η αξία εκείνη την εποχή των ποδοσφαιριστών αποτιμάτω σε 1.190 εκατομμύρια. Επίσης, ξανά η Γερμανία το 22, που πάλι αποκλείστηκε στην πρώτη φάση, 1.140 εκατομμύρια. Πάμε στην Εθνική Ισπανία στο 2014, 817 εκατομμύρια. Το Βέλγιο το 2022, 659. Ιταλία το 2014, 545 εκατομμύρια. Η Ουρουγουάη, 512 εκατομμύρια. Η Γαλλία το 10, 475. Η Αγγλία το 14, 475. Η Τουρκία φέτος 474. Και η Ιταλία το 2010, 447. Βλέπω λοιπόν ότι πολλές φορές τα χρήματα δεν κάνουν την ομάδα, έτσι.
1: Βέβαια, σωστά.
2: Έτσι είναι. Τώρα να πούμε ότι σήμερα, πέρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχαμε την εκλογή του νέου Προέδρου της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Ήταν ο πριν μερικά χρόνια πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό.
1: Mm-hmm. Αναμενόμενο, έτσι.
2: Αναμενόμενο ακριβώς. Mm-hmm. Πήρε 68,58% έναντι 29,17% του έτερου υποψήφιου, του Τζιακάρλο Αμπέτε. Mm-hmm. Και επίσης βεβαίως θα πούμε ότι σύντομα, αύριο μεθαύριο τώρα, αναμένουμε ο Μαλαγκόν, 67χρονος νέος πρόεδρος της ΦΙΤΣΚ, να ανακοινώσει και το νέο ομοσπονδιακό προπονητή, που δεν θα είναι άλλος βεβαίως από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει παραιτηθεί από την Αλ-Σαντ, την ομάδα του Κατάρ, και όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάει πιθανότατα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Την Αλ-Σαντ, ναι. Έχει πολύ μεγάλη πρόταση από ό,τι έχω διαβάσει.
2: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Θα δούμε. Επίσης είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του αριστεροπόδαρου Γερμανού στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, του Σλότερμπεργκ, στον αριστερό αστράγαλο, στο παιχνίδι με την ακτή Ελεφαντοστούν. Ο 26χρονος αμυντικός τραυματίστηκε, άρα δυστυχώς ένα τέλος το 23ο παγκόσμιο κύπελο για αυτόν, ναι. Ενώ έρχεται ένας παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και πολύ φίλος του Ραφίνια, ο οποίος λέει ότι ο Ραφίνια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και προσωπικά προβλήματα, και καλό θα είναι η Αλ Χιλάλ να κάνει σύντομα την πρόταση, την προσφορά της στην Μπαρτσελόνα, για να πάει εκεί να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του και να γλιτώσει από τα προβλήματα που τον ταλανίζουν. Mm-hmm. Και προσωπικά, παραλαμβάνω, και οικονομικά. Άρα κάτι δεν πάει καλά με το φίλο μας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά τους ομοσπονδιακούς προπονητές των εθνικών ομάδων, εκείνος που είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος αυτή τη στιγμή είναι ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότη της Εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος αμείβεται με 10 εκατομμύρια το χρόνο. Ακολουθεί ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ με 5,8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τρίτος είναι ο Αργεντινός Ποτσετίνο της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ με 5 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γερμανός Νάγκελσμαν της χώρας του με 4,8. Μετά είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που ηγείται της Εθνικής Πορτογαλίας και όπως έχει πει με το τέλος του φετινού παγκοσμίου κυπέλου θα αποχωρήσει, οπότε ναι, δίνει την ευκαιρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να κινηθεί από τώρα για νέο προπονητή. Mm-hmm. Και ο οποίος αμείβεται ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με 4 εκατομμύρια. Ναι. Πιο κάτω είναι ο Ντιντιέ Ντεσάν της Εθνικής Γαλλίας που και αυτός ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ανεξαρτήτως θα κάνει η ομάδα των Τρικολόρ, θα αποχωρήσει, θα πάει ο Ζιντάν στη θέση του όπως γνωρίζουμε. Ναι. Ο Ντεσάν αμείβεται με 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε τον Αργεντινό, τον Μαρσέλο Μπιέλσα της Εθνικής Ουρουγουάης με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Πιο κάτω είναι ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν, τον Οράνιε προπονητής με 3 εκατομμύρια, που στο πρώτο παιχνίδι εκείνο το 2-2 με την Ιαπωνία είχε δεχθεί έντονη κριτική από τον τύπο της Ολλανδίας. Μετά βέβαια που συνέντευξε τη Σουηδία, γύρισαν οι φίλοι μας.
1: Είναι θεός. Συμβαίνουν.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Μετά έχουμε τον Αμερικανό Τζέσε Μάρς, προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Καναδά, που αμείβεται με 2,5 εκατομμύρια. Μετά είναι ο Μεξικανός Χαβιέ Αγκύρε της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού με 2,5. Και τελευταίος ο Παραγουάνος Γκουστάβο Αλφάρο, επίσης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη είναι πολύ μακριά.
1: Ξεχωρίζει η αμοιβή του Αντσελότη.
2: Έτσι. Βέβαια.
1: Πραγματικά.
2: Έτσι είναι.
1: Και θα έχουν και απαιτήσεις βεβαίως οι Βραζιλιάνοι από εκείνον.
2: Προστώ,
1: θα δούμε τι θα γίνει τώρα.
2: Τώρα, να δούμε και ποιοι είναι οι μικρότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει με την εθνική του ομάδα. Ο Πελέ, για παράδειγμα, είχε σκοράρει σε ηλικία το πρώτο του γκολ ενός της Εθνικής Βραζιλίας, 17 ετών, 239 ημερών. Mm. Το λέω αυτό αναφερόμενο στο Γιαμάλ που πέτυχε το πρώτο γκολ, έτσι, στην παγκόσμια κύπελλο, με την Εθνική Ισπανίας. Mm. Δεύτερος είναι ο Μεξικανός Μιγκέλ Ρόσα Σάντσες, σε ηλικία 18 χρονών, 934 ημερών. Τρίτος είναι ο Γκάβιο Ισπανός, 18 χρονών, 110 ημερών. Ακολουθεί ο Ιμπραήμ Μπαγία, 18 χρόνων, 143 ημερών. Μετά είναι ο Μακ Λόουεν, ο Άγγλος, 18 ετών, 190 ημερών. Μετά πάμε στον Ουγγρορουμάνο Νικολάη Κόβατς. Είχε παίξει και στις δύο εθνικές ομάδες, παλιά τώρα λέμε. Ήταν 18 χρόνων την πρώτη φορά και 497 ημερών. Μετά πάμε στο Ρώσο Δημήτρη Σιτσέφ, 18 χρόνων, 213 ημερών. Ο 8ος ο Λαμίν Γιαμάλ, 18 ετών, 343 ημερών. Μετά έχουμε τον Λιονέλ Μέση, έτσι, 18 χρονών, 357 ημερών. Μετά έχουμε τον Ζουλιέν Γκριν, 19 ετών, 25 ημερών. Είχε παίξει, Αμερικανός, είχε παίξει στην Κρόιτερ Φιρθ και μετά στο Αβούργο και στο Τγκάρδι. Αυτή είναι οι 10 πιο μικροί που όταν έχουμε σκοράρει. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αδιαφυσβήτη πλέον και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό και σε πληρότητα γηπέδων. Έχει φτάσει 99,54% η πληρότητα των γηπέδων.
1: Είναι απίστευτο πάντως αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει καινή θέση. Μπράβο στους διοργανωτές.
2: Μέσος όρος 64.160 θεατές. Μέχρι τώρα στους 36 πρώτους αγώνες έχουν παρακολουθήσει διαζώριστα παιχνίδια 2.307.000 947 φιλάθλοι.
1: Ασύλληπτα νούμερα, Μάνο. Ασύλληπτα. Πραγματικά. Νούμερα. Μπράβο στους διοργανωτές. Κάτι καλό κάνουν και έχουν μαζέψει τον κόσμο. Σε χώρες όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είναι και στην απόλυτη κουλτούρα του στο ποδόσφαιρο,
2: σωστό,
1: έτσι.
2: Σωστό. Απλώς οι Αμερικανοί, όπως και πήγα από το Άιμνης του Αλγέντας Παραγούλιας, έχουν το πλεονέκτημα να του ξεκινάνε άμα θέλουν να βοηθήσουν κάποιο άθλημα ή οτιδήποτε. Ναι. Το βάζουν στα σχολεία.
1: Έτσι,
2: και τα βάλεις κάτι στα σχολεία. Κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί αυτό που ονειρεύεσαι, προσδοκάς. Mm-hmm.
1: σωστά.
2: Γι' αυτό και βλέπουμε φέτος η Εθνική Ομάδα των Ομοπολιτειών είναι πολύ δυνατή.
1: Πολύ, πολύ. Σκέφτη δύο τρεις αγωνιστικές.
2: Σε 10 είναι. Χρόνια, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα διεκδικήσει επάξια παγκόσμιο γήπεδο.
1: Εγώ νομίζω θα το κατακτήσει κιόλας κάποια στιγμή.
2: Αλλά και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Πολύ σωστό.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποιο από το μεταγραφικό μέτωπο στην Ευρώπη, παγκόσμια τέλος πάντων, κάτι
2: όχι,
1: να μας κεντρήσει
2: αυτή τη στιγμή
1: ενδιαφέρον.
2: Αναμένουμε να δούμε την κίνηση στην επόμενη της Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί ήδη και το Κίκερ σήμερα έγραφε ότι οι άνθρωποι της Μπάγερν βρίσκονται σε ταραχή, καθότι έχουν μάθει για αυτοί ότι η Ρεάλ ετοιμάζεται να τους κάνει πρόταση 200 με 220 εκατομμύρια για τον Ολίσε. Και ο Ολίσε μπορεί να έχει συμβόλαιο με την Μπάγερ μέχρι το 29, όμως του είχαν προτείνει να προχωρήσουν σε ανανέωση και έχει παγώσει διαπραγματεύσεις.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα δούμε.
1: Είναι όμως και τρομερός παίκτης. Είναι και τρομερός παίκτης όμως, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι ο προφορμασμένος Γάλλος.
1: Όντως.
2: Έτσι, έτσι. Και επίσης, μέσα αύριο μεθαύριο, ο ίδιος ο Γούλιαν Άλβαρες θα ανακοινώσει επισήμως ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Οπότε θα πρέπει οι διοικήσεις της Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο να βρουν μια κοινή συνισταμένη στα χρήματα. Εντάξει, δεν λέω τα 100 εκατομμύρια που πρόσφερε, όταν τον έχει πάρει 90 είναι τσάμπα να το δίνεις.
1: Ναι.
2: Να πάνε στα 120-130 εκατομμύρια, γιατί από ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει να συνεχίσει και με το δίκιο του σε μια ακόμα πιο δυνατή ομάδα όπως είναι η Μπαρσελόνα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μάνα μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Ένα αναμονή του αγώνα στο 89 βρισκόμαστε. 1-0 προηγείται η Αργεντίνη.
2: Να δούμε. Θα περάσει η Αργεντίνη, λογικό είναι.
1: Καλά, θα περάσει.
2: Έτσι είναι.
1: Ωραία, μάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό
1: σου βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.

0: Ακούσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά για το Μουντιάλ, για τα προηγούμενα Μουντιάλ, αλλά και για αυτό. Ήδη έχουμε τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, Λεονέλ Μέση λέγεται, 17 γκολ, πέρασε τον Κλόζε με το γκολάκι του σήμερα. Και έχω τον Βασίλη τον Γερασίμη, ο οποίος θα μας αναλύσει, διότι ξέρει προσωπικά τον Λεονέλ Μέση.
1: Αδερφός,
0: αδερφός.
1: Τα πίναμε μαζί παλιά. Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Γι' αυτό είναι και παιχταράς, γιατί τα πίνατε μαζί. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Τι γίνεται.
0: Φίλε, καλορίζικος, έχουμε καινούργια ώρα της
1: εκπομπής.
0: Καλοκαιρινό mood.
1: Μπήκαμε σε καλοκαιρινή περίοδο. Θα είμαστε από τις 10 έως 3 καθημερινά.
0: 10 με 3, ναι, από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη.
1: Ναι, δεν κάναμε, είχα μια υποχρέωση, δεν κάναμε χθες. Από κανονικά, από Κυριακή, βράδυ, 10 η ώρα μέχρι το πρωί στις 3. Δηλαδή θα κάνω 2 μέρες εκπομπή σερί.
0: Δεν θα κάνεις 2 μέρες εκπομπή.
1: Θα κάνω 2 μέρες σερί.
0: Θα
1: κάνω σήμερα Δευτέρα και ξυπνάω την Τρίτη.
2: Super Sport 104.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: VIP. Εσένα στο φτερό,
0: ναι,
1: και ο Τζίτζη στι αποσκευέ.
0: Στι αποσκευέ.
1: Μαζί με τα κατοικίδια.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ, ναι, ωραία. Ναι. Όχι, ρε, ο Τζίτζη. Ο Τζίτζη θα είναι VIP. VVIP.
1: Ναι, θα είναι δίπλα στον Ιφαντίνο.
0: Α, θα είναι στον Ιφαντίνο. Μπράβο, μπράβο. Ναι,
1: και θα κάνει περιγραφή.
0: Να σου πω, η εκπομπή, άσχετα αν είναι 10 με 3, έχει την ίδια έτσι.
1: Ναι, θα έχουμε τα ό,τι δυσούλε υπάρχουν μέχρι το βράδυ, μέχρι τι 12. Ναι. Μπορεί να βγουν και στον αέρα οι φίλοι αν θέλουν. Και
0: από τι 10 και μετά.
1: Ναι. Και, εντάξει,
0: ανοίγουν,
1: ναι,
0: τα τηλέφωνα.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά οι γραμμές
0: ανοιχτές. Ναι, ναι, ωραία.
1: Τα λέμε διάφορα. Κουβεντιάζουμε.
0: Άψογα και Μουντιάλ τώρα.
1: Μεταγραφές έρχονται.
0: Μεταγραφές.
1: Χαμός γίνεται. Προετοιμασία ξεκινήσανε. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε.
0: Παναθηναϊκός ξεκίνησε.
1: Από αύριο κανονικά επίσης.
0: Δυνατός ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές. Δηλαδή είναι ο πιο κινητικός. Δυνατός. Δυνατός, αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Το αν είναι δυνατές ή όχι. Αλλά είναι ο πιο κινητικός μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι εν υπνώση εντελώς.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο πάλι, επιστροφή.
0: Πήρε επιστροφή Κάρμο και.
1: Εντάξει, τώρα λογικά από τον Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι ομάδες σιγά σιγά να.
0: Εντάξει, ναι,
1: τους στόχους να τους.
0: Ναι, να τους κεντράρουν, να τους λοκάρουν. Το βέβαια το αυτό είναι το, στο μπάσκετ του Πάνου. Εγώ με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ξέρεις. Με τα
1: Βάγια και Κλάδο. Ναι, χαμός,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό ήταν.
0: Παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε.
1: Λογικό ήταν. Παλιά,
0: ότι...
1: παλιά αγάπη.
0: Παλιά αγάπη, ναι.
1: Πολλά χρόνια στο Πάνου, με θήτους, με επιτυχίες. Νέα σελίδα.
0: Νέα σελίδα πάλι.
1: Ε? Ναι, δεύτερη, μάλλον δεύτερη σελίδα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Σε διαβάζουμε το βιβλίο. Πολλά λεφτά. 10,5 εκατομμύρια, 3 χρόνια.
0: 10 μοίρια, ναι, εκεί.
1: Πολλά τα
0: λεφτά. 10,5.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Αυτά, ωραία. Λοιπόν, 9.43 Τρεβέντα Sports, φίλες και φίλοι, εδώ δεν φεύγει κανένας, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου με την έκπληξάρα. Για να το λέει έτσι, παιδιά, θα είναι κάτι πολύ καλό, γι' αυτό δεν φεύγω ούτε εγώ, αλλά ούτε και εσείς. Ωραία, Βασίλη, σε ακούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, το break. Κατσάτσος, δύναμη, ναι, ναι, ναι, ναι, εδώ θα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Δύναμη, κατσάτσος.
0: Θα είμαι και εγώ, θα βοηθήσουμε την κατάσταση να βγει άλλη μια φορά μια πολύ ωραία εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά που λένε. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, και εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Εννοείται ότι. Έλα, Βασίλη.
1: Πρώτο του μήνα βγαίνει και στη τηλεόραση, θα ξέρεις, θα μάθετε, ναι. Σταθμός δυναμών.
0: Κάτι άκουσα. Κάτι άκουσα.
1: 1 Ιουλίου.
0: Κάτι άκουσα. 1 Ιουλίου.
1: TVElada.gr.
0: 1 Ιουλίου,
1: TVElada.gr.
0: TVElada.gr. Μέσω ίντερνετ, μέσω YouTube.
1: Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην τηλεόραση.
0: 1 Ιουλίου έχει γενέθλια. Άρα με τα γενέθλιά μου θα γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτοιμη η Αργεντινή να κάνει και το 2-0, δεν το κάνει.
1: Στην οθόνη θα είσαι.
0: Στην οθόνη.
1: Ναι.
0: Τι εννοείστε, καμεραμάν.
1: Θα σε βλέπουμε. Θα μας βλέπουμε. Θα μας βλέπουν και οι φίλοι μας.
0: 2-0 η Αργεντινή, πρέπει να πω. Πάλι Λεονέλ Μέση, φίλε. Πάλι Λεονέλ Μέση. Τρομερός και φοβερός. Λοιπόν, θα μας κόψουμε τον αέρα, Βασίλακο μου.
1: Πάμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή σας νύχτα.
6: 943 Interveten Sports.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνουν τη Θεσσαλονίκη. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 39χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, βρίσκονται οι Ασπρόμαυροι, καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες, όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κιπένια και 30 Φιλος Τσάπρας που αναμένονται να ανακοινωθούν σήμερα. Στην Ολλανδία αναμένεται ως την 5η ο 33χρονος στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να ενταχθεί στην προετοιμασία του τριφυγιού. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του γηπεδικού Φαλήρου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντερφορτ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Παντίστ. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Στους αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 2-0 στις 12, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Καλοκαιρινό mood. Από τώρα και όλο το καλοκαίρι θα είμαστε παρέα. Από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα εδώ συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Δευτέρα βράδυ, 10 και 5 η ώρα, με πολύ ωραία βραδιά. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, κλασικά όπως τα ξέρετε, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr. Βέβαια είμαστε και στα social media, μας βρίσκεται και εκεί, στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports, Facebook 943 Sports και το TikTok και το YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Πριν πάμε να πούμε τα περί Μουντιάλ και τι έγινε στο πρώτο μάτς που τελείωσε πριν από λίγο, να πούμε τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η το πρωί, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Η κλήρωση θα γίνει 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάρδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα έχετε περιθώριο ακόμα μέχρι την 5η το πρωί. Το πρώτο δωράκι μας είναι 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, τι προτιμάτε. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

Συμμετοχή στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο, το τη λέξη σύφνος και είστε OK. Την ίδια μέρα θα ακληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ, όνομα επώνυμο, τη λέξη Βραβρώνα ή τη λέξη Κοράλι, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε πέμπτη πρωί θα γίνει και η κληροσούλα μας. Και η κληρώση μάλλον, εκπομπή 9 με 10, η Ελλάδα σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, είχαμε Μουντιάλ, έχουμε σε εξέλιξη. Η Αργεντινή κέρδισε πριν από λίγο τελείωσε το μάτς 2-0 την Αυστρία με δύο γκολ του Λιονέλ Μέση. Ένα στο πρώτο λεπτό και ένα στο δεύτερο. Μια Αργεντινή την οποία δεν την είχαν φαβορή για να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Από τα φαβορή μάλλον τα μεγάλα. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατή. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο.

Να πούμε για κάποια άλλα μάτς που είχαμε στο κουπόνι, όσο έχετε παίξει στοιχηματάκι. Από την Σουηδία, από ό,τι βλέπω, έχει παιχνίδια. Βάμπερξ με τη Λασκρόνα 2-3. Όντεβολτ Λουτσκίλε 0-0. Έρεμπρο Σαντ Βίγγενς 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Για το πρωτάθλημα από την Ιρλανδία, Σέλμπουρν Μποέμιαν 0-1 στο 24 και Σάμροκ Ρόβερς Ντέρι Σίτι 0-0 στο 11ο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια για το Μουντιάλ. 12 η ώρα ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ και 3 Νορβηγία με την Σενεγάλη. Έχουμε και μεταγραφικά των ομάδων. Έχουν αρχίσει να κινούνται πολύ περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, ώρες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη, είναι ήδη στην Ολλανδία. Ξεκινάει από αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Να πούμε τα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα Μπιλάρα, νωρίτερα πλέον ξεκινάς. Αλέξανδρος Περιστέλνη. Αλέξανδρε, θα ξεκινάμε τώρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Ένα πεντάωρο γεμάτο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή αρχή στη νέα σου βάρδια. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Έχω και παρέα έξω, Νίκο Κατσάτσο και Δημήτρη Στρατάκη.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούς. Έχω παίξει η κατάκτηση για την Αργεντινή. Πώς το βλέπεις, είναι πολύ καλή. Με Μέση σε φοβερή κατάσταση. Φίλε μου, έχεις μεγάλη τύχη και το έχεις πάρει μάλλον και σε απόδοση από την αρχή. Αν το έχεις παίξει, σε απόδοση 11 νομίζω. Ξεκίνησε να έχει Αργεντινή για να πάρει το τρόπαιο. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια, τα νοκάουτ. Έχουμε δρόμο ακόμα.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλά ξεκινήσαμε με άσο ημίχρονο τελικό την Αργεντινή και over 1,5. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα δύο μάτς. Άσο ημίχρονο τελικό τη Γαλλία και over 2,5 και ένα χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 την Νορβηγία με την Σενεγάλη. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, σου εύχομαι. Ο φίλος ο Βασίλης, Βασίλη καλή αρχή, Βασίλης Πελεκανάδα, μαύρη θύελα, γεια σου μπιλάρες, την ονόματε. Η Αργεντινή, παιδιά, πέρασε, δεν περιμένει κάτι άλλο, έχει περάσει με νίκες, είναι στους 32 ήδη.

Πάρμο θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, μάλλον στην πρώτη συνάντηση των παιχτών με το Μεντιλίμπαρ. Θα είναι και ο Κάρμο που επιστρέφει πάλι στον Ολυμπιακό. Ναι, κύριε Στρατάκη, αν ακούς, εγώ στα έλεγα για το Κουρασάο, ήταν μια κακή βραδιά η πρώτη με τη Γερμανία. Είδες τες, 0-0. Συμπίσαμε τον βαθμό, μια νίκη χρειαζόμαστε για να περάσουμε. Βέβαια δύσκολο, γιατί έχουμε φάει 7. Μπιλάρα, κρίμα που δεν είμαστε εμείς στο Μουντιάλ, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γιωργάρα μου, δεν είμαστε γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι.

Και στο φίλο μας τον Γιάννη να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα Γιαννάκη μου. Έχουμε αλλάξει τώρα. Ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο τον Δημήτρη να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα. Μπιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα, στη νέα ώρα. Να είσαι καλά φιλαράκο. Παιδιά, τα μηνύματα για τη Σύφνο και το τραπεζάκι στο Κοράλι τα παίρνουμε. Απλά χρειάζεται να στέλνετε όνομα και επώνυμο. Τίποτα άλλο, τη λέξη ως τη λέξη Σύφνος ή τη λέξη Κοράλι ή και τα δύο, αν προτιμάτε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Φίλε Κώστα, τα δύο γκολ της Αργεντινής τα σημείωσε ο Λιονέλ Μέση. Έχασε πέναλτι στο 9, το χαμένο πέναλτι. Στο 38 έκανε το 1-0 και στο 95 στις καθυστερήσεις έκανε το τελικό Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Καματερό, εδώ κοντογείτονας.

Ο Μέση, ο οποίος έγινε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, με το πρώτο γκολ που σημείωσε, έβαλε κι άλλο βέβαια. Ήταν πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, πέρασε τον Κλόζε, τον Γερμανό. Και είναι και πιτσιρικάς, 39. Ακόμα έχει μπροστά του πολλά παιχνίδια να βάλει κι άλλα. Είχαν επιστροφή ο Μπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για το μπασκετικό Παναθηναϊκό.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας καλησπερίζει από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε μου και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε μου και σε σένα. Καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, είπαμε τρόπους επικοινωνίας, ώστε θέλετε να πάρετε να τα πούμε και στον αέρα ή απλά με μηνυματάκια, ό,τι προτιμάτε. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλησπέρα. Σου είχα στείλει από Μόντρεαλ τελευταία φορά. Σαββατοκύριακο δεν έχεις πια, όχι Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τα πρωινά πια. Είπα μόνο καθημερινές τώρα, από Κυριακή βράδυ 10 η ώρα έως 3 το ξημέρωμα μέχρι την Πέμπτη.

φίλος ο Λευτέρης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Λευτέρη μου. Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Εμείς να πούμε και τις άλλες περιοχές που μας ακούτε εκτός Αττικής. Αττική μας ακούτε και στο Ραγοσαρονικό και στην Εύβοια και νότια προάστια Αττικής 94,3. Στην νομό Βιωτίας, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,5, Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7, στην Κύπρο, Super Sport Κύπρο 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και μέσω δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη από τον Ελλάς Σατ.

Το NBA διαβάζω μια ειδησούλα. Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή του Αντετοκούμπο φαβορή να πάει ή στους Celtics ή στη Βοστόνη ή στο Μαϊάμι. Να τους ο φίλος μας ο Σπυράκος. Καλησπέρα Μπυλάκο, σε ακούμε όλη η ομάδα από Κατεχάκη. Πάμε την Νατάλη, ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα σε όλα τα, καλησπέρα μάλλον σε όλα τα παιδιά εκεί στην Κατεχάκη. Θα τάξει παιδιά έξω είναι, θα έρθει σε λιγάκι μέσα στο στούντιο, τώρα κάτι φτιάχνει. Θα τον έχουμε παρέα μας και το στρατάκι να τα πούμε.

το άλλο μάτς, φίλε Σπύρο, ξεκινάει στις 12 τα μεσάνυχτα. Το Γαλλία-Ιράκ, θεωρητικά εύκολο μάτς για τους Γάλλους, αλλά τα έχουμε δει όλα στο φετινό Μουντιάλ. Είδαμε χθες την ισοπαλία στο Βέλγιο με το Ιράν. Αλλά όντως είναι το απόλυτο φαβορί. Το Ιράκ δεν έχει δείξει κάτι, τουλάχιστον μέχρι το

μέχρι τώρα. Το άσωστο 1-0-9 από ό,τι βλέπω. Και αργότερα έχουμε ένα ωραίο μάτς και αυτό. Νορβηγία στην Εγάλη. Εδώ έχει φαβορεί τους Νορβηγούς οριακά με 2-25. Το διπλό 3-20. Το χ στο 3-35. Σέλμου Μποέμιαν γίνεται 0-2 στο 38. Σάμοκ Ρόβερς Ντέρι Σίτι μόλις τώρα γίνεται 0-1.

Σε 6 λεπτά μετά τις 10 θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 943 Interveten Sports.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τις 10. Έχω απέναντί μου τον γαλλοφίλο Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα σε
0: όλους. Τι γίνεται, δεν βλέπεις το Μουντιάλ. Αργεντινή δεν την είχαν φαβορή, μεγάλο, την είχαν βέβαια τέταρτο φαβορή, πέμπτο. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ δυνατή και με Λιονέλ Μέση δεύτερα νιάτα που λέμε.
1: Θα ξεκινήσω πρώτα για τον Μέση. Δεν ακούω,
0: 18 γκολ,
1: δεν ακούω κουβέντα. Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από το ποδόσφαιρο.
0: Όχι ρε, Μαραντόνα ρε.
1: Αγαπώ Μαραντόνα.
0: Εντάξει.
1: Αγαπώ Μαραντόνα. Αλλά νομίζω αν βάλουμε...
0: Είναι και αυτός μαζί με τον Μαραντόνα, να πεις κορυφαίο που έχει περάσει το ποδόσφαιρο, και ο Μαραντόνα είναι και ο Πεχταράς και ο Πελέ ήταν ο Πεχταράς, με τον πρόλαβες.
1: Ναι, εντάξει, τον Πελέ.
0: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής.
1: Εντάξει, νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλάση του Μέση. Γιατί έχω ακούσει διάφορα, ειδικά μετά το Μουντιάλ του 22, ότι ο Μέση σκοράρει μόνο με πέναλτι και τέτοια. 5 γκολ και τα 5 χωρίς κανένα πέναλτι. Και μάλιστα.
0: Το πέναλτι το χάσε.
1: Το πέναλτι το χάσε.
0: Χάστο, να μου λένε για πέναλτι το χάσε.
1: Ναι. Και μάλιστα έσπασε και το ρεκόρ top scorer.
0: Κλώσε ήταν πρώτο, 16 γκολ,
1: Ναι.
0: Μέση τώρα 18.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί πέρα τη βλέπεις, εγώ είχα πει με το Σαρατάκι ότι έκπληξε να το κουρασάω. Βλέπετε, έφερε Σομαλία. Άστα, άμα πρώτη με αγώνα είμαστε λίγο άτυχοι, φάγαμε 7. Τώρα όμως φέραμε Σομαλία, πάμε για νίκη.
1: Ναι. Στηρίζουμε
0: κουρασάω,
1: από καρδιά, στηρίζω απίστευτα και το κουρασάω και το πράσινο ακροτήρι.
0: Κουρασάω.
1: Κουρασάω.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι. Είναι, τώρα είναι μια Ολλανδική απικία τώρα με πορτογαλικό όνομα. Ναι. Τράβα να βρει άκρη.
0: Βέλγιο απογοήτευση.
1: Εντάξει, το Βέλγιο δεν το συζητάω. Δεν θέλω να μιλήσω το Βέλγιο πραγματικά. Δεν ξέρω καν αν θα προχωρήσει, να σου πούμε.
0: Ναι, πάλι χθες απογοήτευσε, ρε φίλε, με το Ιράν. Εντάξει, το Ιράν δεν είναι κακή ομάδα, έχει καλούς προσφερειστές, αλλά εντάξει, όταν είσαι Βέλγιο θέλει να πας πιο ψηλά. Αυτά τα παιχνίδια οφείλει να τα κερδίζει.
1: Βασικά, το Βέλγιο, επειδή το θυμόμουν και από το 2018 που ήταν αυτή η ομάδα με τον De Bruyne, τον Alderweireld.
0: Γυαλίζει η καραφλά, είδες, Σατάκι,
1: τον Κουρτουά, τον Αζάρ, τον Λουκάκου στα καλά του, που λέγανε για χρυσή γενιά του Βελγίου, ότι αυτή η γενιά είναι, ότι θα φέρει τρόπαια στο Βέλγιο, εν τέλει δεν έφερε τίποτα. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι σε καλά χέρια το μέλλον του Βελγίου.
0: Έχουμε και Στρατάκι εδώ πέρα στην παρέα μας τώρα, το φίλο μας τον Δημήτρη Στρατάκι. Τι έγινε, Δημήτρη μου?
2: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν.
0: Καλησπέρα. Πώς και από εδώ?
2: Είμαι καλά, καταρχάς, δεν ξέρω.
0: Είδες φως και μπήκε, μια χαρά κουβίσει καμπάνω.
2: Είδα φως, λαμπειρίζει λίγο το κεφαλάκι του Νίκου του Κατσάτσου.
0: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και μοντέρνα,
0: δεν κουρεύει.
2: Έχει μαλάκια.
0: Ναι, έχει μαλάκια όταν αγούνε πάλι.
2: Ναι. Είχε μαλάκια. Τα πήρε κουρουμπέτσα που λένε.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Τώρα
2: είναι καλοκαίρι.
0: Θα παίρνει το κεφάλι αέρα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Να πάρει μόνο αέρα και έχουμε άλλα θέματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Κατσάτσου είναι προσεγγισμένο.
2: Κάτι άλλο για το κουρασάο, τι έλεγε.
0: Εγώ τα είπα. Κουρασάο, σα είπα μια άτυχη στιγμή ήταν πρώτο παιχνίδι. 0-0. Μια νίκη θέλουμε τώρα.
2: Τον άκουσε το τροματοφύλακα του κουρασάο, τι είπε. Να μου φτιάξετε λίγα άγαλμα.
0: Έπιαστα.
2: Έπιασε αυτά που δεν πιάνουν.
0: Και πήγε ο κόσμος κουβά. Όμως 2,5, όμως 3,5 πέσανε.
1: Γενικά.
0: Για αυτούς που λέγανε τους κακούς, που λέγανε ότι θα φάει 7 γκολ σε κάθε μάτς.
2: Αυτή είναι κακή τώρα. Είναι άμπαλη κατά.
0: Τώρα κάνει το διπλό, μεθαύριο θα κάνει την νίκη μεθαύριο.
2: Με ποια παίζει, με την.
1: Ακτέλε φαντοστό.
0: Εύκολα. Και εύκολα. Αλλά με προϋποθέσεις, γιατί έχει φάει 7 ρε παιδί μου. Ξαναβάλει κανένα πεντάρα. Και περάσουμε.
2: Το κουρασάω.
0: Ναι.
1: Όχι, το κουρασάω κερδίσει, χάσει. Περνάει. Άμα κερδίσει, περνάει.
0: Όχι, άμα χάσει.
1: Όχι, άμα χάσει, να έχει δίκιο.
0: Περνάει, άμα κερδίσει,
1: Ναι,
0: παιδιά, όλοι κουρασάω.
1: Άμα κερδίσει το κουρασάω, περνάει. Ακόμα και δεύτερο μπορεί να περάσει.
0: Και τρέμε Γερμανία. Μη σε πετύχουμε στο δρόμο μα πάλι.
2: Ναι, και θα πάρει τη ρεβάνση.
0: Εντάξει, γιατί δεν σταμάτησε.
2: Ναι.
0: Δεν σταμάτησε.
2: Αυτό γιατί έκανε cooling break, γιατί.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε.
2: Τα γνωστά.
0: Από και πέρα κάποια άλλη ομάδα που να έχει εντυπωσιάσει, η Ολλανδία εντυπωσίασε. Προχτές με τη Σουηδία, ναι, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ναι. Πολλά γκολ.
2: Σωστά.
0: Άλλη ομάδα να πεις ότι έχει έτσι. Εντάξει, το Βέλγιο τώρα... απογοήτευση.
2: Έτσι και η Ισπανία προχτές.
0: Η Ισπανία, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία να τη δούμε σήμερα.
1: Η Αγγλία έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Αύριο, ναι. Τα απόγευμα δεν είναι, 8 η ώρα. Τι ώρα, ναι. Παιχνίδι.
1: Εντάξει, για την αναφορά που κάνεις.
0: Γερμανία και αυτή καλή φαίνεται. Παρόλο που δεν την είχαν για πολύ ψηλά.
1: Για τη Σουηδία θέλω να σου πω για το γεγονός ότι. Οκ, κέρδισε την πρώτη αγωνιστική την Τινησία 5-1, αλλά να θυμηθούμε λίγο και πώς προκρίθηκε η Σουηδία, έτσι, γιατί η Σουηδία προκρίθηκε μέσα από το Nations League στα play-off.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βάλουμε την καμπάνια της στα προκριματικά,
0: πώς θα λέει, στις καμπάνιες,
1: στην προκριματική φάση, θα δούμε ότι δεν ξέρουμε αν μπορούμε να πούμε ότι άξιζε το 100% την πρόκριση.
2: Χτυπάνε καμπάνες όταν.
0: Ο Νικόλας χτυπάνε καμπάνες.
2: Καμπάνες για μας. Πώς λέγεται το τραγούδι αυτό, εσύ τα ξέρεις.
0: Ναι, πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
2: Μπράβο, ρε
0: φίλε. Ποιος τώρα γι' αυτό. Δεν θυμάμαι το καλλιτέχνη. Κάποια άλλη ομάδα έτσι να έχει κάνει εντύπωση.
2: Εκτός από Κουρασάο.
0: Το Μαρόκο, καλή ομάδα.
1: Το Μαρόκο σταθερά τα τελευταία.
0: Έξι βαθμούς δεν έχει.
1: Τέσσερις
0: βαθμούς. Καλούς προσφέστες. Και η Αίγυπτος είναι καλή.
1: Ισχύει.
2: Ναι, το γύρισε το μάτι.
0: Ναι, το γύρισε. Η Ουρουγουάη απογοητεύει.
2: Εγώ αυτούς που λένε καλά, η Ουρουγουάη μπορεί να αποκλειστεί.
0: Ναι, τα άκουσα που τα έλεγε πριν, στον δρόμο που ήμουνα.
2: Αν χάσει, που είναι.
0: Αν δεν, με την Ισπανία πέσει.
2: Μπορεί να αποκλειστεί. Ποια η Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη.
2: Με παιχταράδες μέσα, με δύο δις. Δύο φορές.
0: Ναι.
2: Στην Ήπειρό της και αυτό παίζει τον ρόλο.
0: Σωστό. Μεξικό καλό.
1: Μεξικό πολύ καλό.
0: Καλό το Μεξικό.
2: Θα δούμε. Πάντως παίζει το Ρώμα, τι άλλο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οι αγώνες είναι καλοί, δεν είναι.
0: Ναι, και έχει και ομάδες που δεν είναι, δεν τις υπολογίζεις ότι κοντράρουν τις μεγάλες ομάδες.
2: Ναι, παίζουν κλειστά, είναι πάρα πολύ βασικό. Παλιά θυμάσαι.
1: Αυτό είναι το ωραίο των διοργανώσεων των συγκεκριμένων.
2: Ναι.
1: Όταν βλέπεις ομάδες που δεν περιμένεις να τα πάνε καλά, αλλά εν τέλει σου βγάζουν τα γυαλιά και σε αναγκάζουν να. Σου βάζουν.
0: Εντάξει, ναι. Όποιος φοράει τα βγάζει, όποιος δεν φοράει τα βάζει. Ό,τι είπε ο Βασίλης.
1: Εντάξει, εντάξει, ο Βασίλης.
0: Κάνουμε θέμα τώρα.
2: Βγάζει, βάζει το ίδιο.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Για πες, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, και γενικά βλέπουμε και πολλούς παίκτες όπου.
2: Ξεχωρίζουν.
1: Όπου ξεχωρίζουν. Δηλαδή, ο Βοζίνια, τον αντιφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, πρώτη αγωνιστική.
2: Α, είναι φαν Πράσινου Ακροτηρίου.
1: Τώρα, τώρα ο Ελόι Ρουμ.
2: Στο είπε.
0: Ναι, ποιο.
1: Ο Ελόι Ρουμ.
0: Έχει τρέλα. Εντάξει, ο Αδέα με την τρέλα του. Για πάμε μια γραμμούλα να μην περιμένει ο φίλο. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, Δωμάζο Μπαϊτσβάιντερ.
0: Καλησπέρα, καλώ το να, καλώ το Δωμάζο.
3: Πού ήσουνα, έχω κουραστεί με τέρα.
0: Πού ήμουνα. Ω, δεν λείπω, χθε έλειπα μόνο. Είχα μια υποχρέωση. Σήμερα κάνω και εδώ.
3: Άκου.
0: Η
3: τριπλέτα που είσαστε εκεί.
0: Ναι.
3: Ο Νίκος ο Πάνου ήτανε.
0: Ποιος?
3: Το τραγουδιστής που είπε για τις καμπάνες.
0: Ναι. Α, ο Νίκος ο Πάνου, ναι. Ωραία.
3: Ο Νίκος ο Πάνου. Ναι, τραγουδιστάρα τότε εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
3: Καλά είσαι, Βασίλη.
0: Καλά, φίλε μου, καλά, όλα καλά.
3: Μπράβο. Σας αγαπώ όλα τα παιδιά. Να είσαστε καλά και καλή βάρδια. Δεν ξέρω μετά θα είσαι.
0: Μέχρι τις 3 η ώρα.
3: Εντάξει. Θα
0: σας ξαναπάρω. Να ξαναπάρεις. Γεια σου, φίλε μου.
3: Ευχαριστήθηκα πολύ, άντε μου.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης, καλησπέρα, Μπιλάκο. Κουρασάο, λέ. Ορίστε, έχει φαν. Το Κουρασάο, έχουμε κάνει φαν κλαμπ.
1: Δεν ξέρω και Ολλανδικά για να φτιάξω σύνθημα για το Κουρασάο.
0: Πω, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος. Τι τρίο τρομερό είναι αυτό στο στούντιο. Θα σπάσει το κοντέτσα ακροματικό. Τα λέει Ρομπίνιο.
2: Να το ρωτήσω το Ρομπίνιο κάτι αν ξέρει. Πήγε Καματερό, ξέρει αυτός. Πήγε Καματερό.
0: Α, δεν ξέρω, μας
2: θέλω. Αν πήγε, μπορεί να μας πει αν η Αχμέτ και ο Μπιλάκος ήταν εκεί.
0: Α, Αχμέτ, ναι, δεν ξέρω τώρα.
2: Την πήραμε από το πατήρια του.
0: Την πήραμε, τελείωσε το πάτημα. Στο φιλιό του, πώς να πατήσει.
2: Ήταν στο Μαρκόπουλο τελικά.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέχναμε στην αρχή στα Καλύβια.
0: Όχι, Μαρκόπουλο.
2: Δεν ξέρω αν πήγα, να την άφησε ο Βασιλάκης να πάει την Αχμέτ.
0: Δεν ξέρω, θα μας πάρει ο Βασιλάκης άμα θέλει. Δεν μπορεί να μας πει.
1: Εσύ τελικά πήγες, Δημήτρη.
0: Καματερό.
2: Καματερό δεν πήγα, δεν μπορούσα. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορούσα. Έπρεπε να πάω στην άλλη υποχρέωση και γι' αυτό δεν πήγα. Καλυφαία έμουνα. Ήταν λίγο μακριά Καλυφαία.
0: Λίγο μακριά.
2: Αλλά πήγε Αχμέτ. Πήγαμε, στείλαμε ολόκληρο βανάκι να πάρουμε την Αχμέτ.
0: Δηλαδή. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα και στου τρει τι γίνεται με του λαγοκέφαλου. Παιδιά, μιλάμε για πρόβλημα
2: τώρα. Πρόβλημα. Θα κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι, ρε φίλε, τα ακούνε αυτοί.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Και τις κάθε και τους χαϊδεύεις, λέει όμως, βγαίνουν στη ταιριά.
2: Τους χαϊδεύεις, αλλά στην Νέπουλη.
0: Ναι, ναι.
2: Φάπκι στην.
0: Και έχουν κάτι τέτοια κοφτερά. Γι' αυτό λέγονται λαγοκέφαλοι. Γιατί δεν ξέρω τι το λαγού έχουν.
2: Ακού, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα ήρθαν εδώ πέρα λαγοκέφαλοι. Μπα κάνεις μπάνιο. Ειδικά κόρη και
2: κουτράκι
0: από εκεί.
2: Όχι, τώρα. Σε μεγάλη, έτσι.
0: Σημαντική αλλαγή τώρα. Τα έφερε προς τα δω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
2: Άκου να δεις τώρα. Σκέψε να κάνεις ένα μπανάκι.
0: Μα πας για μπάνιο τα παιδιά και φοβάσαι, ρε φίλε.
2: Καλά τα παιδιά, χαθήκαμε.
0: Φοβάσαι να βάζεις τα παιδιά μέσα.
2: Αλλά και εσύ να σου τρεσάρει κανένα στο πόδι, να πονάς ένα μήνα.
0: Ναι. Κατσάσαι να προσέξεις το λαγοκέφαλο. Και πας για μπάνιο.
1: Οι λαγοκέφαλοι κιόλας που είναι κανίβαλοι, έτσι.
2: Ναι, τρώει ο ένας τώρα τα.
0: Ναι, και μεταξύ είναι πολύ συγκόρνη στα σολτράκια από εκεί μεριά πιο πολύ.
2: Άντε να πούμε,
0: και είναι πολύ, δεν είναι. Και το έχουν κάνει τώρα διαγωνισμό. Οι ψαράδες δεν θα του πιάσουν, να του πιάνουν.
2: Ναι, έχει βγάλει λέει το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να ψαρεύουν κάρκα και.
0: Λες τώρα στην πορεία να έχουμε και να δηλώσουν και οι ψαράδες λαγόπεκεπέ.
2: Λαγόπεκεπέ. Λαγοκεφαλόπεκεπέ.
1: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να πέσουν στοιχηματικές και σε αυτό το.
0: Καχαρία βρέθηκε στην ανάπηση ο Καχαρίας μικρός λέει.
2: Ναι, εντάξει, αυτά κατά καιρούς βρίσκεται ρε παιδί μου.
0: Καχαρία ζήτησε.
2: Στι ελληνικές θάλασσες, εντάξει, που και που τώρα. Αλλά κλιματική αλλαγή θα φέρει πολλά.
0: Ναι. Μια Αχμέντ έκλειψε τις εντυπώσεις λέει.
2: Ορίστε.
0: Ίδια
2: η
0: χειορχίνα του Ρονάλντο. Χτύπησε μοντέλο Βασιλάκη από Καβατερό.
2: Βασίλη,
0: Βασιλάκη, μόνο μοντέλα.
1: Μπράβο, Βασιλάκη, παιχνίδι.
0: Για Τζίτζι θα είναι μετά τις 12.30 εδώ,
2: Τζίτζι. Θα έρθει Τζίτζι από
0: ναι, ναι, αφού του πω Δήμος ότι θα έχει εδώ γιατί είσαι βασικός τελεστής του Μουντιάλ.
2: Βέβαια είναι.
0: Τα εγγραφή του Τζίτζι δεν τις έχει κανένας άλλος. Μόνο εμείς εδώ αποκλειστικά.
2: Και βεβαίως θα περιγράψω μαζί με τον Τζίζι, θα πρέπει να το πω αυτό.
0: Ναι, ναι, τον τελικό.
2: Και να αλλάξει κάτι εκτός απρόπτου.
0: Τον τελικό.
2: Τον τελικό του Μουντιάλ. Θα είμαι εγώ με τον Τζίζι εκεί.
0: Βέβαια.
2: Πού γίνεται, Νικολάκη, ο τελικός του Μουντιάλ. Ενημερώσε μας, παρακαλώ. Ναι. Στο Κάνσας, σας πού
1: στο Μαϊάμι. Στο Κάνσας δεν γίνεται.
0: Μαϊάμι, Μαϊάμι, Μαϊάμι. Γίνεται. Μάλλον στο Μαϊάμι, στο μεγάλο κύπελλο.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Θα πάμε το τελευταία εβδομάδα νομίζω.
0: Ναι, πέντε μέρες πριν να πέρα,
2: πέντε μέρες
0: Μαϊάμι,
2: πριν, λίγα, και... μετά.
0: Ναι, να κάτσει και λίγο μετά.
2: Ναι, βέβαια, να δώσουμε τον απόϊχο.
0: Βέβαια, να πάτε για τα κορίτσια και αυτά, βόλτες και αυτά, Μαϊάμι, Beach και αυτά, εκεί δεν έχει λαγοκέφαλους και έχει χαρίες μόνο.
2: Όχι, δεν έχει λαγοκέφαλους, ευτυχώς. Ευτυχώς.
1: Ναι. Θα ήθελα πολύ όμως να γίνει στην Καλιφόρνια τελικώς.
0: Τώρα πάμε
1: για μουσικούς, για μουσικούς λόγους, ρε.
0: Τώρα μουσικούς λόγους τώρα.
2: Τι εννοείς μουσικούς.
0: Άκου τώρα, τρέλα.
1: Ice Cube, Tupac. Snoop Dogg,
0: είναι αυτό, διπλό.
1: Οι καλύτεροι ράπερς που έχουν περάσει ποτέ.
0: Η ομάδα είναι αυτή.
1: Ράπερς,
0: τι ράπερς, σε παίζουν στοίχημα αυτοί, παίζουμε.
1: Μπορεί να παίζουν.
0: Είναι ράπερ.
1: Κοίτα, ο Snoop Dogg μπορεί να παίζει. Ο Tupac, ο Snoop Dogg.
0: Ναι,
1: ο
0: Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg.
2: Άντε τώρα να πας με τον Κατσάτσο στο Μαϊάμι και να σου λέει για Snoop Dogg.
0: Ναι, ναι, ναι. Και απέναντι να τα κολλήσεις από δύο με τα πατίνια.
2: Ναι, ναι.
1: Ούτε καν αυτές θα βάζουν ηχεία, θα βάζουν Biggie Smalls.
2: Τώρα ο Νίκος είναι επικίνδυνος με το κεφάλι κουρουμπέτσα που έκανε για τους λαγοκέφαλους νομίζω. Τα κάνεις αυτά τα, πώς τα λένε,
0: μακροβούδια.
2: Πώς, γιατί οι λαγοκέφαλοι το έχουν αυτό. Θα σε περάσουν για ψάρι του, για αυτά τα άσπρα ψάρια, τα ασπρόψαρα, πώς λέγονται αυτά.
0: Αφρόψαρα.
2: Αφρόψαρα.
0: Αφρόψαρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα, βέβαια έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με καλημέρα, καλησπέρα.
2: Ναι,
0: θα τα συνηθίσουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα συνηθίσεις. Λέμε καλησπέρα. Από τη ζώα και μετά θα λέμε καλημέρα.
2: Έτσι.
0: Τα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Το βράδυ τι βλέπετε, παιδιά, λέει στο Γαλλία και στην Νορβηγία. Εγώ βλέπω τη Γαλλία να βάζει πολλά γκολ.
2: Ναι,
0: με το Ιράκ, από το ημίχρονο να καθαρίζει. Mm. Το άλλο, το Νορβηγία, Σενεγάλη, δεν ξέρω.
2: Για γκολ πάει πολλά.
0: Ναι, για γκολ πάει πολλά.
2: Αν και επιθετικές,
0: ναι, έχουν μπει πολλά γκολ.
2: Έχουν
0: πλάκα,
2: μπει
0: πλάκα.
2: Μια χαρά είναι.
0: Και βάζουν γκολ και πιο μικρές ομάδες. Και πληρώνουν αρκετά. Δηλαδή οι παίκτες παίζουν στοίχημα γκολ-γκολ, ας πούμε. Σωστά. Πληρώνουν αρκετά τα γκολ-γκολ. Και βέβαια το Μουντιάλ ξεκινάει, βέβαια, λέει ο φίλος, στην επόμενη φάση που είναι τα νοκάουτ. Εντάξει, εκεί. Okay. Τα νοκάουτ είναι. Μπορεί πούμε, γιατί να κάνει 2 στα 2, να κάνει 3 και να τη κάτσει μια κλήρωση.
2: Να ξέρω ότι πάνω στα από τα παιχνίδια είναι γκολ-γκολ, μια και είπε για το
0: ναι, έχουν μπει πολλά γκολ. Αν εξαιρέσει μερικά μάτια, α πούμε το σημερινό, χθες του Βελγίου και αυτά, έχουν μπει πολλά γκολ σε παιχνίδια.
2: Και είναι ομάδες που δεν κλείνονται. Δηλαδή...
0: Και πολλά γκολ-γκολ πληρώνουν καλά. Δηλαδή είδε ομάδες που το 2.40, 2.50
2: κοντά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν περιμένει να βάλει γκολ τώρα.
0: Ναι, ναι,
2: το Κουρασάο στη Γερμανία.
0: Έβαλε, πήρε 2.60 παρακαλώ.
2: Αμέ.
0: Και ήταν το 1-1. Μετά μας χάλασε το cool break.
2: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στο Μουντιάλ, λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι, έτσι.
0: Ποιο?
2: Η διαιτησία, φίλε, είναι καταπληκτική.
0: Ναι, καλή διαιτησία, πολύ καλή διαιτησία. Ναι.
2: Δεν έχουμε μιλήσει για διαιτησία μέχρι τώρα και έχουν γίνει τόσα
0: μάτς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Άρα, και...
0: Ωραίος ήταν αυτός από την Αιθιοπία. Πώς από τα
1: από τη Σομαλία.
0: Σομαλία, ωραίος τύπος. Ναι. Ωραίος τύπος αυτός,
2: ναι.
0: Φώναζε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουν και το παιχνίδι να εξελίσσεται, δεν το κόβουν εύκολα, αφήνουν τα πλεονεκτήματα. Άψογε, εξαιρετική.
0: Ναι, είναι καλή, καλή διευθυνσία. Αυτό πρέπει να το ακούει ο Λανού, αν του φέρνει εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν πρέπει να
0: φέρνει. Αυτό από τη Σομαλία, γιατί
2: δεν
0: τον φέρνει,
2: δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Ισχύει. Ισχύει.
2: Όλο Γερμανία, από πού φέρνουν.
0: Μπράβο, Γερμανία, Γερμανία. Γαλλία δεν φέρνουν, δεν τον αφήνουν.
1: Έχουμε φέρει και από το Αζερμπαϊτζάν, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Και από το Μαυροβούνιο έχουμε φέρει. Έχουμε φέρει πολλές χώρες διαιτητές.
0: Ο φίλος καλησπέρα στα παλικάρια, ο Σάκης ο τρελός από τον Ισθμό. Ρε παιδιά, ο Μέση ξέρει καθόλου μπάλα, μπα, λίγα πράγματα. Γιατί μερικοί του λένε παππού και περπατάει για να μας πει και ο Μπίλαρος. Μπίλαρα, περπατάει, μωρέ, έχει βάλει 5 γκολ. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Γεια σου Μπιλάρα, καλησπέρα και στο Στρατάκι και στον Νικόλα, λέει ο φίλος.
2: Καλησπέρα.
0: Τον Νικόλα. Το κατσάτσο τον ακούτε καθημερινά, όχι καθημερινά, θα ακούμε τώρα, στοιχηματικά.
1: Όχι, όχι, είναι Τρίτη, Πέμπτη.
2: Και ενίοτε Παρασκευή.
0: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 με 8.
1: 5 με 6. 6 με 8 είναι ο Σάκης Αποζώνης.
0: Ναι, 5 με 6.
1: Δεν την πειράζει.
2: Και με πολλές επιτυχίες, να ξέρεις.
0: Στοιχηματικά. Πάντα.
2: Δυνατός πολύ.
1: Από το Μουντιάλ, από την αρχή του Μουντιάλ και έπειτα, έχουμε αρκετές επιτυχίες όλοι μας. Δηλαδή και εσύ και εγώ και ο Θέμης.
2: Καλά, εγώ πάντα είχα. Έτσι,
1: ναι, καλά, εντάξει.
0: Βγάζει κατόπι και Θέμη και Παλιούρα στο αέρα. Πετυχαίνει τίποτα.
1: Ο Θέμης μια χαρά έχει. Μια χαρά
0: που δεν παίρνει με ένα τηλέφωνο.
2: Μπορεί να φοβάται, μπορεί να κοιμάσαι, μπορεί χιλιάδες.
1: Ναι, επειδή έχεις ίσως
2: τώρα όμως θα κοιμάται περισσότερο και θα είναι πιο φρέσκο.
0: Κοιμάμαι, θα κοιμάμαι τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, θα το κλείσουμε τώρα στον αέρα.
0: Ναι, να κλείσουμε στον αέρα.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα ακούγει ο κόσμος, έτσι. Όσοι ακούνε.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο έχω 5 με 6.
0: Δεν με περιμένεις αύριο, κοιμάμαι και γίνω.
2: Πάει, το τελείωσε.
1: Το τελείωσε.
0: Εντάξει.
2: Σε τελείωσε
0: πριν κάτι. Κοιμάμαι για να έρθω στι 10.
2: Αλλά πρόσεχε, μπορεί να στέλνει στο Viber τι ώρα φεύγει για να ξεκουραστεί.
0: Το μεσημέρι.
2: Ναι.
0: 4:00-4:30.
2: Όπω στέλνει ο Σοηλέ.
0: Ναι.
2: Μπορεί, στέλνει όμω τα προγνωστικά του.
0: Α, το κάνετε και έτσι.
2: Ναι, για να πω θέση στο κινητό.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
2: Και έχουμε και στείλει Γερασίμου, α
0: πούμε. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αν και το Σουκού που έχω και το 12-2, που λέω που και που κάνα στοιχηματικό.
0: Σε δρόμο ακούω και εκείνη την ώρα. Θα σα βγάλω και στην τώρα, θα ξέρει. tvelada.gr. Ετοιμάσου τώρα με το μαλλί, θα φτιάξει το μαλλί, αυτό χωρίστρα.
2: Το μαλλί, πιο μαλλί, το πρώην μαλλί.
0: Αυτό ρε, όταν μεγαλώσει, ρε παιδί μου. Θα βγαίνει στη τηλεόραση κανονικά. Στο YouTube κανονικά.
2: Αυτά.
1: Περούκα. Λες να μου ταιριάζει περούκα. Περούκα έχω να βάλω από τότε που την ήμουν πειρατή Jack Sparrow.
2: Ναι, Sparrow.
0: Ποιο βλέπετε φαβορή, παιδιά, εσείς, παιδιά, εγώ ακόμα δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία είναι εκτός.
2: Όχι, όχι,
0: εγώ θεωρώ. Τα φαβορή, εντάξει, και αυτή μια σπουδαία ομάδα. Αργεντινή είπαμε, τα είπαμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτές που βγάλανε στιγματικές είναι τα πόρτα 5 φαβορή. Ισπανία, Γαλλία, ναι. Αγγλία, Αργεντινή, αυτές, Βραζιλία. Αυτές. Με τη σειρά που θέλει ο καθένας.
1: Ισχύει. Την Πορτογαλία δεν τη βλέπω καθόλου.
0: Δεν τη βλέπω και εγώ Πορτογαλία.
2: Η Γάλλη είναι δυνατή πάντως.
0: Ναι, η Γάλλη είναι δυνατή.
2: Πολύ δυνατή. Και έχουν και έναν Ολύ μανιασμένο.
0: Την Ολλανδία πολλοί κόσμοι έχει αλλάξει γνώμη με τα παιδιά παιχνίδια. Εντάξει, έχω το 2-2 με την Ιαπωνία. Παίξω ποδόσφαιρο. Και χθες φοβερό 5-1. Την έχουν και αυτή για ψηλά, την Ολλανδία.
2: Την έχουν για ψηλά γιατί είναι, παίζει μπαλίτσα. Αλλά πάντα η Ολλανδία εκεί, σε αυτό εκεί που περιμένει το αυτό, κάνει τη ζημιά, κάνει το γκέλ. Αυτή που είναι απογοήτευση τρομερή είναι το Βέλγιο, έτσι.
0: Το Βέλγιο και το πάμε πριν.
2: Δεν παίζει και την μπάλα με τίποτα, αδερφέ.
0: Και για τους φίλους που δεν έχουν λόγο να ασχολούνται με το Μουντιάλ, γιατί υπάρχει παιχνίδι τώρα στην Ισλανδία, Ρέκιαβικ, Ακρανές 2-2 στο 32. 4 γκολ. Αυτά.
2: Ποιο Μουντιάλ.
0: 4 γκολ σε 32 λεπτά.
1: Πόσο?
0: Έχουμε και δύο από την Ιρλανδία, κύριε Νίκο. Σέλμπρουν Μποέμια 0-2 ημίχρονο και Σάμον Κοντέρι 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο.
2: Νικολάκη, με συγχωρείς. Έχεις ανεβάσει το site του Μέση.
1: Ήταν να το ανεβάσω, με φωνάξετε εδώ πέρα.
0: Ωραία, μπορεί να πάω να το ανεβάσει.
2: Σαν τρελός να πάω να το ανεβάσει, διότι θα φύγει κιόλα.
1: Ναι. Ναι, το ξέρω.
2: Και πρέπει να το ανεβάσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ναι. Τα λέμε πάλι αύριο. Φάσει πάλι το βράδυ αύριο.
1: Όχι, δεν θα είμαι βράδυ. Ωραία, θα είμαι πρωί.
2: Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη όμως θα είμαι.
0: Θα κάνεις πάλι ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ την παρέα.
2: Τρέχα για Μέση.

0: Λοιπόν, εδώ έφυγε ο Νικόλας, ο κύριος Κατσάτσος, και ήρθε, μάλλον είναι εδώ ο κύριος, ο φίλος μου. Κάτσε, γιατί εδώ είμαστε. Ναι. Ο φίλος μου ο Στρατάκης, ο Μπράδοβιτς λέει, επικοινώνησε με τον Μπογκδάνοβιτς. Θα είναι σπουδαία κίνηση αυτή. Αν μπορέσει να καταφέρει να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς από το NBA, θα είναι τεράστια. Ναι, έχει εγγυημένο συμβόλαιο αυτό τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Έχει εγγυημένο συμβόλαιο, κλείνει δεκαετία που έχει άλλα προνόμια, ναι, μετά, ναι, στο, ναι, USA. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα είναι, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς. Τώρα θα δείξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη. Μπιλάρα με τα γραφικά τύπου από τις ομάδες μας, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και αυτά. Για Παναθηναϊκός είπαμε και πριν, είπε και πριν ο Δημήτρης ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από εκεί πέρα άλλες δύο ομάδες, η ΑΕΚ και τον Ουκρανό που έχει πάρει. Ολυμπιακός τον Γκάρμο, τον Φορτούνι, τον Νάνο τον Ισπανό.
1: Τον Ισπανό, ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει για αυτούς τους ποδοσφαιριστές με τον Στάνιτς, με τους διάφορους που. Ωστόσο, βέβαια το Στάνιτς ανέβηκε πολύ.
1: Ναι, καλά,
0: η ομάδα εκατομμύρια ευρώ πήγε.
1: Για τώρα μανατζαρέων. Ναι, έτσι, ναι, είναι.
0: Για πάμε στην. Έχουμε γραμμούλα. Είναι το σίγουρο στο τηλέφωνο. Α, έχουμε μια γραμμούλα. Για πάμε στο φίλο που είναι. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα.
0: Καλώς στο Γιαννάκη, το Γιωργάκη. Τι κάνεις, φίλε. Λάθος έκανα, φίλε.
2: Στρατάκι, πού είσαι.
1: Πού πάω, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Εγώ πήγα να ακούσω εσένα. Και ξαφνικά ακούω αυτόν εκεί, το καθήκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβαλα κάτι μια συντησόρες να λοιπόν.
1: Πλέον, ξέρεις, 10 από τις 10 και μετά Βασίλης.
2: Ναι, ναι. Τι, αλλάξαμε ώρα, αλλάξω.
0: Καλοκαιρινό, ναι, καλοκαιρινά τώρα.
2: 10, θα κάνεις?
0: 10 με 3.
2: Ενώ ήσουν 12 με 5.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εσένα πρέπει να είναι
0: 11 παρά 10.
2: 11 παρά 10, κατάλαβα, ναι, εντάξει, ωραία. Δεν μου λες, τι έκανε κανένα πρόβληση να παίξω τα ανάποδα.
0: Ποιος?
2: Εσύ θα κάνεις για πρόβληση
0: να παίξω τα ανάποδα. Έχω πιασιό, ο Στρατάκι, δεν έχω χάσει παιχνίδι μέχρι τώρα. Μέχρι και το κουρασάω έπιασα, 0-0. Τι να μου πείτε, γατάκια.
1: Για το Μουντιάλ, ναι ρε φίλε, 100%.
0: Τι να μου πείτε, γατάκια.
2: Με το
0: Βέλγιο χτες, ξερόχι.
2: Ένα παιχνίδι να το κατεβάσουμε, θα θέλω.
0: Ξερόχι το Βέλγιο χτες, δεν ακούτε.
2: Τι είπε χτες?
0: Ξερόχι το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο, ε.
2: Δεν άκουγα χτες, ρε.
0: Να σου κάνω.
2: Δεν άκουγα.
1: Τα καλύτερα.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε και δουλειές. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, για πάμε. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, ε. Ξέρεις, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει κάποιους να πανηγυρίζουν για την έλεση ενός προπονητή. Α, δεν πειράζει, εμείς γελάμε, αυτοί που είμαστε Ολυμπιακοί, ξέρεις τώρα, γελάμε και εδώ θα είμαστε, έχει πολύ πλάκα με τους υπόθεση, γράψτε αυτό, το λέω από τώρα, θα έχει πολύ γέλιο η υπόλοιπη. Να ξέρεις κάτι, ο φίλος μου Βασίλης στον Πλατάμο να μου το πει, δεν το ήξερα, κάποιος σήκωσε ένα άρθρο, ξέρεις ο Μπαρτζόκας έχει διώξει 7 προπονητές του Παναθηναϊκού, το γνωρίζεις αυτό?
0: 7.
2: 7, τον Ιτούδη, έναν άλλον τον Αταμάν, δεν μου λέγε τα όνοματα εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και πολύ στο μπάσκετ. Είναι αλήθεια ότι επί Μπαρτζόκα έχουν φύγει 7 προπονητές του Παναθηναϊκού? Είναι αλήθεια?
0: Δεν το ξέρω για 7, δεν το ξέρω, μου φαίνονται πολύ. Τώρα δεν πάμε Μπαρτζόκα και πρόχειρους.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Μήπως είναι ο 8ος? Λοιπόν, όχι, είναι καλός προπονητής. Καταρχήν είναι σοβαρός άνθρωπος. Κατάλαβες, αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός θέλει μια σοβαρότητα. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Και θα δούμε και ωραίο μπάσκετ φέτος. Πιστεύω από όλους. Ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει και ο Άρης. Και η ΑΕΚ κάτι θα κάνει. Παρόλο που έχασε ένα παιχταρά, αυτόν τον Great στο πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτός πραγματικά είναι
0: καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός φίλος. Πολύ.
2: Ναι, αυτός ήταν καλός παίκτης, δεν είπα το κρατήσει αυτό. Ο Άρης πήγε και πάντη τον, πώς το λένε, τον Μόρις, πώς το λένε αυτόν, ο Μόρις πήρε.
0: Αυτό ο Μόρις, από την
2: Πολώνια.
0: Από την Πολώνια, όχι τον Μόρις, όχι Μόρις, πώς λέγεται αυτός, είναι
1: Δημήτρη. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοντούλης, ο καλός, ναι.
2: Ναι, ο Κοντός, αυτός.
0: Φτιάχνει καλή ομάδα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, που διπλασιαστήκανε και οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Έτσι, πάρα πολλά λεφτά έχει δώσει ο Αλαφούζος εκεί. ο όμιλος Sky. Ναι. Και δεν ξέρω τελικά που θα καταλήξουν.
2: Για ποιο, για τον μπάσκετ.
0: Ναι, μπάσκετ, ναι, ναι. Μπάσκετ. Θα πάρει ο Sky τα δικαιώματα. Ναι.
2: Δηλαδή θα πάρει όλο τον μπάσκετ.
1: Έκανε προσφορά. Ακόμα νομίζω όμως δεν έχει
0: γίνει. Δεν έχει γίνει γιατί περιμένει να κάνει ρελάνση η ΕΡΤ. Αλλά δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ψηλά.
0: Θα ανέβει κι άλλο.
2: Πόσα λεφτά δίνει, Δημήτρη.
1: Ήταν 2,5-3 και έχει πάει στα 6.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί στα
1: 7.
2: Στην κάθε ομάδα,
1: 2,5. Όχι, παιδί μου,
0: για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Για κεντρική διαχείριση. Για να πάρει
2: τα δικαιώματα. 6. Και οι ομάδες τι παίρνουν από αυτά.
1: Αναλόγως.
0: Πώς το έχουν, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι.
2: Κάτσε ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο γίνονται ιδιωτικά deal.
0: Λέω, αν δεν γίνει ιδιωτικά deal και πάρει ας πούμε το Κοσμοτέ τα παιχνίδια, πληρώνει τις ομάδες, αναλόγως στην ομάδα, στη δημοτικότητα της ομάδας και τα ομάδα υπόλοιπα.
2: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά το deal το κάνει ο Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό.
1: Γιώργο, κάτσε να το πω στον αέρα, για μένα έχουμε θέμα γιατί ο Βασίλης δεν έχει συνηθίσει σε αυτά.
0: Τι?
1: Έχουμε break και έχουμε και δελτίο. Έχετε τον νόσο,
0: ναι, έχουμε,
1: γράφει
0: το ξέρω,
1: εκεί.
0: Το ξέρω. Σε δύο λεπτά.
1: Κάνα λεπτάκι ακόμα, δύο λεπτά. Ναι.
0: Ένα λεπτό, δύο.
2: Ξέρεις, ωραία,
1: γιατί,
2: ένα λεπτό και
1: γιατί
2: ένα
1: μετά τις 12, ξέρεις, είμαστε λίγο free.
0: Ναι,
2: θυμάμαι ναι, εντάξει, εγώ ένα λεπτό δεν σας κρατάω παραπάνω και κλείνω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, θα πάρει και το κύπελο.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι γράφανε. Δεν ξέρω τώρα αν τελικά καταλήξει.
2: Αυτό όμως είναι θέμα. Εδώ είναι θέμα.
1: Το γιατί κύπελο εννοείς το ποδόσφαιρο, υποθέτω.
2: Ναι. Βέβαια. Ναι. Το κύπελο είναι θέμα. Ναι. Μεγάλο θέμα είναι το κύπελο. Κάτσε φίλε, να το ψάξετε.
0: Κάτσε, πληρώνει, έχει πλατφόρμα, πληρώνει, παίρνει τα δικαιώματα, έτσι είναι.
2: Ναι,
0: αγορά και ζήτηση, τα ξέρεις. Μπράβο, τα ξέρεις αυτά.
2: Μπράβο, ας πληρώσει ο καθένας και
0: ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα δεν μπορείς το κύπελο, παραδείγματος χάρη, να θέλεις να δείξεις ένα παιχνίδι και να διαλέγει ποιος θα δείξει ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος στην ουσία.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι unfair,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ότι ναι, πιο παιχνίδι θα δείχνει, ναι, από τα. Ενώ ο κομμάτι θα δείχνει όλα.
2: Έτσι.
0: Κάτσε να δούμε την πλατφόρμα ετοιμάζει. Μπορεί να ετοιμάζει γιατί αυτό πλατφόρμα με πολλά κανάλια. Να έχει πλατφόρμα μέσα και να δείχνει πολλά παιχνίδια. Και αυτό θα το κάνει δηλαδή όπως κάνει ο Κοσμοτέ.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ο Μπέλος που είναι, δεν τον έχω ακούσει.
0: Μπέλος θα είναι στο μαγαζί τώρα. Θα δουλεύει.
1: Δεν ακόμα για τον Μπέλο, Γιώργο.
2: Την καλησπέρα μου στον Μπέλο, στο φίλο μου τον Χάτζημαν εκεί, στον Βασίλη του Λαλαμούνα, στον Κυρθανάση, σε ποιον έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, κάτσε να βάλω εγώ στο Γιώργο το παπαγαλάκια, κάτσε να τους θυμηθώ όλους. Σε όλους γενικά, σε όλους εκτός από 2-3 ξέρουν ποιοι είναι αυτοί.
0: Τα λέμε, γεια.
2: Οι οποίοι είναι άκυροι.
0: Τα λέμε, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Να σε καλά, ρε, χάρηκαμε.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο, κύριε Στρατάκη. Να το πεις εσύ.
1: Βέβαια, βέβαια, πάμε.
0: Και μετά έχουμε μια την έκπληξη.
1: 11 και 12, εγώ τα δελτίο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ.

0: Σλοβαίνος φιλόσοφος.
1: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Την απάντηση της Λούντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με την Σαμπιονάτ. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31 ετών χαφ της Βαλένθια Μπαπτίς Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια, όπως αναφέρει η Ισπανικίας. Για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ Αργεντινή-Αυστρία 2-0 στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σινεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λεονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε σήμερα έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
2: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το αθλητικό δελτίο από τον Δημήτρη Σταθάκη. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κυρώσεις. Μην ανησυχείτε. Να πω μια καλημέρα σε αυτόν τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Θα έχουμε και εκεί δωράκι, κάτι διαφορετικό αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Γίγαντα Βασίλη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι εκτός Μουντιάλ, απευθύνομαι και στο Δημήτρη Στρατάκη. Προχθές ανέβασαν φώτο από το λιμάνι της Τίνου με 3 τουρκικά αλλιευτικά. Ούτε φωνή του ακρόαση. Τελικά ή το ανέβασαν Τούρκοι. Με AI ή ελληνικό κράτος δεν υπάρχει. Αλκίνος, αν θέλετε σχολιάζετε. Λέω φίλος, ευχαριστώ, γεια σου φίλε Αλκίνο. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Interveten Sports. Τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, το Selbrun Bohemian στο 59-02, Shamrock Rovers Derry City 0-1 στο ημίχρονο, και στο 49 λίγο πριν το ημίχρονο Reykjavik Akranes 2-2. Μία ώρα είπαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ, στις 12 μάλλον, σε περίπου μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα μάλλον. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, γείτονας.

0: την Ισπανία. Έκανε break τίτλου στη Βαρκελόνη Βαλένθια με φοβερή εμφάνιση του Μοντέρο. Έκανε το 1-2 στη σειρά, πολύ κοντά στο πρωτάθλημα η Βαλένθια. Μετά από μια πολύ καλή χρονιά που έκανε στην Ευρωλίγκα, πάει να πάρει το πρωτάθλημα και στην Ισπανία. Λοιπόν, τώρα πάμε να μιλήσουμε με έναν πολύ πολύ καλό φίλο, ο οποίος παίζει και αυτός μεγάλη μπάλα σαν τον Μέση εδώ και πολλά χρόνια, και αυτός ξεσηκώνει τα πλήθη, ειδικά τα γυναικεία πλήθη. Ένας πολύ καλός φίλος. Έχουμε στην γραμμή τον Λευτέρη Πανταζή για τους φίλους Λεπά. Λευτέρη μου, καλησπέρα.
1: Λέω Μέση, ρε, πώς
0: την πει. Μέση, Μέση. Καλά τα λέω.
1: Πεφταράσει αυτός, πεφταράσει.
0: Είδες, ε.
1: Δύο έβαλα και τώρα είναι πρώτο σκόρερ τον σκόρερ, έτσι.
0: Ναι, είναι πρώτο σκόρερ, πέρασε τον Κλόζε.
1: 18. Βέβαια, πέρασε τον Κλόζε.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Μπράβο, μπράβο. Μουντιάλ παρακολουθείς?
1: Παρακολουθώ.
0: Όσο μπορείς, ε.
1: Παρακολουθώ, βέβαια.
0: Τι σου είχε κάνει εντύπωση?
1: Τώρα αναρώνω, γι' αυτό παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι. Περαστικά, περαστικά. Περαστικά να είναι, Ελευθέρη μου. Για πες μου, τι βλέπεις τώρα εκεί στο Μουντιάλ, τι έχεις παρακολουθήσει, τι βλέπεις, ποια ομάδα σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Κοίταξε να δεις, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ καλή η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα. Στα στάνταρ μου είναι η Αργεντινή. Τώρα οι αφρικάνικες ομάδες δείξαν ότι είναι δυνατές όλες, έτσι.
0: Ναι, ναι, τα παλεύουν και φέρνουν και αποτελέσματα.
1: Μπράβο, τα παλεύουν. Το Βέλγιο το βλέπω αδυνατισμένο, ναι, ναι. Σαν να είναι γερασμένο, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν απογοήτευση το Βέλγιο, η Ολλανδία καλή.
1: Η Ολλανδία πάρα πολύ καλή, σταθερή, σταθερή.
0: Ναι.
1: Και η Βραζιλία ακόμα δεν έχει παίξει με αντίπαλο εισάξιο, ξέρεις, για να δούμε, να κρίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ, Λευθέρη, τι βλέπεις τώρα εσύ, βλέπεις ευρωπαϊκή ομάδα να παίρνει το Μουντιάλ?
1: Η Γερμανία σταθερή.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα, σταθερή ομάδα.
0: Ισπανία, Γαλλία, οι Τούρκοι αποκλείστηκαν, ήταν αποτυχία μεγάλη.
1: Ήταν έκπληξη αυτό, γιατί...
0: Ήταν καλή ομάδα.
1: Γενικά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Απλά χάσανε 500 γκολ και φάγανε τα γκολ τους και αποκλειστήκαν.
0: Από το Μουντιάλ τώρα βλέπεις εσύ ομάδα να το παίρνει η ευρωπαϊκή ομάδα ή ομάδα από τη Λατινική Αμερική?
1: Κοίτα, μέσα στην τετράδα, θα είναι Ισπανία...
0: Ναι.
1: Γερμανία, Αγγλία.
0: Βλέπεις και την Αγγλία,
1: Βραζιλία. Και βάλε και το Χάλαντ.
0: Και τον Νορβηγό.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι, είναι πλάκα εδώ που τα λέμε. Έχουμε δει πολλά γκολ για Μουντιάλ. Είναι πολύ ωραία παιχνίδια και πολλά γκολ έχουν μπει.
1: Ναι. Δίνουν τον εαυτό. Οι σκόρερ ξετρυπώνουν. Βάζουνε...
0: Και βλέπουμε και θεματοφύλακες από τις χώρες πιο μικρές.
1: Η Γαλλία δεν με έπεισε.
0: Δεν σε έπεισε.
1: Όχι.
0: Είναι όμως και αυτή μια ομάδα με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εντάξει, σπουδαίος, αλλά δεν με έπεισε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βλέπω την έκπληξη, τη βλέπω εκεί. Δεν ξέρω γιατί μου κάθισε. Ότι η ομάδα του Χάλαντ ήταν κάτι θηρία εκεί.
0: Παίζει σήμερα αλλά παίζει ξημέρωμα. Δεν ξέρω να κάτσει να το δει. Θα ξενυχθεί. Παίζει 3 η ώρα με τη Σενεγάλη. Ωραίο μάτς.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Παίζει 3 η ώρα.
1: Θα δούμε.
0: Πάντως είναι λίγο κατάλληλες οι ώρες, παιδί μου. Εντάξει,
1: μου αρέσει που έχει ενδιαφέρον και από τις μικρές ομάδες που δίνουν τα πάντα και φέρουν ισοπαλίες, κόβουν βαθμούς. Αυτά είναι, ξέρεις, αυτά είναι ωραία.
0: Όπως έγινε με το Βέλγιο, χθες με το Βέλγιο. Πέφερε 0-0. Δεν μπορείς να κερδίσεις το Ιράν.
1: Ναι.
0: Πάντως παρακολουθείς, ευχάριστο. Αυτό μου διάλογο, ευχάριστο παρακολουθείς. Ναι. Τώρα που δεν έχεις υποχρεώσεις καλλιτεχνικές.
1: Ξεκινάω 27 το μηνός, πάνω πάω σε ένα φεστιβάλ στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω τις συναυλίες μου γενικά σε όλη την Ελλάδα. Κάνω 27, 1 και 2 στην Κύπρο θα είναι αυτά. Μετά έχω...
0: Δεν θα είναι πολλές από ό,τι μαθαίνω, όπως πέρυσι που ήταν 40-50. Α, ξεκουραστούμε και λίγα.
1: Θέλω να είμαι πιο ξεκούραστος. Θα κάνω βάχες,
0: ναι,
1: στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Ναι, ναι. Το κάτι που ακούγεται, κάτι φήμη που ακούγονται για ένα μαγαζί παραλιακό, ιστορικό μαγαζί, χαμηλά στην παραλία, υπάρχει τίποτα ή όχι?
1: Δεν ξέρω, διάφορες προτάσεις πέφτουν, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα το κάνω, αν θα γίνει, περιμένω, ναι, δούμε.
0: Ναι.
1: Αν μας βολέψει μπορεί να κάνω κανένα guest, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, πάει εσύ, κάτι θα βρεις.
1: Αλλιώς θα κάνω τις συναυλίες μου και θα κοιτάξω το χειμώνα. Να είμαι καλά το χειμώνα, πρώτα ο Θεός.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα ωραίο σχήμα και να βρεθούμε σε κανένα μαγαζί.
0: Θεσσαλονίκη πήγατε τρένο, ε?
1: Ναι, και θα ανοίξουμε και το... την έκθεση Θεσσαλονίκη μαζί με την Άντζελα. 6 Σεπτεμβρίου.
0: Και από ό,τι πέρα μου λέει και ένας φίλος, είχε πολύ καλός παρουσιαστής. Σε θυμάται, λέει, από το Πρωτοχρονιά.
1: ναι.
0: Το που κάνατε εκεί την Πρωτοχρονιά. Καλημέρα, μεγάλε Λεπά, λέει. Μας έχεις πάρει τα μυαλά, λέει, φίλη μας στην Άδεια. Τα κορίτσια γενικώς παίρνεις τα μυαλά. Πώς τα καταφέρνεις αυτό, μπορώ να καταλάβω.
1: Λεμονιά μου, έχεις πάρει την καρδιά.
0: Αυτό το λεμονιά, ρε φίλε, τα λεμόνια βγαίνουν το χειμώνα. Εσύ πώς έβγαζες λεμονιά το καλοκαίρι? Και ένα τραγούδι που πάει πολύ καλά, ε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ακούγεται παντού, παίζει στα κλαμπ, παίζει στα ραδιόφωνα και μου κάνει εντύπωση που ξαφνικά το αγάπησε ο κόσμος και το...
0: Ήταν ξαφνικό, δεν το έχεις προγραμματίσει, ναι. Δεν είχαμε μιλήσει για τραγούδι τέτοιο, κάτι άλλο. Ετοίμαζες, ξαφνικά βγήκε το λεμονιά. Έτσι δεν είναι? Τα κάνεις αυτά.
1: Να είμαστε μέσα στα πράγματα, καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Τα κάνεις αυτά εσύ.
1: Έτσι.
0: Έχω και ένα φίλο εδώ πέρα, δικό μου φίλο, που έχουμε ένα κοινό γνωστό, να σου πει. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Στρατάκης Δημήτρης, εδώ, συνεργάτης του σταθμού είμαι κι εγώ. Είχα έρθει, Λευτέρη, μου επιτρέπεις να μιλάμε στο ελληνικό.
1: Ναι.
2: Με τον Αντώνη το Χαβαδάκη.
1: Από φίλο μου, Αντωνάκη.
2: Ναι, είναι φίλος έτσι.
1: Αδερφός
2: και από μένα, ναι. Είχα έρθει στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο, νομίζω ήσασταν.
0: Ποσειδόνιο, μεγάλη στιγμή.
2: Ναι. Λοιπόν, και τα είχαμε πει έτσι και από κοντά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είσαστε εξαιρετικός. Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι παρεξηγήσιμο. Διασκεδαστής, δηλαδή, μόλις έβγαινε ο Λεπά, Βασίλη.
0: Ναι, τα ξέρω.
2: Όλο το μαγάζι στον αέρα. Όλο το μαγάζι στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί η λέξη διασκεδαστής, αν είναι η σωστή. Αλλά για μένα πραγματικά είναι.
1: Κοίταξε να δει. Εγώ είμαι πραγματικά ένας από τους καλύτερους διασκεδαστές, πιστεύω,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα.
2: Ναι, ο καλύτερος, θα λέγα εγώ.
1: Γιατί εγώ έχω μάθει να τραγουδάω για τον κόσμο, να είμαι μέσα στον κόσμο, να διασκεδάζει ο κόσμος. Αυτό έχω μάθει, αυτό κάνω. Και το κάνω
0: πολλά χρόνια.
1: Στην καρδιά μου, και ο κόσμος δεν είναι άσχετος, δεν κοροϊδεύεται εύκολα ο κόσμος.
2: Όχι, βέβαια, σωστά.
1: Ο κόσμος καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που είναι τίμιος, που... αυτό που κάνω είναι κατάθεση ψυχής και το εκτιμάει ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Πολλά χρόνια αυτή η δουλειά, δεν γίνεται τώρα. Είναι πολλά,
2: και μου είχε
0: χρόνια
2: κάνει και εντύπωση, Βασίλη, τότε η ουρά στα καμαρίνια, δεν μπορεί να φανταστείς έτσι.
0: Γυναίκες, να υποθέσω.
2: Και γυναίκες και παιδιά, νέα παιδιά εννοώ.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι. Μιλάμε τώρα για... Τώρα τελευταία πολύ, ειδικά,
2: ναι,
1: μας ακολουθεί πάρα πολύ η νεολαία, γιατί εντάξει έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και...
2: Μπράβο,
1: η δύναμη για το μέλλον, γιατί τα παιδιά αυτά βγαίνουν τώρα, έτσι. Αν καταφέρεις λοιπόν τα παιδιά να σε ακολουθούν, τα νέα παιδιά, είναι η καινούργια δύναμη. Αυτή βγαίνει τώρα, κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο φίλος το Περιστέρο, ο Αλέξανδρος, λέει να σε βάλουμε στο κλαμπ, γιατί εδώ έχουμε φτιάξει ένα κλαμπ εμείς, είμαστε ο παδί του Κουρασάο.
2: Ναι.
0: Αυτή η ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ μετά πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Ξέρω,
0: έτσι, μια μικρή χώρα.
1: Έφερε και μια ισοπαλία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος Λευτέρης, να σου πω, Δημήτρη, παίζει και μπάλα.
2: Ναι.
0: Μαζεύονται εκεί με τον Νίκο. Το Γραμμένο και παίζουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βοηθάνε κόσμο.
1: Έχουμε δόξες με το ποδόσφαιρο. Έχουμε παίξει ποδόσφαιρο στην Προοδευτική, έχουμε...
2: Καλά, εγώ θυμάμαι και το Λεπά ήταν παράγοντας, ήταν διοικητικός κάπου σε μια ομάδα.
0: Πανιώνιος, ο οποίος είχε Ευρώπη εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι.
0: Ναι, ήταν πρόεδρος.
2: Έτσι, να δεν κάνω λάθος.
0: Μας ακούς, Λευτέρη?
1: Ακούω.
0: Λέω, ήταν πρόεδρος στον Πανιούνιο.
1: Μια εποχή, ο
0: Πανιούνιος πήρε κύπελο, η Ευρώπη βγήκε. Στην εποχή του.
1: Ευρώπη δύο φορές.
2: Δύο φορές, ορίστε μας.
1: Ναι, και διεκδικήσαμε και το κύπελο. Ναι. Παίξαμε και καταπληκτικό. Κάναμε και καταπληκτές και εμφανίσεις στο... με την Μπαρτσελώνα.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Είναι ενεργός στα αθλητικά. Παίζει και μπάλα.
2: Καλά κάνει.
0: Παίζει και μπάλα εκεί με τα παιδιά, εκεί μαζεύονται και παίζουν για σκοπούς καλούς όμως. Βοηθάνε κόσμο.
2: Είναι γνήσιος, αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό έτσι εκμεύσα από την ωριμία μας έτσι στην μικρή. Το τετατέτ που είχαμε μέσω του Αντώνη του Χαβαδάκη.
0: Είναι αυθεντικός άνθρωπος, είναι φίλος πάνω απ' όλα. Είναι σαν γεμάζε, παιδί μου.
2: Αυτό.
0: Παρόλο την καριέρα του, την επιτυχία του, δεν έχει, να το πω, καβαλήσει καλάμι όπως κάποιοι άλλοι. Mm. Είναι άνθρωπος ταπεινός.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς να πούμε για από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να περνάτε ωραία παιδιά, να δούμε και ωραίο Μουντιάλ και να κερδίσει ένας πραγματικά που παρουσιάζει ωραίο θέαμα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, να τον ευχαριστηθούμε.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, καλές, καλές λεμονιές.
1: Λεμονιά μου, χαιρομένο σε όλα τα μωρά.
0: Αυτά, όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λεπά, δύναμη.
2: Έτσι.
0: Μεγάλη μορφή.
2: Τρομερό σου λέω.
0: Πολλά, εγώ το ξέρω το Λεπά από το 90.
2: Mm-hmm. Είχα να πάω πολλά χρόνια Λεπά, να σου πω την αλήθεια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως είναι και έχει περάσει, είναι λίγο παροκυμένος. Έλεγα. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Τώρα, πέρυσι, ναι, το περσινό. Στη
0: Θεσσαλονίκη, στο Μπαρμπαρέλα έγινε χαμός.
2: Έγινε φέτος χαμός. Ε?
0: Έγινε χαμός. Με Άτζηλα Δημητρίου και τα υπόλοιπα παιδιά έγινε χαμός. Ναι, πολύ κόσμο.
2: Ναι. Αυτά είναι. Μα όχι, είναι ωραίος, είναι διασκεδαστής.
0: Και βοηθάει, βοηθάει να ξέρεις.
2: Ναι, το γνωρίζω. Το
0: όχι μόνο κόσμο. Αντώνη, ναι. Και βοηθάει και. Και τραγουδιστές, δηλαδή βοηθάει στα πρώτα βήματα. Δηλαδή δεν παίρνει, ας πούμε, χαμηλώνει τα μικρόφωνα.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Του δίνει κανονικά πρόγραμμα.
2: Τέτοιους χρειαζόμαστε τώρα. Μπορείς να το πάρεις το τηλέφωνο που χτυπάει από μέσα, που χτυπάει και ξαναχτυπά.
0: Μπορώ να πάρω, θα είναι κάποια γραμμουλά, να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα. Όχι, να χτυπάει, μας είπα στα νεύρα και σαρτάκι δεν χτύπησε. Ναι, παιδιά, Τζίτζι θα έρθει μετά τις 12.30 όπως πάντα, γιατί έχουμε να περιγράψει τον αγώνα. Το δεύτερο εμιχρονολογικά και λίγο το πρώτο, Γαλλία-Ιράκ.
2: Γαλλία-Ιράκ, βέβαια. Αν έρθει 12.30, ναι.
0: Θα προλάβουμε το ένα
2: λίγο πρώτο και το δεύτερο όμως όλο, ναι.
0: Με τη δική
2: με τις απίστευτες περιγραφές.
0: Μπράβο, χθες έκανε 5 γκολ στον αέρα από τα 6 που έβαλε.
2: Ναι.
0: Τα 5 γκολ.
2: Ναι. Πολύ δυνατό.
0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλησπέρα.
3: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, μην κάνουμε συνέχεια τη γραμμή και τηλέφωνο.
3: Όχι. Άκου τώρα, μίλαγε με τον καλύτερό μου φίλο.
0: Ναι.
3: Το Λευτέρη τον Πανταδί.
0: Ναι.
3: Πρέπει να ακούει.
0: Να ακούει, ναι.
3: Ναι, είμαι ο Σάκης από την Αμαλιάδα, πέφτει ο Διονύσης, που δούλευε το 1972 στο Τεν-Τεν.
0: Τεν-Τεν.
3: Νικαίας και Θιβών.
0: Ναι, Τεν-Τεν, γνωστό μαγαζί.
3: Είμαι ο φίλος του που ερχόμουν με τον Κώστα, τον ταξιδίπες του.
0: Ναι, τώρα μην του λέω, εγώ τα λες εσύ, το πω και εγώ, το πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι, τα ακούει.
0: Τα ακούει, ακούει.
3: Και ήταν η σύνθεση Χρήστος Τερζάκης, Δημήτρης Ξανθάκης, Χαρούλα Λαμπράκη και ο νεαρός 19χρονος Λευτέρης Πανταδής.
0: Πιτσιρικάς.
3: Ναι, και τραγούδαγε τα Χαρούλα Λαμπράκη και ο νεαρός 19χρονος Λευτέρης.

0: Είμαστε κολλητοί τότε με το Λευτεράκι μου.
1: Ωραία.
0: Άντε μου.
1: Τα λέμε, άντε. Καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Λεπά δύναμη. Έχω πάει στο μαγαζί 2-3 φορές. Έχω περάσει εκπληκτικά. Να σε καλά, φιλαράκο. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Αίγιο. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Γεια σου, Κυριάκο μου. 20 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Ο φίλος μας ο Χρήστος, καλησπέρα σε όλη την τρελό παρέα. Μιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα. Ναι παιδιά, θα είμαστε, είπαμε τώρα το καλοκαιράκι, καλοκαιρινό mood από τις 10 το βράδυ έως τις 3 το ξημέρωμα. Κυριακή προς Δευτέρα, μάλλον θα τα λέμε Κυριακή βράδυ, μέχρι Πέμπτη θα ξημερώνει Παρασκευή. Είπαμε έχουμε δωράκια για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι τα ταξιδάκια μας στην Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, στην υπέροχη Σύφνο στον πλατή Γιαλό. Το νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε όλους τους φίλους που θα κερδίσουν, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Και βέβαια το δεύτερο δωράκι μας την ίδια μέρα θα κληρωθεί, δηλαδή την Πέμπτη θα γίνει κλήρωση, 9 με 10 το πρωί, εκπομπή Ελλάδα σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Δηλώσε λοιπόν συμμετοχή, όνομα επώνυμο, Κοράλι ή Σύφνωση και τα δύο, και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Σε λίγο έχουμε σέντρα στο παιχνιδάκι της Γαλλίας με το Ιράκ σε περίπου 35 λεπτά. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη 0-2 παραμένει το Σέλμπρουν Μποέμιαν στο 78, Σάμοκ Ρόβερς Ντέρι Σίτι 0-1 στο 65 και Ρέκιαβικ Ακρανές στο δεύτερο ημίχρονο είναι στο 2-1.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Γιώργο μου, είσαι ok? Ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα.

Και στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Από 1η Ιουλίου, παιδιά, είπαμε, θα έχουμε και εικόνα. TVElada.gr. Καινούργια κόλπα από 1η Ιουλίου.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου, το Βέλγιο δεν βλέπετε. Παρόλο που έχει ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Εκτός Ευρώπης, μόνο ένας νομίζω παίζει στην Μπρίζ. Οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν είναι καθόλου καλό. Χθες έφερε άλλη μια ισοπαλία με το Ιράν.

ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, του παίκτη του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μαζί με τον Άρη κινούνται πολύ δυνατά στο μπάσκετ, με προέδρους που έχουν χρήμα και ο Σιά, όπως λέγεται, και ο Μιστακίδης, δείχνουν αρκετό χρήμα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

0: Θα διαβάζω ένα θεματάκι για τους νεότερους παίχτες που έχουν πετύχει γκολ σε Μουντιάλ. Λέει ο Πελέ, 17 ετών. Ο Ρώσας 18, ο Γκάβι 18, ο Εμπαπέ. Όχι ο Εμπαπέ. Όουεν 18, ο Κόναξ 18, ο Σίσκεφ 18, ο Γιαμάλ 18, ο Μέση 18 και ο Γκριν 19 ετών, νεότεροι παίκτες που έχουν σκοράρει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Μάλλον σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου.
1: 43 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Interveten Sports.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Μπιλάκο, παίρνω για πάρε, για ξαναπάρε πάλι. Δεν έχει πάει κάτι, ξαναπάρε φίλε μου Αποστόλη. Ο 210-220-5943 215-215-5943. Για ξαναπάρε, να δούμε. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος ήταν λίγο πεινασμένος, έφαγε κάτι, αλλά σιλοπέριμενε το τσίτσι να φας κανονικά. Εσύ δεν ήθελα να φας κουρασάν. Κουρασάω.
1: Δεν μπορώ να περιμένω το τσίτσι μετά τις 12 που θα έρθει, 12-12.30.
0: Εκείνη είναι η ώρα του τσίτσι, τα κάνω τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγω.
0: Οι μεγάλες φίρμες τι ώρα βγαίνουν. Ο Λεπά τι ώρα βγαίνει, βγαίνει 12.
1: Σωστά, ο Λεπά βγαίνει στις 2.
0: Μπράβο. Λε και ο τσίτσι δεν βγαίνει 12.
1: Σε σηκώνει τα πλήθη.
0: Μπράβο.
1: Τ' άκουσες το απόσπασμα, έτσι, τ' άκουσες να μην
0: ξαναλέ
1: τα ίδια. Προμερά και προμερά πράγματα, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έχουμε ακόμα συνέχεια,
1: μέχρι
0: το τελικό έχουμε συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη. Είστε φοβερό δίδυμο, συνεχίστε μέχρι τις 3. Όχι, το κόμμα συζητάει.
1: Έτσι.
0: Κόμμα συζητάει να κάτσει μέχρι τις 3.
1: Βεβαίως. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επισκιάσω το. Όταν δεν είναι ο Τζίτζης εδώ, θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Ο
0: οποίος πήγε ταμείο πάλι,
1: Ναι. Καλά, δεν κάνει και κάτι άλλο. Τώρα είναι τρομερό, τώρα είναι φοβερό αυτό.
0: Πήγα Σάββατο το απόγευμα με τα κορίτσια, Κυριακή. Κυριακή. Όχι Σάββατο, Σάββατο με τα κορίτσια και είχαμε ένα Καλαμάτα. Σάββατο με τα κορίτσια, να φάμε εκεί στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ταμείο τζίτης, 89 ευρώ. Και εκείνο. 50 ευρώ.
1: Αυτά είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Όχι, πλάκα, πλάκα, στις προβλέψεις. Είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι, έχει τα.
1: Δεν είναι.
0: Πετυχαίνει κάτι γκολ, γκολ δυνατά.

0: φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Τίποτα για την ομάδα μας, έχουμε κανένα μεταγραφικό? Ρωτάει ο φίλος για τον Ολυμπιακό. Έχει τίποτα?
1: Τίποτα νεότερο. Τίποτα νεότερο.
0: Μιαγός έχει πάρει τώρα τις παίχτες. Έχει πάρει τον Φορτούνι επιστροφή, κάνουμε επιστροφή και τον Μαφαίο.
1: Αυτό είναι.
0: Τις παίχτες. Και περιμένει τώρα άλλους 2-3-4 πώς θα πάρει. Πώς θα πάει ακόμα?
1: Μόνο 3-4.
0: Έτσι ακούω. Δεν θα πάει παραπάνω.
1: Εγώ ακούω νούμερο, θα πάει το νούμερο το μεταγραφικό 10.
0: 10 παίχτες. Είναι πολύ ρε φίλε. Να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή.
1: Συγγνώμη, δεν θέλεις άκρα.
0: Ναι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Θεματοφύλακα δεύτερο λέει θα πάει για τον Χριστογιώργο του Όφη.
1: Ναι,
0: θα κάνει μια κίνηση προς τα εκεί.
1: Γιατί χρειάζεται και Έλληνες, έτσι, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ο Παναγιώτης ανακοίνωσε τον Καμαρά. Θα ανακοινώσει τον Πένια από ό,τι λένε. Τον τριατράχωνο στόπερ τον Φράι. Καλά τον λέω?
1: Τον Ντε Φράι.
0: Ντε Φράι, ναι.
1: Έτσι λέγεται, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Δεν έχουν
0: ναι, όχι ακόμα. Τσάπρα ανακοίνωσε.
1: Τον Τσάπρα επίσημα.
0: Καλώ
1: πέτυχε. Τσάπρα είναι καλό.
0: Έκανε καλέ φωνέ στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, έκανε καλέ.
0: Βέβαια, άλλη φανέλα, η μία άλλη φανέλα. Η άλλη,
1: σίγουρα, σίγουρα.
0: Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Και γιατί να μην κάνει καριέρα και στον Παναθηναϊκό, ένα παίξι που είναι καλό. Έτσι έγινε.
1: Εγώ από κοντά που το
0: υπάρχει άλλη πίεση όμω.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση. Φανέλα η μία με την άλλη τώρα.
0: Και ειδικά στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα, που ετοιμάζει μια νέα ομάδα πάλι με νέο προπονητή.
1: Φέτο θα έχει τρομερή πίεση. Και φέτο θα έχει τρομερή πίεση.
0: Για την Καλαμάτα να πούμε ότι έγινε γνεστή, δεχτή έφεση που είχε κάνει και πήρε τελικά άδεια για να παίξει το Super League.
1: Ναι. Α, δεν υπήρχε θέμα εκεί να παίξει νομίζω.
0: Ναι,
1: το πρόβλημα είναι το γηπεδικό νομίζω για την Καλαμάτα.
0: Το γηπεδικό από ό,τι ακούω, είχα πάει κάτω και μίλησα με κάποια παιδιά, ότι σκέφτονται εκεί ή να πούνε να παίξουν τα πρώτα μάτς, όλα τα πρώτα μάτς εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Όπως κάποτε έκανε η Καλονή.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: ναι,
0: η Καλονή ήταν. Το παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ή να βρει ένα γήπεδο να παίξει. Δηλαδή στην Τρίπολη, με ένα κωδικό η Τρίπολη να μην παίζουν την ίδια μέρα, κάπως έτσι. Ναι.
1: Η Τρίπολη έλεγε και για λεωφόρο εδώ. Αλλά...
0: Για λεωφόρο, για Περιστέρι ακούστηκε.
1: Για Περιστέρι, ναι.
0: Α, είναι ταξίδια μεγάλα τώρα.
1: Είναι.
0: Προτιμότερο να παίξει τα 5 μάτς εκτός έδρας, γιατί τον Νοέμβριο λέει θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί περίπου τον Νοέμβριο.
1: Αλλά είναι.
0: Έτσι λένε. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, φτιάχνουν ωραίο κάτω. Φτιάχνουν πολύ πέρα στην απόλυτα, πέρα φτιάχνουν πολύ ωραίο.
1: Όντως,
0: ναι. Να παίξει 5 μάτς εκτός έδρας συνεχόμενα, να πει. Και άμα έχει 0 βαθμού, το 5 πρώτο μάτσο και αν έχει μεγάλο. Είναι μεγάλο ρίσκο και αυτό.
1: Μεγάλο ρίσκο, μεγάλο. Για μια ομάδα νεοφώτιστη, πολύ μεγάλο.
0: Αλλά και να παίξει την Τρίπολη, φίλε, πάλι εκτός έδρας, δεν είσαι.
1: Είσαι, αλλά.
0: Δηλαδή, όταν δεν έχει τίποτα από την αρχή να ξεκινήσει.
1: Γενικότερα, όταν δεν παίζει την Καλαμάτα, είναι πρόβλημα.
0: Γιατί ξέρει, αυτές οι ομάδες που θα παίξει Καλαμάτα, ας πούμε, θα πάνε να σωθεί. Θα φτιάξει να σωθεί την κατηγορία. Αν δεν ξεκινήσει καλά, μετά αρχίζει μεγάλη πίεση. Κατάλαβε, σε παίρνει από κάτω.
1: Σε παίρνει από κάτω, όπως το λες. Έτσι. Για άδωμα. Η Βαλένθια έκανε break στη Βαρκελόνη.
0: Έκανε
1: Βαρκελόνη.
0: Break, φίλε, με φοβερό Μοντέρο, λέει.
1: Με φοβερό Μοντέρο.
0: Φοβερό Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο, και... ο οποίος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ένα-δύο. Η σειρά και τώρα παίζουν στην, στο γήπεδο της Βαλένθια.
1: Βαλένθια παίζουν, ναι.
0: Να είναι μια Βαλένθια, η οποία φέτος δεν περίμενε κανείς, ούτε στην Ευρωλίγκα, που πήγε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, είπαμε, έκανε φοβερή εμφάνιση ο Μοντέρο. Κέρδισε μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Βαλένθια 88-80. Ο οποίος παίξε, ο οποίος αφορά, ξέρουμε, τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους, παρακαλώ, σε 27 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Σπουδαία εμφάνιση. 5-8 δίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 βολές. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά μόνο να καταπιεί. Και είναι πολύ κοντά η Βαλένθια, είπαμε, η οποία είναι έκπληξη φέτος και στην Ευρωλίγκα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά εκεί που έφτασε, και στο πρωτάθλημα στην Ισπανία, που είναι ένα βήμα πριν το κατακτήσει. Βέβαια, ακόμα έχουμε ένα μάτς.

Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Ξεκινάει το ματς Ιράκ-Γαλλία. Γαλλία-Ιράκ, όπως προτιμάτε, με απόλυτο φαβορί τους Γάλλους. Οι εντεκάδες από ό,τι βλέπω εδώ του προπονητή Ντεσάν: ο Μενιάν, ο Κουντέ, όπου με κανό, Σαλιμπά, Δίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Εμπαπέ. Οι 11 που ξεκινούν για τη Γαλλία. Για το Ιράκ: Μπάσιλ, Αλή, Ταχτσέν, Χασέμ, Ντότσκι, Αλαμάρι, Ισμαέλ, Μπάγες, Ικμπάλ, Κασέμ και Χουσέιν. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο έχουμε σέντρα.

Κύριε Στατάκη, σε περιμένουμε κύριε Στατάκη στο στούντιο, ο λαός σου. Γεια σου Μπιλάρα Γίγαντα, λέει ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο Μάνος Σταραμόπουλος. Γεια σου ρε Μάνο, καλησπέρα φιλαράκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τις 12, Μπιλάρα τι βλέπεις για τη Γαλλία? Παιδιά, είπα και πριν, βλέπω Γαλλία να κερδίζει σχετικά εύκολα σήμερα. Έχω παίξει ένα σχηματάκι, άσο εμίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Να δούμε. Λοιπόν, Shamrock Rovers, Derry City 1-1, ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι. Στο 84 τελείωσε το μάτς Shelburne Bohemian 0-3. Reykjavik Ακρανές, έχουν μπει πολλά γκολ εδώ. Στο 73-3, παρακαλώ. Έχουμε και δύο μάτς αργότερα για τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Confianza Guarani και Ponte Preta με την Novo Horizontino. Ξεκινούν 1:30 και 2 αντίστοιχα. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας. Καλησπέρα μάλλον. Γεια σου φίλε Δήμο, εδώ από το Ήλιον. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για την Καλαμάτα που λέγαμε πριν, από χθες έχει είδηση ότι πήρε δανεικούς τον Λατσικούρα και τον Χάμζα από τον Ολυμπιακό. Η οποία Καλαμάτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, ότι έχει θέσει ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν, όχι μόνο να πάει να σώσει την κατηγορία, αλλά να έχει ένα πολύ καλό πλασάρισμα στην Super League. Για να δούμε.

0: Έλα κύριε Στρατάκη. Έλα κύριε Στρατάκη, σε περιμένουν τα κορίτσια.
1: Παίρναγα την είδηση της Βαλένθια που κάνει το break στο Παλάου Μπλαουγκράνα, γιατί πρέπει...
0: Η οποία Βαλένθια δεν ξέρω του χρόνου χαρά πόσο θα είναι τόσο δυνατή, γιατί...
1: θα αποδεκατιστεί, έτσι.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Μοντέρο, καλύτερος παίκτης, ο σκόρερ. Θα φύγουν και άλλοι σχέδι, λογικά, γιατί θα ανοίξουν οι πόρτες τώρα για τη Βαλένθια, για πιο μεγάλες ομάδες.
1: Πάει και κάποιος από τη Βαλένθια στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ναι, θα αποδεκατιστεί όπως γίνεται...
0: Όπως έχουμε την Παρή.
1: Εκτός, ναι, όπως η Παρή. Βέβαια η Παρή, η οποία ξαναγεννιέται φέτος από ό,τι ακούω και βλέπω.
0: Είναι με τη Μονακό η σειρά 2-2, νομίζω. Η σειρά με τη Μονακό είναι 2-2.
1: Ναι, όντως είναι, αλλά ρίχνει και πάρα πολλά χρήματα για την επόμενη Ευρωλίγα.
0: Η Βιλερμπάν έχει ρίχνει πολλά χρήματα.
1: Α, η Βιλερμπάν είναι αυτή.
0: Μπερδεύτηκε. Είναι η Βιλερμπάν, η οποία είναι ο Πάρκε πρόεδρος. Βρήκε κάτι
1: λεφτά στον δρόμο.
0: Βρήκε κάτι άλλου εκεί Αμερικάνου, σαν τον Γιώργο από το Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Να βάλουν χρήμα. Και ο Γιώργο πρέπει να βάλει χρήμα σε μια ομάδα. Να πάει
1: Βέβαια.
0: Όταν πάει στην Αγγλία να φτιάξει μια ομάδα μπάσκετ. Ο Γιώργο. Αχρηματοδοτήσει μια ομάδα μπάσκετ.
1: Μια ομάδα μπάσκετ,
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Μπράβο, αγγλική ομάδα μπάσκετ. Στην Άρσεναλ. Να πάρει κόσμο στην Αρτέτα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια ομάδα ευρωλυγκάτη.
1: Head coach Αρτέτα.
0: Ναι. Ευρωλυγκάτη ομάδα. Με πρόεδρο τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα.
0: Έμεινε μόνιμα εκεί στην Αγγλία του.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκολλάει τώρα. Πάει και στο Μαϊάμι, με κάτι κορίτσια από τη Βενεζουέλα μαθαίνω, με κάτι κανένα. Κάνει τέτοια πράγματα.
1: Εάν είναι έτσι, μπορεί να μείνει και μόνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα έμενα.
0: Ναι. Και ρίχνει πολύ χρήμα και θα φτάσουν, λέει, από ό,τι διάβασα κάτι site προχτές, πριν λίγες μέρες τέλος πάντων, θα φτάσει γύρω 40 εκατομμύρια budget.
1: Βιλερμπάν.
0: Άρα μιλάμε για τεράστιο budget. Δεν υπάρχει φανέλα. Okay, αλλά
1: ναι, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα.
1: Θα είναι μια
0: γενικά
1: πολύ,
0: η Ευρωλίγκα φέτος είναι ότι θα είναι πολύ πιο δυνατή από πέρυσι.
1: Γιατί ρίχνουν... τελικά ακόμα δεν έχει αποσαφιστεί ποιοι μπαίνουν. Ναι.
0: Όχι. Αλλά ρίχνουν χρήμα και άλλες ομάδες. Καλά, η Αρμάνια, όσο για να ρίξει η Αρμάνια θα μείνει.
1: Ναι,
0: δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Ναι. Εσύ τι βλέπεις στο Γαλλία, Ιράκ, Δημήτρη, λέει ο Φίλος ο Χρήστος. Εγώ είπα άσο και over 2,5. Το βλέπω.
1: Πολλά με λίγα.
0: Βέβαια το άσο και over 2,5 από ό,τι είδα δεν το έχει πολύ ψηλά.
1: Όχι, μωρέ.
0: Το έχει ένα 70.
1: Μόνο.
0: Ναι. Άσο μη χρόνο τελικό. Αν το βάλεις.
1: Αν
0: το βάλεις.
1: Για να πω τόσο.
0: Άσο μη χρόνο τελικό. Ναι, μη χρόνο τελικό και over 2,5. Αν το βάλεις over 3,5 πάει στο 2-10 νομίζω.
1: Πάλι με άσο.
0: Θα μπουν 4 γκολ όμως.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι, και οι ομάδες φρενάρουνε. Δεν είναι και
0: μόνο η Γερμανία δεν φρενάρει.
1: Καλά, η Γερμανία δεν φρενάρει, βρήκε το κουρασάω τώρα.
0: Πιάσαμε χθες, φίλε Δελτίο, με λίγα. Εντάξει. Είχα παίξει, ξεκίναγα με την Ισπανία. Τώρα παίξει άσο από το ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και over 2,5 και under 5,5.
1: Καλό.
0: 2,30.
1: Under 5,5.
0: Ναι, και over 2,5.
1: Και πήγε στο over 4,5, στο over 3,5.
0: Ήταν στο 54-0, λέω, που να γλιτώσουμε.
1: Φρενάρα.
0: 5-0 έγινε και φρενάρα.
1: Το συνδυάσαμε με αυτό που είπα ότι φρενάρα. Ναι, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και καλά κάνουν, ρε φίλε. Τι γίνεται.
0: Η μόνη Γερμανία δεν φρενάρει, ρε φίλε. Αν πει από την άλλη πλευρά όμως. Ρε φίλε, ποδόσφαιρο, σου λέει πε μου μπάλα, βάλουμε
1: τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα μάχει την ευκαιρία να τη βάλει τη ρημάδα. Τι
0: ναι, αλλά με το κουρασάω, ρε φίλε, γιατί το κάνει αυτό.
1: Αφού
0: θα σε βρει, μετά και θα σου βάλει πέντε
1: αυτό
0: το
1: δεν σκεφτήκαν, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν σκεφτήκε ο Νάγκελσμαν. Αυτά ναι. Πρέπει να τα κοιτά, φίλε.
0: Φίλε
1: να... Είναι μικρό, θα μάθει.
0: Πλάκα, φίλε, αυτέ οι ομάδε εκεί, οι μικρέ χώρε, κουρασάω, ακτή, πράσινο ακροτήριο και αυτά. Φίλε, τα παιδιά αυτά παίζουν ποδόσφαιρο, σου λέει θα μα δουν και πολλά μάτια. Με τον φύλακα του Κουρασάο, με την αποκρούση που έκανε προχτές, έτσι του πράσινου ακροτηρίου.
1: Πράσινου ακροτηρίου κατέβασε.
0: Δηλαδή, κάποια ομάδα ρε, θα πάει να κοιτάξει που παίζει, τι κάνει, πόσα θέλει. Σωστά, και δεν θέλει και πολλά, έτσι έγινε. Κάποια άλλα παιχτάκια. Δηλαδή, εγώ και στο Κουρασάο είδα κάποιους καλούς παίκτες. Και στο πράσινο ακροτηρίο.
1: Εντάξει,
0: έχει. Α πούμε, ακροτηρίο ένα από εκεί κοντούλης.
1: Το πράσινο ακροτηρίο έχει δύο-τρία πολύ δυνατά παιχτάκια. Άστο.
0: Με ποιον έφερε 2-2 η Ουρουγουάη.
1: Με το πράσινο κριτήριο.
0: Έχει ένα κοντούλι από εκεί, εξτρέμ.
1: Ναι, εξτρέμ δεξιά.
0: Κάνει φίλε κάτι τρίπλε φοβερέ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω που παίζει αυτό ο άνθρωπο.
1: Εντάξει. Ναι,
0: πάντω δεν παίζει στη Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ δεν παίζει σίγουρα.
0: Η Ρεάλ, η οποία ετοιμάζεται φέτο πολύ δυνατή.
1: Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή και ετοιμάζει και άλλε μεταγραφέ.
0: Ναι.
1: Βέβαια σήμερα έμαθα ότι παίρνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης ο.
0: Το Κουρέγια είναι πολύ καλό παίκτη. Σπουδαία μεταγραφή.
1: Ναι, είναι καλό, ναι. Που βέβαια παλιά έλεγε ότι δεν θα πάω ποτέ στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, παλιά, εντάξει, τώρα, παλιά, τώρα, παλιά, είναι... τώρα παλιά ξυπνά στα φίλια.
1: Ναι,
0: ξυπνά στα φίλια.
1: Και ποιο το θυμάται τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Το θυμήθηκε ο Σαρασία να του κάνει προπαγάνδα.
1: Ναι, εγώ κάνω τον πονηρό τώρα.

0: Ποιον βλέπετε, παιδιά, εσείς για Μουντιάλ, Μπιλάρα και Δημήτρη? Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ακόμα έτσι κατασταλάξει αν θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα η Δηλαδή, η Αργεντινή μου δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Η Αργεντινή, ε.
0: Όχι μόνο λόγω Μέση. Είναι, φίλε, μια ομάδα, είναι ομάδα.
1: Ότι είναι, είναι, είναι πιο να... ομάδα από ό,τι ήταν,
0: ναι,
1: πριν.
0: Δεν πιστεύω
1: ήταν
0: κάνει,
1: μόνο Μέση.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει το repeat. Δεύτερο στεγόμενο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά.
1: Δύσκολο, δύσκολο πολύ.
0: Εγώ πάντως έβαλα και στο μυαλό μου την Ολλανδία, φίλε.
1: Ολλανδία, ε. Εντάξει, έδειξε στοιχεία προχθές. Έδειξε στοιχεία. Αλλά ρε φίλε, δεν πάβει να είναι μια ομάδα από τις κάτω χώρες που λέμε όταν πρέπει να.
0: Ναι, χάνει το, να, αυτό, χάνει το, χάνει το γάλα.
1: Ναι, αυτό. Αυτό
0: χάνει
1: αυτό.
0: Το γάλα, σωστά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βραζιλία, έχω πει εγώ από την αρχή ότι.
0: Βραζιλία είναι μέσα.
1: Φέτος είναι. Αλλά βλέπω και τις ευρωπαϊκές.
0: Και οι Άγγλοι είναι σε καλή κατάσταση. Αν και πάλι οι Άγγλοι είναι σαν τους Ολλανδούς.
1: Και οι Γάλλοι και οι Γάλλοι είναι.
0: Και οι Άγγλοι σαν τους Ολλανδούς που λέμε. Πάνε, πάνε, πάνε και κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και οι Άγγλοι, ναι, και οι Άγγλοι. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα τους, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο μουντιάλ. Ίσως από τα καλύτερα μουντιάλ που έχουμε δει. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και θα δούμε και πολύ σπουδαία μάτς στα νοκάουτ, εντάξει. Καλά. Ο θάνατος στη ζωή μου δεν έχει δεύτερη ζαριά.
1: Εκεί τώρα, δεν έχει δεύτερη ζαριά.
0: Ναι. Τώρα έχει δεύτερη ζαριά. Σου λέει με μια νίκη μπορώ να βγω τρίτος και να περάσω. Ναι. Εκεί δεν έχει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάμε να θυμίσουμε εκεί... δύο καλύτεροι.
0: Και ο τρίτος καλύτερος.
1: Και ο οχτώ καλύτεροι, ναι, τρίτοι.
0: Για να σου πω τώρα, φίλε, μετά παίζουν οι δεύτεροι με τους δεύτερους. Πώς είναι.
1: Παίζουν άλλοι πρώτοι τρίτοι, άλλοι παίζουν δεύτεροι τρίτοι. Είναι ανάλογο τη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει προκαθοριστεί το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το θέμα. Έχει πολλά.
0: Και γήπεδα γεμάτα, φίλε.
1: Αυτό λέγαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ότι έχει 99,5% πληρότητα.
0: Μεγάλη υπόθεση, φίλε.
1: Κοντά στις 70.000 μέσο όρο.
0: Γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι από την Ευρώπη, βεβαίως, να πας στην Αμερική, εντάξει. Και λέω, ρε φίλε, αναρωτιόμουν προχτές, μίλαγα με ένα παλικάρι εκεί στη γειτονιά. Λέω, αυτοί που έχουν πάει, ας πούμε, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, δεν δουλεύουν. Είναι χώρες οι οποίες θα κάτσουν πολύ καιρό. Λογικά.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι η μόνιμη μου απορία. Αλλά δεν δουλεύουν. Ναι,
0: δεν δουλεύουν. Ας πούμε,
1: έχουν λεφτά, έχουν χρήμα.
0: Όλοι έχουν
1: τώρα
0: χρήμα.
1: Τις άδειες τους. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Λέμε τώρα για 30.000.
1: Κάθε 4 χρόνια, ναι, έχουν αυτά.
0: Ας πούμε, τα 50.000 κουρασαϊνοί. Όσο το χωριό πήγε. Πώς πήγαν αυτοί, ρε φίλε.
1: Έχουν, ρε φίλε, πρόβατα. Έχουν εκτινοτροφία. Έχουν
0: διάφορα.
1: Έχουν διάφορα.
0: Πακεπέ, παίρνουν λεφτά.
1: Αρμέγουν οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι χώρες οι οποίες δεν είναι και πλούσιες χώρες. Με αυτή ελεφαντοστού, α πούμε.
1: Καλά, δεν έχει πολλούς τώρα. Οι Βορειανούς.
0: Πάνε, ρε φίλε, 5.000. Λίγοι είναι 5.000, φίλε.
1: Εντάξει. Μπροστά, άμα έχει 20 εκατομμύρια η χώρα, 5.000, ναι, καλά είναι.
0: Εντάξει, το Μαρόκο,
1: το δικό μας,
0: το Μαρόκο έχουν. Έχουν. Εντάξει, το Μαρόκο και Μαροκινοί έχουν.
1: Θυμάσαι στην Πορτογαλία που ήμασταν εκεί 25.000 φίλοι.
0: Ναι, πηγαίναμε όμως μέρα-μέρα.
1: Αλλά πηγαίναμε μέρα-μέρα.
0: Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000. Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000.
1: Ναι. Μπορεί και αυτοί να πηγαίνουν μέρα-μέρα, ρε παιδί. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα μετά θα πάνε στον τρίτο αγώνα.
0: Και βλέπω
1: μετά...
0: και πολλούς Αμερικάνους στηρίζουν τα παιχνίδια. Δηλαδή πάνε και Αμερικάνοι σε παιχνίδια που δεν παίζουν.
1: Μα αυτό έλεγα ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων, διότι δεν έχουν την κουλτούρα την ποδοσφαιρική.
0: Να ανέβει πολύ όμως.
1: Ναι, οι Καναδοί. Γιατί οι Καναδοί δεν έχουν πληρότητα 100% σχεδόν. Πολύ δυνατή.
0: Αμερικάνοι τελικά πώς βλέπεις.
1: Πολύ καλή ομάδα είναι.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι από τις καλύτερες εθνικές των ΗΠΑ που έχω δει. Πολύ καλή.
0: Δηλαδή έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει.
1: Ναι, έχει περάσει με τις γυναίκες που
0: κάνει. Έχει περάσει ήδη και δεν ξέρεις κανένα φορά τι γίνεται.
1: Θα πάει ψηλά νομίζω. Δεν ξέρω τι διασταύρωση. Τώρα αυτά πρέπει να
0: χρησιμοποιήσουμε. Θα γίνει μια διασταύρωση με το Ιράν. Θα γίνει αγώνα.
1: Δεν νομίζω. Γιατί θα πάει και ο Τραμπ.
0: Κάτι θα φτιάξω εκεί να μην γίνει. Επειδή αν βγει το Ιράν δεύτερο, διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν ο Μάνος Σταραμόπουλος ακούει για να μας πει. Αν βγει το Ιράν δεύτερο, ναι, και η Αμερική δεύτερη, παίζονται μαζί.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα αφήσουν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα τώρα.
0: Ναι, εντάξει, επειδή μου λέω σε πολιτική είναι. Κάμερα προβλέψει τους διαιτητές.
1: Τους διαιτητές.
0: Με κάμερα.
1: Ωραία, ωραίο πλάνο. Δεν είναι κάτι τρομερό και
0: εντάξει,
1: φοβερό.
0: Δεν ενθουσιάζει, ρε παιδί.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούω τους διαλόγους μεταξύ VAR διαιτητών. Κάποια στιγμή και εκεί στον αέρα αυτό.
0: Αυτό όμως είχαν πει ότι θα το κάνουν. Τελικά δεν το κάνανε.
1: Δεν το κάνανε για λόγους φαντάζομαι.
0: Τώρα δεν ξέρω, φέτος στην Ελλάδα θα είναι το ίδιο σύστημα και όχι με κάμερα. Θα μιλάω για επίσης στον κόσμο και θα λέει τι έδωσε αν πάει στο VAR.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί είναι υποχρεωτικό, έχει βγει.
0: Σε πολλές χώρες το κάνουν.
1: Ναι, έχει βγει μανιφέστο από την Κεντρική Ομοσπονδία Διαιτητών.
0: Δεν το ξέρω, αλλά το κάνουν και στο Μουντιάλ.
1: Δεν είναι άσχημο όμως.
0: Πιθανόν να ξέρουμε τι είδο διαιτητής βλέπει.
1: Εγώ σου λέω θα ήθελα και το διάλογο μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητού, τι βλέπει ο διαιτητής. Δηλαδή δεν είναι κακό να μιλάει ο διαιτητής. Να ξέρουμε ρε παιδί μου τι σκέφτονται.
0: Ναι, τι του λέει ο βαρίστας, τι του λέει ο διαιτητής. Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Για μας δεν παίζουν, για τους φιλάθλους δεν παίζουν.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβα, τι μυστικοπάθεια είναι.
0: Σωστό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λέω ο διαιτητής τι βλέπει στο ΒΑΡ.
1: Αλλά η κάμερα δεν μου λέει και τίποτα.
0: Ναι, η κάμερα δεν είναι κάτι. Ναι, το ένα το βάλαμε.
1: Αλλά από την άλλη διαιτητές είναι άψογοι. Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικές όλες.
0: Δεν υπάρχουν παράπονα κάποιες ομάδες.
1: Καμία, κανένα.
0: Αν εξαιρέσει το παράπονο έτσι που κάνει ένα Αλγερινή για την κόκκινη κάρτα στο Μέση, γιατί ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Σε κατά 99% όπως και την πληρότητα που λέμε και οι διαιτητές είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι,
1: θα με αφήσει να πάω να φέρω το δεύτερο.
0: Θα
1: αφήσω
0: να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Θα κάτσει καθόλου μετά τις 12.
1: Όχι, μωρέ. Σιγά-σιγά θα αποχωρήσω.
0: Γιατί αψιώρεσαι εδώ.
1: Από τις 8 είχα εκπομπή από τις 7.
0: Εντάξει, 5 ώρες.
1: Δεν είμαι και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Εντάξει, κύριε, έχεις περπάτημα.
1: Έχω και περπάτημα, βέβαια. Δεν είμαι εγώ περπατητής, νομίζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους.
0: Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σταθάκη και τα λέμε σε λίγο. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτε Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
6: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονίκοι. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντιγεφόρτ. Την απάντηση της Λούντο Γκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με την Σάμπιονα. Τα αγκάθια αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η σημερινή μέρα είναι η μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια, παρότι είδε την Μπαρτσελόνα να επιστρέφει από το μείον 18 στην τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αντέξει και να πανηγυρίσει τη νίκη με 88-80 μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα για να πάρει το προβάδισμα στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πλέον οι νυχτερίδες προηγούνται με 2-1 στη σειρά των τελικών και θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον τίτλο στο τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης ξανά στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Μόλις ξεκινά ο αγώνας Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λεονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε σήμερα έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου. Καλή σας νύχτα.
0: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada.sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το μάτς Γαλλία με το Ιράκ. Τα πρώτα τρία λεπτά έχουν παίξει. 0-0 δεν έχει αλλάξει κάτι. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πούμε και το δωράκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού είναι το μπιστρό. Από σήμερα θα δίνουμε μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπυρίτσες. Καλοκαιράκι τώρα, τραβιέται η μπυρίτσα με πολύ ωραία ποικιλία για ένα φίλο ή μία φίλη. Εκδηλώσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή το πρωί και μπορείτε να πηγαίνετε μάλλον τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και μπορείτε να πηγαίνετε όποια μέρα θέλετε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όποια μέρα θέλετε, απογευματάκι, βραδάκι, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες εκεί στο μπιστρό. Και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού.

Μια ιδεσούλα για τον Βαν Φουρνιέ, ο οποίος έμαθε ότι το γήπεδο της γειτονιάς του θα πάρει το όνομά του. Εκεί που μεγάλωσε ο Φουρνιέ, το γήπεδο της γειτονιάς του στο Παρίσι θα πάρει το όνομά του.

Ο Μέση, παιδιά, είπαμε, είναι πρώτο σκόρερ στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πετύχει με τα δύο κοπέ, έβαλε σήμερα 18 γκολ. Πέρασε και τον Κλόζε τον Γερμανό. Τεράστια επιτυχία. Και ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια για την Αργεντινή, λογικά. Πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα με 5 γκολ στο Μουντιάλ. Μπαπέ έχει 3. Παίζει σήμερα, να δούμε αν τον φτάσει, να τον ξεπεράσει, αν βάλει χατρίκ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Είπαμε νέο καλοκαιρινό mood στο πρόγραμμα. Θα είμαστε παρέα από τις 10 κάθε βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη προς Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3. Αντί για 12-5 το πεντάωρο, θα κάνουμε πεντάωρο, αλλά από τις 10 έως τις 3 το ξημέρωμα. Παιδιά, για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, ακούγονται πολλά ονόματα για όλες τις ομάδες και το όνομα που λες φίλε ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός είναι κοντά ή το... τον βλέπει τον παίχτη. Ακούστηκε πάντως το όνομα του Αρών Μαρτίν της Τζένοα για αριστερό μπακ. Ακούγονται παιδιά πολλά πολλά ονόματα, θα δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια για τις ελληνικές ομάδες που έχουν μπει σε ρυθμούς μεταγραφών. Παναθηναϊκός ήδη έχει πάει ήδη στην Ολλανδία, ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας νέος Παναθηναϊκός με νέο προπονητή.

Ματάκι έτσι να καλοκαιρινά, καλοκαιρινά ήσυχα βραδιές, καλοκαιρινές και ήσυχες. Θα λέμε διάφορα έτσι θεματάκια που βλέπω και στο ίντερνετ. Οι ομάδες με τις περισσότερες νίκες με διαφορά 4 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Γερμανία 12 φορές, η Βραζιλία 8, η Ουγγαρία 7, η Ισπανία 6 και η Αργεντινή 5 φορές έχουν διαφορά 4 γκολ.

Για τον Μουσταφά Φαλ που είπα πριν, φίλε μου, δεν είναι πια παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον παίκτη τον Μουσταφά Φαλ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να του κάνει πρόταση, να τον πάρει στη Θεσσαλονίκη.

Για το Καραϊσκάκι, ιστορική μέρα από ό,τι διαβάζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο άνω των 50.000 θέσεων και κόστος 250 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ό,τι διαβάζω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεκινήσουν, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος από... δεν είναι φέτος τα έργα, λογικά από την επόμενη χρονιά. Το νέο Καραϊσκάκι θα διαθέτει, από ό,τι διαβάζω, νέους χώρους σε κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ, σύγχρονα κλιμακοστάσια και υποδομές που θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους φιλάθλους. Η πλήρης παρουσίαση του έργου που φιλοδοξεί μάλλον να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και να μην θέλεις πως να μην θυμάσαι τον Μέση. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος ηγέτης και ποδοσφαιριστής, και ας μην τον πιάνει το μάτι σου λόγω σωματότυπου, ο Γιάννης από τον Βόλο. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο παίχτη, εντάξει, τεράστιο ποδοσφαιριστή.

ο φίλος ο Νίκος Ολυμπιακός. Μιλάει έτσι πρέπει να είναι για όλες τις ομάδες. Έφτιαξε το γήπεδο της, πανέμορφο γήπεδο. Η ΑΕΚ πήγα το είδα στο τελικό του κόφερα, σε φοβερό γήπεδο. Φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός στην γηπεδάρα του και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Για πρέπει και ο ΠΑΟΚ. Για έτσι πρέπει να είναι, να είναι τα γήπεδα υπερσύγχρονα, να πηγαίνει ο κόσμος, να ευχαριστιέται και το ποδόσφαιρο και τις ανέσεις του γηπέδου, να πηγαίνει με τα παιδάκια του, να υπάρχουν τουαλέτες να πάει να κάνεις την ανάγκη σου, να υπάρχουν τα διάφορα να αγοράσεις κάτι, να πάρεις ένα καφέ, να φας ένα σάντουιτς, να μπορείς να πας τα πιτσιρίκια σου εύκολα και όμορφα.

από ό,τι διαβάζω κιόλα, το θα ανακατασκευαστεί το φαλιρικό γήπεδο. Δεν πρόκειται να γίνει ανακατασκευή, από ό,τι διαβάζω. Θα γκρεμιστεί και θα γίνει εξ ολοκλήρου. Δεν πρόκειται να προσθέσουν πράγματα σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει τώρα. Θα το γκρεμίσουν και θα γίνει από την αρχή. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι θα πάρει περίπου στο 1,5 με 2 χρόνια μάξιμου για να γίνει το γήπεδο από την αρχή. 50-52 θέσεις, θα είναι διόροφο και θα έχει και σκέπαστρο, από ό,τι διαβάζω.

Για τον παίκτη, φίλε που με ρωτάς, από τη Βουλγαρία, τον Στάνιτς, ήταν πολύ κοντά ο Ολυμπιακός από ό,τι διαβάζω σε κάποια site. Είχε πάει άνθρωπος Ολυμπιακού στη Βουλγαρία, η τιμή είχε αρχίσει να πέφτει και η συμφωνία για τον παίκτη, το μεσοπιθετικό, ήταν πολύ πιο κοντά από ποτέ, αλλά κάτι άλλαξε σε λίγες μέρες. Οι Βούλγαροι, μάλλον στους Βούλγαρους, μπήκαν ακόμα δύο ομάδες και η Ντουγκόρες έχει κλείνει τη στάση της και τον έχει τώρα ξαναγυρίσει τιμή προς τα πάνω. Έγινε πολύ πιο ακριβώς και πιο περιζήτητος ο παίκτης από την Ντουγκόρες. Να δούμε τι θα γίνει.

Για την ΑΕΚ τώρα, η οποία εξετάζει την περίπτωση του Τσερνικόφ της Κράσνονταρ και είναι διατεθειμένη, από ό,τι διαβάζω, να δώσει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρονών μέσος. Μιλάμε για τώρα για δημοσιεύματα, εντάξει. Δημοσιεύματα που γίνεται χαμός αυτές τις μέρες των μεταγραφών. Ακούγονται πάρα πάρα πολλά ονόματα.

Είναι Ρώσος, έχει παίξει στην Κράσνονταρ και έχει παίξει στην εθνική ομάδα πέντε φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας. Ακριβώς, παίξει, έγινε φθηνός, 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα λες και λίγα.

τώρα για τον παίχτη που ακούς και αυτό το όνομά του για την ΑΕΚ, τους δύο παίχτες, τον Χόιμπερκ, τον Δανό και τον Μπαρίνοφ. Σενάρια είναι αυτά, παιδιά, να λέμε σενάρια. Είναι γκολ για την Γαλλία στο 13ο λεπτό, 14ο, 1-0. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Εμπαπέ που έβαλε γκολ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Εμπαπέ έβαλε τον γκολ.

και είναι και γκολάρα. Ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γκολάρα όντως. Το 1-0. Γαλλία-Ιράκ 1-0 στο 14ο λεπτό. Σκόραρ είπαμε ο Εμπαπέ που πάει στα 4 γκολ τώρα αυτός. Νομίζω 4 έχει.

Για τον Μπαρίνοφ, τα σφύλλα είναι λίγο δύσκολη περίπτωση μεταγραφής, γιατί η UEFA δεν δίνει δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές, να δώσουν χρήματα δηλαδή σε ομάδες από την Ρωσία. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Δηλαδή αρέσει, να καποδιαβάζω, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να έρθει λόγω το θέματος που πάμε τώρα με τα χρήματα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος, απερίπτερος τους αμπελοκήπους.

Σπένια, φίλε, είναι τερματοφύλακας του που θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στον Παναθηναϊκό. Από ό,τι λένε ότι η ανακοίνωση μεταγραφής τα έχει βρει σε όλα. Θα γίνει σήμερα την Τρίτη, σήμερα που έχει 23 ο μήνας. Θα ανακοινωθεί του Πένια και θα πάει στην προετοιμασία και αυτός. Ισπανός τερματοφύλακας, πέρασε τα ιατρικά και θα ενσωματωθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό. Απομένει δηλαδή μόνο οι ανακοινώσεις, είναι κλεισμένη η μεταγραφή.

και η Εθνική Τενισία μετά την δεύτερη ήττα που έκανε, έδιωξε τον άλλο προπονητή που πήρε. Μια εβδομάδα κράτησε. Τι μια εβδομάδα. Τον πήρε μετά την απόλυση του πρώτου προπονητή μετά τα 6 που έφαγε. Και μετά από το παιχνίδι που έγινε και έχασε και αυτό, τον απέλησε και τον άλλο προπονητή. Θα πάει μάλλον τώρα.

μπήκαμε στο 20 λεπτό. 1-0 Γαλλία με το Ιράκ. Λοιπόν, έχουμε τελικό Summer Rovers Derry City 1-1, Reykjavik Ακρανές 5-3 τελικό αποτέλεσμα. Ένα Reykjavik Ακρανές 5-3 τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Ολυμπιακός, φίλε μου, που ρωτάς, προετοιμασία θα ξεκινήσει 29 έκτου. Θα ξεκινήσουν προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού 29 έκτου, δηλαδή λίγες μέρες ακόμα έμειναν. Για διακοπές τελείωσαν για τους παίκτες. Σιγά σιγά οι ομάδες όλες μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για το νέο πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. 25ο λεπτό, cool break για το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Παραμένει το 1-0 με γκολ του Εμπαπέ από το 14ο λεπτό.

Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 35 βαθμούς κατά μέσο όρο θα έχει η Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Βασίλη, βάλε με το νου σου τι θα κάνουν οι Αγγλάρες, ειδικά αύριο το βράδυ που παίζει η Αγγλία. Θα πιάσουν τα πάρκα, θα πιούν τις μπύρες τους. 35 βαθμούς στην Αγγλία, όπου μιλάμε για καύσωνας. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας με το τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 1-0. Ιράκ με, Γαλλία με το Ιράκ. 1-0 στο 33ο λεπτό. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας με να στείλετε εκεί μήνυμα onearpapaki943.gr. Από 1η Ιουλίου θα μας βλέπετε και στις οθόνες των tablet κινητών και τα υπόλοιπα. TVElada.gr από 1η Ιουλίου.

Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από Κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα. Φύλακα στο κέντρο της Αθήνας. Καλή βάρδια, φιλαράκο, σου εύχομαι.

Μπιλιάρα, στο αγώνα που έχει μετά, τι βλέπεις, Φιλαράκο, στο Νορβηγία, Σενεγάλη, τι να σου πω ρε φίλε, βλέπω στην Νορβηγία, να σου πω την αλήθεια, αλλά και Σενεγάλη είναι σκληρή ομάδα, θα είναι δύσκολο μας, αλλά βλέπω το τέλος της βραδιάς, η Νορβηγία να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή τη νίκη. Αν το βλέπεις φίλε, ρίξ' το.

Μπιλάρα, βλέπεις να βάζει κάποιο γκολ το Ιράκ. Φιλαράκο, δεν, μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Πολύ άμυνα, λογικό είναι. Με τη Γαλλία παίζει. Πιο πολύ αμήνεται παρά επιτίθεται το, η ομάδα το Ιράκ. Δύσκολο να... Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι μπάλα είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις παίξει γκολ. Αλλά μια φάση μπορεί να γίνει, ένα κόρτερ, μια σέντρα μπορεί να μπει ένα γκολ, ένα αυτογκολ και να πληρωθείς. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Το Ιράκ πιο πολύ κοιτάει την αμυνά του και πιο λίγο την επίθεση. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι.

Νίκος μας έστειλε μήνυμα εδώ από κοντογείτονας, από το Καματερό. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος Σωτήρης Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε για, για την ποικιλία στο μπιστρό. Σε έβαλα φιλαράκο, φίλε Νίκο. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες κρύσταλλο μπυρίτσες και μια φοβερή ποικιλία. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 3, μάλλον πριν κλείσουμε την εκπομπή. Για ένα φίλο ή μια φίλη για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, καλοκαιρινό δωράκι. Μπύρα πάει τώρα το καλοκαίρι, να είναι και παγωμένη. Σε παγωμένο ποτήρι, μια χαρά είναι και μια πολύ ωραία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κολωνάκι. Φύλακας Κολωνάκι, ε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια να έχεις, φιλαράκο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια, μια καλημέρα.

Καλημέρα, Μπίλο. Τζίτζι κανόνισε να τελειώνει στις 3, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστας, να γλιτώσει τη μετάδοση. Όχι, θα έχετε τα παιχνίδια των 12. Έχουμε μετάδοση 12.30 ώρα. Τώρα, άμα ήταν εδώ, θα είχαμε μετάδοση το Γαλλία-Ιράκ. Τα θέλετε τώρα δικά σας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους ομίλους του Μουντιάλ με τις βαθμολογίες. Σε δύο μάτς, στον πρώτο όμιλο, έχουμε το Μεξικό με 6 βαθμούς, έχει περάσει. Νότια Κορέα, 3 βαθμούς. Τσεχία, 1 βαθμό. Και Νότια Αφρική, 1 βαθμό. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. Εκεί σε δύο παιχνίδια και εδώ. Ο Καναδάς, Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Τα απόλυτα φαβορί για να περάσουν πρώτο-δεύτερο. Βοσνία, 1 βαθμό. Και Κατάρ με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία με το Μαρόκο έχουν 4 βαθμούς, Σκωτία 3, Αϊτή 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Αμερική έχει περάσει με 6 πόντους, Αυστραλία με 3, Παραγουάη 3 βαθμούς, Τουρκία με 0. Απογοήτευση, Τουρκία αποκλείστηκε, όπως αποκλείστηκε και η Αϊτή. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6 βαθμούς έχει περάσει, Αχτιέλεφαντος του 3, η Σημερινός 1 βαθμό και Μεγάλο Κουρασάο 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία 4 βαθμούς, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3 και Τινησία 0. Αποκλεισμένη Τινησία, μάχη για την Διάδα. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2 βαθμούς και Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακροτήριο 2 και Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Εδώ πέρα έχει πρόβλημα η Ουρουγουάη, παίζει με την Ισπανία. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει και πάρει βαθμό ή κερδίσει το Πράσινο Ακροτήριο τη Σαουδική Αραβία, η Ουρουγουάη μένει εκτός. Γαλλία παίζει τώρα, έχει 6 βαθμούς. Αν κερδίσει, έχει 6 βαθμούς. Κερδίζει κιόλας, 1-0. Νορβηγία έχει ένα αγώνα λιγότερο, 3 βαθμούς. 0 Σενεγάλη, 0 και το Ιράκ, το οποίο παίζει τώρα, χάνει 1-0. Αργεντινή έχει περάσει με Μέση φοβερό, 6 βαθμούς. Αυστρία 3, Ιορδανία και Αλγερία 0 βαθμούς. Λογικά Αργεντινή, Αυστρία είναι στην επόμενη φάση. Κολομβία 3, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1 βαθμό, Πορτογαλία 1 βαθμό και Ουσμπεκιστάν 0 βαθμούς. Και τελευταίος όμιλος, Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0 και Κροατία 0 βαθμούς.

Βιλάρα, καλημέρα. Κώστας από το Γέρακα. Έχουμε αποδόσεις για σήμερα για τα παιχνίδια τα πρωινά. Λοιπόν, 6 ώρα το πρωί, ξημερώματα έχουμε Ιορδανία, Αλγερία. 6:20, 4:15 το διπλό στο 1:54. 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. 1:20, 6:30 το διπλό 14,75. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 1:24, 5:90, 13 το διπλό. 2 η ώρα Παναμάς Κροατία, 6:40, 4:05 το διπλό στο 1:55 και το πρωί στις 5, αύριο το πρωί στις 5, Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, 1:62, 3:80 το διπλό στο 5:80.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, βλέπω να το παίρνει πάλι η Αργεντινή. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία μας έδειξε πολύ καλά δείγματα και με Μέση φοβερό και τρομερό. 5 γκολ σε 2 παιχνίδια. Αλλά ακόμα, φίλε μου, έχουμε δρόμο να δούμε και τα νοκάουτ. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Στα νοκάουτ, γιατί και άλλες ομάδες, και η Αγγλία είναι καλή, πολύ καλή, και η Γαλλία και η Ισπανία. Να δούμε. Και η Ολλανδία είναι πάρα, πάρα πολύ καλή. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο να τελειώσουν τα η φάση των ομίλων και να πάμε στα νοκάουτ. Εκεί είναι όλο το ζουμί που λέμε, το γλυκό εκεί είναι. Καλημέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport 104 στην Κύπρο.

Ο Κώστας λέει μας κέρασε σουβλάκια ο Μέση. Μάλλον κέρδισε σχηματάκι και τα σουβλάκια είναι κερασμένα από το Μέση για το φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο. Εμείς να πούμε τα δωράκια μας άλλη μια φορά. Να πούμε ότι οι κληρώσεις για τα δύο δώρα που θα πούμε τώρα θα γίνουν την 5η το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα προλαβαίνετε μέχρι την 5η όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα. Μιλάμε για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα τον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο φίλο ή στη φίλη που θα κερδίσει. Μαζί θα πάρετε και ένα δώρο από τα καταστήματα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Το δεύτερο δωράκι μας είναι που θα κληρωθεί την ίδια μέρα, την 5η το πρωί. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρονά. Απλά χρειάζεται μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που θα στείλετε μηνυματάκι.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Καλή δουλειά και σε σένα. Και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία σε δύο λεπτάκια. Θα πάμε το διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Είπαμε σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα είμαστε από εδώ και πέρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το πρωί. Θα πηγαίνουμε το ξημέρωμα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλε με για την Σύφνο. Γιάννη μου, σέβαλα να πας με την κοπέλα σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι.

Εδώ είμαστε, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φίλε που ρωτάς, θέλει σοβεράκι τη Γαλλία να βάλει 2,5 γκολ η Γαλλία. 1-0 είναι, εντάξει, δεν έβαλε κάποιο δεύτερο γκολ να είναι πιο εύκολο, αλλά ένα ημίχρονο ακόμα νομίζω ότι θα το κάνει. Θα το κάνει, θα βάλει ένα γκολ 2, θα πιάσει το στοιχηματάκι σου. Για το καλοκαιράκι, φίλε Γιώργο από Φραγκφούρτη, για καλοκαιράκι μου ρωτάς. Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα για το τραπεζάκι στο Κοράλι. Είσαι ok? Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια.

Εκτός Μπιλάρα έχει τίποτα παιχνιδάκια εκτός Μουντιάλ. Σήμερα βαρέθηκα το Μουντιάλ. Έχει φιλαράκο μου εκτός Μουντιάλ, λες, ε. Κάτσε να πω να δω αν έχει τίποτα άλλο που να παίξει στοιχηματάκι. Έχει 6 ώρα παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Φιλανδίας. Φίλε μου, αν θέλεις, έχει 1, 2, 3, 4, 5. 5 ματσάκια. 6. Έχει και ένα βράδυ στις 8. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Το βράδυ έχει παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Αμερικής. Μετά τη μία, πολλά παιχνίδια.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Να είπαμε σε μπελάδες έχει μπει η ομάδα από την Ουρουγουάη που ήταν το απόλυτο φαβορί για να περάσει τον όμιλο. Και τώρα το πράσινο ακροτήρι πήρε βαθμό και ονειρεύεται πρόκριση. Σε μπελάδες η ομάδα του Μπιέλσα. Η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, Ουρουγουάη 2 βαθμούς, η πράσινο ακροτήριο 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Τώρα παίζει η Ισπανία Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία.

καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή αρχή στη νέα βάρδιά σου. Λέω φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα.

0: 2-10-2-20-59-9-43. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου, Λιακό. Πιο δυνατά, αν μπορείς, ζυγάκι.
1: Πώς πάμε?
0: Καλά, καλά, φιλέ, όλα καλά.
1: Ποιο είναι το νέο ωράριο, η μια
0: 10 το βράδυ με 3 το ξημέρωμα.
1: Α, καλύτερα.
0: Καλοκαιρινό.
1: Και εγώ συντονίστηκα τώρα πριν λίγο. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν παίρνω κι εγώ κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά ακούω σταθερά. Λοιπόν, εδώ μας έχουν τρελάνει εδώ στο Μουντιάλ, δεν θα έχουμε να πάμε σε λίγο. Τι γίνεται? Over 1,5 μου λέει ο άλλος στη Γαλλία, παίξε 1-0.
0: Ναι, θα το βάλει, θα βάλει ένα κόλλο ακόμα, ρε.
1: Στο ημίχρονο.
0: Ας το ημίχρονο, ας το ημίχρονο, στο ημίχρονο.
1: Τα κλαίμε τώρα, Βασίλη, τα κλαίμε. Άστα. Λοιπόν, έχω μια πορεία γενικά, τώρα δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου.
0: Για πες.
1: Επειδή το ψάχνω και στο ίντερνετ, μήπως έχουμε κανένα νέο τώρα, μπορεί και να μην ξέρεις, για την έφεση που έχει γίνει στη Β' Εθνική με τον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολη.
0: Όχι, κάτι νέο τώρα δεν έχουμε, δεν έχουμε. Εντάξει, θα είναι αδικία να μην ανέβει η Πετρούπολη τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ τώρα εγώ Πύργος είμαι.
0: Αλλά εντάξει, έκανα τη λαλακία που λέμε, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Μέχρι τώρα που. Μέχρι την έφεση, τώρα ανεβαίνει ο Πύργος. Εντάξει, Πύργος και Ζάκυνος έχουν ανέβει. Αλλά υπάρχει μια έφεση.
1: Δεν προβλέπετε τώρα... το μείον ένα, δεν προβλέπετε νομίζω.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε τώρα με την έφεση τι θα γίνει.
1: Αλλά πάνω κάτω δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα γίνει.
0: Όχι, κάτι παραπάνω δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ξέρουμε ότι Πύργος και Ζάκυνος, αν είναι του χρόνου, αν δεν αλλάξει κάτι στην έφεση, θα είναι στην επόμενη, στην παραπάνω κατηγορία.
1: Ναι, γιατί ψάχνοντας, ας πούμε, για
0: αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει και στο ΚΑΣ η Πετρούπολη, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να πληρώσει για να πάει στο ΚΑΣ. Να δούμε τι θα γίνει στην έφεση.
1: Θα φτιάξουν ρεόστερ και πότε το ένα. Πέρα στο εντάξει, ο Πύργος βέβαια είχε καλή ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έκανε όμως την κουτσουκέλα του.
1: Η κουτσουκέλα ήταν ενός ανεγκέφαλου.
0: Συνήθως αυτό πληρώνει η ομάδα, στο ενός ανεγκέφαλου της βλακίας.
1: Εγώ είχα πει εξ αρχής να κινούνται οι ομάδες νομικά απέναντι στους παιχνίδες.
0: Ναι, άντα και να κινηθεί νομικά. Άμα το χάσει την κατηγορία, τι θα γίνει. Άντε και κινήσει νομικά. Την κατηγορία τη χάνεις, άμα τιμωρηθείς. Και είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω, πάντως κάτι ακούγεται για τον χρόνο ότι μπορεί να κάνει έναν όμιλο τώρα στη Super League 2.
0: Ένας όμιλος δεν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, ότι θα είναι.
0: Και δυσκολεύει πολύ περισσότερο μετά, για τις ομάδες που ανανεύουν, δυσκολεύει πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, λογικά θα πάει για ένα διάστοση, μετά θα ανέβουν 3 ή 4.
0: Ναι, έτσι λένε. Τώρα κάτσε να δούμε, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις, αλλάζουν τη μέρα με τη μέρα, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος. Τώρα στην πρώτη εθνική να έχει τουλάχιστον 18 ομάδες, γιατί τα ταξιδεύουν, να έχει επαρχιώτικες από την επαρχία, να έχει τέτοιο τζέρτζελο, να έχει ταξίδια, εκδρομές.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει. Εμείς εκεί στον Πύργο, ας πούμε, ήθελα να κάνω κάποια εκδρομή, ας πούμε, μέσα στο τέτοιο. Προλάβω να πάω να δω και καμιά φορά την ομάδα και αυτά. Έχει λείψει τώρα η ομάδα από τις μεγάλες κατηγορίες. Τουλάχιστον Β' Εθνική έπρεπε να ήταν.
0: Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα μείνει, θα ανέβει, για να δούμε. Θα μείνει εκεί που θα είναι, θα γίνει με την έφεση τίποτα. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Βασίλη μου. Να σε καλά, μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά. 12 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Γιώργος, ποιες μέρες θα είσαι ακριβώς, φίλε Βασίλη Γιώργος Φραγκφούρτ? Κανονικά, παιδιά, από Κυριακή θα ξεκινάμε 10 το βράδυ, θα πηγαίνουμε μέχρι τις 3 και η εκπομπή θα είναι Πέμπτη βράδυ 10 με 3 το ξημέρωμα Παρασκευής. Δεν αλλάζει κάτι, απλά αλλάζουμε τις ώρες από 12.05 πάμε 13, αλλά τις ίδιες ημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Βασίλη και καλή εκπομπή. Γρηγόρης Ανάκασα. Γεια σου φιλαράκο μου. Έστειλε μήνυμα και για το κοράλι. Είσαι κομπλέ. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Νίκος. Είμαι σπίτι αραχτός και ετοιμάζομαι να φτιάξω καγιανά. Ωραίο φαγητό ρε φίλε. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Ωραίο φαγητό. Άντε καλή όρεξη. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, συνονόματε. Ο φίλος ο Χριστάρας από την Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα Πανιώνιος, βλέπεις να κάνουμε κάτι φέτος. Εντάξει, να δούμε τώρα πεις πώς θα είναι και οι ομάδες που έχουν πέσει, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Θα είναι δύσκολο πράγμα και φέτος για τον Πανιώνιο. Θα δώσει τη μάχη του.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Γεια σου φίλε, καλή δουλίτσα. Τζίτζης, παιδιά, δεν έχει φανεί, δύσκολο. Δεν το βλέπω να έχετε σήμερα. Ο κύριος Τζίτζης μας την έκανε.

για το φίλο το Βασίλη το γραφίστα, μου στέλνει ένα μηνυματάκι εδώ. Έριξε βόμβα ο Μάριος Σιλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της C-Jets και πρόεδρος της ΑΕΚ, ξεκαθάρισε πως σε διάστημα 2 μηνών, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση της συμφωνίας για την κατασκευή πίστας προδιαγραφών Φόρμουλα 1 στη Χαλανδέτσα, στην Πάτρα. Ο ίδιος θα επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Πίστα, Φόρμουλα 1, στην Πάτρα.

Στο Γαλλία Ιράκ έχουμε διακοπή. Δεν έχω. Δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν έχω. Δεν κοίταγα εκείνη την ώρα την εικόνα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει διακοπή για λόγω βροχών. Έχει πάει βροχές. Αν κάποιος φίλος ξέρει να με ενημερώσει, να πω στον κόσμο. Πάντως έχουμε διακοπή. Δεν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να το ψάξουμε, θα δούμε γιατί. Ποιος ο λόγος που δεν έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Ναι, λόγω καταιγίδας στο Γαλλία-Ιράκ ανοίξαν οι ουρανοί και έχουμε διακοπή στο μάτς.

Ναι, ο Δημητράκης με ενημερώνει και ο Δημήτρης από το Λίντς. Βροχή έχει, ναι, το είδα μόλις τώρα. Ο Σταμάτης, καλό κουράγιο για το ξενύχτη. Σταμάτης από Νέα Ιωνία. Γεια σου, Σταμάτη μου. Καλημέρα. Είπαμε και το δωράκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά μέχρι το αργά το βράδυ. Για το ποτάκι σας και το φαγητό στην πυρίτσα σας. Έχουμε ένα δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Γνωσού. Μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, και δύο παγωμένες μπύρες κρίσταλο για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί θα γίνουν, μάλλον λίγο πριν τις 3, τελευταία κουμπή της εβδομάδας, θα γίνει κλήρωση. Ένας φίλος ή μία φίλη θα πάρει την, ακόμα ένα άτομο, ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες για όποια μέρα θέλετε εκεί στο μπιστρό. Και εδώ χρειάζεται όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού και καλή επιτυχία. Χάσαμε και τον Παναγιώτη σήμερα, τον περιπατητή. Ξεκίνησε νωρίς περιπάτους, φαίνεται.

0: στα Βαφτίσια.
1: Στα Βαφτίσια, μπράβο.
0: Okay.
1: Εντάξει, Μπιλάκο μου, άντε καλλιτέχνη μου. Καλούς απογόνους.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Μπιλάρα μου, γεια. Μπιλάκης, ο οποίος την αχμέτερικα την πήρα με το κορίτσι, αλλά μας κάλεσε στους γάμους. Ήταν κλειστός οικογενειακός κύκλος. Ο Μπιλ και η Αχμέτ, χωρίς κουμπάρους, χωρίς παπά. Η Αχμέτ, κύριε Δημητράκη από το Λίντς, η Αχμέτ. Αν πάω μόνο στον μπιστρό και δύο τη μισή, δηλαδή όχι, μία θα πάρεις. Μία ποικιλία για δύο άτομα και μόνος να πας. Αν και σένα δεν σου φτάνει η ποικιλία για 10 άτομα, να σου κάνει μισή.

Μας ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό και ο Πάνος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη και ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Καλημέρα, ξεφίλε μας στο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Σταμάτη μου και εσείς, ok. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε αν τελικά το παιχνίδι ξεκινήσει σε λίγο. Εκεί στην Αμερική, στο Γαλλία με το Ιράκ, έχουμε βροχή, καταιγίδες, διακοπή, δεν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε σε πόση ώρα θα ξεκινήσει και αν ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το διακοπή λόγω καταιγίδας εκεί στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με το μάτς αυτό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας που έχει φύγει ήδη για Τρίπολη Ναύπλιο, το Λό και Άργος για να δώσει τα ωραία εκεί ντόνατς. Γεια σου Μπιλάκο μου. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα άρχοντα της νύχτας.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου.
1: Εγώ σ' ακούω εδώ και 4-5 χρόνια. Αλλά θέλω να πληροφορήσω σου χω ένα παράπονο, γιατί δεν λες λίγο τα τελικά αυτό. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις καταρχήν να χαίρεσαι την οικογένεια του.
0: Να σε καλά, για πες μου ποια θέλεις.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τεχνολογικός αναλφάβητος, και πριν από αυτό να σου πω και κάτι που έλεγες για τους σκόρερ.
0: Ναι.
1: Σκόρερ σε μικρότερη ηλικία ήταν το 82 ο Norman Whiteside της Βορείου Ιρλανδίας, Μοντιάλ της Ισπανίας.
0: Πόσο χρόνο ήταν αυτός?
1: Ήταν 16, δεν είχε κλείσει ακόμα τα 16, θα μπει στα 17, που είχε βάλει γκόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν πιο μικρός από τους αυτούς, τον παρέλειψες. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ, εγώ θέλω ημίχρονα τελικά το αυτό, τα τρία σουηδικά, για πες μου.
0: Τα τρία σουηδικά είναι το Βάμπερξ Λασκρόνα, είναι 2-1 ημίχρονο, 2-3 τελικό.
1: Περίμενε, η Λατσκρόνα είναι
0: διπλό.
1: Άσο διπλό,
0: ναι.
1: 2-3, ναι.
0: Το άλλο από κάτω, η Λουτσκίλε είναι Χ, 0-0, δεν έχουμε κάτι.
1: 0-0.
0: Και ποια άλλα θέλεις?
1: Άλλο είναι
0: η Έρεμπρο.
1: Η Έρεμπρο.
0: Είναι 1-1 ημίχρονο, 1-1 τελικό.
1: Ωραίο αυτό. Δεν μου λες το άλλο, το 5-3 που έδωσες. Πόσο ήταν, αγόρι μου, το αυτό?
0: 2-2, 2-2 στο ημίχρονο, 5-3 τελικό.
1: Χ ήτανε?
0: Ναι, Χ και Άσο.
1: Μάλιστα. Έγινε, οπότε πιάσαμε τα δύο Χ, περιμένουμε τις Ποντεπρέκτες να δούμε τι θα κάνουνε.
0: Α, μετά, ξεκινάει πιο μετά αυτό.
1: Ποντεπρέκτα τι ώρα παίζεις?
0: Ξεκινάει στις 2 η ώρα, σε μισή ώρα.
1: 2 ώρα, μάλιστα. Το άλλο δεν ξεκίνησε ακόμα, από ό,τι βλέπω.
0: Ποιο, το Μουντιάλ, όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα.
1: Μάλιστα, και τα σέβη μου στον ενδυνάμει δήμαρχο.
0: Το Τζίτζι, βέβαια.
1: Σας ακούω, ναι, εμείς είμαστε μέσα έξω από το Δαφνί και αυτό.
0: Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε.
1: Από αθλητικά, άμα θέλεις, σε πληροφορώ για τους μέρες, σου ξεφεύγουνε.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Που σε άκουσα.
0: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Και να χαίρεσαι και την ομάδα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ όλες τις ομάδες του κόσμου είμαι, εκτός από μία. Όνομα και μη χωριό.
0: Δεν θες μία. Ωραία.
1: Λοιπόν, άντε συγχαρητήρια και για το πρωτάθλημα που πήρατε φέτος.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά.

το παιχνιδάκι, φίλε, Νορβηγία με την Σενεγάλη ξεκινάει στις 3. Φιλάρα, εγώ βλέπω τα αυριανά μάτς όλα γκολ-γκολ. Λέω φίλος και να τα παίξεις, φιλαράκο, να τα βλέπεις και πληρώνουν καλά. Μερικά πληρώνουν καλά. Αν τα βλέπεις, παίξτε και καλή επιτυχία, φιλαράκο μου.

Και το παιχνίδι στη Γαλλία με το Ιράκ διεκόπη λόγω επερχόμενης κακοκαιρίας. Δεν είχε ξεκινήσει, αλλά σου λέει, εκεί λέγανε μετεωρολόγοι ότι θα ρίξει πολύ βροχή, κακοκαιρία, γι' αυτό καταιγίδες, γι' αυτό το παιχνίδι δεν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Αίγυπτος, φίλε μου, κέρδισε απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, χάνει 1-0, το γύρισε το μάτς 3-1 και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στην ιστορία της σε Μουντιάλ.

Εκεί που είχαμε τις δύο έτσι εκπλήξεις την Κυριακή. Εντάξει, την Ισία πέρασε εύκολα, μάλλον η Ιαπωνία πέρασε εύκολα, μια πολύ καλή ομάδα και η Ιαπωνία με 0-4 με την Ισία. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, εύκολη νίκη για τους Ισπανούς 4-0.

ο Γιουραχιά Θάμπαλ στο 21 το 2-0, ο ήλιος παίξει το 3-0 και ο Χασάν με αυτό το γκολ έκανε το 4-0. Ακυρώθηκε γκολ της Ισπανίας το 92 να κάνει το 5-0 με τον Τόρες. Από εκεί πέρα είχαμε την έκπληξη. Το Βέλγιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι καλό. 0-0 με το Ιράν, ακυρώθηκε γκολ για τον Ταρέμι στο 25ο λεπτό. Offside, ο Διακόλα ήταν offside. Η άλλη έκπληξη ήταν στο Ουρουγουάι με το πράσινο ακροτήρι. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκαν από το πράσινο ακροτήριο με 0-1 στο 21 με τον Κέβιν. Ο Μαξιμιλιάνο ισοφάρισε 1-1 στο 44. Πήρε μπροστά προβάδισμα Ουρουγουάι στο 51 με τον Κονόμπιο. Και στο 61 ισοφάρισε ο Βαρέλα για το 2-2 για το πράσινο ακροτήριο. Και το βράδυ είπαμε, το ξημέρωμα μάλλον, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Στο ημίχρονο προηγήθηκε στο 15 με τον Σουρμάν η Νέα Ζηλανδία. Στο 58 ο Μοστάφα, ο Μοχάμετ και ο Τρεζεγκέτ έκαναν τα 3 γκολ για την Αίγυπτο. 1-3, είπαμε, πρώτη νίκη στην ιστορία της Μουντιάλ για την ομάδα της Αιγύπτου.

Και ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγες ώρες. Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με 1-0 το πρώτο ημίχρονο, με 2 γκολ του Λιονέλ Μέση, που έχει φτάσει ήδη στα 5 και έχει γίνει και πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ. Με 18 γκολ πέρασε τον Κλόζε τον Γερμανό.

Ναι, να πούμε ακριβώς τι έχει γίνει στο Γαλλία Ιράκ. Είχε βροχή αρκετή από το 30 και μετά. Τελείωσε το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες δεν ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε πάρα πολύ βροχή και υπάρχουν φόβοι και για μεγάλες καταιγίδες. Γι' αυτό οι οργανωτές είπαν το παιχνίδι να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τώρα αν θα γίνει, τι θα γίνει.

ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα ξεφίλη μας στην Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλη την τρελοπαρέα.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου, Τζον. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από 1η Ιουλίου θα έχουμε και εικόνα. tvelada.gr. Εκεί θα μπαίνετε και θα έχετε και εικόνα. Από 1η Ιουλίου, δηλαδή σε 8 μέρες από τώρα.

Όχι, φιλαράκο μου, δεν έχει ξεκινήσει το μάτς, δεν βλέπεις λάθος, έχεις βάλει δύο σπορτς, αλλά έχει διάφορα άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε λόγω βροχής, καταιγίδας, κακοκαιρίας μεγάλης, το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ έχει διακοπεί στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξεκίνησε καν μάλλον το δεύτερο ημίχρονο, έχουν ανοίξει οι ουρανοί.

Α, ο φίλος ο Σπύρος λέει που ακούει μάλλον και ήχο από την τηλεόραση, λέει Μπιλάκο στις 2 λέει ότι θα ξεκινήσει, για να δούμε Ρομπίνιο, για να δούμε 2, δηλαδή σε 5 λεπτάκια πρέπει να ξεκινήσει, για να πει μισή ώρα καθυστέρηση, για να δούμε τελικά αν 2 ώρα το παιχνίδι ξαναρχίσει. Φίλε Ρομπίνιο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μια ώρα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, καλοκαιρινό mood. Ξεκινάμε από τις 10 και θα τελειώνουμε στις 3. Καθημερινά, από Κυριακή έως Πέμπτη προς Παρασκευή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 3 είμαστε παρεούλα. Δεν βλέπω να υπάρχει σύνδεση με το παιχνίδι, για το παιχνίδι Γαλλία με το Ιράκ. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Για να δούμε τελικά. Είχαν πει 2 θα ξεκινήσουν. Έχει πάει 2 και 3 πρώτα λεπτά. Για να δούμε.

Ο Ανδρέας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Διονύση που μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο μου. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα μπιλάρα. Σ' ακούω καιρό, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες και με το μήνυμά σου.

2-10-2-20-59-40-3 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-943-943 ή στο email μας onearpapaki943.gr.

από το Περιστέρι. Μπιντάρα, καλημέρα. Εγώ ξεκινάω την άδειά μου 10 Ιουλίου μέχρι τέλος. Κοντεύεις δηλαδή. Με το καλό. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια. Να προσέχεις τους λαγοκέφαλους. Άλλος μπελά στο κεφάλι μας τώρα. Με τους λαγοκέφαλους. Πίτσι μπάνελε, δαγκώνουν κανονικά με κάτι τότια. Γι' αυτό λέγονται λαγοκέφαλοι. Μοιάζουν με τα κουνέλια, αλλά δαγκώνουν.

καμπυλάρα παραλίγο να κάνει και χατρίκ και χτες ο Μέση λέει. Ναι, χάσε πέναλτι νωρίς. Πολύ άστοχο βέβαια το πέναλτι. Αλλά μετά κατάφερε, βάλε δύο κολλάκια. Παραλίγο, ναι, έχεις δίκιο φίλε, να κάνει δεύτερο χατρίκ μετά από δύο μάτς. Δεν ξέρω αν το έχει πετύχει ποτέ άλλος παίκτης να έχει δύο στα δύο χατρίκ σε δύο μάτς σε μουντιάλ. Μιλάμε. Μιλάω τι γίνεται με το παιχνιδάκι, θα ξεκινήσει. Παιδιά, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, δεν έχει

Μιλάω, λέει ο φίλος ο Κώστας. Εμείς φεύγουμε με την οικογένεια την Παρασκευή πρωί. Αναχωρούμε για Πρέβεζα για 10 ημερούλες. Ναι, με το καλό. Παιδιά, σιγά σιγά ξεκινάνε και οι αδειούλες. Δεν ξέρω κατά πόσο Ιούνιο φεύγει πολλοί κόσμος. Όχι, γιατί οι δρόμοι γεμάτοι ακόμα. Από Ιούλιο και από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Τα πρώτα καλοκαιρινά, τα μπάνια του λαού που λέγανε παλιά. Τώρα βέβαια δεν έχουμε μήνα και 20 ημέρα. Λίγες περιπτώσεις που κάποιος θα φύγει 20 μέρες και 15 και μάλλον 25 μέρες και ένα μήνα, όπως φεύγανε τα παλιά χρόνια επί βαθύ Πασόκ. Τώρα μια βδομαδούλα, 10 μέρες, αν έχεις κανένα σπίτι που μπορείς να φιλοξενηθείς, να πας και λίγο παραπάνω. Αλλά αυτά που ξέραμε παλιά χρόνια βαθύ Πασόκ τα έχουμε ξεχάσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πολλά τα έξοδα τώρα πια, ακριβά τα πάντα. Ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία. Θα δουλεύεις 2 μήνες για να πας 10 μέρες σαν αδειούλα. Και πολύ λέω.

Φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλιάρα καλημέρα. Εμείς φέτος θα πάμε για μια εβδομάδα στην Πατήλια, στην Καλαμάτα, και θα περάσει όμορφα. Αρχές Αυγούστου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλιάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γρηγόρης, εκεί ο γείτονας από τη Νέα Ιωνία.

Από ό,τι διαβάζω εδώ, το παιχνιδάκι μπορεί να έχουμε και αναβολή λόγω έντονης βροχόπτωσης στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ. Θα δούμε τελικά πότε θα γίνει το μάτς πάλι.

Έκανε μια δήλωση ο... το φαινόμενο ο Ρονάλντο, έκανε μια δήλωση για την για αυτά που κάνει ο Λιονέλ Μέση στο Μουντιάλ. Είπε ότι, Θεέ μου, λέει, όταν εγώ ήμουν 38 ετών είχα ήδη σταματήσει για 4 χρόνια και ήμουν 120 κιλά. Καλημέρα τρελοτρελέ, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκη μου. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Ιγάλιο. Ελένη μου, σήμερα δεν έχουμε Τζίτζι. Μας την έκανε. Αύριο λογικά θα τον έχουμε παρέα μας, τον κύριο Μιχάλη Τζίτζι, τον πρόεδρο των επιτυχιών.

Λοιπόν, έχουμε και δύο μάτς εξέλιξη για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, β' κατηγορία. Το ένα πάμε στο ημίχρονο, κοντεύουμε στο ημίχρονο, είναι στο 42, Κομφιάνσα Γκουαρανί παραμένει το 0-0. Ξεκίνησε και το τελευταίο μάτς της προγράμματος, 12 λεπτό, Πόντε Πρέτα, Νόβο Οριζοντίνο στο 0-0.

Μπιλάρα, όπως το λες, ακόμα δεν έχει φύγει κόσμος. Ναι, ακόμα δεν έχει φύγει. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Παιδιά, μιλάμε για χαμός στους δρόμους. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πουθενά, ειδικά στους μεγάλους λεωφόρους. Κάνα το Κηφισό, δεν συζητάμε ένας πάνω στον άλλον. Γενικά όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάρα πολύ κίνηση, ειδικά σε κάποιες ώρες που είναι ώρες αιχμής. Γίνεται χαμός. Κάνεις να πας, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Να πα από τη. Πού να πα, από το Νέα Ιωνία να κατέβω εγώ στο Περιστέρι, θέλω μία μισή ώρα. Ώρα αιχμής. Λες και πάω βόλτα στην Καλαμάτα. Έχουμε θέμα γενικά με το κυκλοφοριακό. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, τώρα με τις άδειες του κόσμου, Ιούλιο-Αύγουστο, ειδικά Αύγουστο, θα αδειάσει η Αθήνα και είναι μια χαρά. Οι μέρες που είναι γιορτές, τίποτα Πάσχα, τίποτα αυτά, φεύγει ο κόσμος από την Αθήνα, γενικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αδειάζουν οι δρόμοι. Αλλά όταν είναι όμως δεν έχουμε γιορτές και είναι όλοι σπίτια τους, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στους δρόμους. Είναι μεγάλο βάσανο, ταλαιπωρία μεγάλη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, άστα, μην το συζητάς, λέει, ειδικά για Κηφισό. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα 2-3 φορές πάνω κάτω τον Κηφισό, γιατί έχω δρομολόγιο με τη δουλειά από το Ινίκια, πάω στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, φίλες, καταλαβαίνω, περνάς το δράμα σου. Τώρα, εντάξει, αν πας νωρίς το πρωί 6 ώρα, δεν βρεις κίνηση, αλλά μετά τις 10 μπλοκάρουν τα πάντα. Και τα απογευματάκι. Το μεσημεράκι, μάλλον, εκεί μπλοκάρουν τα πάντα.

που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ναι, που είναι ο Παναγιώτης, το χάσαμε σήμερα το φίλο μου τον περιπατητή. Δεν έχει στείλει μήνυμα σήμερα. Ξεκίνησε νωρίς τους περιπάτους ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης μάλλον, από τον Πιστρό. Πού είσαι κύριε Παναγιώτη, καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στη Σταυρούλα και σε όλα τα παιδιά εκεί. Ακόμα εκεί είστε, δεν νομίζω. Εμείς είπαμε έχουμε ένα δωράκι για εσάς εκεί στο Μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες, τώρα καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει. Το μόνο που κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viper του σταθμού, κληρώσει κάθε Παρασκευή, ξημερώματα λίγο πριν τις 3. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ή μία φίλη θα πάει όποια μέρα θέλει για ποικιλία κρεατικών, δύο άτομα και δύο παγωμένες μπυρίτσες. Special. Ο φίλος ο Σωτήρης, Μπιλάρα καλημέρα, βάλε με και για τη Σύφνο και για το Κοράλι. Φίλε μου μπήκες, είπαμε αυτές κληρώσεις για τη Σύφνο και το Κοράλι. Σύφνος είναι δύο ημέρες, τρεις ημέρες. Δύο για ιντερεύσει και με φαγητό από το Σύλλογο Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο, ό,τι προτιμάτε. Ένα γεύμα μάλλον και ένα δείπνο. Και μεσημέρι και βραδινό. Και έχουμε και τραπεζάκι για τέσσερα άτομα, γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Εδώ χρειάζεται να στείλετε μήνυμα στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, όνομα επώνυμο, Κοράλι ή Σύφνος. Αυτές οι κληρώσεις θα γίνουν Πέμπτη πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί την Πέμπτη. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα, έχει γενέθλια, Μπιλάρα βάλε με για το Μπιστρό να βγάλω την κοπέλα για φαγητό, γιατί δεν υπάρχει μία. Φίλε Χάρης, σε έβαλα, χρόνια πολλά κιόλας για τα γενέθλιά σου, ό,τι επιθυμείς. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε μου, προτάσεις ο Ντεφράι, από ό,τι διαβάζω θα είναι στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό έως την Πέμπτη, δηλαδή θα είναι στην Ολλανδία, άρα υπογράφει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία και από σήμερα θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Με τον Καμαρά εκεί, Τσάπρα, Κοτσόλη και περιμένουν και άλλους παίκτες. Τον τερματοφύλακα και τον Ντεφράι. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε Μπιλάρα για την συντροφιά. Να σε καλά φίλε.

Ναι, φιλαράκο, το είδα. Ποιος το είδε αυτό και πόσο να είναι, βγήκε από τα ρούχα του. Μην το πω διαφορετικά. Αυτό που έγινε στην Γαστούνη με μια κυρία που οποία πάτησε ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου, το είδε. Δεν το είδα. Κανείς δεν ξέρει, βέβαια, την ψάχνουν να τη βρουν. Αυτή την κυρία δεν ξέρω κατά πόσο δεν το είδε το. Άντε και δεν το είδε, ήταν αφηρημένη με ένα σκυλάκι και δεν ήταν και πολύ πολύ μικρό. Δεν μπορεί να μην το δεις μέρα κιόλας, να πω ότι τα νύχτα, να το καταλάβω, σκοτάδια. Άντε να πω ότι δικηγόρος του διαβόλου να γίνω, δεν το είδε. Αφού το πάτησε, δεν κατάλαβε ότι κάτι πάτησε, ας πούμε, με τους δύο τροχούς. Να σταματήσει λίγο δεξιά να δει τι έγινε. Γίνεται να γίνει ένας χαμός με το γεγονός αυτό. Ο κόσμος έχει αγαναχτίσει, ψάχνουν να τη βρουν, έχουν βάλει και δίνουν και λεφτά σε όποιον δώσει στοιχεία για αυτή την κυρία. Ήταν ένα αποτρόπαιο αυτό που είδαμε, το έδειξαν και την τηλεόραση, υπάρχουν και βιντεάκια στο YouTube. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το είδε, το πέρασε. Τι αν το πέρασε. Το πέρασε από πάνω το σκυλάκι. Τώρα να μην το είδε, ολόκληρο σκυλί, κανείς δεν ξέρει, αλλά το πάτησες. Το αυτοκίνητο έκανε κραδασμούς, πάτησε ολόκληρο σκυλάκι, ας πούμε. Να κάνεις δεξιά, να κέφυγε η κυρία, τώρα το πάτησες. Το αυτοκίνητο έκανε κραδασμούς, πάτησε ολόκληρο σκυλάκι, ας πούμε. Να κάνεις δεξιά, να κέφυγε η κυρία.

την Νίκαια, μπιλιάρα όπως τα λες. Αποτρόπαιο αυτό που είδαμε και καλά πάει για κακούργημα. Τώρα δεν ξέρω αν την έχουν βρει όμως. Δεν ξέρω αν την έχουν βρει. Πάντα τη βρουν, γιατί υπάρχει η φωτογραφία της στο διαδίκτυο που υπάρχει κανονικά η φωτογραφία της. Κάποια στιγμή θα τη βρουν. Και απορώ αν δεν το ήθελε, δεν το είδε. Έπρεπε να βγει, να πάει στην αστυνομία, να πει παιδιά, εγώ είμαι. Αλλά δεν το ήθελα, να δικαιολογηθεί τέλος πάντων. Για να μην το κάνει και να κρύβεται, πάνω να πει ότι και το είδε. Για το μάτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, πάει για διακοπή από ό,τι φαίνεται. Θα έχει μεγάλη κακοκαιρία στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ και πάει μάλλον για διακοπή από ό,τι φαίνεται. Είχαν κάποιες πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει στις 2, τελικά ούτε 2, είναι 2:25 και πάμε για αναβολή. Τώρα λογικά θα γίνει αύριο, θα δούμε.

και ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Δημήτρης από τον Βύρονα, γεια σου Δημήτρη μου.

πούμε και τους κορυφαίους σκόρες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε, σε 28 αγώνες ο Μέση έχει πετύχει 18 γκολ πρώτο σκόρερ. Ο Κλόζε με 24 μάτς είχε πετύχει 16. Ο Ρονάλντο σε 19 μάτς 15, ο οποίος αν συνέχιζε πιθανόν να το ο Βραζιλιάνος. Μιλάμε να πέναγε τα 18, αλλά σταμάτησε στα 19 παιχνίδια. Ο Μέση έχει παίξει 28. Ο Μίλερ 13 μάτς 14 γκολ. Ο Εμπαπέ 15 μάτς 14 γκολ. Ο Φοντέιν 6 μάτς 13 γκολ. Ο Πελέ σε 14 μάτς 12 γκολ. Ο Κόσιτς 5 μάτς 11 γκολ. Ο Κλίσμαν 17 παιχνίδια 11 γκολ. Ο Ραν 10 παιχνίδια 10 γκολ. Ο Μπατιστούντα σε 12 μάτς έχει πετύχει 10 γκολ. Ο Λίνεκερ 12 μάτς 10 γκολ. Ο Κέιν 13 μάτς 10 γκολ. Ο Κουμπίγιας 13 μάτς 10 γκολ. Ο Μίλερ 19 παιχνίδια 10 γκολ. Και ο Λάτο σε 20 μάτς 10 γκολ. Τώρα λέει, εντάξει, το Μέση λογικά τον απειλούν. Λογικά ο Μέση δεν θα ξαναπαίξει το επόμενο Μουντιάλ, θα είναι το τελευταίο του. Να δούμε τώρα πόσα γκολ θα σταματήσει μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Έχει 18-28 μάτς. Ο μόνος που τον απειλεί, ο Μπαπέ, που έχει σε λίγα μάτς 15 μάτς έχει 14 γκολ, δεν είναι και άσχημα. Από εκεί πέρα ποιοι άλλοι είναι που να τον απειλήσουν? Νομίζω αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να απειλήσει τον, να του πάρει την πρωτιά, ο Μπαπέ. Βασίλη, καλησπέρα. Γιώργος από Αγίους Αναργύρους. Πιστεύω ο κόσμος περισσότερο ψάχνει ένα θύμα να ξεσπάσει το θυμό του και την τρέλα του, και βρήκαν τώρα τον οδηγό από το αυτοκίνητο που πάτησε το σκυλάκι. Δεν έχω δει το βίντεο, δεν ξέρω καν πώς έγινε. Σίγουρα έχει ευθύνη και δεν σταμάτησε να δει τι πάτησε και τι έγινε. Εγώ θα πω το άλλο, επειδή οδηγώ μηχανή, πολλές φορές μου έχουν πεταχτεί γατιά. Μια φορά πάτησε ένα χωρίς να προλάβω να αντιδράσω και οριακά δεν έπεσα. Πες μου αλήθεια τώρα, δεν φέρει καμία ευθύνη ο άνθρωπος που τα ταΐζει τα αδέσποτα? Τα αδέσποτα είναι επικίνδυνα και υπαίτια για σοβαρά τροχέα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Γιώργο όπως το λες, γιατί ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου το βλέπεις, σταματάς. Εντάξει, εμπατάς γκάζι και φεύγεις από πάνω του. Τώρα ότι αυτό που λέμε τα γατάκια για αυτά μπορεί να πεταχτούν την ώρα που οδηγάς μηχανή, το καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα να βλέπεις ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου, ολόκληρο σκυλί, δεν ήταν και μικρό, δεν ήταν τσιουάουα, δεν ήταν ποντικάκι, ολόκληρο σκυλί, και να περάσει από πάνω του, αυτό σημαίνει ότι είσαι και

κακός άνθρωπος, εντάξει. Δεν γίνεται τώρα να περνάς πάνω από ένα σκύλι, σταματάς, πας σιγά σιγά και περνάς από δίπλα. Δεν το σκοτώνεις.

0: Εντάξει, για τα δέσποτα που λες να ταΐζει ο κόσμος, δεν είναι κακό να βάζει λίγο νεράκι το καλοκαίρι, λίγο φαγητό με τη ζέστη με τον καύσωνα. Και αυτά ψυχούλα έχουνε. Αλλά έχω ξαναπεί ότι δεν θέλει να ταΐσεις, μην τα πειράζεις, μην τα σκοτώνεις, μην τα ενοχλείς. Δεν σου θέλει ένα σκυλάκι να το παθήσεις, ούτε ένα γατάκι να το χτυπήσεις. Άστο να περάσει, να φύγει. Δεν είναι μαγιά να χτυπά ζώα, γιατί τα ζώα δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και δεν σου κάνει και τίποτα. Ότι κάποιες φορές ναι, κάποια γατάκια ειδικά, γιατί στην Αττική δεν υπάρχουν πολλά δέσποτα τώρα πια. Κάποτε υπήρχαν σκυλιά, τώρα τα μαζεύουν οι φιλοζωικές. Γατάκια δεν είναι εύκολο να τα πιάσεις. Μπορεί να σου κάνουν να πεταχτούν μπροστά σου, όπως λες, και να προλαβαίνεις κάποιο ατύχημα με τη μηχανή να έχεις. Αλλά τώρα να πας να το πατήσεις το σκυλάκι, το γατάκι, να το δεις και να το πατήσεις, δεν είναι ανθρώπινο, φίλε μου Γιώργο. Για πάμε σε μια γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα των 2:30. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασίμου.
0: Καλώς την φίλη μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά. Να πω λίγο για το σκυλάκι, γιατί το έδειξε η τηλεόραση ότι η κυρία αυτή το είδε μπροστά και...
0: Έτσι φάνηκε, το είδε ρε παιδί μου και το πάθησε.
1: Το είδε, εντάξει. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν σταμάτησε, σταμάτησε πολύ λίγο και κοίταζε. Είδε ότι το σκυλάκι δεν βγήκε, όπως είπε εκείνη που την είδαμε που μίλησε.
0: Α, την πιάσανε.
1: Ναι,
0: βέβαια. Α, την έπιασα, δεν το έχω, έχω χάσει το.
1: Μα δεν έφυγε αυτή, λέει.
0: Όχι, όχι, λέω ότι τη βρήκαν, λέω, γιατί είχαν βάλει και δίνανε και λεφτά για να τη βρούνε. Με έχω χάσει επεισόδιο, δηλαδή, τη βρήκαν την κυρία αυτή, την κυρία, τη βρήκαν που το...
1: Ναι, βέβαια. Αυτή νόμισε ότι πήγε αυτό και έφυγε προς τα δεξιά και προχώρησε. Ενώ προχώρησε, λέει, για λίγο, κατάλαβε από κάτω κάτι ότι ακούμπησε και σταμάτησε. Και είδε το σκυλάκι ότι ήταν από κάτω. Τουλάχιστον αυτό μας έδειξε η τηλεόραση, επειδή άκουσε τώρα που λέγατε.
0: Εγώ πάντως αυτό που είδα είναι, δεν ξέρω να δικαιολογήσω, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι έτσι πως το είδα εγώ, το είδε το σκυλάκι, δεν μπορεί να μην το είδε.
1: Έχετε δίκιο, κανονικά έπρεπε να σταματήσει και να περιμένει να δει, θα το δει μπροστά, δεξιά, αριστερά.
0: Έπρεπε να σταματήσει να περάσει το σκυλάκι, εντάξει τώρα, όπου και να πήγαινε και να βιαζόταν σιγά τώρα στη Γαστούνη.
1: Νόμιζε ότι πήγε προς τα δεξιά και ξεκίνησε μετά να πάει. Μια κυρία μεγάλη.
0: Ναι, ήταν 58 ετών, νομίζω, η κυρία.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Ήταν σοκαριστικό, εντάξει, να περνά τώρα.
1: Τώρα μην το συζητάτε.
0: Εντάξει, και αυτά ψυχούλα έχουν τα καημένα.
1: Πώς δεν έχουν, αλίμονο.
0: Και είναι πιο. Ζώα γενικώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι, όχι τα ζώα.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Η συμπεριφορά η ανθρώπινη είναι δυστυχώς χειρότερη.
0: Ξέρεις, λένε οι ειδικοί αυτοί που ασχολούνται με αυτά ότι η συμπεριφορά που έχεις απέναντι σε ένα ζώο δίνει τη συμπεριφορά που έχεις σαν άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Διατυπώνει, να το πω έτσι.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ποιος είσαι και εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτοί βέβαια που τα ξέρουν τα έχουν ψάξει από παραδείγματα, από διάφορα πράγματα που έχουν γίνει.
0: Και εγώ δεν λέω ότι να αγαπάς τα ζώα, μην τα αγαπάς, αλλά μην τα πειράζεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν λέω να πάρει κάποιο σπίτι του ένα ζωάκι να το έχει μια γάτα, ένα σκύλο, αφού δεν θέλει να μην το πάρει. Αλλά δεν σου κάνει και τίποτα να το πειράξει, να το χτυπήσει, να το σκοτώσει. Α πούμε, κάποια που ακούω τα κρεμάνε, τα καίνε και αυτά. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό είναι όχι απλώς.
0: Και είναι καθημερινά φαινόμενα.
1: Άντε τώρα δεν μπορώ να πω καμιά λέξη άλλη.
0: Και α πούμε το άλλο που τώρα στον κορονοϊό πήραν όλοι σκυλάκι τώρα. Το σκυλάκι δεν είναι παιχνίδι. Το σκυλάκι θέλει τη φροντίδα του, εντάξει, θέλει να πάει τη βόλτα του.
1: Θέλει τη μεταχείρισή του.
0: Είσαι σαν να έχεις ένα μέλος στην οικογένεια το σκυλάκι, ειδικά το σκυλάκι.
1: Να φάει, να πιει νερό.
0: Και το γατάκι, το γατάκι είναι πιο ανεξάρτητο, μπορεί να μείνει και σπίτι, να βγει έξω, δεν βγαίνει έξω το γατάκι.
1: Να κοιμηθεί, να έχει το χώρο του για να κοιμηθεί, να μπει μέσα.
0: Δηλαδή τα παίρνανε κατά, ή παίρνανε, ας πούμε, βλέπω πολύ κόσμο που έχει πάρει παροδόρο στην κόρη μου, λέει ένα σκυλάκι. Και το παιδάκι πάει μεγαλών και το σκυλάκι το πετάνε στον δρόμο. Το παίρνεις, φίλε, το σκυλάκι.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι, παιχνίδι, το βαρέθηκα, το πέταξα. Ψυχούλα έχει αυτό.
1: Εντάξει, ο ένας βλέπει από τον άλλο, να πάρω κι εγώ ένα, αλλά...
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω, είναι καλό να έχεις σκυλάκι, ένα ζωάκι στο σπίτι.
1: Καλό είναι.
0: Ειδικά άμα έχεις παιδιά, αλλά θέλουν και φροντίδα,
1: Πώς δεν θέλουν να αστείευεστε. μια ζωντανή ψυχούλα.
0: Βέβαια. Και είναι και πιο πιστή φίλη του ανθρώπου. Το χτυπάς και δεν σε δαγκώνει, γυρνάει πάλι πίσω.
1: Κοιτάτε, βλέπει, ακούει.
0: Καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει.
0: Βέβαια, τα πάντα, τα πάντα.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλει μια μεταχείριση που να. Αν δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ειδικά το σκυλάκι που θέλει και τη βόλτα του.
1: Βέβαια.
0: Το γατάκι, εντάξει, μένει σπίτι, οκ, okay, διαφορετικά, αλλά το είναι πιο ανεξάρτητη η γάτα. Το σκυλάκι που έχει από σένα, από σένα περιμένει.
1: Εγώ έχω δει πάντως και γατάκια που τα κρατάνε και πάνε γύρω-γύρω.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά πιο πολύ τα σκυλάκια.
1: Ναι, τα σκυλάκια θέλουν τη βόλτα τους να μυρίσουν, να περπατήσουν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τρεις η ώρα θα τελειώνω.
0: Τώρα τελειώνω 10, ξεκινάω, 3 τελειώνω. Καλοκαίρι.
1: Ωραία, για να γλιτώσουμε λίγο ύπνο.
0: Έτσι. Και εμείς να παραπάνω ύπνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ευχαριστώ,
0: ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα φιλαράκης. Καλά τι γίνεται με αυτόν τον Καλαμάρη στον Μπας Γιάννα. Τι είναι ο Καλαμάρης στον Μπας Γιάννα? Έχω χάσει επεισόδια. Κάποιος που θέλει να λάβει τον Μπας Γιάννα. Φίλε Γιαννάκη μου, καλημέρα κιόλας. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Όπως τα λες, τα ζωάκια για αυτά ψυχή έχουν και θέλουν τη δικιά τους φροντίδα. Ναι παιδιά, ειδικά το σκυλάκι θέλει μεγαλύτερη φροντίδα από το γατάκι. Για το γατάκι είπαμε είναι και λίγο οι γάτες πιο ανεξάρτητες, μπορεί να μείνουν και σπίτι, να κάτσουν και σπίτι να μην βγουν καθόλου έξω. Το σκυλάκι θέλει ιδιαίτερη φροντίδα, θέλει το σύντομο φαγητό του, θέλει και την αγάπη του, τη στοργή του, τη βολτούλα του καθημερινά, μια-δυο φορές, να κάνει την ανάγκη του. Είναι και αυτά ψυχούλες, και αυτά περιμένουν από σένα για να ζήσουν. Είναι και αυτά μέσα στην οικογένεια. Μπαίνουν, είναι σαν να έχεις ένα μέλος στην οικογένεια, το οποίο θέλει και αυτό φροντίδα. Βέβαια, πάντα όταν βγαίνει το σκυλάκι βόλτα, έχουν βγει τώρα τα ειδικά σακουλάκια, μαζεύουμε τα περιπτώματα, τα αφήνουμε που να είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που τα παρατάνω που να είναι. Πατάει ο άλλος, όποιος νύχτα περπατεί που λέει. Ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμάρης κοντά στον Μπας Γιάννα. Α, αυτό λες. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί εξετάζει πολύ τα οικονομικά του συλλόγου, τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ασχοληθεί. Μακάρι να ασχοληθεί κάποιος Γιαννιώτης επιχειρηματίας, που είναι και ο κύριος Καλαμάρης, και να φέρει πάλι τον Μπας Γιάννα εκεί που πρέπει να είναι, στην Super League, μια τεράστια ομάδα εκεί στα Γιάννενα, με πολύ κόσμο. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι, μας αποχαιρέτησε. Επομένως το παιχνιδάκι μάλλον να έχουμε αναβολή, όχι μάλλον αναβολή έχουμε, δεν έχει ξεκινήσει καν. Άρα μένουμε στο πρώτο ημίχρονο, Γαλλία-Ιράκ 1-0 με γκολ του Εμπαπέ. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ότι Τζίτζη θα έρθει αύριο. Έπλεξε με τη δουλειά σήμερα. Από ό,τι μου λέει, θα έρθει αύριο, κανονικά. Να πω μια ενημέρωση από την ΕΡΤ2 που βλέπω εδώ πέρα κάτι, αυτά που δείχνει ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει 3 παρα 10 το δεύτερο ημίχρονο στο Γαλλία-Ιράκ. Θα ξεκινήσει σε περίπου 8 λεπτά. Για να δούμε.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει αν θέλει, αν θέλει κούρεμα, πλήσιμο, χτένισμα, θρέψιμο, αλλά όμως όλα τα λεφτά είναι όταν σε βλέπει να στενοχωρημένο, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει έχεις εμένα, το λατρεύω πολύ Βασίλη, μου στέλνει το σκυλάκι του. Ο φίλος ο Γιώργος, ένα ωραίο σκυλάκι, είναι και αυτό, ότι είναι, σε καταλαβαίνει το σκυλάκι, καταλαβαίνει τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3, είπαμε νέο πρόγραμμα, νέα εκπομπή. Από τις 10 ξεκινάμε καθημερινά και πηγαίνουμε μέχρι τις 3 τώρα το καλοκαιράκι. Από 1η Ιουλίου θυμίζω tvelada.gr, θα έχετε και εικόνα από 1η Ιουλίου. Έχονται ωραία πράγματα εδώ στον Intervete Sports 94,3.

Για τον φίλο Μπιλάρα, προβλέπεται σήμερα πολύ ζέστη. Όχι, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Δεν θα έχει σήμερα πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τώρα στο, εδώ στο site που κοιτάω, με τον καιρό, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι από 23 βαθμούς έως 26. Δεν θα φτάσουμε πάνω από 30. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Εκεί 27-28 βαθμούς το μεγαλύτερο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, λογικά θα είναι και τελευταία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον.
1: Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Κοίτα να δεις. Συμφωνείς εσύ ότι ο Πινέδα έπρεπε να βγει ο καλύτερος. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης μακράν στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ο Κοϊτά. Οι τελικές προσπάθειες που κάνει η ΑΕΚ με τον Βέλγο ήταν τριπλάσιες από ό,τι χωρίς τον Βέλγο.
0: Ναι, αλλά όμως ο Βέλγος ήταν έπαιζε εκεί που έπαιζε, στη θέση που έπαιζε, ο άλλος ήταν παντού σε όλο το γήπεδο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά άλλο επιθετικός και άλλο. Είναι περίπτωση όπως με τον Βινίσιος εκείνο το χρόνο που ξεσηκώθηκε ο Λιρεάλ με το Ρόντρι το...
0: Ναι, ο Πινέδα το βγάλανε καλύτερο παίκτη, για μένα καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος είναι, γιατί έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Όχι ότι ο Κοϊτά δεν ήταν καλός, απλά ο Πινέδα έκανε τα πάντα.
1: Η δυσκολία του βαθμού, ας πούμε, του Κοϊτά είναι τρομερή εν σχέση με Πινέδα και οποιοδήποτε κεντρό ή αμυντικό.
0: Όχι, καμία, τι λες, ο επιθετικός τι είναι. Ο Πινέδα έκανε όλες τις δουλειές, μοίραζε, έδινε κάποιος από τα Κοϊτά, πού τα βάλει τα γκολ, μόνος του πήρε την μπάλα και τα βάζε, δεν την έδινε κάποιος την μπάλα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κοίτα να δεις.
0: Αυτός ήταν ο Πινέδα. Δεν υπάρχει καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα τον Πινέδα για μένα.
1: Εγώ νομίζω ότι η προσφορά
0: του. Και το καλύτερο γκολ έβαλε και καλύτερος παίκτης βγήκε. Και δικαίως βγήκε ο καλύτερος παίκτης.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν καλή, ήταν και άλλοι καλοί παίκτες. Και ο Ρώτα ήταν πολύ καλός.
1: Ποιος?
0: Και ο Ρώτα ήταν πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και ο Ρέρβας έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι, και ο Γιώβιτς έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αλλά σαν τον Πινέδα δεν έκανε κανείς. Και ο Μάριν έκανε καλό πρωτάθλημα.
1: Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ότι. Πάντα πρέπει να βγαίνει επιθετικός.
0: Α, δεν αυτή είναι δικιά σου λογική.
1: Ναι, είναι η δυσκολία, είναι τρομερή εν σχέση με τους άλλους όλους. Γι' αυτό και οι τιμές των επιθετικών, ιδιαίτερα των center court δηλαδή, είναι δεκαπλάσιες από τα center back, από τα ακραία back και από τα αμυντικά half και πόλους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, όχι, δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν έχει κανένα σημασία. Δεν είπα να πει ότι να βγαίνει επιθετικός καλύτερος παίκτης. Δηλαδή ήταν δύο μέση. Που δεν είναι επιθετικός.
1: Εκεί που τον χρησιμοποιεί σαν σεντρεφόρ.
0: Δεν πει σεντρεφόρ, επειδή είναι επιθετικός ο Μέση. Πίσω από το σεντρεφόρ παίζει, δεν είναι επιθετικός.
1: Ναι, σήμερα έχει το Μέση σεντρεφόρ.
0: Σήμερα, αλλά δεν θέση του, δεν είναι αυτή.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δίστανται οι γνώμες. Εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να βγαίνει επιθετικός ως καλύτερος παίκτης. Σε τέτοιο. Αυτή τη γνώμη έχω. Γι' αυτό και η τιμή.
0: Άρα πρέπει να βγει ο Γιώβιτς.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι όχι, τέλος πάντων. Ο Γιώβιτς έβαλε πιο πολλά γκολ.
1: Ναι, αλλά.
0: Από τον,
1: όταν έπαιρνε ο Κοϊτά είχαν τριπλάσιες τελικές. Εν σχέση με. Χωρίς τον Κοϊτά. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Τώρα να πούμε το μαύρο άσπρο.
0: Καθένα συγγνώμη. Εγώ θεωρώ ότι ο Κοϊτά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι Πινέδα. Ούτε θα γίνει ποτέ Πινέδα. Ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα είναι ο Πινέδα. Τώρα αν δεν το δέχεσαι, δικαίωμά σου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια σαν τον Πινέδα. Να κάνει τα πάντα. Να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Να είναι δεξί μπακ, να είναι αριστερό μπακ, να είναι χαφ, να είναι επιθετικός, να βάζει γκολ, να κάνει assist. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα.
1: Τέλος πάντων, τη χρονιά που έκανε ο Κοϊτά, ελάχιστη επιθετική την έχουν. Μόνο μια εποχή τότε στην αρχή ο Τάισον. Που είχαν πάρει από τη Σακτάρ, έκανε αυτά που έκανε ο Κοϊτά πέρυσι. Συνεχίσει τελικές. Μόλις έπαιζε ο Κοϊτά, η μπάλα ήταν μέσα στην αντίπαλη.
0: Ναι, για να πάρει την μπάλα ο Κοϊτά, σου λέω πρέπει να την πάρει από κάπου όμως. Δεν έπαιρνε μόνος του. Ποιος την έδινε την μπάλα στον Κοϊτά?
1: Πάντα υπάρχει κάποιο, αλλά. Τώρα ως προς την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι πλέον, εάν δεν ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, γιατί οι άλλοι δεν τρέχουν, πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Με πόση διαφορά βαθμών θα πάρει η ΑΕΚ πάλι το πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που φέρε αυτός πάλι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τέτοιο.
0: Ένα παίκτη έχει πάρει η ΑΕΚ, ένα παίκτη έχει πάρει, δεν έχει φέρει άλλους. Ένα
1: παίκτη. Ναι, αλλά λέει δύο Ρώσους τώρα, ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολα γιατί οι Ρώσοι δεν μπορεί να πληρώσει. Απαγορεύεται να δείξει λεφτά σε Ρώσικες ομάδες, λέει η UEFA.
1: Ξεχνάς ότι πού γύρισε στους Ρώσους.
0: Όχι, λέω ότι έχει αποφασίσει ο ΕΠΑ να μην μπορεί να κάνουν μεταγραφές, να δίνουν λεφτά σε ρώσικες ομάδες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε πώς θα μπορεί. Γίνει.
1: Αλλά και η ΑΕΚ έχει κάποια υποχρέωση. Αυτούς τους έδωσε ένα σακάτι, τον Γκαρσία, 17 εκατομμύρια. Μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γέμισε τα ταμεία της, ο Ριβάλτα δηλαδή το έκανε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα άσχημες λέξεις τώρα. Αυτές σακάτης είχε μεγάλος άνθρωπος, αμαρτία αν τις λες.
1: Σακάτης.
0: Σακάτης, είναι άσχημη λέξη.
1: Εντάξει, πολυτραυματίας.
0: Πολυτραυματίας.
1: Απεδείχθη αυτό.
0: Την τελευταία χρονιά.
1: 17 εκατομμύρια η ΑΕΚ πήρε.
0: Ναι, πήρε πολλά λεφτά.
1: Είναι ψεμά.
0: Όχι.
1: Ναι. Και αυτό είναι, σκρεώνεται στο Ριβάλτα.
0: Ναι.
1: Σε κανένα
0: άλλο.
1: Ναι, μπράβο, εντάξει. Συμφωνούμε σε κάτι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Να σε καλά.
1: Άντε, τσάω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλε. Ναι, εντάξει, κακή λέξη τώρα. Σακάτης, το είπα και ως άνθρωπο και μεγάλο ηλικία από ό,τι φάνηκε η φωνή του. Είναι άσχημες λέξεις αυτά να λες για να προσφέρεις Σακάτη. Υπάρχουν και άλλες λέξεις να πεις για να παίχτη. Αλλά δεν ήταν ο Γκαρσία αυτό που λένε. Για τις πρώτες χρονιές μια χαρά ήταν. Και για να πουληθεί 17 εκατομμύρια, κάτι είναι. Δεν είναι χαζή άλλη. Απλά τα τελευταία χρονιά πέρασε τραυματισμούς. Όπως μπορούν να περάσουν πολλοί παίχτες τραυματισμούς μια χρονιά. Αν τις δύο προηγούμενες ήταν τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ. Εντάξει, άμα δεν θες να παραδεχθείς κάποια πράγματα, θα λες το όπως θέλεις.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 3. Το παιχνιδάκι δεν βλέπω να ξεκινήσει ακόμα. Μπήκανε στο γήπεδο και είναι έτοιμα. Κάτι σκούπες βλέπω να βγάζουν τα νερά. Τι κάνουν, όπως εδώ. Κάτι σκούπες βλέπω, κάτι τύπους εκεί. Κάτι Αμερικάνους που είναι μέσα στο γήπεδο με κάτι σκούπες. Σκούπερμαν. Πάνω στην μπάλα από ό,τι βλέπω μια χαρά κυλάει, παρόλο την πολύ βροχή που έριξε. Μια χαρά κυλάει η μπάλα και το μάτς είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το δεύτερο εμίχρονο στο Γαλλία-Ιράκ είναι 1-0 με γκολ του Εμπαπέ στο 14ο λεπτό. Τώρα βλέπω τηλεόραση, δεν έχει βροχούλα, δεν ρίχνει τίποτα. Τώρα έχει σταματήσει τελείως. Από ό,τι φαίνεται στα πλάνα στην ΕΡΤ2. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού θα δώσουμε πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Μάλλον σήμερα το βράδυ στις 10, όχι αύριο. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια στις βαρδιές σας, καλή ξεκούραση στους φίλους που πάνε μετά αργότερα για ύπνο. Τα λέμε αύριο το βράδυ, παρέα με Gigi. Γεια σας.